0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρα Μπάς και στο νησί Κέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις, που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις στοχεύουν υποδομές και στόχους του Ιράν που συνδέονται με τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Πιστεύω ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και αύριο, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Ερωτηθείς για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι ΗΠΑ με το Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι το είχε θέσει ως μια δοκιμασία προς το Ιράν. Όμως η Τεχεράνη, όπως υποστήριξε, δεν ανταποκρίθηκε και δεν τήρησε όσα είχαν συμφωνηθεί. Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο Ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Κουβέιτ με τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ιρανικός στρατός ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο ένα εχθρικό αμερικανικό πλοίο χρησιμοποιώντας πυράβλους κρούζ. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, προκαλώντας ζημιές στα δύο πλοία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ένα συνδός ναυτικός που επέβαινε στο πετρελαιοφόρο έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμα 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Το Αμπού Ντάμπι επισήμανε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ και ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυτιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον των ακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία αφαιρείται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο επίτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα χθες, 6 ακόμα στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. 59 άνθρωποι, 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρισμούς ή από αμέλεια, οι δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας. Από τους 59, οι 7 έχουν τεθεί υποκράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχτηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως, ανέφερε. Για την πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό που ξεκίνησε αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Υπουργός ανέφερε ότι έχουν καεί 12.000 στρέμματα και στο κυρίως μέτωπο και ότι υπάρχει δυστυχώς μια δεύτερη εστία σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη που έχει κάνει στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής και όπως είπε δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι ανεμοί θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι ανεμοί θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα. Σήμερα 13 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Σκάκ 1,3. Το ημερολόγιο. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίδης φυσικά διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραϊτης, νομίζω, θα σας απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Λοιπόν, για έλατε. Πρώτη ώρα έχουμε θρησκευτικά σήμερα. Είναι σύναξη Αρχαγγέλου Γαβριήλ κατά το εορτολόγιο, που σημαίνει ότι κάποιο Γαβριήλ εκεί έξω γιορτάζει. Αλλά δεν ξέρω ποιο, γιατί οι Γαβριήλιδες έχουν 4 ευκαιρίες το χρόνο να γιορτάσουν. Υπάρχει η κλασική γιορτή των ταξιαρχών τον Νοέμβριο και υπάρχουν και 3 συνάξεις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Μία από αυτές είναι σήμερα. Δεύτερη ώρα έχουμε μουσική. Αυτός είναι ο Compay Segundo, μεγάλος κουβανός μουσικός. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα σε μεγάλη ηλικία, 96 ετών. Ήταν στη μουσική σκηνή της Κούβας από τη δεκαετία του 30, αιωνόβιος σχεδόν. Επέζησε και της Επανάστασης, επέζησε και της ηλικίας που προχωρούσε, αλλά αυτό συνέχισε να τραγουδάει. Τον ξαναανακάλυψε ο κόσμος χάρη σε εκείνο το άλμπουμ και την ταινία το Buena Vista Social Club. Τραγούδησε στο Βατικανό για τον Πάπα και εννοείται τραγούδησε 2-3 φορές για τον Φιντελ Κάστρο. Την τελευταία φορά μάλιστα λένε υπάρχει μια σκηνή βιντεοσκοπημένη όπου ενώ τελειώνει το τραγούδι του και τον χειροκροτάνε, ο Φιντελ Κάστρο σηκώνεται και του παίρνει το σφιγμό για να βεβαιωθεί ότι είναι ζωντανός στη μεγάλη του ηλικία. Ψάχνουμε καλά νέα. Με το σταγονόμετρο βρίσκουμε, για παράδειγμα, η Ευρώπη φλέγεται, είναι ο τρίτος κατά σειρά καύσωνας που την ταλαιπωρεί. Αυτό δεν είναι καλή είδηση. Η καλή είδηση είναι ότι προς το παρόν εμείς τη γλιτώνουμε. Μας λυπάται ο βοριάς και το βοριαδάκι μας επιτρέπει να επιζούμε. Τουλάχιστον για μια εβδομάδα ακόμη. Θα τη γλιτώσουμε, μετά θα δούμε. Άλλες καλές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φέτος στα φιλικά του παρουσιάζεται αγνώριστος. Φτού, μην τον ματιάσουμε. Και ότι αρχίζουν οι εκπτώσεις από σήμερα, αν θέλετε να ξέρετε. Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι είναι πάντα καλή είδηση, αλλά σας τη λέω. Κατά τα άλλα, η μέρα έχει 3 τουλάχιστον μεγάλα δράματα. Ένα δράμα στον Περσικό κόλπο, ένα δράμα στο περιθώριο του παλιού φαινομένου της πολιτικής βίας εδώ στην Ελλάδα με τις αποκαλύψεις και τις συλλήψεις, και ένα τρίτο στο ΣΥΡΙΖΑ όπου παίζουν το φύγεσαι, έλα εσύ. Σάββατο βράδυ, αλλά θα το ξέρετε και θα έχετε ήδη ακούσει τραγούδια του, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της μεγάλης ιταλικής σχολής που μεσουρανούσε τη δεκαετία του 60 και έκανε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, ήταν και στην Ελλάδα star, ιδίως σε μια εποχή που τα ιταλικά τραγούδια ακούγονταν πολύ στην Ελλάδα, χορευόντουσαν πολύ, και επίσης αργότερα τη δεκαετία του 70 η ελληνική τηλεόραση στα πρώτα της βήματα μετέδιδε τα Σαββατοκύριακα τα σόου της ιταλικής Ράι, το καντσονίσιμα Πεπίνο Ντι Κάπρι. Πρώτη εμφάνιση στο φεστιβάλ του Σανρέμου κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 50, κέρδισε το πρώτο βραβείο και νομίζω το ξανακέρδισε 2-3 φορές ακόμη.

0: στις νεολαίες της δεκαετίας του 60 αυτό το τραγούδι έσκιζε. Λοιπόν, το πρώτο δράμα της ημέρας είναι βέβαια αυτό που εξελίσσεται στον Περσικό κόλπο. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια εκεχηρία η οποία τυπικά δεν έχει διακοπεί, ουσιαστικά έχει καταρρεύσει. Ένα πλοίο με σημαία Ινδίας χτυπήθηκε από τους φρούρους της Επανάστασης, επειδή κατά την ιρανική εκδοχή περνούσε έξω από τις εγκεκριμένες από το Ιράν διαδρομές εξόδου από τα στενά του Ορμούζ. Η Αμερική απάντησε με σφοδρούς βομβαρδισμούς. Τι γίνεται τώρα? Οι αγορές αρχίζουν να ανησυχούν. Η τιμή του πετρελαίου, που κάποια στιγμή στο Brent είχε πλησίαζε τα $70 το βαρέλι, φλερτάρει τώρα με τα $80 το βαρέλι. Η αλλαγή δεν είναι ασήμαντη και η ανησυχία συνεχίζεται για την επόμενη μέρα, για μια εκεχηρία που υπάρχει και δεν υπάρχει, ή μάλλον τυπικά υπάρχει, ουσιαστικά έχει καταρρεύσει, και υπάρχει και μια μεγάλη φιλολογία για το που οφείλονται όλα αυτά. Κατά μια εκδοχή που υποστήριζαν οι Times της Νέας Υόρκης το Σαββατοκύριακο στο ρεπορτάζ τους, υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση στο Ιράν. Υπάρχουν οι σκληροί, οι οποίοι αντιδρούν στην εκεχηρία και σε εκείνους που την υπέγραψαν και θεωρούν ότι το Ιράν είναι έτοιμο να κερδίσει τον πόλεμο αν φερθεί λίγο πιο σκληρά. Το δεύτερο δράμα είναι αυτό που έρχεται στο φως σιγά σιγά με τις συλλήψεις, τις αποκαλύψεις. Αυτές οι αποκαλύψεις είναι λίγο χύμα βέβαια, αλλά φαίνεται ότι μια καινούργια υπόθεση, αυτές οι φωνικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορος, φαίνεται ότι εξαρθρώνονται. Η αστυνομία είναι βέβαιη ότι η υπόθεση είναι δεμένη. Το πιο ενδιαφέρον και το πιο εντυπωσιακό είναι η επιστροφή 16 χρόνια μετά των δολοφονιών στη Μαρφίν, με συλλήψεις ανθρώπων που κατηγορούνται για αυτήν. Το αστυνομικό είναι το επιχειρησιακό, δηλαδή είναι μια διάσταση του προβλήματος. Η άλλη είναι η ανάγκη να σκεφτούμε τι συμβαίνει εδώ. Την Κυριακή χτες στην Καθημερινή είχε δημοσιευθεί ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, αναζητήστε το αν μπορείτε, από την καθηγήτρια τη Λαμπρινή Ρόρη, η οποία πριν λίγα χρόνια είχε κάνει μια μεγάλη έρευνα μαζί με τη Βασιλική Γεωργιάδου και τον Κώστα Ρουμανιά για την πολιτική βία στην Ελλάδα. Είχαν καταγράψει από το 2008 μέχρι το 2019 2.429 επεισόδια πολιτικής βίας, περίπου 2.500 επεισόδια πολιτικής βίας σε μια δεκαετία. Από αυτά τα 1.925 είχαν ακροαριστερό στίγμα, τα 504 ακροδεξιό. Υπάρχει μια ιστορία, η παλιά ιστορία που έρχεται από τη μεταπολίτευση, η εξάρθρωση στις 17 Νοέμβρη, οι δίκες στις 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ απέσυραν την παλιά γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι με κρίσιμη στιγμή τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και όσα ακολούθησαν, μια νέα γενιά πολιτικής βίας, πιο αποκεντρωμένη, λιγότερο συνεκτική ιδεολογικά, πιο κοντά σε έναν αναρχικό μηδενισμό, πιο ευέλικτη ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, τις οργανώσεις και τα μέσα, εμφανίστηκε. Τα τελευταία χρόνια ήταν σε ύφεση, οπότε τα χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη, εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, δημιουργούν, γράφει η Λαμπρινή Ρόρη, δύο ερωτήματα. Το πρώτο, αν είναι πίσω από τα χτυπήματα αυτά βρίσκονται νέοι ή παλιοί πυρήνες. Αν πρόκειται για νέους, τότε είναι σοβαρό. Αν πρόκειται για παλιότερους, τότε έχουμε μια επανενεργοποίηση δικτύων που δεν διαλύθηκαν, αλλά περίμεναν ευνοϊκή συγκυρία. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει συνέχεια από τους ίδιους ή άλλους. Υπάρχει πάντως το ενδεχόμενο η μακρά περίοδος ύφεσης στην πολιτική βία να λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά επίσης μπορεί να έχει συσσωρεύσει μίσος, ματέωση, ανάγκη αναγνώρισης, επιθυμία επιστροφής από αυτούς τους κύκλους. Το τρίτο δράμα είναι αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε και παίζεται ένα διπλό δράμα. Πρώτον, ποιος θα εκλεγεί επικεφαλής της πολιτικής κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, υποτίθεται. Το πραγματικό ερώτημα είναι αυτός που θα εκλεγεί αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν θα βρει έστω και έναν βουλευτή. Ή θα ισχύει το γνωστό παλιό ανέκδοτο, πολλοί αρχηγοί, λίγοι Ινδιάνοι. Μιλούσα ενώ εσείς ακούγατε ένα τραγουδάκι που ήθελα να σας πω κάτι γι' αυτό. Είναι η πρώτη ηχογράφηση με τη φωνή του Φρανκ Σινάτρα. Έγινε σαν σήμερα 1939. Ο Φρανκ Σινάτρα πολύ νέος, για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε η φωνή του σε έναν δίσκο 78 στροφών. Ημερολόγιο, να καλωσορίσω τον Νίκο Φιλιππίδη που έχουμε πολλές μέρες να τα πούμε. Καλημέρα Νίκο.
1: Γεια σου Παύλο, γεια σου.
0: Σε χάσαμε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά τώρα.
0: Όλα καλά. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το δράμα του Περσικού κόλπου και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και το ενδεχόμενο. Και αυτό έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο να συγκρατήσει τις τιμές στην Αγγλία.
1: Ναι, είναι αρκετά πιο σύνθετο. Δηλαδή, έχουμε άνοδο σχετικά ήπια, δεδομένου ότι έχει ανακοινωθεί και πρακτικά έχει κλείσει το στενό του ορμούς, και έχουμε χτυπήματα σε στόχους από πλευράς του Ιράν. Έχει χτυπήσει Μπαχρέιν, Κουβέιτ, μέχρι η Ιορδανία, έχει φτάσει και Κατάρ και Ομάν. Παρόλα αυτά τα 80 δολάρια δεν τα έχουμε δει. Είμαστε και σε 78.
0: Αλλά είμαστε κοντά, 79 κάτι.
1: Εκεί στα 78-79. Θα πει όμως κάποιος, γιατί έχουμε ξανά 2 ευρώ την αμόλυβδη και τρέχει πάρα πολύ και το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε και άλλους παράγοντες που επενεργούν και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον άλλον πόλεμο. Ο άλλος πόλεμος, Ρωσίας-Ουκρανίας, έχει προκαλέσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην αγορά του ντίζελ. Η αγορά του ντίζελ είναι ο δεύτερος εξαγωγέας ντίζελ και παραγωγός είναι η Ρωσία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει τις εξαγωγές και εσωτερικά έχει βάλει δελτίο, γιατί τα χτυπήματα των Ουκρανών έχουν χτυπήσει σημαντικά διυλιστήρια της χώρας. Με αποτέλεσμα, μας λείπει, γι' αυτό και δεν είδαμε ποτέ την πλήρη μείωση στις τιμές, ειδικά του ντίζελ.
0: Επηρεάζει, Νίκο, και το γεγονός ότι στον πρώτο πόλεμο του κόλπου έχουν χτυπηθεί και οι εγκαταστάσεις στον κόλπο.
1: Επηρεάζει, αλλά λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Για ποιον λόγο? Γιατί όλο το παγκόσμιο σύστημα της αγοράς και εμπορίας πετρελοειδών προσαρμόστηκε. Μάλιστα, οι ποσότητες ήταν οι οποίες κατάφεραν να βρεθούν από άλλες εναλλακτικές πηγές, είναι πραγματικά τεράστιες. Σε ένα βαθμό μεγάλο η ζήτηση καλύφθηκε σε σημείο που επηρεάζει πλέον με ρυθμό 2, 3, 4, 5% να ανέβουν οι τιμές. Προφανώς αν τα πράγματα χειροτερεύσουν και αν πάρουν στο σοβαρά ότι αυτό είναι κάτι μόνιμο οι αγορές, όλα αυτά θα ανέβουν πολύ περισσότερο. Αλλά για την ώρα βλέπουμε να είμαστε με ήπια άνοδο σχετικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή, των πολεμικών επιχειρήσεων, κοντά στο 2, 3, 4% όχι παραπάνω, ευθύνη η κλιμάκωση. Και βέβαια περιμένουν όλοι οι αγορές να δουν τις εξελίξεις. Προσπαθούν να καταλάβουν εάν επί της ουσίας το στοίχημα που έχει βάλει το Ιράν να αποκτήσει τον έλεγχο του στενού του ορμούς θα κάμψει τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος πιέζεται στο εσωτερικό του από την αύξηση τιμής της ανάπτυξης των καυσίμων. Είναι μια μάχη η οποία έχει και ψυχολογικά χαρακτηριστικά πλέον. Αλλά έχει και πραγματικά, γιατί βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει σημαντικότερη επίθεση εδώ και πολλών εβδομάδων μέσα στο Σαββατοκύριακο και οι Αμερικανοί προφανώς απάντησαν. Άρα είναι εύκολο τα πράγματα να ξεφύγουν, απλώς ακόμα δεν έχουν ξεφύγει σε επίπεδο αγορών. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει την κατάσταση, γιατί δεν πρόλαβαν. Ενώ οι τιμές οι διεθνείς επέστρεψαν πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, είχαν επιστρέψει εκεί που ήταν στις 28 Φεβρουαρίου, πριν την έναρξη του πολέμου. Εδώ στην ελληνική αγορά οι τιμές δεν επέστρεψαν ποτέ και δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν.
0: Καθόλου μάλιστα.
1: Άρα έχουμε ζητήματα να αντιμετωπίσουμε, γιατί πριν μειωθούν, τώρα ξαναυξάνουν. Και αυτό δημιουργεί νέα πίεση στον πληθωρισμό. Η πίεση στον πληθωρισμό μετατρέπεται σε μείωση της αγοραστικής δύναμης και βέβαια συνήθως έρχεται και υπάρχουν πλέον μηχανισμοί αυτόματοι που καλύπτουν αυτού του είδους τις μειώσεις. Για παράδειγμα, η σύνδεση των συντάξεων και των αυξήσεων των συντάξεων με τον πληθωρισμό, που για το 2026 έχει ξανεμιστεί η αύξηση.
0: Ναι.
1: Έχουμε πληθωρισμό κοντά στο 3,5-4% σε μέσα επίπεδα για την ώρα και μάλλον θα πάει παραπάνω και οι αυξήσεις δεν ξεπέρασαν το 2,5%. Έχουμε τέτοιου είδους θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, γιατί εντάσσονται και μέσα στις ενοψηδές αλλά και στην προεκλογική περίοδο η οποία έχει ξεκινήσει.
0: Ναι. Τώρα, υποτίθεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει κάπως τις τιμές των καυσίμων. είτε με συμφωνίες κυρίων, είτε με κάποια μέτρα μέχρι τον Αύγουστο ή μετά τον Αύγουστο. Βλέπεις κάτι, βλέπεις να αποδίδει κάτι από αυτά?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι έγινε κίνηση από πλευρά των δηληστηρίων με την απόφασή τους να επιδοτήσουν οι ίδιες μέχρι τα τέλη Αυγούστου τις τιμές στη βενζίνη αλλά και στις τιμές του πετρέλαιου κίνησης, το οποίο είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική κίνηση. Θα είναι περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ το κόστος και θα το αναλάβουν τα ίδια τα δηληστήρια. Δεν ξέρει κανείς την ένταση για να καταλάβει αν αυτό αρκεί. Το είναι ότι δεν μας επιστρέφει εκεί που είμαστε 28 Φεβρουαρίου. Φέρνει μια ελάφρυνση, συγκρατεί και απορροφά μέρος των αυξήσεων, ωστόσο δεν λύνει το πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το παρακολουθούν μέρα στη μέρα στο οικονομικό επιτελείο, προσπαθώντας να δούνε πόσο βαθιά θα πάει το πρόβλημα τώρα, αν είναι κάτι σποραδικό ή κάτι το οποίο θα κρατήσει λίγες μέρες, ή αν θα είναι κάτι το οποίο θα μας πάει μέχρι το φθινόπωρο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως και να χρειαστεί παρέμβαση νωρίτερα. Δηλαδή να υπάρξει ξανά μια διαδικασία ενδεχομένως επιδότησης και κρατικής. Σε πρώτη φάση η απόφαση που έχει ληφθεί είναι ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα πάμε με την εθελοντική επιδότηση από πλευράς των δηληστηρίων.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου Παύλο, καλημέρα.
0: Οι διαφημίσεις έρχονται τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμα, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις, που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Σύρινες συναγερμού είχαν στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Το Ιράν θα δεχθεί σφοδρό πλήγμα απόψε και αύριο, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα χθες ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά Τορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά. Απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε νωρίτερα χθες σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, ενώ χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές του το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα, και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Okay.

Sky 100,3 ημερολόγιο Δευτέρας. 13 Ιουλίου, σήμερα παραμονή της μεγάλης γαλλικής επανάστασης. Αύριο είναι η επέτειός της. Η Γαλλία καίγεται από το τρίτο κύμα καύσων από το Μάιο και καίγεται από χτες το βράδυ ένα από τα ωραιότερα δάση της, το θρυλικό δάσος του Φοντενεμπλό, μια τρομερή πυρκαγιά. Γενικώς η Δυτική Ευρώπη φέτος έχει ζήσει την κλιματική κρίση με τρόπο που δεν έχει προηγούμενο, όχι μόνο για την ένταση του φαινομένου, αλλά και για τη διάρκεια του και για τις συνέπειες του. Η ζωή στη Δυτική Ευρώπη έχει υποστεί προφανώς διαταραχή. Είναι όλα μαζί, είναι και ο Ελνίνιο παρέα. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ανάμνηση της ημέρας μουσικής. Σαν σήμερα 13 Ιουλίου του 1985, ίσως το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της δεκαετίας του 80, η περίφημη Live Aid, διπλή συναυλία ταυτόχρονα στο Wembley του Λονδίνου και στο στάδιο της Φιλαδέλφια. Περίπου 90.000 άνθρωποι στο ένα στάδιο, 80.000 στο άλλο, 1,5 εκατομμύριο στην live μετάδοση από την τηλεόραση, 200 εκατομμύρια τα έσοδα αυτής της συναυλίας που ήταν αφιερωμένη στην ανακούφιση της πείνας στην Αφρική, στην Αιθιοπία.

Σας έλεγα για τα δράματα της ημέρας. Το μεγάλο δράμα είναι στον Περσικό κόλπο. Ένα δράμα φυσικά είναι στην Δυτική Ευρώπη. Χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία ταλαιπωρούνται από τις

0: σας πω την αλήθεια, τι να πω εγώ, σας ευχαριστώ γιατί καταλαβαίνω ότι σας ζητάω να μιλήσετε για πράγματα που δεν είναι εύκολα, δεν είναι...
1: Ναι, κοιτάξτε, οι βουλευτές δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα. Οι βουλευτές είμαστε για τα δύσκολα, ειδικά οι βουλευτές της αριστεράς. Αν σκεφτείτε την ιστορική διαδρομή της αριστεράς, νομίζω ότι από εκεί αντλούμε δύναμη και προσπαθούμε να το αποκριθούμε στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις του τώρα. Άρα, με την έννοια αυτή, έχω υποχρέωση να βγαίνω και να μιλάω, να λέω την άποψη του κόμματος και είμαι στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω.
0: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο Σωκράτης Φάμελος έχει παραιτηθεί, υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία για την εκλογή ενός τουλάχιστον προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υποθέτω ότι πρόεδρος του κόμματος, σύμφωνα με το καταστατικό, δεν μπορεί έτσι απλά να...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι.
0: Δηλαδή, το καταστατικό λέει η εκλογή από τη βάση δεν μπορεί να αλλάξει τώρα. Το ερώτημα είναι, όποιος και αν εκλεγεί, θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα να είναι πρόεδρος της ή θα είναι πρόεδρος χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα? Γιατί ακούω ότι υπάρχει ένα κύμα αποχωρήσεων ανθρώπων που είναι υπατμών.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω για κανέναν, ούτε μπορώ να μπω στις ακριτομηθείες και στις διαδόσεις και στις πληροφορίες. Ο καθένας μας κρίνεται με βάση το αξιακό του φορτίο και την συνείδησή του. Εγώ έχω την υποχρέωση, την πολιτική και τη θεσμική. Μου έτυχε να ασκώ καθήκοντα Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας αυτή τη στιγμή, διότι παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, παραιτήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός από γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και υποκαθίστανται από τον πρώτον τη τάξη κοινοβουλευτικό που έτυχε να είμαι εγώ. Εγώ θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα που έχω, από μου δίνει δηλαδή ο κανονισμός της Βουλής, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην υποχρέωσή μας απέναντι και στους εαυτούς μας, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε πολλά χρόνια πολιτικής δράσης και κομματικής ζωής, αλλά και στην εντολή που έχει δώσει ο ελληνικός λαός στο ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Τώρα, εδώ που είμαστε, εγώ μπορώ να σας μιλήσω με τα λόγου γνώσεως για τα κοινοβουλευτικά. Για τα πολιτικά μπορώ να κάνω ένα, για τα κομματικά μάλλον μπορώ να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, γιατί δεν εμπλέκομαι, με την έννοια ότι δεν είμαι καν μέλος της πολιτικής γραμματείας. Είμαι στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω.
0: Λοιπόν, τα κοινοβουλευτικά, ωραία, περιμένουμε να δούμε πώς θα οριστούν οι εξελίξεις. Προς το παρόν ασκείτε εσείς αυτό το καθήκον του επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Το ερώτημα είναι, υπήρξε μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αντιπαρατεθεί στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή θα συμπορευτεί ή θα επιδιώξει να συμπορευτεί. Υπήρξε μια καινούρια πολιτική απόφαση που αμφισβητείται, που λέει ότι εμείς θα κατέβουμε απέναντι σε οποιονδήποτε. ΣΥΡΙΖΑ και ξεροψωμί. Δηλαδή θα δούμε ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ με όποιους μετέχουν σε αυτό στις επόμενες εκλογές, που θα είναι, είτε το θέλουν είτε όχι, αντιπαραθετικό, ανταγωνιστικό προς το κόμμα Τσίπρα?
1: Ναι, κοιτάξτε, η απόφαση της 6ης Ιουνίου, δηλαδή η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, την οποία είχα υπερψηφίσει και εγώ, έλεγε ότι εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για να δημιουργήσουμε το προοδευτικό μέτωπο και δεν μπαίνουμε αντιπαραθετικά με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε δίπλα. Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκεί, εγώ είχα κάνει την παρατήρηση δημόσια ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή ότι είναι αυτή η απόφαση πάσχει στο ότι πρέπει να βάλουμε ότι έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να επιχειρηματολογούμε αενάως ότι θα συμπήξουμε, θα φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο ενώ δεν υπάρχει κανείς αποδέκτης. Δεν μπήκε μία τέτοια παράμετρο στην απόφαση, είπε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο. Ήρθε η απόφαση, ή μάλλον η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στον συνάδελφό σας, τον κύριο Στρόιτερ, ο οποίος είπε ρητά κοφτά κατηγορηματικά: δεν με ενδιαφέρει καμιά συνεργασία με κανένα κόμμα. Και αυτομάτως αυτή η πρόταση έχασε τη δυναμική της, το περιεχόμενό της. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν ο κύριος λόγος που ο σύντροφος Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε. Γιατί ακριβώς η γραμμή που υπερασπίσαμε όλοι μαζί πλέον έπαψε να έχει αποδέκτη. Έγινε η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.

0: του και πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την στάση μας και τη θέση μας. Εφόσον δεν υπάρχει αποδέκτης για την ευρύτερη συνεργασία, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το κόμμα μας. Να πω τώρα εδώ ότι εγώ στην προχθεσινή Κεντρική Επιτροπή πήρα μία πρωτοβουλία και πρότεινα, επειδή υπάρχει ένας διεισμός αυτή τη στιγμή στο κόμμα, υπάρχει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή η οποία συνήλθε μετά από υπογραφές των μελών της, και υπάρχει και η πολιτική γραμματεία η οποία θα ορίσει μία συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής ξεχωριστά. Είπα λοιπόν να μην ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες το Σάββατο, να διακόψουμε για το επόμενο Σάββατο Κυριακό, έτσι ώστε να συμπέσουμε και με την Κεντρική Επιτροπή που θα προσδιορίσει η πολιτική γραμματεία, ώστε να μην έχουμε τον τραγέλαφο δύο διαφορετικών κεντρικών επιτροπών, αφού αυτό εξυπηρετεί το κόμμα καλύτερα. Και έγινε δεκτή η πρότασή μου και η πρόταση και η Κεντρική Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε σήμερα τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας να ορίσει την ανάλογη Κεντρική Επιτροπή, ώστε να συγκλίνουμε επιτέλους τον κοινό τόπο. Δεύτερον, είπαμε ότι εφόσον αυτή η θέση μας απόλυσε εξ αντικειμένου πλέον την δυναμική της και το περιεχόμενο της, πρέπει να την προσαρμόσουμε και να πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν για να μπορέσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή παρουσία στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Αυτό θέλει και εξειδίκευση. Θα εξειδικευτεί, φαντάζομαι, στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά είναι μια επιλογή που δεν υπάρχει άλλη. Αν θέλουμε να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δούμε πώς θα τον κρατήσουμε. Εάν δεν θέλουμε να υπάρχει, θα το βάλουμε το θέμα για όποιος έχει την άποψη αυτή και να το συζητήσουμε συλλογικά και συντροφικά και να καταλήξουμε κάπου.
1: Άρα λέτε ότι στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη είναι συνέβη εκ των πραγμάτων λόγω της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα. Πώς το κρίνετε αυτό? Ενώ πώς κρίνετε την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα αυτή?
0: Ο Αλέξης ήταν συνεπής με ό,τι έχει εκφωνήσει μέχρι τώρα. Αφορά τον ίδιο και το κόμμα που κάνει την προσπάθεια που κάνει, θα κρυθεί γι' αυτό, για αυτή την μονομερή αντιμετώπιση της ανάγκης της κοινωνίας. Εμείς, κύριε Τσίμα, δεν επινοήσαμε ούτε συλλάβαμε κάποιοι, είχαμε κάποια ιδιοφυή σύλληψη. Κάναμε πολιτική πρόταση στην αγωνία του κόσμου, ο λαϊκός κόσμος με τον οποίο θέλουμε να εκφράσουμε, και ερχόμαστε και σε επαφή καθημερινά στο γήπεδο, στην ταβέρνα, στο καφενείο, στις παρέες. Δύο πράγματα μας λέει: ότι δεν πάει άλλο με Μητσοτάκη, τρίτη θητεία, και δεύτερον, βρείτε τα στην αντιπολίτευση. Αυτό το βρείτε τα στην αντιπολίτευση προσπαθήσαμε να το κάνουμε πολιτική πρόταση, που κατά την άποψή μας είναι και η μόνη αντικειμενική, παρήχε η μόνη αντικειμενική δυνατότητα να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έγινε αποδεκτό. Από τη στιγμή που δεν έγινε αποδεκτό, με ευθύνη και του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ και της Νέας Αριστεράς, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς ως χώρος.
1: Αυτό που... ζητάω τη γνώμη σας ή τις πρώτες σκέψεις σας. Τι να κάνετε εσείς ως χώρος? Ακούω διάφορες ιδέες να συναντηθείτε και με τους ανθρώπους της Νέας Αριστεράς που δεν έχουν διάθεση να πάνε με τον Τσίπρα ή που, εν πάση περιπτώσει, θα επιμείνουν, να συναντηθείτε και με άλλα σχήματα της αριστεράς, ακόμη και με κάποιους που φύγανε παλιότερα. Εσείς τι λέτε?
0: Εγώ λέω ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχει το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σχήμα. Από τη στιγμή, αλλά θα πρέπει αυτό να εκτιμηθεί, να μην βάλουμε το κάρο μπροστά από τα λόγου. Να δούμε, υπάρχουν δυνατότητες, τι δυνατότητες υπάρχουν και με βάση τις δυνατότητες, γιατί τώρα αυτό που λέμε είναι μια γενική κατεύθυνση. Από το πώς το λέω λίγο Παπανδρέου, στο τάξιμο δεν χαλάει δουλειά, στο δόσιμο χαλάει. Όταν θα έρθουμε λοιπόν ενώπιον με αυτές τις δυνάμεις, θα δούμε υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν συγκλήσεις, σε ποια πεδία κτλ. Και να επανεκτιμήσουμε τη στάση μας. Δεν είμαι δηλαδή, δεν μπορώ να προεξοφλήσω την επιτυχία αυτής της στρατηγικής.
1: Για σας το ενδεχόμενο τελικά να συστρατευτείτε όλοι με κάποιο τρόπο υπό τον Αλέξη Τσίπρα έχει κλείσει? Γιατί αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι αρνούμε να συνεργαστώ με κόμματα, αλλά όποιος θέλει να έρθει είναι ευπρόσδεκτος.
0: Κοιτάξτε, αυτό μου θυμίζει το βιβλικό «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν».
1: Ναι.
0: Εγώ που είμαι από νεαρό παιδί, μικρό παιδί στην αριστερά, δεν έχω μάθει να λειτουργώ με αυτούς τους όρους. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας αλλάξει την στρατηγική του στο κομμάτι αυτό, ενδεχομένως να αποτελέσει ένα πεδίο προβληματισμού και συστράτευσης. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από την τακτική που θα ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς οφείλουμε με βάση τα δεδομένα να πορευτούμε. Δεν μπορεί, δηλαδή, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Με το εάν δεν γίνεται πολιτική. Τα δεδομένα που έχουμε είναι αυτά. Από εκεί και μετά, αν μπορέσουμε και πιέσουμε και αλλάξουν κάποια από αυτά τα δεδομένα, η γνώμη μου είναι ως ο πολιτικός οργανισμός να το επανεκτιμήσουμε.
1: Μες. Τώρα, αν σας ζητούσα να κάνουμε να ξύσουμε λίγο την πιο βαθιά συζήτηση, τι φταίει και ένα κόμμα το οποίο ακόμη στις εκλογές του 2023, όπου ιτήθηκε και ιτήθηκε βαρύτερα από ό,τι περίμενε, παρόλα αυτά στις πρώτες εκλογές κατέγραψε ένα ποσοστό 23%, βρίσκεται τώρα σε αυτό το σημείο, δηλαδή να αμφισβητείται η ύπαρξη του ΚΑΝ.
0: Αυτό νομίζω είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής απόφασης. Θα σας πω με πολύ έτσι συναισθηματικό βάρος αυτές τις μέρες που βρίσκομαι στο επίκεντρο του, στο μάτι του κυκλώνα δηλαδή, σκέφτομαι την ρίση του συντρόφου του αγαπημένου μας Μίμη Δαρδιώτη, ο οποίος έλεγε το κόμμα πρέπει να το αγαπάς, που σημαίνει να βάζεις το εμείς πάνω από το εγώ.
1: Αυτό, ναι, καταλαβαίνω. Αυτό προφανώς δεν ισχύει. Βέβαια το ερώτημα είναι σε ποιον ακριβώς αναφέρεστε ή σε ποιους αναφέρεστε.
0: Όχι. Αναφέρομαι σε όλους μας, διότι δεν μπορώ να πω, κοιτάξτε, από το 23 και μετά είναι μία περίοδος διαρκών αποχωρήσεων, διασπάσεων, διαφοροποιήσεων, αυτονομήσεων. Άρα δεν είναι μόνο ο Ξανθόπουλος ή ο Τσίμας που έχουν την ευθύνη.
1: Τι να πω, πότε βλέπετε να ξεκαθαρίζει μέσα σας, ενώ στο χώρο σας, η πορεία, ή θα συνεχίσετε να τυραννιέστε?
0: Αυτό είναι θέμα της... κοιτάξτε, εγώ σε ό,τι με αφορά στα κοινοβουλευτικά θα τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα που μιλάμε, δηλαδή είμαι στη Βουλή, θα δω σε λίγο τον ειδικό γραμματέα της Βουλής, θα συνοηθούμε για τα διαδικαστικά. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες, θα έχουμε κλείσει το θέμα της εκλογής του Προέδρου και του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτό που μου λέτε το πιο πολιτικό, το βαθιά πολιτικό, αφορά την πολιτική γραμματεία. Θα δούμε σήμερα τι θα συζητήσουν οι σύντροφοι. Θα πάμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ελπίζω, και εκεί θα δούμε τον οδικό χάρτη. Δεν μπορώ να σας πω κάτι για εκεί, για το στο οποίο δεν έχω και κύρια εμπλοκή.
1: Αυτό που κάνει εντύπωση, τώρα είναι βέβαια στα όρια του, πώς να πω, του κουτσομπολιού ίσως, αλλά υπήρχε ένα σχήμα τριών συντρόφων σας, του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου, που προκάλεσαν αυτές τις εξελίξεις και την ανατροπή της απόφασης. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και στο εσωτερικό τους μια διαφωνία. Οι δύο διεκδικούν την προεδρία για λογαριασμό τους και ο τρίτος λέει συλλογική ηγεσία. Εσείς τι λέτε, έχετε άποψη?
0: Βεβαίως. Θα σας πω καταρχάς ότι την ανατροπή της απόφασης δεν την προκάλεσαν οι σύντροφοι. Οι σύντροφοι ήταν συνεπείς και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή έβαλαν μια απόφαση η οποία δεν έτυχε της επιδοκιμασίας. Είναι συνεπείς στην άποψή τους. Την απόφαση, την ανατροπή την προκάλεσε η κοντόφθαλμη, η έλλειψη προοπτικής που είχε η απόφαση της πλειοψηφίας και η στάση του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή θα ήθελα να μου πει κάποιος αντικειμενικά και καλόπιστα αν μπορούσαμε να κρατήσουμε την απόφαση αυτή για σύμπλευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σήμερα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή, θα ήθελα να ακούσω ένα επιχείρημα. Δεύτερον, δεν θέλω, επειδή είναι πολύ λεπτή η θέση μου, δεν θέλω να σχολιάσω δημοσιεύματα ποιος θα είναι υποψήφιος πρόεδρος κτλ. Εγώ περιμένω επισήμως να μου υποβληθεί, να κατατεθούν οι προτάσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα και τότε να είστε σίγουρος θα πάρω θέση και δημόσια και ευθέως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα μου, κύριε Τσίπρα. Γεια σας.

τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά αφιερωμένη σε αυτήν την μεγάλη κυρία του τουρκικού τραγουδιού, τη Σεζέν Αξού, που γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει τα γενέθλιά τη, είναι ίσως η μεγαλύτερη στάρ του τουρκικού πενταγράμμου. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές να τραγουδάει και ελληνικά τραγούδια, την έχουμε

είναι και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Την είχα συναντήσει κάποτε. Ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες που υποστή αυτού του στυλ, ενώ του κοσμικού τουρκικού σήμαντος, που υποστήριξε τον Ερντογάν στα πρώτα χρόνια ως ελπίδα εκδημοκρατισμού. Βρέθηκε απέναντί του πολλές φορές στη συνέχεια, υποστήριξε τους διαδηλωτές για το πάρκο Γκεζί και είναι πολύ δραστήρια για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Δεν είναι απλώς μια μεγάλη τραγουδίστρια, είναι μια τολμηρή γυναίκα αυτή. Και τα υπόλοιπα, τα πολιτικά, τα δράματα, αυτά που κουβεντιάζαμε πριν με τον Λευτέρη Ξανθόπουλο, απλώς να σας θυμίσω ότι να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα άρθρο. Το υπέγραφε ο Φίβος Καρζής το Σάββατο στα Νέα, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που συμβαίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα είναι μια καθυστερημένη εξόφληση αυτό που συνέβη τον Ιούλιο του 2015. Το λέω πολύ γρήγορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κέρδισε τις εκλογές το 2015 και κυβέρνησε, δεν τις κέρδισε ως αριστερό κόμμα. Είχε αριστερούς στους κόλπους του, είχε καταγωγή αριστερή σε πολλά στελέχη του, αλλά ήταν ένα αντιμνημονιακό κόμμα. Είχε δώσει μια βασική υπόσχεση που ήταν ο πυρήνας της ύπαρξής του, ότι υπάρχει τρόπος να γλιτώσουμε από την κρίση χωρίς μνημόνιο και χωρίς λιτότητα. Η διάψευση αυτής της βασικής υπόσχεσης ήταν το τέλος αυτού του κόμματος. Είχε ίσως την ευκαιρία να ξαναβρει μια διαφορετική ταυτότητα όσο κυβερνούσε, ή ακόμη ευκολότερα την πρώτη περίοδο στην αντιπολίτευση. Δεν το έκανε, το πληρώνει.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικών επιθέσεων στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Μέχρ. Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν και στην πόλη Μπουσέρ. Ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κέσμ στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχεύουν υποδομές και στόχους του Ιράν που συνδέονται με τη στρατηγική σημασία στη θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρά πλήγματα και σήμερα, είχε δηλώσει χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε πως δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Ερωτηθείς για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι το είχε θέσει ως μια δοκιμασία προς το Ιράν, όμως η Τεχεράνη, όπως υποστήριξε, δεν ανταποκρίθηκε και δεν τήρησε τα όσα είχαν συμφωνηθεί. Σύρινες συναγερμούχησαν στο Μπαχρέιν με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Την ακύρωση όλων των ραντεβού έως στις 15 Ιουλίου λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή ανακοίνωσαν η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αμπουντάμπι και το Γενικό Προξενείο στο Ντουμπάι. Οι Αμερικανοί πολίτες που είχαν προγραμματισμένα ραντεβού για αυτές τις ημερομηνίες καλούνται να μην προσέλθουν στην Πρεσβεία ή στο Προξενείο, ενώ τόσο η Πρεσβεία όσο και το Γενικό Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένουν σε καθεστώς εντολής αποχώρησης προσωπικού. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμού στα χωρικά ύδατα του Ομάν, προκαλώντας ζημιές στα δύο πλοία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Το Αμπουντάμπι επισήμανε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους δεν εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Το Ιράν ήταν πάντα φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητώ ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και οι 46χρονοι, οι οποίοι έφερεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβάνονταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. 59 άνθρωποι, 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρισμούς ή από αμέλεια, οι δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ. Από τους 59, οι 7 έχουν τεθεί υποκράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχθηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως, ανέφερε ο Υπουργός. Για την πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό, που ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Κυριακής, ο Υπουργός ανέφερε ότι έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο κυρίως μέτωπο και ότι υπάρχει δυστυχώς και μια δεύτερη εστία σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη που έχει κάνει στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής και όπως είπε δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα. Έφυγε ήδη το μισό καλοκαίρι. Η κίνηση όμως εξακολουθεί να είναι βαρβάτη. Μου έλεγε ο Δημήτρης Κολλιομιχάλης ότι είχαμε 13 ατυχήματα από το πρωί. Διότι είμαστε φάτζιο, είμαστε φιτιπάλτι. Με το που ανοίγουν οι δρόμοι, κατεβαίνουμε, πηγαίνουμε με 150. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν δεινοπαθούμε από τους καύσονες, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει, τι γίνεται στην Ευρώπη. Τώρα σκέψου να έχεις 35 βαθμούς και έτσι να είναι το ποσοστό υγρασίας ψηλά. Κολλάει η μπλούζα πάνω, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει ποτέ. Ενώ εδώ το Άγιο Μελτέμι δίνει και παίρνει. Ήμουνα χτες μια βόλτα στην Αίγινα, παρόλο που έκανε ζέστη, το Μελτέμι βοήθησε. Αυτές τις μέρες είχαμε σημαντικά θέματα. Τα έχετε ακούσει από το πρωί, τα ακούσατε την Παρασκευή, τη σύλληψη των δύο και της τρίτης της Μαρφίν, 15 χρόνια μετά. Τη σύλληψη των ανεγκέφαλων που πέταξαν γκαζάκι στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορος, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της. Και είχαμε βέβαια και μάλλον αρνητικές εξελίξεις για την υπόθεση των αεροσκαφών F-35. Υπάρχει ακόμα μια ρευστότητα, αλλά πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Και βέβαια είχαμε και τις επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπινα, αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπινα των επιθέσεων σε ειδικό πλοίο σε στενά του Ορμούζ. Βλέπετε, οι σκληροπυρηνικοί εκεί έχουν πάρει το πάνω χέρι, αν και δεν νομίζω πως η αμερικανική πλευρά θα το τραβήξει. Ο Νοέμβριος είναι κοντά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει μια εκεχηρία παραμονή των εκλογών, γιατί αλλιώς το πετρέλαιο θα φτάσει στα ύψη. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε και στο δεύτερο μέρος, αλλά ας αρχίσουμε από τα εθνικά και τον φίλο της εκπομπής, καθηγητή Πανεπιστημίου Μάνο Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και εσάς, κύριε Παπαδόπουλε, και στους ακροατές.
0: Τώρα, δεν έχουμε ακριβώς την καθαρή εικόνα τι συνέβη στη Σύνοδο Κορφής, αλλά οι πληροφορίες αυτές τις τελευταίες είναι μάλλον ενισχυτικές, ότι μπορεί το Κατάρ να πάρει τους S-400 και να ανοίξει ο δρόμος για να αρχίσουν τα F-35 να έρθουν στην Τουρκία ή όχι.
1: Εντάξει, υπάρχει ξεκάθαρα τώρα μια μηχανία στην Αθήνα, λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων. Όχι ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι που ανησυχούσαν στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά εντάξει, φαίνεται ότι έχουμε...
0: Μα γι' αυτό μιλάω και για μεσά σήμερα.
1: Ναι, ναι, φαίνεται ότι έχουμε πιαστεί σε κάποιο βαθμό εξαπίνης από την ταχύτητα των εξελίξεων, γιατί ναι, όλοι γνωρίζαμε ότι ήταν για καής πόθος της διοίκησης Τραμπ η μεγάλη επιστροφή της Τουρκίας στην Ατλαντική Συμμαχία, δεν εννοώ θεσμικά και νομικά, εννοώ προφανώς πολιτικά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον έναν πρόεδρο και ένα επιτελείο το οποίο θέλει να θα παραδώσει έναν αριθμό F-35 στην Τουρκία, αυτό από μόνο του, εντάξει, ζητά μια πηγή ανησυχίας, γιατί η Ελλάδα έχει οικοδομήσει μια αποτροπή τα τελευταία χρόνια.
0: Σημαντική.
1: Η οποία βασίζεται πάνω σε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα. Και αυτό το τεχνολογικό πλεονέκτημα βλέπουμε ότι σιγά σιγά το χάνουμε. Όχι μόνο βέβαια λόγω των F-35, αν τελικά παραδοθούν, αλλά και λόγω και άλλων κινήσεων που έχει κάνει η τουρκική ηγεσία. Έχει αγοράσει 6 γερμανικής τεχνολογίας υποβρύχια. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα υπονομεύσει το δικό μας εχθρονικό πλεονέκτημα στον βυθό του Αιγαίου. Έχει προχωρήσει στην αγορά F-16, στον εξυγχρονισμό κάποιων PC-16, Eurofighter από την Βρετανία. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη πηγή ανησυχίας, γιατί η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει. Αυτό το καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι, όλοι που μας ακούνε τώρα. Δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει τα δισεκατομμύρια που ξοδεύει η Τουρκία. Και επειδή δεν έχουμε και μεγάλη αμυντική βιομηχανία δικιά μας, πρέπει συνεχώς να τρέχουμε να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις, έτσι.
0: Διάβαζες τώρα στην εφημερίδα του Ταυτό, νομίζω, μία έκθεση του ΝΑΤΟ που έλεγε ότι το ΑΕΠ, οι αμυντικές δαπάνες στο ΑΕΠ το 26 θα είναι 4,75% στην Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ελληνικό ΑΕΠ, γιατί κάναμε και μια κουβέντα οι δυο μας εκτός αέρα, δεν είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Δηλαδή, άμα δούμε το ΑΕΠ της Πορτογαλίας, άμα δούμε το ΑΕΠ της Ιρλανδίας, χωρίς οι οποίες ήταν πίσω από εμάς. Η Ιρλανδία έχει 770 δισεκατομμύρια, η Πορτογαλία νομίζω 450. Κοιτάξτε, έχουμε μικρό ΑΕΠ, έχουμε μια μικρή οικονομία, η οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ εντός αγωγικών στρατηγικοί. Τώρα που τα φράζω από τα αγγλικά στα ελληνικά, δηλαδή να σκεφτόμαστε στρατηγικά. Υπό την έννοια ότι θέλουμε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα, να έχουμε έναντι του βασικού μας αντιπάλου, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε δυνητικές ενέργειες, έτσι.
0: Διότι καταλαβαίνουμε ότι μια χώρα με ένα ΑΕΠΕ, όπως το λέτε, ένα τρεις που είναι η Τουρκία, και με μια από τις πιο ανθυρές, εν πάση περιπτώσει, αμυντικές βιομηχανίες στην Ευρώπη, μπορεί να αναπτυχθεί διαφορετικό από εμάς, να φτιάξει το στρατό της διαφορετικά από εμάς. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τους Ευρωπαίους να τη χειροκροτούν και να λένε ότι είναι βασικός πυλώνας της αμυντικής, εν πάση περιπτώσει, βιομηχανίας της Ευρώπης, και τον Τραμπ να πλέκει το εγκόμιο. Δηλαδή, ο Ερντογάν ξαφνικά έγινε ο ήρωας του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, γιατί καμιά φορά με σταματάνε και στον δρόμο κάποιοι συμπολίτες μας και με ρωτάνε, ας πούμε, πόσο πιθανό να έχουμε μια πολεμική ανάμετρηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θέλω να σου πω το εξής, ότι η Τουρκία από το 2014 και μετά όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει εργαλοποιήσει την στρατιωτική της ισχύ. Δηλαδή, μας πιέζει στρατιωτικά, χωρίς να περνάει πάντα την κόκκινη γραμμή. Κάποιες φορές έχει περάσει λίγο η κόκκινη γραμμή, έτσι, με κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει, που έχουν οδηγήσει και στις ανθρώπινες απώλειες με την κρίση των ημείων. Αλλά συνήθως δεν περνάει αυτή την κόκκινη γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά μας ασκεί μια μεγάλη πίεση. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει μια πολύ μεγάλη δικιά της παραγωγή drones, αυτό ασκεί μια πίεση στη δικιά μας πλευρά να αντιδράσει. Τώρα, η Τουρκία, αυτό το οποίο εμείς το βιώνουμε ως απειλή, έχει καταφέρει να το επικοινωνήσει στους Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους μας ως ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή, αυτό που είπατε, ότι είναι μια χώρα η οποία έχει δικιά της παραγωγή, είναι μια χώρα η οποία έχει κάνει μεγάλα τεχνολογικά βήματα, την έχει καταστήσει στα μάτια πολλών Ευρωπαίων και των Αμερικανών ως ένας κρίσιμος συνομιλητής, έτσι. Αυτό που βιώνουμε εμείς τους απειλεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε στην ανάλυση μας. Και δεν μπορούμε να λειτουργούμε αποσπασματικά και σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κάθε φορά. Δηλαδή, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, το 2021 η ελληνική πλευρά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση να έχουμε πενταετή συμφωνία αμοιβαία συνεργασία με τους Αμερικανούς. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν ετήσια η ανανέωση. Αυτό το κάναμε γιατί μας πείσανε οι Αμερικανοί ότι αυτό είναι και προς το όφελός μας, δηλαδή προς το συμφέρον μας. Γιατί θα κάνουν επενδύσεις στις στρατηγικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν, γιατί θα μας δώσουν δωρεάν κάποιο στρατιωτικό εξοπλισμό. Τελικά εξοπλισμό δεν μας δώσανε, έτσι. Κάποιες επενδύσεις έχουν κάνει, ας πούμε, στη Λάρισα ή στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά έχουμε ταυτόχρονα απολέσει και ένα διαπραγματευτικό χάρτη. Δηλαδή, σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έτσι, αν θέλει να τρίξει τα δόντια του, να το πω τώρα πρακτικά για να το καταλάβουν όλοι, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί δηλαδή τώρα η Ελλάδα να έχει κάποιο χαρτί στα χέρια της και να πάει στην Ουάσιγκτον και να πει: κοιτάξτε, δεν θέλω να το κάνετε αυτό. Δεν θέλω να δώσετε 6, 16, 26, 35, γιατί άμα το κάνετε, εγώ θα αντιδράσω κάπως. Δεν έχουμε χαρτιά στα χέρια μας.
0: Μα είδα επίσης το ΝΑΤΟ. Εγώ περίμενα κάτι να υποθεί για αυτή την γαλάζια πατρίδα, αυτή την απειλή, που πας περιπτώσει. Ότι αυτοί ως ονόπου θα ψηφίσουν στο κοινοβούλιο και θα πούνε ότι κάνουν ό,τι θέλουν στο Αιγαίο. Θα λένε ότι εδώ πέρα αυτό είναι πάρκο θαλάσσιο. Θα λένε εκεί ότι απαγορεύεται το ψάρεμα. Και αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις χωρίς καμία εμβολία.
1: Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί πολλές φορές δεν το έχουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής γνώμης, είναι ότι η διεθνής πολιτική χαρακτηρίζεται από κοινικότητα. Κοιτάξτε τώρα, θα δίνω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να ακουστεί άσχετο, αλλά δεν είναι άσχετο. Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος σαν τον Αλ Τζολάνι, έτσι, ο Σάρα, που ήταν τρομοκράτης της Αλ-Κάιντα, αυτή τη στιγμή πηγαίνει, κάνει επισκέψεις, έχει κάνει επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες, πήγε ο Γάλλος.
0: Ο Μακρόν ήταν εκεί, ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στα χέρια του αίμα και μάλιστα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος η οργάνωσή του είχε απαγάγει δυτικούς πολίτες. Άρα τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Το λέω γιατί πρέπει πάντα να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι περί τώρα στη συζήτησή μας. Ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει μια συναλλακτική πολιτική, μια πολιτική κοινική και να μην βασίζεται πάντα σε αρχές, σε αόριστες αρχές όπως είναι, ας πούμε, το διεθνές δίκαιο, η αλληλεγγύη. Δηλαδή αυτό το έχουμε κάνει σημαία μας και τελικά έχει γίνει κάτι το οποίο το έχουμε πιστέψει και ίδιοι. Ότι επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε πάντα το δίκαιο με το μέρος μας, θα το καταλάβουν και άλλοι. Όχι, άλλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καταλαβαίνουν μόνο εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Έτσι τα λέω αυτά τώρα στα πλαίσια της ραδιοφωνικής εκπομπής, γιατί μας ακούνε εντάξει πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ειδικές γνώσεις ναι. για τις διεθνείς σχέσεις.
0: Και φαίνεται πως ο Αμερικανός παράγοντας, ο κύριος Μπάρακ, έπαιξε σημαντικό ρόλο και για την συμφωνία, υποτίθεται, που η οποία θα τη δούμε σύντομα, για να μεταφερθούν οι S-400 στο Κατάρ, και αντιλαμβάνομαι για να πάει ο κύριος Φιντάν να δει τον κύριο Πούτιν και να υπάρξει συμφωνία, ώστε να πει το OK να μεταφερθούν οι πύραυλοι. Και βέβαια είναι βέβαιο ότι οι Ρώσοι πήραν κάποιο αντάλλαγμα από τους Αμερικάνους για αυτή την ιστορία.
1: Είναι σίγουρο ότι ο Αμερικανός πρέσβης έχει παίξει ένα καταλυτικό ρόλο, έτσι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τώρα, αν θα τα καταφέρουν οι Τούρκοι, αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο. Δηλαδή,
0: Έχουν και το Ισραήλ απέναντι, ναι.
1: Έχουν το Ισραήλ, αλλά πέρα από το Ισραήλ θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία. Δηλαδή, η Ρωσία θα δεχτεί να γίνει μια μεταπόληση των S-400 στο Κατάρ, που είναι και ένα στενό σύμμαχο των Αμερικανών, και να διαρρεύσουν, ας πούμε, στρατιωτικά μυστικά των Ρώσων προς την Αμερικανική πλευρά. Θα το δεχτεί αυτό το πράγμα? Δεν είναι βέβαιο ότι θα το δεχτεί. Και δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν τα ανταλλάγματα εκείνα τα οποία θα τα θέλει η Ρωσία, αν τέλος πάντων μπει σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το Ισραήλ. Επειδή είναι μια χώρα η οποία δεν λειτουργεί καθόλου πρόχειρα όπως λειτουργούμε εμείς πολλές φορές. Μια χώρα που έχει βαθύ κράτος, έχει μυστικές υπηρεσίες, όπου υπάρχει μια ομοφωνία μέσα στη χώρα σε ό,τι αφορά τα θέματα αντιμετώπισης απειλών. Εγώ νομίζω ότι θα δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη το φίλο Ισραηλινό λόμπι. Δεν είναι βέβαιο ότι θα το κερδίσει, γιατί κοιτάξτε, στην παρούσα χρονική συγκυρία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Αμερική που έχουν στραφεί εναντίον του Ισραήλ. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν προέρχονται μόνο παραδοσιακά όπως ήταν παλιά από την Αμερικανική αριστερά, δηλαδή και από την Αμερικανική δεξιά. Και μέσα από το κίνημα MAGA υπάρχουν πάρα πολλές σκληρές φωνές εναντίον του Ισραήλ που λένε ότι κοίτα, εδώ πρέπει να προτάξουν τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Και επειδή έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, έτσι φοβάμαι ότι ο Τραμπ σκέφτεται πάρα πολύ κοινικά σε αυτή την χρονική συγκυρία και λέει: κοίτα, να δεις, ας απογοητεύσω λίγο τους Ισραηλινούς, αυτό θα μου φέρει και πόντους. Θα μου φέρει και πόντους στην εκλογική μάχη που επίκειται.
0: Εννοείται ότι κάποιοι έχουν στραφεί εναντίον του Ισραήλ για τη στάση που κράτησε στη Γάζα, εν πάση περιπτώσει. Που...
1: κυρίως για το Ιράν.
0: Και για τον τρόπο με τον οποίο παγίδευσε, ας πούμε, την Αμερικανική.
1: Ακριβώς.
0: Στο Ιράν.
1: Αν θα έπρεπε τώρα να κάνω, ας πούμε, μια εκτίμηση, θα σα έλεγα ότι εγώ θεωρώ πιο πιθανό να μην τα πάρουν οι Τούρκοι τα 16 ή τα 35 από το να τα πάρουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο Τραμπ ξέρει ότι δεν μπορεί να έχει απέναντι το φιλελευθερισμό λόμπι. Το φιλελευθερισμό λόμπι δεν είναι μόνο η ΑΕΠΑ και κάποιες οργανώσεις. Είναι εκατομμύρια ευαγγελιστών, έτσι, τουλάχιστον 50 εκατομμύρια, οι οποίοι περισσότεροι ψηφίζουν υπέρ του, ψηφίζουν υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι είναι ορκισμένοι φίλοι του Ισραήλ. Δηλαδή, αν πιστούν, που από ό,τι φαίνεται έχουν πιστεί ότι αυτό θα συνιστά μια απειλή για το Ισραηλινό κράτος, έτσι, θα στραφούν εναντίον του Λευκού Οίκου. Δεν είναι λοιπόν εύκολο.
0: Ένας συμβασμός όμως θα μπορούσε να ήταν okay, εσείς έχετε μπει στο πρόγραμμα για 100 F-35, θα σας δώσω τα 6 τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να έρθουν νωρίτερα. Το Ισραήλ έχει δεκάδες F-35 και θα είμαι και με τους δύο, εν πάση περιπτώσει, θα είναι και οι δύο ευχαριστημένοι.
1: Ναι, ή μπορεί να είναι η πρώτη έκδοση του F-35, ο οποίος είχε και κάποια προβλήματα, και εντάξει, από μόνα τους τώρα τα 6, αν τα πάρει τα 6, ίσως δεν θα είναι μεγάλη υπόθεση ούτε καν για την Ελλάδα. Πάντως, όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν. Γιατί κοιτάξτε, εμείς κάναμε κάποιες υποθέσεις εργασίας, οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή, κάναμε μια υπόθεση εργασίας ότι, εντάξει, το Κογκρέσο, στο οποίο έχουμε πολλούς φίλους, και βέβαια και οι Ισραηλοί έχουν πολλούς φίλους, θα εμποδίσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Κάναμε επίσης μια υπόθεση εργασίας ότι, άμα έρθουμε πιο κοντά στην Αμερική, μέσα από αυτή τη συμφωνία αμοιβαίας αμερικής συνεργασίας, και δώσουμε κάποιες στρατικές παραχωρήσεις στους Αμερικανούς, θα ταυτιστούμε πλήρως. Εντάξει, εγώ το υποστήριζα, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι, ας κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου. Απλά εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ είμαι ένας καθηγητής ο οποίος μπορεί να κάνει λάθος. Το θέμα είναι οι πολιτικοί να μην κάνουν λάθος εκτιμήσεις. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε ο δεδομένος σύμμαχος που δεν έχει στραματικότητα καμία σημαντική διαπραγματευτική ισχύ είναι αντίον Αμερικανών σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, τουλάχιστον από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Το Ισραήλ, που εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στην Τουρκία, θα μπορούσε να βοηθήσει, γιατί έχει γραφτεί, ας πούμε, ότι αυτός ο περίφημος σιδερένιος θόλος μπορούσε να έρθει πιο γρήγορα εδώ στην Ελλάδα. Ντρόουν τα οποία κατασκευάζουμε εδώ, αλλά και ντρόουν που αγοράζουμε από το Ισραήλ, να έρθουν και αυτά πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα τεχνικό ερώτημα, που την έννοια ότι αυτοί ακόμα βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Έτσι, δεν υπάρχει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μια επιστροφή στο προγενέστερο καθεστώ, δηλαδή να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή. Και προφανώς θα σκεφτούν πρώτα τις δικές τους αμυντικές ανάγκες. Αλλά σίγουρα σε αυτή την σχέση Αθήνας-Ιερουσαλήμ, εμείς έχουμε διαβάσει παραδοτικά χαρτιά. Δηλαδή, μπορούμε, αν θέλουν, ας πούμε, οι άνθρωποι του Υπουργείου Άμυνας, και του Μαξίμου να πιέσουν την Ισραηλινή πλευρά, να παραδώσει, δηλαδή οι εταιρείες της, έτσι, να παραδώσουν κάποια συστήματα λίγο πιο πριν. Αλλά δεν είναι τέτοιο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας. Έτσι, επαναλαμβάνω, έχουμε πιαστεί εκ ταπείνης, τουλάχιστον όσοι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, δεν ξέρω τι κάνουν οι λήπτες, αποφάσισαν να το περιμένανε και τώρα υποκρίνονται, ας πούμε, ότι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Έτσι, έχουμε μείνει πίσω. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παπαδόπουλο, δεν έχουμε ένα αφήγημα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ένα αφήγημα. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια με την Ουκρανία είχαμε ένα αφήγημα. Δηλαδή, η Αλεξανδρούπολη έπαιζε ένα κομβικό ρόλο, η γεωγραφική μας θέση ήταν τέτοια ώστε μπορούσε να στηρίξει, ας πούμε, την δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεμείνει από ένα αφήγημα. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της Ελλάδας? Ποιος είναι ο ρόλος? Είναι ο ρόλος ενός ανθρωποκεντρικού παράγοντα, ενός παρόχου ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο? Αλλά τώρα αναβαθμίζεται και η Τουρκία. Και η Τουρκία επιστρέφει τώρα σε αυτό το αφήγημα. Αλλά πρέπει να βρούμε ένα νέο ρόλο. Και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα μέσα σε 5 λεπτά τώρα, έτσι που μιλάμε στο ραδιόφωνο.
0: Όχι. Είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, που ανοίγει και θα το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικών επιθέσεων για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Μέχρ, νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη Μπουσέρ αλλά και στην πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Σύρινες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι 2 δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος 2 Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, στα χωρικά υδάτα του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα Ινδός ναυτικός, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα και σήμερα, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. «Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι», διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα χθες ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά, απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ιτελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίνη είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:35 και όπως έχω προαναγγείλει θα μιλήσουμε τώρα με τον Οδυσσέα Ζώρα, πρίτανη του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα, ομότιμο καθηγητή ογκολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδόπουλε.
0: Τι κάνετε?
1: Χαίρομαι που σας ακούω και ευχαριστώ για το σταθερό ενδιαφέρον που έχετε για την ανωτάτη παιδεία.
0: Αυτό το χρόνο που, που δούλεψε το ΚΙΛ στην Ελλάδα, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας?
1: Είναι εντυπωσιακό πόσο καταρχήν έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και κυρίως όμως

0: ενδιαφέρεται, διότι είναι το παράρτημα, το Kiel University Greece, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις δραστηριότητες του Μητρικού.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, οποιαδήποτε φθορά με την έννοια της ακαδημαϊκής έκπτωσης, ας πούμε, θα έχει ένα αντίκτυπο και στο Kiel το Βρετανικό. Άρα οι Εγγλέζοι, και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, ότι εμείς εκτός από την ανωτάτη αρχή ακτίμησης και αξιολόγησης που είναι η ΕΘΑΕ των Πανεπιστημίων, έχουμε δίπλα μας και τους Εγγλέζους, οι οποίοι ελέγχουν, και είμαστε, ελέγχουν με την καλή έννοια, είμαστε σε άριστη επαφή και συνεννόηση για να περάσουμε τα προγράμματα τα εγγλέζικα. Και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα ισχυρό χαρτί εκπαιδευτικό στις δικές μας δράσεις.
1: Τώρα, ποια προγράμματα προσφέρει το ΚΙΛ? Διαβάζω εγώ σε μια διαφήμιση, ναι, που κάνουμε εδώ, ότι έχετε υποβάλει προς αξιολόγηση κάποια προγράμματα στην Εθνική Αρχή Ανώτης Εκπαίδευσης, αλλά υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία ήδη λειτουργούν. Για πέστε μας λίγο.
0: Κοιτάξτε, λειτουργεί καταρχήν η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
1: ναι,
0: η οποία έχει, και επιτρέψτε μου να πω, την κυρία Κρυάρη ως προσμήτωρα, την πρώην πρίτανη του Παντίου. Λειτουργεί η νομική σχολή με τον κύριο Χαραλαμπάκη Κοσμήτωρα, πρώην αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Φράκης, της νομικής, και λειτουργεί και η ιατρική σχολή με τμήματα, όχι της παραδοσιακής ιατρικής την οποία έχουμε υποβάλει τώρα, αλλά με τμήματα όπως το Biomedical Engineering και το Αναγεννητική Ιατρική, που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του εγγλέζικου προτύπου και είναι ένα πάρα πολύ μοντέρνο τμήμα. Άρα λειτουργεί η ιατρική νομική, με τον κύριο Σιμόπουλο, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου της Θράκης, ο οποίος παρεπιπτόντως έστησε όλο το σκηνικό το ακαδημαϊκό στη Θράκη, όταν η Θράκη ήταν, όπως θυμόσαστε, τίποτα, και έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο. Και έχουμε μια συσσωρευμένη εμπειρία ακαδημαϊκών που έχω την τιμή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον να προείσταμαι, και αυτό μου δίνει μια ιδιαίτερη αντιλαμβάνεστε ευθύνη για το πώς θα εξελιχθεί από το Πανεπιστήμιο. Νομίζω, και από ό,τι έχουμε, για να γυρίσω στην ερώτησή σας, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι και το Πανεπιστήμιο έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο, αλλά κυρίως έχει αγκαλιαστεί από το εγγλέζικο περιβάλλον, το οποίο, αν θέλετε, είναι και πολύ δύσκολο στην εκτίμηση και στην κρίση του.
1: Ναι. Δηλαδή, πόσο κόσμο τώρα σπουδάζει στο ΚΙΛ?
0: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε με μικρά τμήματα και ξεκινήσαμε με ένα μικρό αριθμό φοιτητών.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε περίπου με 100 φοιτητές το χρόνο.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι έχουν διασπαρεί στις διάφορες σχολές, σας είπα προηγουμένως. Τώρα όμως έχουμε, να φανταστείτε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, επισήμως έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ιατρική. Η οποία, ναι, η ιατρική έχει υποβληθεί τώρα στην ΕΘΑΕ για να πάρει εκτίμηση και μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι θα είναι μια πάρα πολύ μοντέρνα ιατρική, με την έννοια του ότι σχεδιάζουμε τους γιατρούς του αύριο, όχι τους γιατρούς του σήμερα.
1: Ναι.
0: Εμείς προγραμματίζουμε την εκπαίδευση για τους γιατρούς του αύριο. Περνάμε δηλαδή από την εκπαίδευση στις γνώσεις στην εκπαίδευση των ικανοτήτων, που είναι, αν θέλετε, το πιο μοντέρνο στυλ εκπαίδευση στην ιατρική, με προσωμιωτές, με ένα πάρα πολύ μοντέρνο πρόγραμμα. Νομίζω ότι έχουμε ένα από τα πιο μοντέρνα προγράμματα. Και σε επίπεδο εξωστρέφειας νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μπροστά.
1: Και βέβαια, ένα παιδί που δεν μπαίνει στο ελληνικό πανεπιστήμιο και θέλει να φύγει στο εξωτερικό, είναι καλύτερο να πάει σε ένα πανεπιστήμιο στη χώρα. Θα είναι και πιο φθηνό και θα είναι και υψηλού επίπεδου. Διότι...
0: Προφανώς. Ναι. Μα μην νομίζετε και από τα παιδιά που δεν μπαίνουν, η διαφορά μεταξύ των πρώτων 100 που μπαίνουν και των δεύτερων 100 των επιλαχόντων, ας πούμε, είναι απειροελάχιστες.
1: Αλήθεια, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο με βάση τον νόμο?
0: Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο, που είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία προσδιορίζεται από τα επιμέρους τμήματα αυτή. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής προσδιορίζεται από τα επιμέρους τμήματα. Συνεπώς, είναι αυτά προβλέπονται από τον νόμο, βαθμός απολυτηρίου, και εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική συνέντευξη, όπου εκεί θα φανεί το κίνητρο και η προσωπικότητα του υποψηφίου και κατά πόσον ένας υποψήφιος είναι ικανός να ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο κομμάτι δύσκολης εκπαίδευσης που λέγεται ιατρική. Διότι ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, στην ιατρική και στο Πολυτεχνείο, εάν δεν σας αρέσουν οι σπουδές αυτές, εμπλέκεστε σε ένα κυκαιώνα ακαδημαϊκό, ο οποίος τελικά είναι ένα μαρτύριο. Οποιαδήποτε άλλη θεωρητική σχολή μπορείτε να την ξεπεράσετε αυτές τις δυσκολίες. Μια θεολογική, μια φιλοσοφική, μια κοινωνιολογία, ακόμα και η νομική, ας το πούμε, και η αυτή έχει τις δυσκολίες της.

0: αλλά ειδικά η ιατρική και, και οι πολυτεχνικές σχολές, που ευελπιστούμε ότι θα αναπτύξουμε στο εγγύς μέλλον, νομίζω ότι πρέπει, θα θέλει μεγάλη προσπάθεια την επιλογή ανθρώπων που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν από αυτές τις ακαδημαϊκές δυσκολίες.
1: Υπάρχει πρόβλεψη για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν τα χρήματα να...
0: Υπάρχει πρόβλεψη,
1: δηλαδή, για αποτροφίες. Ναι.
0: Βεβαίως. Υπάρχει πρόβλεψη και θέλετε εδώ σας δίνω και μια είδηση για την εκπομπή σας. Έχουμε, θα ανακοινωθούν το πρόγραμμα των υποτροφιών μέσα στον ερχόμενο μήνα, που θα είναι σημαντικές, θα έχουν να κάνουν με... Καταρχήν θα υπάρχει μια επιτροπή προσωπικότητων με πρόεδρο τον κύριο, τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Χρούς, τον συνάδελφο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον ομότιμο. Και θα έχουμε ορισμένους άξονες αξιολόγησης, οι οποίες θα είναι ακαδημαϊκές επιδόσεις, εισοδηματικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς, υποστήριξη ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Το έχω εισηγηθεί στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή και το έχουν δεχτεί. Περιοχές όπως ακριτικά νησιά, παραμεθόριες κλπ. Που έχουν ορισμένες δυσκολίες πέραν του κοινωνικού, ακόμα και γεωγραφικές. Και επίσης, εγώ θέλω να πω ότι μέσω αυτών των υποτροφιών θα κάνουμε και ένα είδος σε εισαγωγικά ανίχνευση ταλέντων. Mm-hmm. Οπότε ένα ταλέντο θα μπορεί να δείτε να το πάρουμε και με εντελώς δωρεάν εκπαίδευση.
1: Πού στεγάζεται το Πανεπιστήμιο?
0: Το Πανεπιστήμιο έχουμε το κεντρικό κτίριο που είναι το Athens City Science Hub, που βρίσκεται Ιπποκράτου 33. Είναι ένα κτίριο 5.500-6.000 τετραγωνικών περίπου, όπου έχουμε ξεκινήσει. Στον 4ο-5ο όροφο και παραπάνω έχουμε τους προσωμιωτές για τις ιατρικές. Είναι προσωμιωτές τεχνητής νοημοσύνης εξαιρετικά και καλό μάλιστα και τους φοιτητές, τους υποψήφους και τους γονείς να έρθουν τον δουν, διότι πράγματι είναι μια εντυπωσιακή δουλειά και το Κέντρο Ψηφιακής Ανατομίας. Αυτό αφορά την Ιπποκράτους. Και εδώ επίσης θέλω να σας δώσω μια είδηση ότι βρισκόμαστε έχουμε κλείσει συμφωνία με καινούργιες εγκαταστάσεις 14.500 μέτρων, η οποία βρίσκεται στα Βόρεια Προάστια, μια υπερσύγχρονη οικοδομική κατασκευή, όπου εκεί θα αφιερωθεί ένας σημαντικός χώρος του κτηρίου αποκλειστικά και μόνο για την έρευνα και των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών και των μεταπτυχιακών και των προπτυχιακών.
1: Μπορεί κάποιος να σας επισκεφτεί και να δει αυτές τις εγκαταστάσεις?
0: Ναι. Πρέπει να μας επισκεφτεί, γιατί νομίζω ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξέρετε, μπαίνοντας κάποιος στο σύστημα το εγγλέζικο εκπαίδευσης, δεν μπαίνει μόνο σε ένα πανεπιστήμιο, μπαίνει σε ένα οικοσύστημα ερευνητικό. Αυτό το Kiel University Greece λειτουργεί τώρα ως παράρτημα. Σιγά σιγά όμως δημιουργείται μια όσμωση. Οι Εγγλέζοι έρχονται, εμείς πάμε τακτικά. Δημιουργείται μια όσμωση ανταλλαγής προσωπικών, εκπαιδευτών, φοιτητών, η οποία είναι εις όφελος όλων, ακόμα και των Εγγλέζων οι οποίοι έρχονται εδώ.
1: Κύριε Ζώρο, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είπα και στην αρχή ότι έχετε ένα σταθερό ενδιαφέρον για την τριτοβάθμια παιδεία, οπότε αυτό μας βοηθάει πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αντίστοιχα.
1: Ήταν ο κύριος Οδυσσέας Ζώρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Kiel. Είχε το Κυριακάτικα Καθημερινή ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ του συνάδελφου του Γιώργου Τουλιάλου για τον Ε65 με τίτλο «Ευρωπαϊκός αυτοκινητόδρομος με ελληνικές ασθένειες». Παραδίδεται, λέει, ο υψηλών προδιαγραφών Ε65 με καθυστέρηση 15 χρόνων και δημόσια δαπάνη 2,12 δισεκατομμύρια ευρώ αντί 500 εκατομμυρίων. Ο Γιώργος Λιάλιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, γεια σου.
2: Καλησπέρα, Νότι.
1: Είναι δυνατόν να είναι τόση μεγάλη διαφορά από τότε που ξεκίνησε το έργο?
2: Είναι ένα, τι να πω, πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια αυτό που συνέβη στην περίπτωση του Ε65. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος ξεκίνησε με πολλές αντιδράσεις. Να θυμίσω ότι η εποχή εκείνη, το 2006-2007, ο Γιώργος Σουφλιάς τότε δημοπράτησε τον έναν πίσω από τον άλλον την παραχώρηση των αυτοκινητόδρομων. Εντάξει, η ανακατασκευή της ΠΑΘΕ, της Ολυμπίας Οδού, όλα αυτά ήταν έργα τα οποία έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν. Ο Ε65 είχε δεχθεί κριτική από την αρχή ως ένας δρόμος που σχεδιάστηκε με πολιτικά κριτήρια παρά με πραγματική ανάγκη κυκλοφοριακή. Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος αυτός πρόκειται το τελευταίο του κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό να παραδοθεί σε 10 μέρες από σήμερα περίπου, σε 15. Τελείως αλλιώς ξεκίνησαν και τελείως αλλιώς κατέληξαν τα πράγματα. Όταν ξεκίνησε αυτό το έργο με σύμβαση παροχώσεως, το δημόσιο, η αρχική συμφωνία ήταν το Δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έβαζαν 500 εκατομμύρια ευρώ. Και τα υπόλοιπα θα τα έβαζε ο παραχωρησίουχος που θα εκμεταλλευόταν το έργο για 30 χρόνια. Τελικά το έργο ξεκίνησε, από την αρχή είχε προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα αρχαιολογικά, απαλωτριώσεις, όλα αυτά του κακού σχεδιασμού, τα γνωστά ζητήματα. Οι συμβάσεις παραχώρησης ήταν φτιαγμένες σε τελείως άλλες εποχές και γενικά πάρα πολύ ευνοϊκές για τους παραχωρησιούχους, με πάρα πολύ αυστηρούς όρους για το δημόσιο, το οποίο δημόσιο εξ αρχής όλοι ξέραμε ότι δεν πρόκειται να τους στηρίξει σε 1,5 έτος, για παράδειγμα, να έχει τελειώσει αρχαιολογικά και απαλωτριώσεις. Δεν είχαν συμβεί ποτέ αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα ήταν το έργο, όπως και οι υπόλοιπες παραχωρήσεις, αντιμετώπισαν από την αρχή προβλήματα. Μετά ήρθε η οικονομική κρίση. Να θυμίσω, έχουμε ξεχάσει τώρα πια, γιατί ξέρετε, κινούμαστε στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και έχουμε ξεχάσει τι χρειάστηκε για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, θα θυμίσω ότι το 2011 είχαν σταματήσει τα έργα σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Είχαν ουσιαστικά σταματήσει, είχε γίνει στάση πληρωμών και από τις τράπεζες, οι οποίες είδαν ότι ερχόταν η οικονομική κρίση και επικαλούμενες διάφορα πράγματα έκαναν στάση πληρωμών, σταμάτησαν τα δάνεια, το δημόσιο σταμάτησε να πληρώνει τη συμβολή του και τα έργα είχαν σταματήσει. Ξεκίνησαν και πάλι το 2013 και με χίλια ζόρια. Από τον δρόμο αυτόν πρώτα είχε παραδοθεί το κεντρικό τμήμα, το Ξινιάδα Τρίκαλα, το οποίο είναι ένα παιδινό τμήμα χωρίς κανένα μεγάλο τεχνικό έργο, δηλαδή μεγάλες γέφυρες, μεγάλες σύρακες, και παρόλα αυτά κόστισε 800 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά ακολούθησε το τμήμα Λαμίας Ξινιάδας, το οποίο παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2024, το οποίο κόστισε στο δημόσιο ακόμα 300 εκατομμύρια ευρώ, 301 για την ακρίβεια. Και τώρα τέλος θα παραδοθεί το τελευταίο τμήμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 450 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε μία σούμα 1,55 δις ευρώ. Αντί για 500 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η χρηματοδοτική συμμετοχή του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ο λογαριασμός δεν έκλεισε εκεί, γιατί Δημόσιο κατέβαλε στον κατασκευαστή και τον παραχωρησιούχο και οι δύο είναι η ίδια εταιρεία, η Τέρνα, πίσω από την εταιρεία Κεντρική Οδό, κατέβαλαν περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις. Άλλα 38 εκατομμύρια ευρώ σε κάποιες εργασίες τύπου βάλτε τα στη θέα τα οποία είναι καλά, γιατί άλλαξε η νομοθεσία και πρέπει να βάλουμε.
1: Εμένα με ενδιαφέρει τώρα για τα περισσότερα έργα μας δυστυχώς γίνονται έτσι. Δηλαδή,
2: Είναι αδιανόητο αυτό. Ναι. Όλα τα έργα γίνονται πολύ αργότερα και πολύ ακριβότερα.
1: Γιατί όμως,
2: ωστόσο,
1: να πω,
2: δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο έργο το να ξεκινήσει με 500 εκατομμύρια ευρώ και να φτάσει τα 2 δις. Ναι. Αν βάλουμε και τις αποζημιώσεις, ξεπερνάει τα 2 δις. 4 φορές επάνω.
1: Τι δεν κάνουμε καλά. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι κάνουν.
2: Τι δεν κάνουμε καλά, τα πάντα. Μισό λεπτό
1: να πω κάτι. Κάνουμε διαγωνισμούς, το παίρνει αυτός ο μπάσπερ που έχει δώσει το μικρότερο νούμερο, και μετά όλοι ξέρουμε ότι αυτό το νούμερο δεν βγαίνει και του δίνουμε περισσότερα χρήματα για να τελειώσει το έργο. Γιατί δεν βρίσκουμε έναν άλλο τρόπο να βγάζουμε τα έργα.
2: Αυτό στην περίπτωση των παραχωρήσεων δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή δεν δώσαν αυτοί οι χαμηλότερες συμμετοχές. Αυτό που λες ισχύει. Για παράδειγμα, σε έργα έχει, όπως η γραμμή 4 του μετρό, η οποία είχε και πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό και πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα. Και όλοι λέγανε εξ αρχής ότι δεν βγαίνει αυτό το έργο έτσι όπως είναι. Στις παραχωρήσεις, οι παραχωρησίουχοι βάλαν κάτω τα χρηματοδοτικά τους μοντέλα. Το δημόσιο. Εντάξει, μοιάζει να έχουν συμβεί σε άλλο αιώνα αυτά, αλλά να θυμίσουμε ότι όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει από τη Βάσο Παπανδρέου και δημοπρατήθηκαν από το Σουφλιά. Το δημόσιο είχε σύμβουλο την Εθνική Τράπεζα, είχε μεγάλους οίκους ως συμβούλους. Όλοι οι παραχωρησιούχοι που κάνανε τις κοινοπραξίες τους με ελληνικές και με ξένες εταιρείες μαζί είχαν και αυτοί τους συμβούλους τους, υπήρχαν χρηματοδοτικά μοντέλα. Δεν είναι απλά.
1: Ναι, αλλά με αυτά, αυτά και με αυτά όμως, μας στοιχίζει ένας δρόμος δύο δις.
2: Ναι, γιατί οι συμβάσεις παραχώρησης είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε με το παραμικρό. Δεν είναι σχεδιασμένες για το ελληνικό κράτος, να το πούμε έτσι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την παραδοχή. Είναι σχεδιασμένες για ένα κράτος το οποίο είναι πολύ πιο οργανωμένο από το δικό μας. Οι συμβάσεις παραχώρησης, το δημόσιο δεσμεύεται για πράγματα που δεν μπορεί να κάνει.
1: Να βγάλω ένα συμπέρασμα, γιατί τελειώνει η ώρα. Να πω
2: θέλω
1: ότι...
2: να σου πω το εξής όμως, ότι για τις συμβάσεις παραχώρησης. Το δημόσιο είχε και πολλά θετικά από τις συμβάσεις παραχώρησης. Αποκτήσαμε αυτοκινητόδρομους.
1: Ναι.
2: Εκεί που θυμόμαστε.
1: Πληρώνουν αυτοί δηλαδή και μετά θα παίρνουν το διόδι, αυτό εννοείς.
2: Λοιπόν, ναι, φτιάχτηκαν οι αυτοκινητόδρομοι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, το δημόσιο είχε κάποια πλεονεκτήματα από αυτές τις συμβάσεις. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια ξεκίναγε να εισπράττει τα διόδια ποσοστιαία μέχρι τα 30 χρόνια, τα αυξάνοντα το ποσοστό μέχρι τα 30 χρόνια, να τα εισπράττει πάλι όλα τα διόδια το δημόσιο. Ωστόσο, όμως, όταν έγινε η αναθεώρηση των συμβάσεων παραχώρησης το 2013, ουσιαστικά το θυσίασε αυτό το βασικό όφελος στο δημόσιο για να σώσει τις συμβάσεις παραχώρησης. Για να μην μείνουν ανοιχτά εργοτάξια στη μέση μιας πτωχευμένης χώρας. Οπότε αυτή τη στιγμή οι συμβάσεις παραχώρησης τα δώσαμε όλα. Έχουμε καινούριους δρόμους, εντάξει, το αντάλλαγμα όμως ήταν πάρα πολύ βαρύ.
1: Γιώργο Λιάλιος, ευχαριστώ. Θα ξαναμιλήσουμε για το θέμα, γιατί είναι τεράστιο το θέμα και μπορεί να έχουμε αυτοκινητόδρομους αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αλλά δεν έχουμε λιμάνια, δεν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, διάφορα άλλα, δεν έχουμε τρένο που να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ας σκεφτούμε, ότι όπως ακριβώς είπες, ας σκεφτούμε τι έχει διατεθεί για αυτοκινητόδρομους τα τελευταία χρόνια και τι έχει διατεθεί για το τρένο. Για τους αυτοκινητόδρομους έχουν δοθεί τεράστια χρηματικά ποσά. Οι παραχωρημένοι αυτοκινητόδρομοι, αυτή η φουρνιά των παραχωρημένων αυτοκινητόδρομων. Κάποια στιγμή πριν 2 χρόνια είχαμε υπολογίσει περίπου πόσο είχαν βγει. Είχαν βγει γύρω στα 6 δις χωρίς να έχει κλείσει ο λογαριασμός. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι γύρω στα 7 δις ο λογαριασμός των 5 παραχωρημένων αυτοκινητόδρομων. Και τι δώσαμε για το τέτοιο, για το σιδηρόδρομο? Τίποτα. Με τα γνωστά αποτελέσματα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Εμείς ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Αμερικανικών επιθέσεων στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Μέχρ. Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν και στην πόλη Μπουσέρ. Ιρανικά μέσα επίσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις, που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από τις Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις στοχεύουν υποδομές και στόχους του Ιράν που συνδέονται με τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο δίωδο των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Σύρινες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Την ακύρωση όλων των ραντεβού έως τις 15 Ιουλίου λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή ανακοίνωσαν η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι και το Γενικό Προξενείο στο Ντουμπάι. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμού στα χωρικά ύδατα του Ομάν, προκαλώντας ζημιές στα δύο πλοία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Το Αμπού Ντάμπι επισήμανε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο παραβατικά υπερδεξαμενόπλια επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούς, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι η συνεργασία με τον υπετιθέμενο εχθρό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιές, καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Μια απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτηση του Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μία σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβάνονταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε ακόμη δύο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της νομιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάξει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό στο πρωινό της Τρίτης, 14 Ιουλίου του 2026, εδώ στον Sky 100,3 συντονισμένη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη ημέρα της Βαστίλης σήμερα, κατ' ο Ζουλιέτ. Η ημέρα της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας. Εκεί βρίσκονται και οι ηγέτες της Ευρώπης από εχθές για τους προθύμους της Ουκρανίας. Εκεί λοιπόν και ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η μεγάλη παρέλαση, η ημέρα της Βαστίλης λοιπόν, η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Εμείς εδώ είμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια του προγράμματος του Sky. Να είστε καλά όλες και όλοι, δυνατοί και γεροί, αν παραμένετε ακόμη εδώ και, ή γενικότερα στα αστικά κέντρα για εργασία, καλή εργασία. Αν ετοιμάζετε για διακοπές ή έχετε πάρει ένα πρώτο μέρος της άδειάς σας, καλώς να ξεκουράζεστε. Το Sky πάντοτε εδώ, όπως σας έχει συνηθίσει, όπως τον έχετε συνηθίσει και όπως σας έχουμε συνηθίσει, με ειδησιογραφία, με ζωντανές εκπομπές στη διάρκεια του προγράμματος του Sky, στο σχεδόν σε ολόκληρο το πρόγραμμά του, με εσάς να μας ενημερώνετε για κάτι το οποίο συμβαίνει είτε στους αθηναϊκούς και αττικούς δρόμους, είτε γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, και πάντοτε, όπως έχει αποδειχθεί, είστε και καλύτεροι ρεπόρτερς αν κάτι συμβεί εκτάκτως. Οπότε λοιπόν είμαστε εδώ, συνδεόμεθα και ξεκινάμε το πρωινό μας και εμείς μαζί σας και εσείς μαζί μας. Ξεκινάει εδώ το πρωινό μου μαζί με την κυρία των Ιχολιπτών. Η Δήμητρα Σταματίου είναι αυτό το πρωινό στη βάρδιά της. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Στις μουσικές πινελιές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και που συνδέει το χτες με το σήμερα. Και βεβαίως ο Πέτρος Μουραήτης θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο αν καλέσετε το 210-4800-170-174. Παράλληλα θα διαβάσουμε και ό,τι έρθει με τα δικά σας μηνύματα, αν το στείλετε μέσω κινητού ή διαδικτύου. Ενημερώνουν ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία. Είναι κλειστή η έξοδος προς Λαμία ή ανοίγει αυτή τη στιγμή, για σήμερα και για αύριο θα ισχύσει αυτό, έως τις 6 λέει η ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με ένα tweet το οποίο είδε με ανάρτηση στο 6, η Αττική Οδός άνοιξε αυτή την ώρα την έξοδο για την Λαμία. Αλλιώς σας γυρνάει από την Δυραχείου. Έχετε κατά νου λοιπόν όσοι την χρησιμοποιείτε, την Αττική Οδό προς Λαμία. Ήταν κλειστή, το ίδιο θα συμβεί και αύριο για εργασίες. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου πώς κινείστε. Στα υπόλοιπα, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα. Έχουμε 12 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη εντόπισαν να επιχειρούν επάνω τη Μέση Ανατολή τις πρώτες πρωινές ώρες, βεβαίως σε αυτόν τον πόλεμο που δυστυχώς δεν φαίνεται να ηρεμεί η κατάσταση. Έχουμε άλλη μια έξαρση, άλλη μια μέρα, άλλη μια νύχτα με σφοδρότητα τα πλήγματα από την Αμερική, και βεβαίως όλα αυτά για τα ζητήματα με τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές επιθέσεις λοιπόν είχαμε σε πολλά σημεία της επικράτειας του Ιράν. Θα ακούσουμε τα σχετικά, θα αναφερθούμε σε αυτό. Έχουμε μια διαδικασία εκεί όπου τα πράγματα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται με την διπλωματία και με την εκεχηρία αυτή η οποία υπήρχε. Εν αναμονή λοιπόν των δεδομένων και όλων των ανακοινώσεων οποίες έρχονται, και βεβαίως αυτά τα οποία περιμένουμε τόσο και από τον πρόεδρο της Αμερικής. Την Παρασκευή λέει θα μιλήσει στο έθνος ο κύριος Τραμπ, και φυσικά στο αμερικανικό έθνος, και φυσικά με τα απόνερα τα οποία έχει για την οικονομία, για την παγκόσμια οικονομία, και αυτή η αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν στην Βρετανία. Εντοπίστηκε, συνελήφθη η 46χρονη, θα οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια. Μένοντας βεβαίως να υπάρξει η διαδικασία βεβαίως της διαδικασίας από το βρετανικά δικαστήρια της έκδοσης της εδώ στην χώρα μας, με την ερυθρά αγγελία η οποία είχε εκδοθεί. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο της τήρησης της τάξης και των αποφάσεων των διαδικασιών από τη Βρετανία. Από την άλλη σήμερα απολογούνται οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί ήδη, οπότε λοιπόν θα έχουμε εξελίξεις για αυτό. Από την άλλη βεβαίως έχουμε και τη διαδικασία στην εξέλιξη της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη που είχαμε το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε λοιπόν αναμένεται να προηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, οι δύο άνδρες 26-24 αλλά και μια γυναίκα 26 ετών. Όλα αυτά βεβαίως με την διαδικασία και δυστυχώς αυτή την επίθεση που είχαμε με γκαζάκια, με εμπρηστικούς μηχανισμούς, όπου επαναλαμβάνω είχαμε ως αποτέλεσμα την κατάληξη, τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μπαίνουν στο στόχαστρο πολλά, στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, πολλά ζητήματα τα οποία μένει για να ξεχνιαστούν αυτές οι υποθέσεις. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα μάλια κούβαρα στα οποία βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος θα μπορούσε να πούμε να κλείσει και την πόρτα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φαίνεται ότι στους Ρένα Δούρου, Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη περνούν τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ μετά και τον μπαράζ των χθεσινών παρετήσεων, τον χορό των αποχωρήσεων από τους βουλευτές μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου και την αλλαγή γραμμής, άνοιξε χθες ο κύριος Σημεών και Δίκογλου. Πολλά μέλη παραιτήθηκαν, η πρώτη γραμματείας, η κυρία Σαπουνά, ο πρόεδρος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά βεβαίως μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πάνε μέχρι και το επόμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή που έχουν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα και βεβαίως με τις πολιτικές κόντρες. Τι ακριβώς έγινε με τη φωτιά στο Μπάντιμπτον που είχαμε την Κυριακή το απόγευμα στο κέντρο της πόλης, στο Μετροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, αλλά και βεβαίως με το ζήτημα των εκπτώσεων που ξεκίνησαν εχθές. Την Κυριακή, θυμίζουμε, προαιρετικό στα καταστήματα θα είναι ανοιχτά 11 με 7 το απόγευμα και φυσικά όλες και όλοι. Όλες και όλους μας να προσέχουμε, να κάνουμε την έρευνα αγοράς για το τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Πρέπει να κινηθούμε έξυπνα και φυσικά να βλέπουμε πολύ πολύ καλά τις τιμές. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη μεγάλη εικόνα των δεδομένων και όλα αυτά τα οποία έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Έχουμε επίσης τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα μέτρα για τις πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων και φαίνεται ότι 20 Ιουλίου, θα σας διαβάσουμε σχετικά και τη σχετική είδηση. Έως τις 20 Ιουλίου, παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε, ανοίγει και το παράθυρο και η πλατφόρμα για την ρύθμιση στις 72 δόσεις. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Τουλάχιστον 12 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν να επιχειρούν επάνω από την Μέση Ανατολή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα τις στρατιωτικές επιδρομές κατά του Ιράν. Η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων του στο Ιράν ξεκίνησε ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα εχθές, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Ιρανικά μέσα τώρα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρα Μπας και στο νησί Κέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν την πόλη Ομιντιχέχ στην επαρχία Χουζεστάν, στον ιδιωτικό Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρε. Επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, το πρακτορείο ανέφερε ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ενώ παράλληλα το πρακτορείο ανέφερε ότι ακούστηκαν και νέες εκρήξεις στην πόλη Μπουσέρ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ταξιμερώματος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχεύουν υποδομές και στόχους του Ιράν που συνδέονται με τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Πιστεύω ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Το Ιράν θα δεχθεί σφοδρό πλήγμα απόψε, Δευτέρα, αλλά και αύριο Τρίτη, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος με συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική κατάσταση του Ιράν. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Το Υπουργείο Άμυνας των Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχο σε δύο Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ, τα χωρικά ύδατα του Ομάν, προκαλώντας ζημιές και στα δύο πλοία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ένας συνδός ναυτικός που επέβαινε στο πετρελαιοφόρο έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Το Αμπου Ντάμπι τώρα υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ εχθές, κάνει αναφορά για την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ και το επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από το στενό, ενώ η ναυσιπλοή για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνέ στενό, υπογραμμίζει ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Το Ιράν ήταν πάντοτε φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατσί, χαρακτήρισε δίκαιο αλλά και υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Στην εσωτερική επικαιρότητα, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα έγνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα, σύμφωνα με την δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συλλήφθησαν για τον τρεμπερισμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα επίσης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και 46 χρονή, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνήλθε στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που είχαν υποβάλει οι ελληνικές αρχές. Οι βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Σήμερα, Τρίτη, επίσης αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες ηλικίας 26-24 ετών και μία γυναίκα 26 ετών, για την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, είναι και η έρευνα για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρησμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μία σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση που στεγάζει η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη αυτή η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβάνονταν στους στόχους των τρομοκρατών. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης της πολιτικής του οργάνου αυτού. Ο νέος πρόεδρος τώρα θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και πρόσθεσε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Νωρίτερα πάντως, εχθές, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθι στην Κρήτη, καθώ και σε Χίο Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Την ενίσχυση τη στρατιωτική στήριξη προ την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτε των 37 χωρών τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλα, αντιεροπορικά συστήματα νέα γενιά, ραντάρ και άδεια παραγωγή οπλικών συστημάτων. Για τον αξίζει, στο στόχαστρο τη ρωσική επίθεση με βαλιστικού πυράβλου βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντα πυρκαγιές σε αρκετέ περιοχέ τη πόλη, σύμφωνα με ανώτερου Ουκρανού αξιωματούχου. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικέ αρχέ στην Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδε κρούσματα σαλμονέλα από την Παρασκευή και εχθέ 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμία, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Πανελλαδική στάση εργασία για όλου του δημοσίου υπαλλήλου από τι 11 το πρωί και τη λήξη του ωραρίου του προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία στα αντίδρα στο μέτρο τη άρση τη μονιμότητα που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στο 10 μεσημέρι, να ξέρετε πώ θα κινηθείτε, προγραμματίζεται συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προ τη Βουλή μαζί με φοιτητικού συλλόγου. Μείωση καταγράφεται στην παραβατικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με βάση τα δεδομένα από την ελληνική αστυνομία, από τον Φεβρουάριο του 25 μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου του 26, έχει διαπιστωθεί μείωση κατά 60% της παρουσίας των τοξικοξαρτωμένων ατόμων, κατά 70% σε κλοπές και ληστείες εις βάρος των επιβατών, κατά 80% σε επιθέσεις σε προσωπικό και κατά 90% σε φθορές, εγκαταστάσεις, οχήματα και σειρμούς. Σε ισχύ τίθενται σταδιακά παρεμβάσεις που διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων και ενισχύουν την προσφορά κατοικιών στην αγορά. Τα βασικά μέτρα είναι τα εξής. Πρώτον, η δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής κατά την πώλησή τους και την πώληση του ακινήτου με παρακράτηση από το τίμημα της πώλησης. Δεύτερον, η υπηρεσία μιας στάσης όπου οι συμβολιογράφοι αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία μεταβίβασης από την συλλογή δικαιολογητικών έως και την καταχώρηση στο κτηματολόγιο. Τρίτον, η μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου με παρακράτηση μέρους του τιμήματος για την εξόφληση οφειλών προς την εφορία. Και τέταρτον, η άρση διεκδικήσεων του δημοσίου επί ακινήτων μειώνοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες εμπλοκές για χιλιάδες ιδιοκτήτες. Μέχρι τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν ως και να θυμίσουμε 31 Δεκεμβρίου του 2023. Τυχόν νέα χρέη, μεταγενέστερα δηλαδή, θα πρέπει να ενταχθούν στην πάγια και την παραδοσιακή ρύθμιση των 24-48 δόσεων. Η αίτηση τώρα θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο τέλος του έτους, ενώ προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων τις τελευταίες 5 ετίες, να μην υπάρχει μετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή εμπορία και να έχουν τακτοποιηθεί άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για τις 72 δόσεις, να θυμίσουμε ότι η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 30 ευρώ και το επιτόκιο παραμένει σταθερό στο 5,84%. 59 άνθρωποι, 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι έχουν συλληφθεί στην Γαλλία για σκόπιμους εμπερισμούς ή από αμέλεια, οι δύο εξ αυτών για φωτιά στο Φοντενεμπλό, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράνους Νουνιέζ. Από τους 59, οι 7 έχουν τεθεί υποκράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχθηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως. Την ίδια ώρα διαβάζουμε και στην εφημερίδα Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της Δημητράμου ότι η χρήση ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα κοκαίνης τίνει πλέον να αποτελεί όχι την εξαίρεση αλλά τον κανόνα στους χώρους της εστίασης στην Γαλλία, είτε πρόκειται για αλυσίδες fast food είτε για εστιατόρια με αστέρια Michelin. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε χθες τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 26-27 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για έναν χρόνο με προοπτική αγοράς για πλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο 23χρονος Δανός, αριστερός μπακ, διακαής πόθρου τεχνικού Νίστρουπ, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Η αγωνιστική δράση τώρα για το Μουντιάλ θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, 10 ώρα το βράδυ. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία διεξάγεται σήμερα, ενώ αύριο για να η Αγγλία-Αργεντινή και τετάρτη, σήμερα είναι στον Τάλλας και την Τετάρτη η Αγγλία υποδέχεται την Αργεντινή στην Ατλάντα. Πήρε τώρα το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του τουρνουά Athens Open η Μαρία Σάκαρη, καθώς νίκησε 2-0 την Πολίνα Γκουντέρμπτοβα. Στον επόμενο γύρο η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει είτε τη Βρετανίδα Ντάρτ είτε τη Γερμανίδα Χότζιτς. Η Ελληνίδα τώρα τενίστρια έδωσε μια μεγάλη μάχη απέναντι στο νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης, όμως στήθηκε 2-0 στον πρώτο γύρο του Athens Open και μιλάμε για την Βαλεντίνη Γραμματικό, η οποία όμως είχε πολλές ευκαιρίες και έχασε από την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ξεκίνησε, όπως είπαμε, τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά των στόχων του Ιράν και στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Η Αμερικανική διοίκηση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους ή τα αποτελέσματα των νέων πληγμάτων. Ιρανικά τώρα μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς και στο νησί Κεσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Ελάτε να ακούσουμε όλοι μαζί το χθεσινό ρεπορτάζ του Ισακ Τριανταφυλλίδη με όλα τα νεότερα μόλις εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Και βέβαια με αυτά τα χτυπήματα τα οποία είχαμε και όλα αυτά τα οποία είχαμε εις γνώσεις μας μέχρι και χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ουσιαστικά ένα νέο καθεστώς για τα στενά του ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν λοιπόν την προστασία της ναυσιπλοείας, επαναφέρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων και ζητούν αποζημίωση επί όλων των φορτίων που διέρχονται από τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Truth Social, για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί όλων των φορτίων που μεταφέρονται για οποιαδήποτε κόστος είναι αναγκαίο για την παροχή ασφάλειας και προστασίας προστασίας σε αυτή την εξαιρετικά σταθή περιοχή του κόσμου. Η διαδικασία και η συγκρότηση θα αρχίσουν αμέσως. Και πριν από λίγο, Λένα, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός θα τεθεί σε εφαρμογή αργότερα σήμερα. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός δηλώνει ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση και αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας.
2: Περιμένουμε τις λεπτομέρειες. Την βόμβα πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος την έριξε. Άρα τα διόδια που κάποτε εξόρκιζε τα επιβάλλει ίδια η Ουάσιγκτον και το κάνει οριζόντια χωρίς εξαιρέσεις. Και το κάνει, όπως ακούσαμε, η ΣΑΚ, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν νομικά παραθυράκια που υπάρχουν.
1: Ναι, αυτή είναι και η μεγάλη αντίφαση. Ο Τραμπ διακήρυται ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στα στενά και τώρα ανακοινώνει η αμερικανική χρέωση επί όλων των φορτίων. Δίνει ελάχιστες λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο, με ποια νομική βάση θα επιβάλλεται και τι θα συμβεί αν πλοία ή κυβερνήσεις ακόμη αρνηθούν να πληρώσουν. Σε αυτό το φόντο, να σου πω πως οι Financial Times μεταδίδουν ότι το Ντουμπάι εξετάζει την κατασκευή ενός νέου λιμανιού στη Φουτζέιρα, στην ανατολική ακτή των Εμμυράτων, όπως βλέπουμε και στον χάρτη μας, και έξω από τα στενά του Ορμούς, και στόχος βεβαίως είναι να μειωθεί η εξάρτηση από το λιμάνι του Τζεμπέλ Άλι, το οποίο καθίσταται αυτό ακριβώς, που είναι ευάλωτο λόγω της έντασης στην περιοχή.
2: Τώρα, Ισάκ, υπάρχει ένα τρομερά ενδιαφέρον παρασκήνιο για το πρόσωπο που προόριζαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί να είναι ο διάδοχος του νεκρού Αγιατολάχ. Οι New York Times αποκαλύπτουν το πώς τον προσέγγισαν το 2024 σε Πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας.
1: Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ήταν το πρόσωπο που το Ισραήλ φέρεται να επιχείρησε να επαναφέρει στην ηγεσία της χώρας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας, προσκλήθηκε σε συνέδριο για την κλιματική αλλαγή στη Βουδαπέστη. Η πρόσκληση ήταν πρόσχημα για τη μυστική συνάντησή του με τον τότε επικεφαλής της Μοσάντ. Ο άλλοτε σκληροπυρηνικός και φανατικός εχθρός του Ισραήλ, να θυμίσουμε, είχε πλέον συγκρουστεί με το Ιρανικό καθεστώς και φέρεται να έβλεπε αυτή την ξένη παρέμβαση ως δρόμο επιστροφής στην εξουσία. Το σχέδιο βεβαίως απέτυχε και η σημερινή του τύχη παραμένει άγνωστη.
0: Σε τελευταία εξέλιξη να σας πούμε ότι έχουμε οι φρουρίτες επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί λοιπόν λένε ότι τα πλέγματα αφορούσαν αποθήκες όπλων, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών καθώς και κτίριο κατοικιών που διαμένει προσωπικό των αμερικανικών δυνάμεων στην βάση Τζουφέρ. Πριν από λίγα επίσης λεπτά ήρθαν για δεύτερη φορά οι σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Επιστρέφοντας στον κύριο Δευτέρου των Δύσων, θα ακούσουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη αναφορικά με όλη αυτή την διαδικασία και βεβαίως με όλη αυτή την αναταραχή η οποία υπάρχει στην περιοχή και πώς αυτή επηρεάζεται και στο πετρέλαιο και στην οικονομία. Όλα αυτά μετά το Δευτέρου των Δύσων με την Αθήνα Μαράκη και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Μέχρι, κατά τη διάρκεια των Αμερικανικών επιθέσεων για τρίτη συνεχόμενη νύχτα κατά στόχων στο Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι 2 δεξαμενά όπλα έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα συνδός ναυτικός, ένα ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 παραβατικά υπερδεξαμενά όπλα επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα και σήμερα σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Νωρίτερα χθες είχε ανακοινώσει την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μετέφερε από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά. Μία απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, ενώ χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα, και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

14 Ιουλίου, στον ΣΚΑΙ 103 στη συντονισμένη, 5 και 34 πρώτα λεπτά, ο Σίου Νικοδήμου Αγιορεί, του Αγίου Ακύλα Αποστόλου. Χρόνια πολλά στον Νικόδημο και στον Ακύλα. Ανατολή του Ιουλίου, 6 και 14 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου, 48 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και το 1789, όπως είπαμε, πέφτει η Βαστήλη και σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης που έχουμε στην Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, κατ' ο Ζουλιέτη, σήμερα με πολλές εκδηλώσεις, ναυσίδα του Τριάμβου και όλα αυτά. 1795, 6 χρόνια μετά, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε, να θυμίσουμε, το 1892 από τον Ρουζέ Ντελιέλ. 1824, 12.000 Τούρκοι Αλβανοί υπό τον Ιουσούφ Μπερκόφταλη, ξεκινώντας από την Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά. 1719, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε στο 1921, όπου δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Σάκο και ο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για τον φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. 1992, σημειώνεται από πυροδολοφονίες εναντίον του Υπουργού Οικονομικών τότε Ιωάννη Παλαιοκρασά, από την 17 Νοέμβρη, και τότε φεύγει από τη ζωή πολύ πολύ άδικα ο Θάνος Αξαρλιάν. Σαν σήμερα, το 1868 γεννιέται η Γετρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας. Το 1896 γεννιέται ο Ντουρούτι, Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Ισπανικό Εμφύλιο. Ενώ το 1918, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης, Φάνηκε Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψήθυρη, σκηνές από ένα γάμο, μεταξύ άλλων από τις ταινίες του που σκηνοθέτησε. 1809 φεύγει από τη ζωή ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης. Το 1943 φεύγει από τη ζωή ο Λότζ Λόγκ, Γερμανός αθλητής του άλματος Ισμίκος και μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουενς στο τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936. Και το 2003 φεύγει από τη ζωή, σαν σήμερα, ο Κουμπάι Σεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, Κουβανός κιθαρίστας και συνθέτης. Ενώ σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, θα αρέσει και στο Θεοδόση Πάνου. Καλημέρα, Θεοδόση. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη.

Αυτός που ακούμε είναι ο Αμερικανός folk τραγουδιστής και τραγουδοποιός Woody Guthrie. Γεννήθηκε το 1912. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αυτό, το This Land is

μέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ, καλημέρα Λαζαριανούδη, καλημέρα Κάμο, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα επίσης, Δημητρά μου, παρακαλώ πάρα πολύ, πάμε από το 1912 το 1989. Εδώ είναι όπου ο Γιάννης Κολοκυθάς δίνει ρέστα.

της γενιάς μας, έτσι Γιάννη. Μάλλον είναι φίλοι, καλημέρα, καλό πρωινό και σε όλους και σε όλους. Απάκρισα σε αυτό το

0: Έτσι, Poison με τον Alice Cooper. Καλημέρες, καλό πρωινό. Sky 100,3 και πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη, διότι η επιβολή του 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία του που διέρχονται τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα του θαλάσσιου αυτού περάσματος, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που θα εισπράτεται από την χώρα του θα καλύπτει το κόστος της αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, τι γίνεται, τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνει και για την τιμή του πετρελαίου. Ο Νίκος Φιλιππίδης χρειάζεται με τη Λένα Φλιτζάνη.
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το θέμα του, των διοδίων ή της προσπάθησης ιδιωτικοποίησης. Δεν είναι των στενών, δεν είναι η πρώτη αυτή η προσπάθεια. Οι Ιρανοί το ξεκίνησαν, να πούμε την αλήθεια. Και βέβαια ήδη τα τέλη που πληρώνουν τα πλοία για να περάσουν την περιοχή είναι τέλη πολεμικά, τα οποία φτάνουν έως και τα 5 εκατομμύρια αναδιέλευση. Άρα μιλάμε για ένα κόστος το οποίο ήδη είχε προϋπολογιστεί και είχε υπολογιστεί από τις αγορές, γι' αυτό και δεν αντιδρούν πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι με το ζόρι έφτασαν τα 80 δολάρια το βαρέλι σήμερα πριν από λίγο το Brent, με άνοδο 5% πριν από ένα χρόνο ή μερικούς μήνες. Αν έλεγε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, θα είχαμε εκτείναξη πάνω από τα 100-120 δολάρια, ίσως και υψηλότερα.
2: Το σενάριο να μην εμπιστεύονται τις απειλές Τραμπ, να νομίζουν ότι το ρίχνει στο τραπέζι για να έρθει μετά να το πάρει ο ίδιος πίσω.
1: Αυτό υπάρχει και είναι σε σταθερά, γιατί έχει συνηθίσει να λέει άλλα πριν από 2 εβδομάδες ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών του είπε ότι δεν πρόκειται ποτέ να φέρει διόδια. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά μυστηριωδώς δεν έχουν προκαλέσει μεγάλη έκρηξη στις τιμές της διεθνής, αλλά έχουν προκαλέσει μεγάλη αύξηση στις τιμές που πληρώνουμε όλοι εμείς.
2: Γιατί? Το ερώτημα όλοι ενός εκατομμυρίου.
1: Αν μπορούμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει από τις 27 Φεβρουαρίου, είναι η παραμονή που ξεκίνησαν εδώ, εσύ έκανες ροή στο Sky, που ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από τότε έχουν ανέβει μόνο 4% το Brent με την τελευταία διόρθωση. Πρέπει να σου πω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο δεύτερο. Στις τιμές Platts, είναι οι τιμές χρηματιστηριακές δηληστηρίου της Ανατολικής Μεσογείου, που έχουν ανέβει κοντά στο 39,6% στο diesel. Εδώ έχουμε τον παράγοντα Ρωσία, όπου 19 δηληστήρια έχουν βγει μετά από χτυπήματα Ουκρανών εκτός. Με αποτέλεσμα να καταλήγει η αμόλυβδη με συν 13, πρόσεξε, το Brent συν 4, η αμόλυβδη στην Ελλάδα συν 13 από τις 27 Φεβρουαρίου και το πετρέλαιο κίνησης συν 17%. Και αυτό αυξάνει συνεχώς και δεν οφείλεται στον πόλεμο στον κόλπο, αλλά οφείλεται στην αγορά δήλησης.
2: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το σκηνικό με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, κάποια βήματα. Είναι αρκετά αυτά για να σβήσουν τη φωτιά, Νίκο?
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στενή αγορά, πάρα πάρα πολύ στενή, που αφορά από τα πετρέλαια, από τα καύσιμα των αεροπλάνων, τα οποία ήδη πάλι έχουν ενδεχόμενο ελλείψεων.
2: Μέχρι πόσο?
1: Έχουμε 30 ημέρες, λέει, για την Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε δηληστήρια τα οποία παράγουν καλής ποιότητας, άρα δεν έχουμε θέμα επάρκειας. Αλλά έχουμε θέμα επίπτωσης στην τιμή, η οποία επιβαρύνει τις αεροπορικές μεταφορές, άρα τα ταξίδια. Γενικά το καλοκαίρι μας γίνεται ακριβότερο, γιατί βασίζεται μεγάλο κομμάτι στις οδικές μεταφορές, στο πετρέλαιο των πλοίων, τα οποία επίσης επιβαρύνονται. Γενικώς έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση παραδοξότητας τεράστιας. Να μην ανεβαίνει η πρώτη ύλη, αλλά να ανεβαίνει υπέρμετρα τα προϊόντα διήλυσης, δηλαδή η πρώτη μεταποίηση του πετρελαίου. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Υπάρχει κάτι να το περιορίσει, είτε επιπλέον μέτρα, είτε παρεμβάσεις, είτε πολιτική απόφαση?
1: Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που λείπουν ποσότητες, ο δεύτερος παραγωγός τέτοιων προϊόντων στον κόσμο είναι αυτή τη στιγμή η Ρωσία, και αυτή τη στιγμή κυνηγάει να βρει ποσότητες να εισάγει, όχι να εξάγει, είναι εκτός λειτουργίας. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να το φανταστούμε, το οποίο θα μας περάσει για όλο το καλοκαίρι, και οι κυβερνήσεις αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να πάρουν επιπλέον μέτρα. Θυμίζουμε την εθελοντική προσπάθεια των εταιριών διήλυσης που επιδοτούν με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση ως το τέλος Αυγούστου. Δεν είναι βέβαιο ότι αρκεί αυτού του είδους η επιδότηση μπροστά στα δίευρα που θα δούμε σύντομα, τα βλέπουμε ήδη στην αμόλυβδη.
0: Αυτά λοιπόν με τον Νίκο Φιλιππίδη, και βεβαίως μέσα στη διάρκεια της ημέρας πολλά περισσότερα και από τον Μιχάλη Γνατίου, και βεβαίως εδώ από το διεθνές μας ρεπορτάζ και τμήμα. Πάμε τώρα στα εσωτερικά, και στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται πλέον και το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Πρόκειται για τη 46χρονη που τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία, συνελήφθηκε για την έκδοση της στην χώρα μας. Θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
3: Μετά τις τρεις συλλήψεις δύο ανδρών 42 ετών και μιας γυναίκας

0: 46 ετών για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Το βάρος των ερευνών μεταφέρεται πλέον στους δύο από την ομάδα των 5 δραστών που παραμένουν άγνωστοι στις αρχές. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να τους ταυτοποιήσουν, καθώς φέρονται να είναι εκείνοι που πέταξαν τις Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν.
1: Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις, θα δούμε βέβαια και την απόφαση της δικαιοσύνης, θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Οι αρχές ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία που οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν ξανά το βιντεοληπτικό υλικό, εξετάζουν τα ρούχα που φορούσαν οι δράστες και πραγματοποιούν προσομοιώσεις πιθανών υπόπτων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν κατοίκον έρευνες σε δύο άνδρες ηλικίας 43 και 48 ετών.
2: Μια ομάδα 15 ατόμων, δεν ήταν 3 άτομα. Υπήρχε όμως και ένας θεσμός προσώπων γύρω από αυτές τις δύο ομάδες, την ομάδα των 15, ας δεχθούμε, που απέτρεπαν την προσέγγιση των προσβεστικών δυνάμεων.
0: Ο 43χρονος είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί ως μέλος της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και ως στενός συνεργάτης ηγετικών στελεχών της. Είχε συλληφθεί το 2014 σε γκαράζ, όπου σύμφωνα με τις αρχές επιχειρούσε να αφαιρέσει σχάρα αυτοκινήτου, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί σε εμβοβιστική επίθεση. Ο 48χρονος είναι γνωστός σε αρχές για την δράση του στον αναρχικό χώρο. Διατηρεί σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα είχε πρωταγωνιστεί σε επεισόδια και επιθέσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε στενή φιλική σχέση με ηγετικό μέλος του επαναστατικού αγώνα.
1: Ελπίζουμε ότι με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από την πλευρά μας και θα συνεχίσουν να δίνονται όσο βρίσκουμε υλικό, κάποια στιγμή όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα δικαιωθούν και τα θύματα αυτής της τραγωδίας.
0: Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στα σπίτια των δύο ανδρών, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ψηφιακά πιστήρια, καθώς και παλαιά είδη ένδυση, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες έκδοσης της 46χρονης, η οποία συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ.
3: Στο αεροδρόμιο Gatwick, λίγο έξω από το Λονδίνο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σύλληψη της 46χρονης, η οποία εντοπίστηκε από τις Βρετανικές αρχές το πρωί της Δευτέρας. Παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε δηλώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα, η Βρετανική αστυνομία είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εντοπισμού της στο πλαίσιο του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
0: Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δικηγόροι των τριών συλληφθέντων, υποστηρίζουν πως οι εντολείς τους είναι αθώοι και αυτό θα αποδειχθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.
4: Η ΔΕ δεν μπορεί να ταυτοποιήσει. Γίνονται διάφορα παιχνίδια με αντικείμενα, κινητά αντικείμενα, ούτε καν ρούχα.
5: Να μας πει πώς έμαθε αυτά που καταθέτει, γιατί αυτά που καταθέτει είναι πολύ σημαντικά και στην ουσία κατευθύνουν τις έρευνες των αρχών.
0: Δύο άνδρες 42 ετών που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν θα απολογηθούν την Τρίτη.
6: Τώρα πάμε στον Γιάννη Σουλιώτη. Ο Γιάννης Σουλιώτης λοιπόν εχθές στο κεντρικό δελτίο έδωσε το ρεπορτάζ του, διότι φαίνεται ότι από δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στην φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε τον Μάιο του 10 στην Μαρφή, είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές για να φτάσουν πραγματικά σε αυτό που λέμε στα ίχνη των συλληφθέντων 16 χρόνια πραγματικά μετά. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Σουλιώτη.
7: Να εξηγήσουμε καταρχάς ότι η έρευνα βασίστηκε σε δύο αρχεία φωτογραφιών. Το ένα είναι αυτό με εικόνες που τράβηξε ένας φωτογράφος από την ημέρα των επεισοδίων. Αριθμεί συνολικά 205 φωτογραφίες και οι 6 από αυτές απεικονίζουν τα άτομα που έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα τις βόμβες Μολότοφ με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα φωτογραφικό καρέ από τα συνολικά 6. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, να εξηγήσουμε ότι αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας, με την αστυνομία να αντιπαραβάλλει τις εικόνες αυτές με ένα δεύτερο φωτογραφικό αρχείο με φωτογραφίες διακοπές των υπόπτων το 2009 πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο, το συγκεκριμένο, το δεύτερο, κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και σε αυτές οι ύποπτοι, όπως αντιλαμβάνεις, έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά.
8: Άρα έτσι έγινε η ταυτοποίηση. Τώρα Γιάννη, από αυτές τις φωτογραφίες, τις οποίες θέλω να περιγράψουμε, βλέπουμε τα 5 πρόσωπα ενδιαφέροντος ελέγχονται για τη συμμετοχή τους και την εμπλοκή τους. ποιοι είναι, ποιους έχουν ταυτοποιήσει, για να καταλάβουμε και ποιοι από αυτούς είναι οι συλληφθέντες.
7: Σύμφωνα τώρα με την έρευνα της Ελλάς, ο ένας από τους δύο διοκόμενους άντρες 42 ετών είναι αυτός με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο. Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του με ένα κόκκινο μαντίλι. Η αστυνομία λέει ότι τον ταυτοποιεί με βάση το σωματότυπο αλλά και τα παπούτσια του, κυρίως όμως με βάση κάποια επίκτητα, όπως τα χαρακτηρίζει, χαρακτηριστικά στο σακίδιό του, όπως είναι οι σκουριές στο φερμουάρ, που πάντως δεν είναι τόσο ευδιάκριτες με γυμνό μάτι. Το ίδιο σακίδιο δηλαδή που είχε στις διακοπές του το 2009, λέει η αστυνομία ότι είχε και την ημέρα των επεισοδίων. Τώρα, ο δεύτερος συλληφθής είναι ο ψηλός με το ανοιχτό χρωμοκαπέλο και τα γυαλιά αμοιοπίας.
8: Ο Μεσαίος. Έχουμε κυκλώσει στο σάκο του ένα σημάδι.
7: Η αστυνομία λοιπόν λέει ότι τον ταυτοποιεί από το καπέλο και τα γυαλιά, κυρίως όμως από ένα κόκκινο σημάδι, αυτό που έχουμε κυκλώσει, που είναι το σύμβολο ενός πανκ συγκροτήματος, το οποίο έχει ζωγραφίσει ή κολλήσει πάνω στην τσάντα του. Και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, η αστυνομία λέει ότι το συγκεκριμένο σακίδιο που είχε στις διακοπές, όπως έχει αποτυπωθεί στις φωτογραφίες, με την χαρακτηριστική ζωγραφιά, είχε και την ημέρα των επεισοδίων. Να διευκρινίσουμε τώρα ότι για τη 46χρονη, που είναι η τρίτη φωτογραφία που έχουμε στην διάθεσή μας, τα στοιχεία είναι αυτή στα δεξιά. Τα στοιχεία είναι πιο ισχνά, καθώς η αναγνώριση γίνεται μόνο με βάση το σωματότυπο αλλά και τα μαλλιά που φαίνονται στην άκρη του από το μαύρο μαντίλι, και όχι σε κάποιο κινητό αντικείμενο.
8: Ερώτημα, Γιάννη. Τώρα, αυτό είναι ένα καρέ, μία οπτική γωνία, να το θέσω έτσι. Υπάρχουν άλλα που τους καθιστούν πιο ύποπτους, πιο εμπλεκόμενους? Θέλω να πω, εάν υπάρχουν καρέ, φωτογραφικά ντοκουμέντα που δείχνουν κάποιους από αυτούς να σπάνε την τζαμαρία.
7: Αυτό που έχουμε καταφέρει να μάθουμε είναι ότι για τον ψηλό ή ύποπτο νούμερο 8, όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, υπάρχει φωτογραφία, ένα από τα 6 καρέ του φωτογράφου, στο οποίο εμφαίνεται να σπάει την τζαμαρία, κάτι που δεν ισχύει ωστόσο για τους άλλους δύο. Θέλω να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι οι συνήγοροι των τριών τονίζουν ότι η αστυνομία στην έκθεσή της προχωρά στην αναγνώριση όχι προσώπων, αλλά κινητών αντικειμένων. Ενώ για την 46χρονη συγκεκριμένα λένε ότι με το ίδιο αποδεικτικό υλικό η αστυνομία σε προγενέστερο χρόνο, το 2020, είχε καταλήξει στο ότι δεν μπορεί να προκύψει η ταυτοποίησή της.
8: Άρα για τον ψηλό, για τον μεσαίο στη φωτογραφία που έχουμε με το κυκλωμένο σημάδι από πανκ συγκρότημα, φαίνεται ότι η υπόθεση είναι πιο δεμένη, να το πω έτσι.
7: Με βάση αυτά που περιγράφει η αστυνομία στα δικαστικά της έγγραφα, ουσιαστικά για αυτόν τα δεδομένα είναι λίγο πιο επιβαρυντικά σε σχέση με τους άλλους δύο.
6: Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια. Καλημέρα, κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Ο Σπύρος από το Βοτανικό. Η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη. Η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδα. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Γιώργο Σίσκα, Γιώργο Νεδρινέ. Αγαπητέ, αγαπημένα Γιώργο Κότσαρη, καλημέρα. Και όλο το επιτελείο και όλου του συνεργάτε εκεί στα αρτοπία πνίκαν. Να είστε καλά. Άγγελα από το Παγκράτη επίσης, καλό πρωινό. Και πάμε τώρα, διότι σήμερα Τρίτη επίσης αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες ηλικίες 26-24 ετών και μία γυναίκα 26 ετών, για την τηλεφωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρησμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Το ερχόμενο Σάββατο τώρα κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνει της ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίας του οργάνου. Εχθές πάντως, να θυμίσουμε ότι ακόμη εκστελέχη του κόμματος επέβαλαν την παρατησία τους, Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
9: Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον ντόμινο των αποχωρήσεων να τρέχει διαλυτικά για το κόμμα μετά και τις νέες παρετήσεις της αναπληρώτριας γραμματέως του κόμματος Αναστασίας Σαπουνά και άλλων πέντε στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λαμπρινίδης, που ζητά τα μέλη του κόμματος να αποφασίσουν με δημοψήφισμα την πορεία του.
10: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ελλειμμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα. Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην αριστερά και παρετούμαστε από μέλη της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ένα μεγάλο Big Bang. Πολιτικό Big Bang. Δεν υπάρχει χώρος για κατακαιρματισμό, για πολυδιάσπαση, για προσωπικές στρατηγικές για μειοψηφίες που θέλουν να επιβάλλουν στις πλειοψηφίες με το έτσι θέλω την άποψή τους.
9: Με το κόμμα πλέον να περνάει στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας του Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Ντούρου, νωρίτερα ο Σιμεών Κεδίκογλου κοινοποίησε με ανάρτηση την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής και να πορευτεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
10: Σας ενημερώνω για την πρόθεσή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι.
9: Τον ίδιο δρόμο των παραιτήσεων και της αποχώρησης αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές.
12: Τις επόμενες μέρες μπορεί να ανεξαρτητοποιηθείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
13: Ναι.
12: Το σκέφτεστε?
13: Σαφώς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
12: Δηλαδή.
13: Ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες του και τις αποφάσεις του. Και όχι μόνο εγώ. Είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα και πλειοψηφία που προβληματιζόμαστε επ' αυτού του διλήμματος.
9: Εξελίξεις που υποδέχεται με εχμές η εσωκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρου, ενώ για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρόκειται για προσωπικές αποφάσεις.
14: Οι παραιτήσεις δεν είναι μια εύκολη και ευχάριστη συνθήκη. Τελειώνει όμως μια περίοδος ασάφειας. Αυτός ο χώρος, αυτή η παράταξη έχει το απόθεμα σε στελέχη, σε πρόγραμμα, σε ιδέες, σε τρόπο οργάνωσης για να ξαναπρωταγωνιστήσει και να επηρεάσει τον εκλογικό χάρτη.
9: Έχουμε ανθρώπους που από το 23 έως σήμερα έχουν αλλάξει τρία κόμματα. Θα εκτιμήσει ο κόσμος αρνητικά το να πηγαινόρχεσαι στα κόμματα. Ναι. Θα εκτιμήσει αρνητικά να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα, λες και είναι ομόλογα ή μετοχές, και να τις παίζεις ανάλογα του πώς πάνε οι δημοσκοπήσεις.
15: Αυτού του είδους οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την προσωπική συνείδηση καθενός. Είναι πρόσωπα τα οποία μόνα τους αποφασίζουν.
9: Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να λυθεί και ο γρίφος της εκλογής του νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας με υποψηφίους έως τώρα τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου.
16: Είναι θέμα ηθικής τάξης. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει και είναι δικαίωμά τους να πάνε με την αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω ότι θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
17: Η διαδικασία επιστροφής του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι μια αμιγώς κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι κατεύθυνση της Κεντρικής Επιτροπής και είναι δεσμευτικό πλέον.
9: Σήμερα ορκίστηκε βουλευτής στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου ο Γιάννης Αμανατίδης.
18: Καλή επιτυχία.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Αφήνουμε το ΣΥΡΙΖΑ και πάμε στη γενικότερη πολιτική εσωτερική επικαιρότητα, διότι στη δύση αυτή τη πολιτική γωνιά οι αρχηγοί ανεβάζουν ταχύτητα και επιλέγουν τη στρατηγική. Τα πρόσωπα που θα απαρτήσουν το Εθνικό Συμβούλιο τη Ελλάς του κ. Τσίπρα παρουσίασε χθες. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει στο pressing κατά τη κυβέρνηση και βάζει το Ταμείο Ανάκαμψη και τα F-35 στο μενού τη κόντρα. Από το briefing του απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης και του απάντησε σε υψηλούς τόνους. Στη συνέχεια το θέμα το συντάξεων δίνει και το συντάξεων δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
20: Με την προεκλογική μηχανή ήδη να δουλεύει σε ανεβασμένες στροφές, η κυβέρνηση τρέχει το υπόλοιπο της διαδρομής ως τις κάλπες με σημαία τα μεγάλα έργα που παραδίδονται, αλλά και τις υποδομές για την τρίτη θητεία την οποία διεκδικεί, οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά.
21: Οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών.
20: Ο Νίκος Ανδρουλάκης με αιχμή τη 13η σύνταξη και ακόμη 16 μέτρα επιχειρεί να αποδυναμώσει το κυβερνητικό αφήγημα για την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων, οι οποίες στις τελευταίες εθνικές κάλπες στηρίξαν πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία.
22: Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια, διότι η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας.
20: Ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με την οργανωτική συγκρότηση της Ελλάς και τη στελέχωση με 400 συνένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος από την περιοδία του στη Μυτιλίνη βάζει στο στόχαστρο της κυβερνητικής επιδόσης το Ταμείο Ανάκαμψης.
23: Το Ταμείο Ανάκαμψης ανθεκτικότητας, μην ξεχνάμε, ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία
2: για τη χώρα.
20: Μήλων της Έριδος για τα κομματικά επιτελεία είναι η μεσαία τάξη, κάτι που αποτυπώνεται και στη δημοσκοπική μάχη. Η τελευταία της GPO για το ΑΕ εφημερίδα δείχνει στην κατάταξη τη Νέα Δημοκρατία στο 29,3%, την Ελλάς να τσιμπάει λιγότερη από μία μονάδα στο 16,6% και το Πασόκ να υποχωρεί στο 10,8%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει στον στόχο της αυτοδυναμίας, αλλά με χαμηλούς τόνους.
21: Να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα με το καλό του 2029, δίνοντας στην κυκλοφορία ένα έργο το οποίο θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για τη Δυτική Αττική, για τη Δυτική Αθήνα. Εγώ μίλησα για το έργο. Για τα υπόλοιπα είναι υπεύθυνος ο ελληνικός λαός.
20: Μαξίμου επιστρατεύουν υψηλούς τόνους ωστόσο για να ανακόψουν τη δεξιά πλαγιοκόπηση από την Ελλάς, με τον Παύλο Μαρινάκη να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για τα περιευτική σύντας για τα F-35 που διεκδικεί η Τουρκία.
18: Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ.
10: Κατανοούμε το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση η οποία μας έχει οδηγήσει σε εθνικές ήττες σε όλα τα επίπεδα, αλλά τουλάχιστον θα όφιλε να μην ψεύδεται ασύστολα.
20: Σε αυτό το φόντο αξιολογείται και ο εκδεξιών κίνδυνος ενός κόμματος Σαμαρά.
19: Όσα μιλάμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάμε με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει.
18: Πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιες κλειστές πόρτες.
23: Όλοι οι εργαζόμενοι να μην πέσουν στην παγίδα όλων αυτών των κομμάτων που κυβέρνησαν.
10: Οι δεσμεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διηλυστήρια ήταν συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας.
20: Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο πύχης για την αυτοδυναμία κυμαίνεται μεταξύ 37,5% και 38,5% και θα εξαρτηθεί από το συνολικό ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής.
6: Αγαπητοί Φόφοι, είναι γνωστό, η τεχνική μας είναι εκεί, θα επιλύσουν το πρόβλημα, οπότε θα ακούτε κανονικά σε πολύ λίγο από το sky.gr διαδικτυακά. Αυτά από εμάς, η Αθήνα Μαράκη, το Δελτίο Ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά ο Πέτρος Κρικλής και σήμερα κοντά σας για 2 ώρες. Εμείς αύριο το πρωί στις 5, να είστε καλά. Καλημέρα, για χαρά.

0: στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα πραγματοποίησαν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Δύο δεξαμενα όπλα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, στα χωρικά ύδατα του Ουμάν, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας. Το Αμπού Ντάμπι επισήμανε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Αμερικανικών επιθέσεων στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρα. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο παραβατικά υπερδεξαμενα όπλα επλήγησαν και κινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι η συνεργασία με τον υπετιθέμενο εχθρό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιές, καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν διάφορες περιοχές του Ιράν, χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβίας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεων μη επανδρομένων αεροσκαφών και άλλων ναυτικών υποδομών. Όπως ανακοίνωσε, τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση των δυνατοτήτων του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία στην περιοχή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξενημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Μια απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτησή του χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα χθες, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου, προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρία στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Επιφυνία.
1: Είπαμε, παιδιά, να ξεκινήσουμε λιγάκι πιο γλυκά σήμερα. Γιορτάζουν εκεί οι Γάλλοι. Αχ, οι Γάλλοι, Γάλλοι. Χρόνια πολλά σε όλη τη Γαλλία. Χρόνια πολλά.
0: Heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras.
1: Είναι η Ζας και είναι το πολύ τραγουδισμένο La Vie en Rose. Και είναι η 14η Ιουλίου, μια πολύ σημαντική ημέρα για τους Γάλλους, ημέρα της άλωσης της Βαστίλης. Ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια στην πορεία επικράτησης της Γαλλικής Επανάστασης, που σηματοδότησε επί της ουσίας το τέλος της μοναρχίας στη χώρα. Εξέλιξη η οποία μετά από αρκετές δεκαετίες επηρέασε και το σύνολο της Ευρώπης. Για να δούμε, θα γιορτάσουν και το βράδυ οι Γάλλοι. Θα γιορτάζουν την πρόκριση στο τελικό του Μουντιάλ. Παίζουν με τους Ισπανούς, μην ξεχνιόμαστε, στις 10. Θέλουν να κάνουν διπλή γιορτή τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας εκεί στη Γαλλία σήμερα. Για να τους δω. Πολύ πολύ καλημέρα σας, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ερχόμαστε σήμερα κοντά σας.

Είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου σήμερα στον ήχο και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, κυρία Σταματίου, με τον κύριο Ψάρτη. Ναι, είστε εσείς του πρωινού εδώ ρεπερτορίου, εμείς όχι. Δημήτρης Γιαννίρης και αυτός του πρωινού ρεπερτορίου στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Πέτρος Βοράιτης, ο συνονόματος, στο τηλεφωνικό το κέντρο σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 2-10-48-00-170-4 για τις καλημέρες σας πρωτίστως. Μετά βεβαίως ακολουθούν και τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις σας αυτό το πρωινό. Τρίτης είναι η 14η μέρα του Ιουλίου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κρικυλής στο Facebook, Πι Κρικυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. pekirkpapakigmail.com. skyradio.gr, από εκεί ακούτε 24-7 το πρόγραμμα του σταθμού. Αν πατήσετε και εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που μπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, και τα λέμε διαδικτυακώς, είναι άλλωστε ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας αυτός. Να δούμε λιγάκι την ταυτότητα της ημέρας, βεβαίως να την δούμε. Είπαμε ότι είναι η 14η ημέρα του Ιουλίου, γιορτάζει η Γαλλία, γιορτάζουν οι Γάλλοι και περιμένουμε να δούμε και την επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στο Παρίσι, στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, και αεροπορικές επιδείξεις και πυροτεχνήματα το βράδυ, χαμός χαμούλης. Χρόνια πολλά στον Ακύλα! Γιορτάζει ο Ακύλας, παιδιά. Φέρ το Ακύλα, φέρ το γλυκό αφού γιορτάζεις. Χρόνια πολλά επίσης στον Νικόδημο και την Νικόδημη. Κάθε καλό, παιδιά, με υγεία. Ανατολή του ήλιου, καθίστε να σας πω. 6 και 12 πρώτα λεπτά, μάλιστα. Αυτή την ώρα δηλαδή τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, συμβαίνει ειδήσεις στις 8 και 49 πρώτα λεπτά. Καιρός, νομίζω καλός, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Και σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζέστη, η οποία δεν μας έχει επισκεφτεί, μας έχει αφήσει στην ησυχία μας το καλοκαίρι φέτος, τουλάχιστον προς ώρες, με τους μετεωρολόγους να βλέπω πως κάνουν έτσι, βουτάνε στα βαθιά και επιχειρούν να κάνουν μια εκτίμηση για το τι καιρό θα έχουμε τον προσεχή Αύγουστο, με όση ακρίβεια μπορείς να κάνεις από τις 14 Ιουλίου πρόγνωση και πρόβλεψη για το τι ακριβώς θα συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα και γενικότερα σε επίπεδο καιρού τον Αύγουστο. Ο κύριος Φραγκουλίδης, ο κύριος Λαγουβάρδος και η κυρία Κοτρώνη, στο σχετικό άρθρο το οποίο υπογράφουν και υπάρχει στο meteo.gr, αναμένεται λοιπόν ο ερχόμενος Αύγουστος να είναι στη Νότια Ανατολική Ευρώπη, εννοείται και στη χώρα μας, θερμότερος του κανονικού. Πιο πολύ ζέστη το φετινό Αύγουστο σε σχέση με πέρσι. Αλλά αυτό καθίστε να το δούμε, ας μην βιαζόμαστε. Είναι σενάρια τα οποία έχουν επεξεργαστεί εκεί οι επιστήμονες και έχουν καταλήξει σε αυτό το πρώτο συμπέρασμα. Αλλά προφανώς εδώ θα πρέπει να έρθουν και τα υπόλοιπα δεδομένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να επικαιροποιήσουν τα μοντέλα τους και να καταλήξουν σε μια οριστική πρόγνωση. Ο Ιούλιος καλά μας έχει πάει πάντως προς το παρόν, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να πλήττει από ένα κύμα ακραία ζέστης. Δεν έχει βέβαια σχέση και δεν μπορείς να κάνεις και σύγκριση με αυτό που βιώσαμε πριν από 2-3 εβδομάδες, αλλά και πάλι έχει πολύ ζέστη σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Ιταλία, πολύ υψηλές θερμοκρασίες με στοιχεία τα οποία βλέπουν από χθες το φως της δημοσιότητας για τον αριθμό των νεκρών που σχετίζονται με το καύσωνα του Ιουνίου και να είναι πραγματικά σοκαριστικά αυτά τα στοιχεία. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ θα πρέπει και οι χώρες όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι το Βέλγιο, που δεν ήταν συνηθισμένες σε τέτοιες καταστάσεις ακραίας ζέστης, να αλλάξουν λιγάκι το βηματισμό τους, να λάβουν πρωτοβουλίες έτσι ώστε να θωρακίσουν τις κοινωνίες τους απέναντι σε αυτό το οποίο φαίνεται πως θα έρχεται, αν όχι κάθε καλοκαίρι, πολύ πιο συχνά από ό,τι αναμέναμε όλοι, και θα πλήττει και τέτοιες περιοχές της Ευρώπης που δεν ήταν συνηθισμένες σε αυτό το καύσωμα.

Δες τώρα για παράδειγμα, Βαρκελόνη 26 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Αυτήν την ώρα που μιλάμε, 26 βαθμούς Κελσίου, πολύ ζέστη. Κορσική 23 βαθμούς. Καλύτερα τα πράγματα στο Βελιγράδι, εδώ κοντά στα μέρη τα δικά μας, 16 βαθμούς Κελσίου, 17 στη Βιέννη, 14 στη Βουδαπέστη, 15 στο Βουκουρέστι. Ναι, μια χαρά. Αλφάδια. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Έχει ζεστή. 25 στην Θεσσαλονίκη. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, αλλά είναι νομίζω σε μεγέθη τα οποία μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε. Σε αυτήν εδώ την χώρα έχουμε την εμπειρία. Έχουμε μακρά εμπειρία από καύσωνες.

0: βλέπω προειδοποίηση και από την υπηρεσία, όπου υπηρεσία βάλτε δίπλα την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έχουμε τεσσάρι και σήμερα το νου σας σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Καρπάθο, μάλιστα. Σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα θα πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας και τριάρι σε αρκετές περιοχές της χώρας, περισσότερες. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη τιμότητα όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Στάση εργασία σήμερα στο δημόσιο, να ξέρετε, από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, βάσει των όσων έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα έχει προγραμματίσει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπήλαια στις 12 το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθεί και πορεία προς τη Βουλή. Αυτά για να έχετε εικόνα και τι θα συναντήσετε στο κέντρο της Αθήνας, εφόσον έχετε κάποια δουλειά, κάποια εργασία και θα πρέπει να περάσετε από εκεί, αλλά και σε σχέση με το ωράριο των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτά. Τι καλό ή τι κακό, συνήθως κακό, δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, μας φέρνει επικαιρότητα να δούμε τώρα, για να δούμε λιγάκι τα θέματά μας και θα τα δούμε και πιο αναλυτικά και με ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει, έχουμε κόψει για εσάς, παιδιά. Ξεκινώντας από τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, τα ακούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Έχουμε εκεί ακόμη μια πολύ μεγάλη αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τους Αμερικανούς να εξαπολύουν μια ακόμη επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά του Ιράν. Έχουμε ένα νεκρό από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων, με την Ουάσιγκτον από την πλευρά της να υποστηρίζει πως οι επιθέσεις που έχει εξαπολύσει αναμένεται να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να βάζει στο στόχαστρο αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ένα μπραντε φέρ εκεί, το οποίο συνεχίζεται για μία ακόμη ημέρα, νύχτα, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γενικότερα άκρη δεν μπορείς να βγάλεις για το που πάνε τα πράγματα με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έκανε δηλώσεις χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως θα συνεχιστούν οι επιθέσεις ή βομβαρδισμοί των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον του Ιράν. Είπε πως θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά Δευτέρα και Τρίτη, αυτές τις ημέρες δηλαδή. Και ενώ τα είπε όλα αυτά, σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά πόσο υπάρχει ακόμη στο τραπέζι το ενδεχόμενο να συναυθεί μια συμφωνία με το Ιράν, είπε ναι, αυτό είναι κάτι το πολύ πιθανό, είναι πιθανή μια συμφωνία σίγουρα, ναι. Άκρη δεν βγάζεις, δεν βγάζεις και δεν ξέρω και αν θα βγάλεις άκρη και μετά από αυτό το διάγγελμα το οποίο θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως θα ενημερώσει για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή τον Αμερικανικό λαό την προσεχή Πέμπτη στις 9 το βράδυ. 4 η ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδος, δική μας ώρα. Άγνωστο το τι θα ανακοινώσει ο Θεός και η ψυχή του, τι ακριβώς θα συμβεί εκεί. Και με τα στενά του Ορμούς, για τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Truth Social πως επαναφέρει τον Ιρανικό αποκλεισμό. Αποκλείει τους Ιρανούς και πάλι, ένα μέτρο το οποίο είχε εφαρμόσει πριν από κάμποσες εβδομάδες και είχε κρατήσει και καιρό. Η αλήθεια είναι αυτός ο αποκλεισμός των Ιρανών σε μια προσπάθεια να τους πιέσει οικονομικά και εμπορικά ακόμη περισσότερο και να επιβάλλει αυτά τα οποία θέλει ο κύριος Τραμπ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στους Ιρανούς. Βεβαίως μια τακτική η οποία δεν έχει αποδώσει μέχρι τώρα. Βγάζει και πάλι αυτό το όπλο και το αφήνει στο τραπέζι ο κύριος Τραμπ. Να δούμε αν θα αποδώσει αυτή τη φορά. Εδώ όμως υπάρχει και ένα νέο δεδομένο το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ακούτε όλες αυτές τις ημέρες για τον ρόλο των οποίων θέλουν να διαδραματίσουν την επομένη του πολέμου οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς. Εκεί θέλουν να έχουν ένα σημαντικό έσοδο από την διέλευση των πλοίων, των δεξαμενόπλοιων Ιρανοί. Έρχεται χθες λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ως άλλος φύλακας του στενού του Ορμούς και λέει πως επιβάλλουμε εμείς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τέλος 20% σε όλα τα φορτία τα οποία θα περνούν μέσω του στενού του Ορμούζ. Υποστηρίζει μάλιστα πως αυτό το ποσό θα καλύπτει το κόστος της αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή. Υπήρξε αντίδραση από τους Ιρανούς, από τον Αμπάς Σαραχτζή, από τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας. Τον ηρωνεύτηκε τον Αμερικανό πρόεδρο κύριο Σαραχτζή. Είπε, έχει δίκιο, έτσι πρέπει να γίνεται. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς πρέπει να λαμβάνει και το κάτι της, να αποζημιώνεται. Εμείς όμως, είπε ο κύριο Σαραχτζή, δεν θα ζητήσουμε 20%. Το 20% είναι υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Αυτά είπε ο κύριος Σαραχτζή για το στενό του Ορμούζ, που έχει γίνει το μήλον της έρηδος εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ποιος θα κάνει όταν τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί, όταν τελειώσει ο πόλεμος και δεν θα έχουμε εχθροπράξεις? Κουμαντό. Για να δούμε τι θα γίνει και ποιος θα επικρατήσει και αν θα βρεθεί μία άλλη λύση κάπως θα, και μέσω της διαμεσολάβησης που γίνεται και από άλλες χώρες, τις χώρες του κόλπου, θα υπάρξει μία λύση ώστε να είναι και τα δύο μέρη ικανοποιημένα. Κάτι που δεν φαίνεται προς ώρας, έτσι. Κάτι που δεν φαίνεται. Βεβαίως εδώ μένει να δούμε και τι επιπτώσεις, περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις, θα αντιμετωπίσουμε όλοι από αυτή την ένταση που υπάρχει εκεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής τις τελευταίες ημέρες. Σας έλεγα χθες για την τιμή του πετρελαίου Brent ότι ήταν κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε σπάσει ήδη το φράγμα των 82 δολαρίων, ήδη στον απόϊχο των όσων ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Και έχει ακόμη ο Θεός. Τα 90 και τα 100 δολάρια το βαρέλι δεν είναι τόσο μακριά, παιδιά, όσο μπορεί να νομίζουμε. Και αυτό βεβαίως, όσοι θέλετε να κάνετε τις διακοπές σας, τα μπάνια σας το φετινό καλοκαίρι, θα είναι ενδεχομένως και καταστροφικό, αλλά και γενικότερα, διότι όλα αυτά, οι τιμές της ενέργειας επηρεάζουν τα πάντα. Τα πάντα όλα επηρεάζουν. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Αυξήσεις που έχουν ξεπεράσει το 8% είναι μόνο των τελευταίων ημέρων, ξαναλέω. Και όλα αυτά εμείς θα τα πληρώσουμε στο τέλος της ημέρας, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Τι άλλο έχουμε από πλευράς επικαιρότητας? Έχουμε την υπόθεση της Βαρφίν να μας απασχολεί για μία ακόμη ημέρα. Ναι, βεβαίως. Σήμερα οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί από τις αρχές και είναι οι βασικοί ύποπτοι για τον εμπρισμό της Βαρφίν τον Μάιο του 2010 αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα επίσης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των Βρετανικών αρχών στο Westminster η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τους Βρετανούς διότι υπήρχε ένταλμα σε βάρος της. Και τώρα αυτό που αναμένουμε είναι να αποφασιστεί από τις Βρετανικές αρχές η έκδοσή της στην Ελλάδα και μετά να βρεθεί και αυτή με τη σειρά της ενώπιον του Έλληνα ανακριτή, η 46χρονη, η οποία αρνείται τις κατηγορίες από ό,τι καταλαβαίνω ακούγοντας και το δικηγόρο της. Αλλά όλα αυτά θα φανούν στην πορεία και πώς θα στοιχειοθετηθούν αυτές οι πολύ σοβαρές κατηγορίες σε βάρος αυτών των τριών ατόμων τα οποία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών τις τελευταίες ημέρες. Χθες στην τηλεόραση του Sky σας παρουσιάσαμε πλούσιο ρεπορτάζ αναφορικά με τα νέα ευρήματα του ελληνικού FBI και της αντιτρομοκρατικής, πώς δηλαδή είχαμε αυτό το breakthrough, αν θέλετε, στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από τόσα χρόνια και αυτή τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε τον Μάιο του 2010 σε αυτό το υποκατάστημα της τράπεζας. Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων? Μιλάμε για φωτογραφίες. Οι πρώτες φωτογραφίες αφορούσαν την ημέρα των επεισοδίων, οι δεύτερες και έγινε η σύγκριση. Μετά η αντιπαραβολή αφορούσαν διακοπές των συγκεκριμένων ατόμων το 2009, κατά πάσα πιθανότητα στην Ικαρία. Δεν ξέρω τώρα σε σχέση με τα κινητά αντικείμενα. Είναι κάτι που μας το έλεγε και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος νομίζω το Σαββατοκύριακο αυτό, τα οποία έχουν ταυτοποιήσει οι αρχές, είναι κάτι το οποίο το επικαλούνται οι συνήγοροι υπεράσπισης, ότι δηλαδή εδώ δεν έχει γίνει επί της ουσίας αναγνώριση των προσώπων. Διότι αυτό, να σας πω τη μαύρη αλήθεια, από αυτά που έχω καταλάβει εγώ και έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό δεν ήταν εύκολο να συμβεί από το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες που είχαν συλλέξει οι αρχές από εκείνη την ημέρα που είχαμε αυτή τη μεγάλη πορεία, τη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας το 2010. Σε εκείνα τα δύσκολα μνημονιακά χρόνια τα οποία ζούσαμε όλοι. Και έχει γίνει μια ταυτοποίηση και μέσω πολύ συγκεκριμένων προσωπικών αντικειμένων, όπως μια τσάντα που είχε ένα από αυτά τα τρία άτομα, με ένα συγκεκριμένο λογότυπο πάνω αυτή η τσάντα. Άρα δεν ξέρω αν μέσω αυτού του στοιχείου έγινε και η ταυτοποίηση του όποιου προσώπου. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα εξετάσουν οι αρχές, παιδιά. Εμείς σας μην βιαζόμαστε, ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, να δούμε ποιο είναι αυτό το αποδεικτικό υλικό και πώς θα το αξιοποιήσει η δικαιοσύνη, ο ανακριτής, ο εισαγγελέας και όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, η οποία έχει ταλαιπωρήσει τους συγγενείς των θυμάτων, τους επιζώντες πάρα μα πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να πέσει αυλαία όπως πρέπει, με την τιμωρία των ενόχων. Εκεί στη Λαμία τι έγινε, ρε παιδιά? Διαβάζουμε από χθες για πάνω από 30 κρούσματα σαλμονέλας. Βεβαίως. Σας πάω σε άλλο θέμα τώρα, το οποίο μπορεί να μην είναι της πρώτης γραμμής, είναι όμως θέμα καθημερινότητας, και με ένα πάντα αυτά τα θέματα μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και την προσοχή. 15 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με τον νεοδή να σαρώνει τώρα τα καταστήματα για να δει τι έγινε, πώς και είχαμε αυτά τα 30 κρούσματα, με το πιθανότερο σενάριο να κάνει λόγο για ένα μολυσμένο κοτόπουλο το οποίο διακινήθηκε στην αγορά. Θέλει πολύ προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή, αλλά από την άλλη σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, και εμείς που είμαστε γονείς και προσπαθούμε αυτά τα οποία μας λένε οι διατροφολόγοι περί υγιεινής διατροφής να το περάσουμε και στα παιδιά μας που είναι μικρά παιδιά, και θα πρέπει πάντα να έχεις μια σπίδα στα παιδιά που κάνουν τα πρώτα βήματά τους σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Πόσο εύκολο είναι να τραφείς υγιεινά, να έχεις καλά τρόφιμα στο σπίτι σου και να είναι και σε οικονομική τιμή? Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν ξέρω, σε μια καθημερινότητα δύσκολη και πολύ απαιτητική που ζούμε όλοι. Τέλος πάντων, δεν είχαν σχέση μεταξύ τους αυτά τα κρούσματα, να ξέρετε. Δηλαδή, σε άλλο κατάστημα είχε πάει να φάει ο ένας, άλλο εστιατόριο ο άλλος. Όμως βρέθηκαν όλοι να έχουν κρούσματα από σαλμονέλα. Τι να πεις, ερευνάται από την υπηρεσία, από τον ΕΟΔΗ το θέμα αυτό και μένει να δούμε πού θα καταλήξει. Ποια ήταν η αιτία που είχαμε αυτά τα κρούσματα? Κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε για κάποια μολυσμένη τροφή, ένα μολυσμένο κοτόπουλο που είχε διοχετευτεί στην αγορά. Εκεί ενδεχομένως και με τους ελέγχους να υπάρχει ένα θέμα. Τι κυκλοφορεί και πώς, όταν εντοπίζουμε κάτι το οποίο κυκλοφορεί και δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, πρέπει γρήγορα με ταχύτητα αυτό να αποσύρεται από την αγορά. Και τα πολιτικά θα τα δούμε, παιδιά. Νομίζω πως πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα κλίμα τριτοκοσμικό και βαθιά τοξικό, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Προέχουν οι τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Έλειψε χθες η κυρία Πασχαλίδη, μας κάνει την τιμή σήμερα και μπράβο της. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, καλημέρα Μεράνια μου. Τίτλοι ειδήσεων από την κυρία Πασχαλίδη, επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχο στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Η αποφάση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 40διάχρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί τη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαίωσε ότι αιτία της λίμωξης στη Σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνεχίζουμε μουσικός με Nick Cave και Red Right Hand. Εννοείται πως δεν είναι τυχαία η επιλογή του τραγούδιου αυτού. Τραγούδι το οποίο συνοδεύει την πολύ ωραία σειρά Peaky Blinders. Σειρά από την οποία είχε κάνει ένα πέρασμα ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ, για τον οποίο μάθαμε χθες πως έφυγε από τον μάτι του το κόσμο έτσι ξαφνικά. Σε ηλικία 78 ετών. Πολύ ωραίος ηθοποιός ο Σαμ Νίλ, αφήνει πίσω του μια πλούσια καριέρα, απλώθηκε σε πάνω από 5 δεκαετίες. Οι περισσότεροι θα τον θυμάστε ως τον παλαιοντολόγο Alan Grant στο Jurassic Park. Εγώ ως παιδί των 90's θυμάμαι ακόμη πως με τη μητέρα μου και τον αδερφό μου στεκόμασταν υπομονετικά στην ουρά του Οντεών εκεί στο Μαρούσι για να δούμε το Jurassic Park του Steven Spielberg το 1993, παιδιά. Γινόταν ο κακός χαμός τότε και μετά υπήρξε μια πόρωση με τους δεινόσαυρους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όπου υπήρχε έκθεση ή event με δεινόσαυρους πηγαίναμε όλοι να το δούμε, σέρναμε τους γονείς μας. Οι νεότεροι θα θυμάστε τον Σαμ Νίλ από τον ρόλο του στο Peaky Blinders ως ο επιθεωρητής Τσέστερ Κάμπελ και σε άλλες σειρές και ταινίες έχει παίξει, είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους τους οποίους αξίζει να μνημονεύσει κανείς, όπως η παρουσία του στην πολύ ωραία ταινία Μαθήματα Πιάνου, εξαιρετική ταινία αυτή, της Jane Campion, είχε κερδίσει και Oscar.

Για πάμε στα μηνύματα τα δικά σας. Γεια σου Μαρία μου από την πρώτη σερών. Πέτρο, καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλά θα κάνουν να τους πιάσουν τους ενόχους. Το θέμα είναι πόσο θα μείνουν οι ένοχοι της Βαρφήν μέσα, πόσο θα τιμωρηθούν. Όχι απλά να ακούσουμε ότι θα τους συλλάβουν. Όχι παραδειγματικά όπως πρέπει. Όσο δεν υπάρχει αυστηρή τιμωρία, τόσο θα υπάρχουν παράνομοι. Και θα το λέω και θα το ξαναλέω. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια. Καλή συνέχεια θες να πεις, ναι. Ευχαριστώ πολύ Μαρία μου, να σε καλά για το σχολείο σου. Ναι, έτσι είναι. Χρειάζεται να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Δεν ξέρω αυτό αν θα συμβεί. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια και δυστυχώς πολλά από τα αδικήματα με τα οποία θα βρισκόντουσαν αντιμέτωποι και με τις κατηγορίες με τις οποίες θα βρισκόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι αντιμέτωποι έχουν παραγραφεί. Γεια σου Χρήστο μου από το Λιόλουστο, όπως μου γράφεις προς το παρόν Βουκουρέστι. Ή Λιόλουστο να παραμένει το φετινό καλοκαίρι, σε παρακαλώ πολύ. Αν και όταν έχει καύσωνα, μια βροχή είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Γεια σου Φόφη Μαγκούτα από την Ομόνια, να σε καλά. Γεια σου Ανδρέα μου, εδώ και 3 εβδομάδες τουλάχιστον κάποιες φορές που πηγαίνω τη γυναίκα μου στη δουλειά το πρωί στο Παλαιοφάλιρο, στην οδό Μωραϊτίνη, πίσω από το Τακβοντό. Κάποιο μπέκ ποτιστικό εκεί στα παρτέρια έχει χαλάσει και έχει δημιουργηθεί ένα πίδακας πάνω από 3 μέτρα. Είχα μέρες να πάω και το είδα ακόμα υπάρχει. Καθημερινά περνάει από εκεί από ρηματοφόρο του Δήμου. Δεν έχουν ενημερώσει κανέναν. Εγώ όταν το πρώτο είδα πήρα τηλέφωνο 3 με 4 φορές. Δεν μου το σηκώσε κανείς. Αν από το χέρι σας περνάει να κάνετε κάτι, θα ήταν ευχής έργων γιατί τρέχει το νερό τζάμπα και βέρεσε. Μάλιστα. Αν ακούει υπηρεσία εκεί, η δημοτική αρχή του Παλαιού Φαλήρου, οδός Μωραϊτίνη, πίσω από το Τακβοντό, έχει χαλάσει ένα μπέκ και τρέχει, το νερό τρέχει. Να το φτιάξουμε.

του πετρελαίου σε ό,τι έχει να κάνει με το Brent. Είμαστε στα πάνω από 83 δολάρια το βαρέλι ήδη. Ναι, και βεβαίως αυτό αποτυπώνεται και στα χρηματιστήρια, με το Nasdaq να κάνει μια μεγαλοπρεπέστατη βουτιά. Ναι, ναι, στη Wall Street τα μαντάτα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Όλο αυτό βεβαίως έχει μια τέτοια αποτύπωση και στις αγορές. Τι να πεις.

0: Μιας και βλέπω πως τα περισσότερα μηνύματα που μου έχετε στείλει έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών γύρω από την υπόθεση τη Μαρφή, να ακούσουμε μερικά ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς. Ξεκινάμε με την κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, τι είπε χθες στον Sky για αυτές τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Στη σύλληψη της 46χρονης στη Βρετανία, αναφέρθηκε η κυρία Δημοκλείδου. Ακούμε και τον κύριο Κονταχτσή. Ο κύριος Κονταχτσής είναι δικηγόρος οικογένειας θυμάτων της Μαρφή. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στον Sky.
2: Τους είδαν οι υπάλληλοι, ήταν μια ομάδα 15 ατόμων, δεν ήταν 3 άτομα. Υπήρχε όμως και ένας θεσμός προσώπων γύρω από αυτές τις δύο ομάδες, την ομάδα των 15, ας δεχθούμε, που απέτρεπαν την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ναι. Εμπλέκονται πάρα πολλά άτομα σε αυτή την ιστορία. Δεν μιλάμε μόνο για τρεις. Απλώς για τους τρεις φαίνεται πως υπάρχουν νέα δεδομένα. Στοιχεία τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει η δικαστική αρχή, ο ανακριτής, έτσι ώστε να βρεθούν ενώπιον των ευθυνών τους αυτοί οι άνθρωποι. Μιχάλης Χρυσογοίδης, χθες εδώ στον Sky 100,3 στον Άρη Πορτοσάλτε, να ακούσουμε τι είπε. Φιδωλός ήταν στις δηλώσεις του και καλά κάνει ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Οφείλει και αυτός να αφήσει χώρο και χρόνο και στις ανακριτικές αρχές και στην αστυνομία, την αντιτρομοκρατική, να κάνουν τη δουλειά τους.
3: Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν από την δικαιοσύνη και αυτή θα αποδώσει ό,τι κρίνει, χωρίς περαιτέρω σενάρια, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές.
0: Δηλώσεις έχουμε και σε πολιτικό επίπεδο για αυτή την ιστορία και γενικότερα, αν θέλετε, το θέμα της τρομοκρατίας, το οποίο λέγαμε ότι το είχαμε αφήσει πίσω μας τα τελευταία χρόνια, φαίνεται πως και με τις επιθέσεις που είχαμε με γκαζάκια τις προηγούμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη και τον θάνατο μιας συμπολίτησάς μας, της κυρίας της Βάγιας Νέστορα, φαίνεται πως η υπόθεση αυτή και η ιστορία αυτή με την τρομοκρατία, απονεμένη ιστορία, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε χθες κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τα εξής.
4: Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
0: Και ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε δηλώσεις που έκανε χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, η τεστοστερόνη χτύπησε κόκκινο, παιδιά, όπως θα καταλάβετε.
5: Οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτών των κουφοντίνα. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι.
0: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παιδιά, θα τα ακούμε αυτά, δυστυχώς, ναι, και θα είναι αυτό το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Τι να πεις, τέλος πάντων. Για τα νεότερα θα ενημερώνεστε εδώ από τον Sky 100,3, από την τηλεόραση του Sky και το sky.gr και για την απολογία των δύο συλληφθέντων ενώπιον του ανακριτή και οτιδήποτε άλλο προκύψει από το πεδίο των ερευνών.

0: Αν και ξαναλέω, ας δώσουμε χώρο και χρόνο στις αρχές και ας είμαστε και επιφυλακτικοί στα όσα ακούμε. Το είπε χθες και ο κύριος Χρυσοχοίδης εδώ στον Άρη Πορτοσάλτες, στον Sky 100,3. Διότι πολλά ακούγονται, διάφορα σενάρια συνωμοσίας αναπτύσσονται από διαφόρους, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρονική στιγμή κατά την οποία είχαμε αυτή την εξέλιξη. Καλά, ακούστε εδώ τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, σωστοί, ακριβείς και να μην συμπεριφερόμαστε λες και ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη χώρα χθες. Λοιπόν, αυτό το θέμα προφανώς θα επιχειρήσει να το εκμεταλλευτεί πολιτικά η κυβέρνηση. Το Law and Order, το οποίο ήταν ένα δόγμα με το οποίο εξελέγει πριν από 7 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι κάτι το οποίο θα θελήσει να πει ότι να, εγώ το είπα και το έκανα. Και έστω και με αυτή την καθυστέρηση, οι ένοχοι βρίσκονται πρώτων ευθυνών τους, οι ένοχοι για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι έρευνες είναι τελείως στον αέρα ή ότι δεν προέκυψαν όντως νέα στοιχεία από αυτή την έρευνα που έκανε η αντιτρομοκρατική, το ελληνικό FBI, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος από πλευράς ελληνικής αστυνομίας συνέβαλε, ώστε να έχουμε, ξαναλέω, αυτό το breakthrough σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την υπόθεση, έτσι ώστε να συλληφθούν αυτά τα άτομα και να βρεθούν αντιμέτωπα με αυτές τις πολύ σοβαρές, τις βαρύτατες κατηγορίες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν σημαίνει ότι είναι μαϊμού η όλη αυτή η ιστορία, ότι από το πουθενά πήγαν και ανέσυραν μια υπόθεση και με ψεύτικα στοιχεία άρχισαν να κατηγορούν κόσμο και κοσμάκι. Είναι πολύ πιθανό να έχει βάση όλη αυτή η ιστορία και με μεθοδικότητα επιτέλους να κινήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, διότι στην πορεία του χρόνου προφανώς έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη. Θα έπρεπε από το 2010, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να έχουν συνδέσει τα κομμάτια του παζλ οι αρχές και να έχουν βρει τους κατηγορούμενους, διότι εδώ μιλάμε για ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας. Στη Σταδίου έγιναν όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν μπορείς να ταυτοποιήσεις 3, 4, 5, 10 άτομα, ότι σου είναι τόσο δύσκολο να φτάσεις στα ίχνη των δραστών. Ξαναλέω, στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, αλίμονο αν κάποιον ο οποίος πάει και πυρπολεί ένα υποκατάστημα τράπεζας το 2010, όχι πριν από 40 χρόνια, δεν μπορείς να τον βρεις, να τον ταυτοποιήσεις, να τον πιάσεις από το αυτί και να το φέρεις πρώτον ευθυνών του. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση της Μαρφίν, που θα μας απασχολήσει από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες ημέρες. Φύγαμε για διαφημίσεις, κυρία Σταματίου, και επιστρέφουμε για να δούμε τι έχει προκύψει και σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας.
1: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
2: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
15: Ναι.
14: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix.
7: Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
16: Τι δροσιά του να έχετε.
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνις.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σίγα την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
22: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
21: Άντε καλέ, εγώ.
22: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
21: Μα τι λες?
22: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
21: Ποια χαρτιά?
22: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
23: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

Για να στείλω μερικές ακόμη καλημέρες στο Σπύρο από το Βοτανικό, τον Στέφανο από το Γέρακα, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Μαρία από το Χαλάνδι, τον Νίκο από το Μοσχάτο και την Ελένη από την Καβάλα. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Συνεχίζουμε μουσικός με Μόμπι εδώ σε μια πολύ ωραία συναυλία εδώ στην Αθήνα, στην πλατεία νερού. Ο Μόμπι πριν από 2 εβδομάδες, όσοι βρεθήκατε τον είδατε από κοντά, πραγματικά τον απολαύσατε. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης, τα τραγούδια του οποίου εμάς μας γυρίζουν αρκετά χρόνια πίσω στα 90's. Και βεβαίως το αγόρι αυτό συνεχίζει την ευρωπαϊκή του περιοδία. Σήμερα θα είναι στην Μόντενα. Εκεί θα θέλατε να είσαστε κι εσείς, κυρία Σταματίου, και εμείς και όλοι μας, νομίζω. Πολύ ωραία.

0: Αυτή είναι χώρια πολιτική επικαιρότητα. Α, πριν απ' όλα να πω χρόνια πολλά και πάλι στους Γάλλους. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι γιορτάζουν, παιδιά. Βεβαίως στη Γαλλία και το Παρίσι βρίσκεται από χθες ίσομη ευρωπαϊκή ηγεσία. Όλοι οι ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται εκεί, και αυτό γιατί είχαμε μια συνάντηση χθες στη Συμμαχία των Προθήμων. Με τους Γάλλους να ανακοινώνουν πως συμφώνησαν με τον κύριο Ζελένσκι και την Ουκρανία να τους πουλήσουν 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Πουλάει συνεχώς εξοπλιστικά προγράμματα ο κύριος Μακρόν και στους Ουκρανούς και σε εμάς και σε άλλους. Και στα επίσης πολύ σημαντικά, ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε πως μια πολυεθνική δύναμη θα πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες της Ουκρανίας κατά τους επόμενους μήνες. Ναι. Προσπαθεί να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αμυντικό στίγμα να δώσει. Τέλος πάντων, η Ευρώπη δεν έχει καταστεί εφικτό αυτό, αλλά γίνονται κάποια βήματα έστω και μικρά, και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και στο Μακρόν και στο Μέρτ και σε όλους, δηλαδή ότι κάτι προσπαθούν να κάνουν, να εμφανιστούν και αυτοί ότι σε επίπεδο άμυνας κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει και ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα παραπέμπει τα επόμενα χρόνια σε ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Να το δούμε αυτό. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι εννοείται εκεί και θα είναι και σήμερα, νομίζω, ανήμερα της ημέρας της Βαστήλης, στους εορτασμούς που θα λάβουν χώρα από νωρίς το πρωί στο Παρίσι και γενικότερα σε όλη τη Γαλλία. Μεγάλη μέρα η σημερινή για τη Γαλλία. Στα δικά μας, στα τις εγχώριες πολιτικής επικαιρότητας, έλεγα και νωρίτερα πως πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα κλίμα, θα το χαρακτήριζα τριτοκοσμικό. Είμαστε σε μια άτυπη ευθεία για τις κάλπες και βλέπετε πως έχουμε προσωπικές επιθέσεις σε καθημερινή βάση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, με το ένα κόμμα να επιχειρεί να βγάλει στη φόρα τα άπλυτα του άλλου κόμματος. Δεν κατατίθενται σοβαρές κοστολογημένες, στοιχειοθετημένες προτάσεις που να αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, και δεν είναι αυτά τα θέματα για τα οποία θέλουν οι πολίτες να συζητούν οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Να ελπίσουμε να αλλάξουν ρότα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω πώς θα το αντέξουμε όλο αυτό μέχρι το Μάρτιο. Πραγματικά δεν ξέρω, όλη αυτή την τοξικότητα και όλο αυτό το τριτοκοσμικό κλίμα. Θα μου πείτε από την άλλη, είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Ναι, μπορεί και να έχουμε αντοχές. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι είπε χθες από την Δυτική Αττική, όπου και βρέθηκε. Ναι, διότι είχαμε την τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον κόμβο του Σκαραμβαγκά. Είναι αυτός ο τριπλός κόμβος μέσα από τον οποίο φιλοδοξούμε να δώσουμε μια κάποια λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι σε αυτήν εδώ την πόλη.
1: Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαραία οχήματα προς την Αττική Οδό, και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου. Τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής την τεράστια ανακούφιση. Θα υπάρχει μια προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο.
0: Στη Λέσβο βρέθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Τρία τα μεγάλα βάρη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελλάς, από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να το ακούσουμε.
2: Η χώρα μας, μετά από 7 χρόνια της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, έχει τρία μεγάλα βάρη στην πλάτη της. Το πρώτο βάρος είναι το βάρος της ακρίβειας, αυτού του υπέρογκου κόστους διαβίωσης που βιώνουμε όλοι και όλες. Το δεύτερο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της διαφθοράς, που είναι τόσο εκτεταμένη όσο ποτέ άλλονται στον τόπο μας. Και το τρίτο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της κρίσης, πρωτοφανούς κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.
0: Για να μην ρίξουμε έξω το σύστημα, παιδιά, φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
3: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
10: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
9: Γιατί?
10: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
9: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 14 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό της Τεχεράνης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 ιρανικών πυραυλών κρού στο νότο τμήμα των στενών του ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων στην Αμερικανική βάση στην περιοχή Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου όπου διαμένουν μέλη των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Ανακοίνωσε ότι το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης της σαλμονέλα. Τονίζω ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ένταση που επικρατεί στον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα διάφορες περιοχές του Ιράν, χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβίας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεων ντρόνς αλλά και ναυτικών υποδομών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 ιρανικών πυράβλων κρού στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς, με αποτέλεσμα ένα Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι δύο παραβατικά υπερδεξαμενόπλαια επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά, καθώς αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Παράλληλα, ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στη βάση στην περιοχή Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου, όπου έχουν τη βάση του στοιχεία του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, αν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει πάντως δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ του Αμερικανικού αργού στα 79,4 δολάρια ανά βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.
1: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Στη δρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αντιστοιχεί σε διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα ενώ σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και να γίνονται έκνομες ενέργειες, δηλώσε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενος στην υπόθεση των τρομοκρατικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι η ελληνική αστυνομία έκανε καταπληκτική δουλειά και έφτιαξε μια πρότυπη δικογραφία. Να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη.
2: Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους. Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν από την δικαιοσύνη και αυτή θα αποδώσει ό,τι κρίνει, χωρίς περαιτέρω σενάρια, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του το νοσοκομείο, επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης της σαλμονέλα, τονίζει πως τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβή αιτία που προκάλεσε την αρχή της λίμωξης. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε στον Sky ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσιονοσοκομείων, Μιχάλης Γιανακός. Διευκρίνησε ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Μείωση καταγράφεται στην παραβατικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς με βάση τα δεδομένα της ελληνικής αστυνομίας από τις 19 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2026. Έχει διαπιστωθεί μείωση κατά 60% της παρουσίας των τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κατά 70% σε κλοπές και ληστείες εις βάρος επιβατών, κατά 80% σε επιθέσεις στο προσωπικό και κατά 90% σε φθορές εγκαταστάσεις, οχήματα και σειρμούς. Στο πολιτικό πεδίο, με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει χθες η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μια από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική.
3: Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαραία οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου. Τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής την τεράστια ανακούφιση. Θα υπάρχει μια προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο.
0: Ο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με αιχμή τη 13η σύνταξη και ακόμη 16 μέτρα, επιχειρεί να αποδυναμώσει τη θέση της κυβέρνησης για την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων που στις τελευταίες εθνικές κάλπες στήριξαν πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία.
4: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε? Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε πράξη.
0: Ο Άλεξης Τσίπρας από την πλευρά του βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνητικές επιδόσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι θα τα ξαναδούμε, σημείωσε ο κύριος Τσίπρας.
5: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μην ξεχνάμε, ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας ψεύεται χωρίς συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο επιτυχιών και εξωτερικής πολιτικής μόνο μια γραβάτα, τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.
6: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ, το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίας του οργάνου. Νωρίτερα, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο 23χρονος Δανός αριστερός μπακ, διακαής πόθος του τεχνικού Τζέικοπ Νίστρουπ, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί σήμερα στον Ντάλλας και η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ,
9: θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ,
9: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Και ας αρχίσουμε από το λιμάνι του Πειραιά, στο οποίο έκανε και λόγο, για το οποίο έκανε και λόγο ο Πρωθυπουργός. Έχουμε στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά αυξημένη κίνηση από την Ιετιόνια ακτή προς τα Τρένα, εν συνεχεία η Κόνωνος που μας βγάζει από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιο και η Ομυρίδου Σκυλίτσης μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Όλος αυτός ο άξονας είναι βεβαρημένος. Πάμε στο Σκαραμαγκά, ίδια και απαράλλαχτη η εικόνα με τις προηγούμενες ημέρες. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, ευτυχώς από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ενοχλεί και καθυστερεί τους οδηγούς. Και η σχιστού έχει ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η λεωφόρος Κηφισού είναι κατάτη όπως εχθές έτσι και σήμερα. Κατάτη βελτιωμένη, πεντάλεπτες καθυστερήσεις παρουσιάζει στο ανωδικό της ρεύμα και δεκάλεπτες στο καθοδικό.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34. Την Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Βόρειοι άνεμοι 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά στα νότιο ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε απογευματινή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνα του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Πέτρος Μωράιτης σας απαντά στο τηλεφωνικό το κέντρο στο 2148-0170 έως και 4. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8 από αύριο. Εδώ στο πόστο του απολυλογά σας ο Γιώργης Ψάλτης. Πριν πάμε στον επόμενό μας καλεσμένο και στο επόμενό μας θέμα που έχει να κάνει με τα σχολεία μας και γενικότερα την παιδεία και το ρόλο του διευθυντή, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι είπε, θέλω να συζητήσουμε και ποιο θέμα θέλω να ανοίξουμε αυτό το πρωινό. Έχουμε χρωστούμενα από την πρώτη ώρα. Ακούσαμε Μητσοτάκη, ακούσαμε Τσίπρα. Να ακούσουμε και Ανδρουλάκη, η κυρία Σταματίου. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξήγηλε κάποια μέτρα για τους συνταξιούχους χτες σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ. Να, εδώ που λαμβάνονται και πρωτοβουλίες για θέματα που αφορούν τον κόσμο στην περίπτωση. Αυτή και εσάς τους συνταξιούχους, κυρίες και κύριοι. Βέβαια δεν ξέρω πώς το κάνουμε ρε παιδιά σε αυτήν εδώ τη χώρα, ενώ έχουμε συμφωνήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογεί τα μέτρα και τις παροχές που εξαγγέλουν όλα τα κόμματα και τελικά στο τέλος της ημέρας το ΠΑΣΟΚ να λέει για τη 13η σύνταξη τα δικά του, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών τα δικά τους νούμερα βγαίνουν και ανακοινώνουν. Δεν ξέρω πώς υπάρχει αυτή η απόκληση κοντά του 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 1,5 λέει το ΠΑΣΟΚ, 2,5 κυβέρνηση, δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Μιλάμε για μαγεία, στο μεταξύ έχεις και την κυβέρνηση που βγαίνει και καταγγέλει την παροχολογία την ίδια ώρα που διαβάζω στα ρεπορτάζ έγκριτων οικονομικών συντακτών ότι σκοπεύει να μετατρέψει το έκτακτο επίδομα που έδωσε σε εσάς φίλοι μου συνταξιούχοι σε 13η σύνταξη. Μαγεία. Μαγεία, πολύ ωραία προεκλογική περίοδο θα ζήσουμε. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε πράξη.
0: Παρακάτω, ελληνικό δημόσιο σχολείο, δεν ξέρω πόσο περήφανη θα είναι η κυβέρνηση με αυτά τα οποία έχει κάνει σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του ελληνικού σχολείου, καθώς έχει εστιάσει σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, όμως εδώ παραμένουν βαθιά δομικά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του σχολείου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ το οποίο δημοσιεύθηκε στο Βήμα της Κυριακής και το υπογράφει συνάδελφος Μιχαήλα Μαρία Δεριζιώτη για το ρόλο που έχει στο ελληνικό σχολείο ο διευθυντής, μια θέση παιδαγωγικής ηγεσίας, ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε θέση διαρκούς διαχείρισης προβλημάτων. Ο διευθυντής επί της ουσίας, παιδιά, κάνει τον επιστάτη, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον γραμματέα, καλύπτει και τα κενά της δημοτικής αρχής που πρέπει να το έχει στην πένα. Το σχολείο δεν είναι στην πένα τα σχολεία μας και έχουμε και πολλά περιστατικά βανδαλισμών. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Αλτέρης, επίτιμος σχολικός σύμβουλος δημοτικής εκπαίδευσης. Στα δύο λεπτά που μας απομένουν να πούμε κάποια πράγματα. Γεια σας κύριε Αλτέρη, τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε, μια χαρά, εσείς τα δικά σας.
0: Λοιπόν, είναι και αυτό ένα πρόβλημα, διότι εμείς επιρρύπτουμε και ως γονείς αλλά και ως πολίτες συνήθως την ευθύνη στο εκπαιδευτικό προσωπικό ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Όμως το εκπαιδευτικό προσωπικό και ο διευθυντής στην περίπτωσή μας τι να πρωτοκάνει?
2: Αυτό είναι αλήθεια, τι να πρωτοκάνει κανείς, συνήθως χωρίς βοήθεια, χωρίς γραμματιακή υποστήριξη, ανεξάρτητα από το μέγεθος της σχολικής μονάδας και έχοντας προσθέσει στην χάρτινη γραφειοκρατία την ψηφιακή γραφειοκρατία.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Γιατί ενώ το επισημάναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη γραφειοκρατία που είχαν να αντιμετωπίσουν οι διευθυντές συνήθως κατά 70-80% άχρηστοι, θα προσθεθεί και η ψηφιακή, τελικά προσθέθηκε η ψηφιακή και κανείς δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή πολλές φορές ο διευθυντής κάνει τα ίδια πράγματα, τα στέλνει προς τη διεύθυνση και μετά πρέπει να τα ξανακάνει ψηφιακά ή τα κάνει ψηφιακά και μετά πρέπει να τα ξαναστείλει και χάρτινα. Και δεν μπορεί να τα τυπώσει για να τα στείλει. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Δηλαδή είναι πραγματικά τρέλα. Να σας πω έτσι πολύ συμβολικά ένα πράγμα. Στο πρόσωπο του διευθυντή του σχολείου αλλά και των στελεχών εκπαίδευσης, στην ουσία έχει αποτυπωθεί η όλη αποτυχία της σύλληψης τι θέλουμε να είναι το ελληνικό σχολείο. Θέλουμε να είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, θέλουμε να είναι ένας μηχανισμός, μια ένας θεσμός ο οποίος παράγει γνώση και κέφι για τη γνώση.
0: Προφανώς το δεύτερο. Το θέμα είναι πώς το επιτυχάνεις αυτό και ποια κατά τη γνώμη σας είναι αυτά τα δομικά προβλήματα τα οποία δεν αντιμετώπισε εντάχει, πείτε μου, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Σας λέω πάρα πολύ απλά το πρώτο αυτό, ότι προσεπέθη η γραφειοκρατία στην ίδια υπάρχουσα. Το δεύτερο είναι ότι αυξάνεται συνέχεια η γραφειοκρατία χωρίς νόημα. Δηλαδή ακόμα και η αξιολόγηση κατόρθωσε να γίνει μια σκέτη γραφειοκρατία χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έτσι, χωρίς κανένα νόημα. Μάλλον,
0: έχω
2: έτσι.
0: Ακούσει και από άλλους ασκείται αυτή η κριτική. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Σας αδείξα τώρα εγώ, διότι είχαμε μόλις λίγα λεπτά να τα πούμε. Όμως δεσμεύομαι.
2: Θα τα πούμε κάποια άλλη.
0: Ναι, ναι, ενδεχομένως και το προσεχές Σάββατο. Τα Σάββατα έχω εγώ περισσότερο χρόνο για να κάνουμε τέτοιες ωραίες ενδιαφέρουσες συζητήσεις, κύριε Σαλτέρη. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη σύντομη τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό θέλει η κυρία Σταματίου. Διαφημίσεις θα έχει, αφού σας θυμίσω πως μαζί μας είναι αυτό το πρωινό η Ιζωμάτ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης. Η Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, κυρίες και κύριοι, τα καλύτερα συστήματα της αγοράς με δεκαετή εγγύηση εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη της Ιζωμάτ. Καλέστε στο 210-5598-700 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστήριου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχίες των νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από τον Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Σε νέα μεγάλη αμυντική συμφωνία προχωρούν Γαλλία και Ουκρανία. Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει γαλλο-ιταλικό σύστημα αεράμινας, καθώς και 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Γεια σου Δημήτρη Σιακαβάρα, να σε καλά. Δεν ξέρω γιατί δεν λειτουργεί το ραδιόφωνο στο διαδίκτυο. Θα ενημερώσουμε την υπηρεσία. Ελπίζω να μην έχεις εσύ κάποιο θέμα με το ίντερνετ σου. Από το πρωί υπάρχει τέτοιο θέμα, κυρία Σταματιού μας. Οπότε είναι δικό μας το πρόβλημα, παιδιά. Θα το λύσουμε. Γεια σου Παυλίτο, να σε καλά. Καλημέρα. Πάντα στηρίζουμε την βρετανική μουσική σκηνή. Πάντα, Παυλίτο. Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το Δήμο από την Καλυθέα για το μήνυμα του. Όσο μιλάμε εμείς αυτό το πρωινό Τρίτης, είναι η 14η ημέρα του Ιουλίου. Η τιμή του Brent ανεβαίνει, παιδιά, ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι, το Brent, αφήστε τα, ναι. Μέχρι να πάει 8 θα έχει πάει πάνω από τα 90 από ό,τι βλέπω. Και έρχεται και το τέλος του Donald Trump στο στενό του Ορμούζη, 20%, αφήστε τα, παραμονεύουν από εκεί, από την άλλη πλευρά και οι Ιρανοί, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν και αυτοί ένα τέλος, να παίρνουν το κάτι της, βρε παιδί μου, από τα δεξαμενόπλια που θα παίρνουν από εκεί. Όλη αυτή την κατάσταση καλή δεν τη λες. Καθόλου καλή δεν είναι η κατάσταση και με την αγορά των ακινήτων και τα ενίκια το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως. Υπάρχει μια συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα τα οποία ενδεχομένως θα ανακοινωθούν και διαστόματος του Πρωθυπουργού στην προσεχή ΔΕΣ και θα έχουν να κάνουν με το πώς θα δοθούν επιπλέον κίνητρα για να μπουν και άλλα κίνητα στην αγορά. Μιλάμε για 2,2 εκατομμύρια κίνητα τα οποία είναι κλειστά εκτός της αγοράς. Νομίζω αυτά είναι τα νούμερα. Εδώ διαβάζουμε λοιπόν για νέες παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν με παράταση και επέκταση της τριετής φοροαπαλλαγής και νέα κίνητρα που μελετώνται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ξαναλέω, το ζητούμενο εδώ είναι, και άργησε να το αντιληφθεί η κυβέρνηση, πώς θα βάλει περισσότερα κίνητα στην αγορά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να εξετάσει και αυτή την πρόταση της Πομιδά για επέκταση του φορολογικού κινήτρου σε κάθε νέα κατοικία που μπαίνει στην αγορά. Βάζει στην εξίσωση Πομιδά και τα νεόδμητα και τα κληρονομημένα και τα ιδιοκατοικούμενα κίνητα. Δεν ξέρω. Πάντως μία απλή παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής στα ενίκια ή μία επέκταση της σε περισσότερες κατηγορίες ακινήτων δεν φαίνεται πως αρκεί. Σαν ημίμετρο ακούγεται αυτό. Εδώ το πρόβλημα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Και το πρόβλημα με τις τιμές των ενοικίων. Έχω μπροστά μου τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που έδειξαν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,1%, τα ενοίκια κατά 3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Ελλάδα, η χώρα μας, φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων. Είμαστε στο 5%. Πιο ψηλά μας, πιο πάνω από μας, μόνο η Κροατία και η Βουλγαρία. Και παρόμοια στοιχεία μπορεί να συναντήσει κανείς και από αυτά τα οποία επεξεργάζεται η πλατφόρμα Σπιτόγατος, όπου εκεί βλέπεις πως η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικίας έχει αυξηθεί κατά 1,3% το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα αστικά κέντρα το πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο. Πάμε να τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Παπαγεωργιάδης, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, ασχολείται ο άνθρωπος με την αγορά των ακινήτων. Γεια σας κύριε Παπαγεωργιάδη, τι κάνετε, είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: ότι από την ώρα που βγήκαν τα προγράμματα το σπίτι μου 1 και 2, από τότε αρχίσαμε να λέμε ότι τα ενοίκια πλέον έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ.
1: Μετά, όταν ολοκληρώνονται αυτά τα προγράμματα, διευκρινίστε το μας αυτό αν θέλετε, όταν ολοκληρώνονται αυτά τα προγράμματα, τώρα τελείωσαν και το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 τελειώνει, δεν διορθώνεται η αγορά, παραμένουν οι τιμές εκεί όπου ανέβηκαν σε αυτά τα κίνητα τα οποία αφορούσαν τα συγκεκριμένα προγράμματα?
0: Αν μας άφηναν στην ησυχία μας και δεν ανακοινώναν ήδη ότι ετοιμάζεται και πρόγραμμα το σπίτι μου 3, τότε θα υπήρχε η διόρθωση, θα υπήρχε η εξομάλυνση. Μα πριν καν κλείσει το πρόγραμμα το σπίτι μου 2, το οποίο παρά τις ανακοινώσεις και τους θριάμβους δεν πήγε όσο καλά λέγαν, δεν καταφέραν καν να απορροφήσουν το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων το οποίο είχαν ανακοινώσει. Και ήδη έχουν ανακοινώσει ότι ετοιμάζουν το πρόγραμμα το σπίτι μου 3. Για το οποίο δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα κριτήρια. Ναι. Αυτό από μόνο του
1: κρατάει. Εσείς με τα προγράμματα αυτά καθ' αυτά, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, καταλαβαίνω πως δεν διαφωνείτε. Διαφωνείτε με την αρχιτεκτονική των προγραμμάτων, όπως τα έχει στήσει η κυβέρνηση.
0: Εγώ λέω μπράβο στην κυβέρνηση που έφτιαξε ένα μηχανισμό για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι, τους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, που είναι σε δυσκολότερη οικονομική κατάσταση να αποκτήσουν κατοικία. Έγινε όμως ένα πολύ σημαντικό, σοβαρό λάθος. Μπήκαν πάρα πολλά και πολύ αυστηρά κριτήρια για το ποιο σπίτι μπορεί να διαλέξει ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 ή το σπίτι μου 1 νωρίτερα, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε, θα σας πω περιοχές ας πούμε τυχαίες, στο Περιστέρι να υπάρχουν 15 διαμερίσματα διαθέσιμα και να είναι 400 αυτοί που θέλουν να το αγοράσουν. Αυτομάτως έχουμε υπερζήτηση χωρίς να υπάρχει προσφορά. Επειδή μπήκανε πολύ αυστηρά κριτήρια, τα οποία αν προσέξατε το τελευταίο δίμηνο τρίμηνο στη λήξη του προγράμματος χαλάρωσαν κιόλας, γιατί ακριβώς καταλάβαν τι έγινε.
1: Αλλά ήταν αργά, ήταν αργά όταν χαλάρωσαν.
0: Αυτά τα κριτήρια τι κάνανε, κάναν περιζήτητα τα χρέπια τα πολύ παλιά.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν ένα παλιό διαμέρισμα, το οποίο πριν από τα προγράμματα το σπίτι μου είχε 60-70 χιλιάδες, 80, το πήγαμε 120-140-160, και το πήραμε όμως με άτοκο δάνειο ή με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, άρα υπήρχε κόσμος ενδιαφερόμενος. Όταν βγάλαμε στην αγορά 300.000 κόσμο, 250.000 κόσμο για να πάει να πάρει σπίτι, χωρίς να υπάρχουν τα σπίτια αυτά, ουσιαστικά τι κάναμε, παρουσιάσαμε στους ιδιοκτήτες ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλουν το ακίνητό τους, οι οποίοι δεν ήταν και πραγματικοί αγοραστές όλοι αυτοί, γιατί 20.000 θα επιδότησε το πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό που κάναμε είναι πιέσαμε προς τα πάνω τις τιμές ακινήτων τα οποία ήταν παλιά σε κακή κατάσταση. Και η επόμενη σκέψη ποια είναι του ιδιοκτήτη. Αν ο διπλανός μου έχει ένα χρέπι το οποίο είναι, λέω εγώ, 70 τετραγωνικά και είναι διαλυμένο τελείως και το πούλησε 150.000, τότε εγώ που έχω ένα καλύτερο σπίτι δικαιώμαι να το ανεβάσω παραπάνω. Και αν εγώ το ανεβάσω παραπάνω, αν το δώσω προς ενοικίαση, δεν θα το δώσω με το παλιότερο ενοίκιο, θα το δώσω με καλύτερο, με μεγαλύτερο ενοίκιο. Όλο αυτό δημιούργησε μια στρεβλή κατάσταση. Όπως επίσης και η Golden Visa, η οποία ήταν καλή στην αρχή, γιατί είχαμε μια αγορά νεκρή, πολύ δύσκολη. Οπότε τι ήταν ένα είδος σοκ να βοηθήσουμε, να φτιάξουμε λίγη ζήτηση στην αγορά. Καταλήξαμε όμως να γίνει ο ασθενής καλά, να μην υπάρχει πλέον πρόβλημα στην αγορά κινήτου στην Ελλάδα, και εμείς να συνεχίσουμε να δίνουμε φάρμακα σε έναν ασθενή που είναι πλέον καλά. Με αποτέλεσμα, θα το δείτε κάπου που συνέβη για πολύ λίγο, αλλά ήταν ενδεικτικό, στον Πειραιά. Όταν ανέβηκαν οι τιμές στα όρια από τις 250.000 και πήγαν στις 500.000 ευρώ σε όλη την Αττική, έμεινε ο Πειραιάς 250.000. Εκεί τι ζήσαμε για ένα χρόνο και κάτι? Είδαμε απότομα όλα τα χρέπια του Πειραιά που είχαν 60, 70, 80, 100.000 να πωλούνται προς 250.000. Και τι κάναμε στην πράξη? Βάλαμε το ζευγαράκι που θέλει να πάρει ένα σπίτι για να μείνει, να ανταγωνιστεί με τον Κινέζο που ούτε καν βλέπει.
1: Ναι, που δεν γίνεται τώρα αυτό πρακτικά, πώς θα ανταγωνιστεί.
0: Δίνει το λύ εξ αποστάσεως να πάει και να το πάρει κάποιος με 250.000. Ναι. Αυτά αν λείπαν δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτά έγιναν. Τώρα, τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και συζητώνται, αν υλοποιηθούν, γιατί αυτά τα φωνάζει και η Πομιδά, τα φωνάζω και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την αγορά, θα κάνουν καλό. Το πρόβλημά μας είναι ότι χρειάζονται πλέον πολλά και σοβαρά μέτρα, και αυτά θα χρειαστούν 2 χρόνια για να επιδράσουν πραγματικά στην αγορά. Δεν είναι κάτι το οποίο πατάμε ένα κουμπί και τελειώσαμε.
1: Ναι. Σε ποια μέτρα αναφέρεστε, σε αυτά τα οποία σταχυολόγησα και εγώ, δηλαδή την παράταση και επέκταση της τριετής φοροαπαλλαγής και νέα κίνητρα τα οποία μελετώνται έτσι ώστε να μπουν από τα κλειστά κίνητα περισσότερα στην αγορά, σε αυτά αναφέρεστε?
0: Και αυτά τα χρειαζόμαστε όλα,

0: Και χρειαζόμαστε όλο το πακέτο που ανακοίνωσε ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Μπουγάς για την μεταρρύθμιση, για το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν και θέλουν να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου. Ελπίζουμε και αν συμβούν εκλογές να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, να ολοκληρωθεί. Χρειαζόμαστε και τα μέτρα από του κυρίου Χατζηδάκη, τα οποία μπαίνουν σιγά σιγά σε εφαρμογή. Χρειαζόμαστε και λύσεις στο κομμάτι του Υπουργείου, όπου θα δει το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης. Να μην, εκεί πέρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να έχουμε πρόβλημα, να μπουν αυστηρά όρια και να βγουν σπίτια από την αγορά. Πλέον χρειαζόμαστε από πολλά υπουργεία πολλές λύσεις για να μπορέσουμε σταδιακά να αυξήσουμε την προσφορά ακινήτων και αυξάνοντας την προσφορά να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή τιμές ανεβαίνουν κάθε χρόνο πολύ, αυτό είναι κάτι καλό. Εγώ θέλω να τους θυμίσω ότι σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, ναι, είναι καλό να ανεβαίνουν τιμές των ακινήτων, αλλά αφενός είναι καλό να ανεβαίνουν με μια λογική, δηλαδή το χρόνο λέω εγώ 3, 4, 5%, 2% πάνω από τον πληθωρισμό. Και δεύτερο, δεν υπάρχει χώρα όπου τιμές ανεβήκαν παραπάνω από την αγοραστική ικανότητα των πολιτών και αυτό στο τέλος να πήγε καλά σαν έργο. Στο τέλος αυτό πάντα καταλήγει άσχημα. Καλό είναι να αποφύγουμε εμείς τα λάθη των άλλων.
1: Ναι.
0: Και να ζήσουν πιο εύκολα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δικό τους σπίτι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτούς δεν μας ενδιαφέρει, θα συμβούμε αυτό.
1: Όχι, η πρόνοια αυτό πρέπει να είναι για αυτούς τους ανθρώπους πρωτίστως, κύριε Παπαγεωργιάδη, έτσι δεν είναι?
0: Αλλά εννοείται, αλλά αυτή τη στιγμή ας κρατήσουμε ότι έστω και αργά φαίνεται ότι γίνονται κάποια πράγματα, γιατί θα εφαρμοστεί και το πακέτο Χατζηδάκη και υπάρχει πρωτοβουλία από τον κύριο Φλωρίδη και υπάρχουν κινήσεις και σκέψεις για το κομμάτι
1: του φορολογικού. Στον κύριο Φλωρίδη αναφέρεστε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις κληρονομιές και αυτά?
0: Όχι μόνο με τις κληρονομιές, θα υπάρχει ένας καινούριος κώδικας για τις πολυκατοικίες, για τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα, για να μπορεί να πάρει ένα μεγάλο διαμέρισμα
1: και μέσα από το ΣΚΑ 100,3 αυτό το θέμα. Ναι. Ναι, ένας κώδικας ο οποίος εξυγχρονίζεται, διάβαζα, μετά από 100 χρόνια. Τρελά πράγματα αυτά,
0: ξέρετε,
1: τώρα δηλαδή.
0: Ξέρετε κάτι, το 2020.
1: Δείχνει πόσο πίσω είμαστε σε ορισμένα κομμάτια, αν θέλετε, της πολιτικής μας. 100 χρόνια ο κώδικας της πολυκατοικίας να έχει να επικαιροποιηθεί.
0: Να σας πω ένα απλό πράγμα. Αν σήμερα εγώ έχω ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικά σε μια περιοχή και θέλω να έχω τα 60 για μένα και 60 να δώσω προς ενοικίαση, δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν επιτρέπει εύκολα η πολυκατοικία, δεν υπάρχει ο κανονισμός, δεν είναι κάτι που να το κάνω μόνος μου, πρέπει να επιτρέψουν όλοι οι άλλοι. Εδώ υπάρχει το επιχείρημα, ναι, αλλά η πολυκατοικία φτιάχθηκε για λίγα διαμερίσματα, όχι για περισσότερα. Ναι, αλλά πλέον έχουμε στεγαστική κρίση. Είναι ανάγκη να κινηθούμε ευέλικτα. Και να σας πω κάτι, όποιο μέτρο μπορούμε να πάρουμε που θα αυξήσει τη ζήτηση χωρίς να επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό, πρέπει να το πάρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να το αφήσουμε και να λέμε θα περιμένουμε στο μέλλον και κάποια στιγμή θα δούμε. Ξέρετε, αν μιλήσετε με παρέα, φαντάζομαι μιλάτε και εσείς όπως και όλος ο κόσμος μας ακούει. Όποιος ψάχνει να βρει σπίτι αυτή την περίοδο, η συζήτηση είναι πάντα στο ότι καταλήγει να συζητάει για το ότι ήταν κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, οι επιλογές πάρα πολύ λίγες και πληρώνει πολύ περισσότερο από αυτά που πλήρωνε νωρίτερα.
1: Ναι, έτσι είναι. Και τα όσα πληρώνει, ξέρετε, δεν αντιστοιχεί πολλές φορές και στην ποιότητα του ακινήτου που θα ήθελε να βρει τελικά στο τέλος της ημέρας. Το είπατε και εσείς νωρίτερα. Με τα πολύ παλιά σπίτια, αυτά τα χρέπια τα οποία πλέον κοστολογούνται πάρα πολύ ακριβά. Τι να πω.
0: Εγώ έχω κάνει άλλες δύο προτάσεις για το θέμα αυτό. Η μία πρόταση είναι ότι ο νέος οικοδομικός κανονισμός, ο οποίος περιμένουμε να βγει κάποια στιγμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι μεν μηχανικός, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κοινή λογική. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να δώσει μπόνους σε αυτούς που θα φτιάξουν μικρά σπίτια. Ο προηγούμενος, ο ισχύον κανονισμός, έδινε μπόνους σε αυτούς που φτιάχναν μεγάλα σπίτια. Είναι ανάγκη πλέον να δοθεί μπόνους για τα μικρά σπίτια και για όσο περισσότερες θέσεις στάθμισης γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν τα ακίνητα του δημοσίου, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να μπουν στην αγορά, γιατί κανείς δεν θα καθίσει να φτιάξει τα χαρτιά τους. Τα ακίνητα των τραπεζών που προχωράνε με πολύ αργό ρυθμό το να φτιάξουν τα χαρτιά. Τα ακίνητα εκκλησίας, μοναστηριών, ιδρυμάτων, τα οποία είναι εκτός αγοράς και αυτά και είναι πολύ δύσκολο να φτιάξουν τα χαρτιά. Υπάρχουν 1.000.000 σπίτια που ανήκουν σε 600.000 ανθρώπους που είναι σε πολυδιοκτησία. Και όσοι ξέρουν από πολυδιοκτησία ξέρουν ότι όλοι αυτοί σπάνια τα βγάζουν πέρα και συνεννοούνται. Η πρόταση δικιά μου ποια είναι, και την έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια. Αντί να έχουμε μόνο τη δυνατότητα να πουληθεί ένα ακίνητο, αν φτιάξει τα χαρτιά ο πολιτής, να υπάρχει δυνατότητα να φτιάξει τα χαρτιά και ο αγοραστής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλα τα σπίτια τα μπλοκαρισμένα, για τα οποία κανείς δεν θα ασχοληθεί να φτιάξει χαρτιά και είναι απλά κλειστά και μένουν κλειστά,
1: θα είναι διαθέσιμα και θα μπουν στην αγορά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργιάδη. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τι σημειώνουμε τις προτάσεις σας. Διαφημίσεις. Μαζί μας η Ζωμάτ, η οποία φέρνει την εύκολη λύση σε ό,τι έχει να κάνει με την στεγάνωση ταρατσών. Μιλάμε για τον πρωταθλητή στη στεγάνωση, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανωτικών της Ιζωμάτ. Περισσότερα βεβαίως στο site της Ιζωμάτ και στο 210-5598-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Τους 33.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: Κόκκιπε, κομπάνιο,
14: Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
21: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
22: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
0: Δημήτρης Κολιομιχάλης, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλημέρα Πέτρο μου, εντάξει, μέτρια η κατάσταση. Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου, με αποτέλεσμα από την Καλυθέα, από τις Τζιτζιφιές, πηγαίνοντας προς το Φλίσβο, να έχουμε ακινητοποίηση. Βέβαια, όσοι γνωρίζουν την περιοχή, το λέω όσοι γνωρίζουν, γιατί έχουμε στην παλιά παραλιακή τα έργα που μας δυσκολεύουν, αυτό το Σισύφιο έργο. Όσοι γνωρίζουν, ας μπουν Λάμπρου Κατσόνη και Λεωφόρο Αμφιθέας να γλιτώσουν αυτό το πρόβλημα. Και το αντίθετο ρεύμα, βέβαια, της παραλιακής προς τον Πειραιά έχει κίνηση, αλλά είναι η συνήθις κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Κατεβαίνοντας τη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού, υπάρχει κίνηση. Στο Σκαραμαγκά ομοίως. Ακόμα μεγαλύτερη κίνηση όμως έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν και στο καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ. Κλείνουμε με την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου, Πέτρο.
0: Ευχαριστώ φίλε, ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι για την ακρόαση. Διαφημίσεις Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλό πρωινό.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
24: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
25: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
26: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
27: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collard. Ο μπάρμαν του Ritz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
28: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
29: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
28: Σοβαρά, και για Μύκονο?
29: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
30: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Κάνε κουράγιο. Κάνε παλικάρι μου. Μην ξεχάσετε να πείτε σήμερα χρόνια πολλά στον Νικόδημο. Αν έχετε κάποιο φίλο Νικόδημο, εορτάζει.
1: Και ο Ακύλας.
0: Τώρα πώς μου διέφυγε.
1: Ξέρα λες για μένα.
0: Ακύλα Αποστόλου. Μπράβο.
1: Ήταν επίσκοπος Λευκάδας.
0: Είδες δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα σε πατριώτες.
1: Η επέτειος της άλωσης της Βαστίλης είναι εθνική εορτή στη Γαλλία.
0: Αλλά δεν γιορτάζουμε κι εμείς.
1: Εμείς θα δούμε αν θα γιορτάσουμε το βράδυ. Παίζουν με τους Ισπανούς στις 10 το βράδυ για τον πρώτο.
0: Καταλαβαίνεις, τώρα πρέπει να νικήσουν εδώ.
1: Ημιτελικό, για την πρόκριση δηλαδή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
0: Έτσι. Εμείς έχουμε άλλο αγώνα να κάνουμε μπροστά μας.
1: Τι άλλο αγώνα, αύριο παίζει η Αγγλία με την Αργεντινή. Με ποιον είσαι?
0: Εγώ είμαι με τον πρόεδρο. Με τον πρόεδρο, εγώ είμαι πάντα με τον πρόεδρο αναφανδόν.
1: Και ο πρόεδρο.
0: Εγώ και η ψυχίατρη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καθώς ότι χθες μόνο με ρώσα αποφάσισε να επιβάλλει 20% φόρο σε όποιο πλοίο περνάει από τα στρέμματα του Ορμούς.
1: Διόδια.
0: Διόδια. Πάρτε, εγώ και κούρα αυτό. Α, στον τρελό.
1: Δικό του είναι τα στενά.
0: Α, στον τρελό, στην τρελά του. Ανακοίνωση έβγαλε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο οποίος περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς ανακοίνωσε, τι πράγμα είναι αυτό. Πάγια θέση του οργανισμού είναι ότι αντιτιθέμεθα στην επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, τα οποία στενά τα ελέγχει το Ιράν. Ο άλλος έβαλε 20% φόρο, λέει, μονάχος του. Μποβάρθησε χθες το Ιράν. Απάντησαν οι Ιρανοί με τη μία. Με τη μία του κάνανε επίθεση στο Μπαχρέιν. Ό,τι αμερικάνικο στόχο βάση κλπ. Στο Μπαχρέιν την βοβάρθησαν. Και βέβαια εννοείται ότι το πετρέλαιο, οι τιμές πετρελαίου βρίσκονται πλέον, διαβάζουμε εδώ, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου. Υποτίθεται ότι ο Παλαβιάρης έκανε μνημόνιο κατανόησης με τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Τώρα, αν βγάζετε κάποια άκρη εσείς, ή αν βγάζουν οι Αμερικανοί, αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Είδες που ξέρανε και δεν είχαν χαμηλώσει τις τιμές του πετρελαίου.
1: Η δική μας.
0: Που έλεγα εγώ, ναι, είδες.
1: Ευτυχώς παρενέβη ο Πρωθυπουργός και τις κρατάει χαμηλά μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Καλά και δεν με ακούσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είχα πει εγώ αφού το...
1: Κάνα πας, δεν θα παίξει.
0: Έσω και εδώ και ένα σωρό.
1: Ένα έδωσε τώρα.
0: Και τώρα έδωσε ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας τα πάει όλα σε φυσιολογικές τιμές, θα τις ρίξει τις τιμές, θα... Ναι.
0: Πατάξει το κεφάλαιο.
1: Ναι, και θα κάνει συσάχδια.
0: Έξω η βάση του θανάτου. Ξανά! Όχι, συσάχδια, όχι τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Α. Αλήθεια, τι είναι να κάνει, δεν έχει πει κάτι γι' αυτό, δεν ασχολούμαστε με αυτό. Τι θα κάνει ο καθένας, δεν λέμε.
0: Κοιτάξτε, λέμε τι δεν κάνει ο άλλος. Είναι μια αντιπολίτευση η οποία πάλι, ας πούμε, εξελίσσεται σε επίπεδο. Δηλαδή η προεκλογική εκστρατεία, η οποία θα τη δούμε σε λίγο καιρό μπροστά μας.
1: Τη βλέπουμε ήδη, τι θα τη δούμε σε λίγο καιρό.
0: Πιο έντονο.
1: Δεν πήγανε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή και του λέγε ο Κυριάκος
0: του
1: Νικολή.
0: Και του μου λέγε, ποιανού Νικολή?
1: Του Ανδρουλάκη.
0: Δεν έσχω του Ανδρουλάκη.
1: Τι?
0: Δεν ασχολείται με τον Ανδρουλάκη.
1: Στον Ανδρουλάκη πάντως. Μίλησε και του λέγε, πέστε μου πόσο κάνει. Εδώ, πέστε μου. Νούμερα, νούμερα. Θέλω να μου πείτε πόσο κάνει.
0: Αφού έχουν επιλέξει αντίπαλο. Και η μία και η δε.
1: Τον Αλέξη.
0: Και ο Αλέξης τον άλλον. Το Μητσοτάκη. Είναι
1: Αμοιβαία τέστη με το μωρό μου.
0: Οι φίλες να φωνάζουν και περιμένουν να γίνει τίμιο παιχνίδι. Άντε καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Έβλεπα πρωί κάτι φωτογραφίες με καμιά δεκαριά λεωφορεία ηλεκτρικά, έτσι όμορφα βαμμένα κλπ. Κλπ. Μπράβο. Και από κάτω ότι εκπονείται μελέτη για την δημοτική συγκοινωνία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει κλπ. Κλπ. Είχε και λεπτομέρειες μέσα και διάβαζα για την δημοτική συγκοινωνία αποκλειστικά με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αφορούσε το Δήμο της Μυτιλίνης. Γάμο το λέω. Έκαμε λάθος στο Δήμο.
1: Εχθές πήγε.
0: Ποιος?
1: Στη Μυτιλίνη, ο Αλέξης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή τη φορά τα είδε σαν ένα νησί.
0: Μαθαίνει ρε από τα λάθη του, ο άνθρωπος έχει μάθει πια.
1: Το έχει πει εξάλλου. Ο Κοντζάμι βιβλίο έβγαλε.
0: Δηλαδή έλεγος πια. Συγγραφέας. Είπε και στη Μυτιλίνη ότι η κτηνοτροφία αποτελεί εθνικό κεφάλαιο. Βέβαια.
1: Της χώρας δηλαδή.
0: Της χώρας, ναι.
1: Η κτηνοτροφία της Μυτιλίνης.
0: Ναι. Όχι τη Μυτιλίνη, η κτηνοτροφία. Γενικά αποτελεί εθνικό κεφάλαιο. Και από την ακρατική, λέει η Μυτιλίνη, από τα ακρατικά
1: από
0: μέρη.
1: Την ακρατική Λέσβο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά.
1: Γιατί για ανέβει ψηλά.
0: Όχι. Δηλαδή, όταν πας σε ένα κρατικό μέρος, ναι, βλέπεις τα πράγματα της Ελλάδας, τα βλέπεις πιο καθαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι σε εμπνέει το περιβάλλον, το κλίμα, ας πούμε. Το...
1: Τι λες.
0: Ναι, το φως του Αιγαίου, το μετρό του Αιγαίου. Το μετρό ήταν το Αλενού του.
1: Το Αντρέα, Θεός χωρέστο.
0: Του Σιμίτη, Θεός χωρέστο.
1: Α, του Σιμίτη ήταν. Ναι, και αυτός Θεός χωρέστο.
0: Δεν είπα το συγχώρεση, και ας είναι και Θεός ο Σιμίτης. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι. Τη Μυτιλίνη αφορούσε, ήθελα να πω, η δημοτική συγκοινωνία. Εμείς. Διανύουμε την
1: 37η.
0: Πες το ελληνικά.
1: 37η ελληνικά το είπα.
0: Δεν λέγονται. Τα καμάρια μας που παίρνει 3.000 κοκαθίνα στο μήνα.
1: Μεικτά.
0: Μεικτά, ναι.
1: Είναι 48,14 εβδομάδες, 11,1 μήνες. Ακόμη δεν έχουμε κλείσει χρόνο.
0: Ηχείος είναι χωρίς υπεραστική συγκοινωνία.
1: Έχει όμως αστική.
0: Χωριά είναι αποκομμένα από το κέντρο. Ταυτόχρονα δεν λειτουργεί το δημόσιο κταίο. Τα βαριά οχήματα είναι υποχρεωμένα πλέον να έχουν ήδη περάσει από έλεγχο στη Μυτιλίνη.
1: Παρότι. Οι μεταφορικές πάνε και στην Αθήνα.
0: Ή στην Αθήνα, αν έχει σημασία, όπου υπάρχει δημόσιο κταίο. Εντάξει, είναι υποχρεωμένες και άμα σε σταματήσει ο αστυνόμος και σε γράψει, πες του μου έδωσε παράταση ο αντιπεριφερειάρχης. Έδωσε παράταση και θα σου πει ο αστυνομικός εντάξει.
1: Α, ξέχασα να σου πω, η παράταση
0: ναι,
1: αφορά αν κινείσαι μόνο εντός νομού. Αν βγεις εκτός νομού, πρέπει να έχεις περάσει από κταίο.
0: Ναι. Όχι, άμα σε σταματήσει ο αστυνόμος εντός νομού, εσύ πες του ότι ο αντιπεριφερειάρχης μου είπε να κυκλοφορώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ή άμα γίνει ατύχημα και πας στην ασφαλιστική εταιρεία να γυρέψεις την αποζημίωση, πες της αντιπεριφερειάρχης, εμένα μου παρέτεινε στοιχείο
1: ναι,
0: μόνο το τεχνικό έλεγχο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτά γίνονται μόνο εδώ.
1: Μην είσαι σίγουρος.
0: Εντάξει, δεν ξέρω άλλο μέρος. Άκουγα χθες. Τι να πρώτο πεις τώρα. Τη σύσκεψη για την Αγία Μαρκέλα. Μεγάλη χάρη της. Μεγάλη χάρη της. Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί, λέει. Από πέρσι.
1: Αφού κάηκε.
0: Κάηκαν οι γραμμές. Ουδής έχει αποκαταστήσει τη γραμμή τηλεφωνική στο μοναστήρι. Το θυμηθήκαμε την παραμονή της χάρης της.
1: Δεν το θυμηθήκαμε, ο ιερέας το είπε.
0: Ο Παπατσιμούνης. Και το αντίστοιχο και οι υπόλοιποι αρχαί ζητάνε ένα εθελοντή γιατρό.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν είναι που να πεις φράγκα.
1: Τον φιλοξενήσουν πάντως.
0: Ναι, ο εθελοντής θα είναι 40.
1: Και θα τον ταΐσουν.
0: Ναι, και φάει. φορά πιδοφύλακο και.
1: Όχι καλέ, είναι νηστεία.
0: Είναι νηστεία.
1: Όχι.
0: Τέλο πάντων, μια μακαρονάδα. Και λέει να κοιμηθεί. Α, 48 ώρε ήταν εκεί ο γιατρό. Εθελοντή.
1: Εθελοντή.
0: Δηλαδή δεν είναι. Πέρσι είχαν βρει το Κώστα τον Γκιάλα. Βρήκανε το πέρσι το κορόιδο. Με συγχωρεί Κώστα.
1: Νομίζω και πρόπερσι.
0: Με συγχωρεί και πρόπερσι. Ναι. Άντε ξανά, ρε Κώστα, αφού μπορεί να πηγαίνει, πήγαινε με παδικάρι μου. Ίντερνετ θα είχε, κάτω από του και δώσε του και λίγο ίντερνετ. Λίγο ίντερνετ.
1: Αφού δεν έχουμε γραμμέ.
0: Ένα κάτωπτρο να έχει μαζί το γιατρό. Ναι, να έχει ένα κατωτράκι, να μπορεί να έχει σύνδεση. Αυτά τα πράγματα αφορούν σοβαρού ανθρώπου, σοβαρή αυτοδιοίκηση, σοβαρή χώρα. Άσε το άλλο που υπόθηκε. Πού να πάνε να βρούνε τρεις διαστημικές σακούλες.
1: Τι σακούλες?
0: Μαύρες.
1: Μαύρες.
0: Απορριμμάτων. Πού να βρεθούν αυτές οι τρεις σακούλες. Τρεις είναι τρεις αναθεματισμένες σακούλες. Να πάνε να σκεπάσουν τις πινακίδες που λέει βενζινάδικο στα 1500 μέτρα. Βενζινάδικο στα 1000 μέτρα. Βενζινάδικο στα 500 μέτρα. Έλα στη θέση τώρα του ξένου, του ήρωα. Που αποφασίζει να πάει στα βόρειο χώρα. Και πάει στο πιτιό και βλέπει το δείχνει του τη βενζίνη να πέφτει. Να πέφτει. Και σου λέει.
1: Πάει καρδάμιλα μετά.
0: Όχι, πάει από τα καρδάμιλα, έφυγε. Πέρασε.
1: Μα κακό δεν έβαλε στα καρδάμιλα.
0: Είναι ήρωα, είπαμε. Και πάει. Αφού βλέπει πινακίδα και λέει σε 1500 μέτρα θα έχει βενζινάδικο. Και πάει. Και πάει. Και στην άλλη στροφή βλέπει 1000 μέτρα. Ένα λέει. Και στα 500, να το. Και φτάνει στη Βολισσό.
1: Εκάηκε.
0: Κανόν το βενζινάδικο. Πού έχει ρε βενζίνη, λέει πουθενά. Ούτε να πάει μπροστά μπορεί, ούτε να γυρίσει πίσω μπορεί. Πού να σκεφτούνε, είναι φοβερό, θέλει φοβερή διαστημική σκέψη. Να πάρουν τρεις αναθεματισμένες σακούλες, να σκεπάσουν τα σήματα αφού δεν είναι άξιοι να έχουν βενζινάδικο στα βόρεια χώρα. Και τα έχουν καταλήψει τέλος του Θεού. Τουλάχιστον μπορούν να μην παραπληροφορούνε. Αλλά έχουν την πινακίδα στο λιμάνι. Ω, νο! Με τα συγχωρήσεως, νο, μια πινακίδα. Προσκυβωτό, λέει Αιγαίου. Άντε, εσύ τώρα πάρτε αυγό και κούρευτο. Από κάτω λέει όμως, α, λέει. Και προστελωνίου. Έχει ένα σηματάκι και λέει προστελωνίου. Εγώ λέω να προσθέσετε, βάλτε και προς Εθνική Τράπεζα. Προς Δημαρχείων, προς Θεοπίστη. Είναι ό,τι κατάστημα υπάρχει. Πάτε το είπα. Γίναμε πολλές οι πινακίδες. Έλα Παναγία μου, μεγάλη χάρη της Αγία Μαρκέλα.
1: Μην μπλέκουμε την Παναγία με την Αγία Μαρκέλα. Άλλο τον άλλο.
0: Μα είπα έλα Παναγία μου, γιατί είναι στρατηγός όλων. Είναι
1: υπερμάχου.
0: Υπερμάχου στρατηγό είναι. Αρχιστράτηγος είναι η Παναγία μας. Εγώ το λέω να βοηθήσει λίγο.
1: Προς το παρόν θα μας βοηθήσει ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Να θυμίσω ότι αύριο Τετάρτη, 8:30 το βράδυ, στο Golden Sun θα έχουμε μουσική βραδιά. Εκεί δίπλα στην πισίνα με τον Ντάνο και φυσικά μενού αλακάρτ με τον... Ένα λεπτό να βρω τον σεφ.

Ζούρα Κοτσερασβίλη. Φαγητό λοιπόν μετά μουσικής. 2271-032-080 το τηλέφωνο για να κλείσετε το τραπέζι σας.

δεν κάνω λάθος, η μουσική αυτή βραδιά θα επαναλαμβάνεται κάθε Τετάρτη. Εσείς προς το παρόν κλείστε για αύριο και θα τα πούμε και για τις επόμενες εβδομάδες, αν και η επόμενη Τετάρτη είναι της Αγίας Μαρκέλας και μάλλον δεν ενδείκνεται.

0: 25 πόντα λεπτά. Δεν ξέρω, χθες σας είπαμε ότι θα έρθει από εδώ ο Σταύρος Μιχαλίδης.
1: Γιατί πρέπει να το προαναγγείλουμε.
0: Ρε παιδί μου, επειδή τα λέω εγώ αυτά, δεν μου φεύγουν, κατάλαβες, με τη ρήμη του λόγου.
1: Μα δεν το είχαμε συνεννοηθεί την ώρα ακόμη της εκπομπής, μετά έγινε η... Σήμερα θα τον έχουμε λίγο μαζί μας.
0: Είναι δίπλα μας, είναι δίπλα μας. Ήρθε ο Σταύρος.
1: Κατά πόσον το Πασόκ, έχω αυτή την απορία, θα τον ρωτήσω μετά. Μετά το
0: Πασόκ
1: διεθνιστικό.
0: Είναι εδώ, ενωμένο δυνατό.
1: Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι θέλει να κυβερνήσει.
0: Τι να κυβερνήσει, αφού είναι ο Κυριάκος εδώ.
1: Εντάξει. Εντάξει, εγώ απλά το λέω.
0: Θέλει.
1: Αλλά δεν το δείχνει.
0: Θέλει, αλλά θέλει μόνο του. Εδώ και η Καριστιανού λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία.
1: Α, εντάξει. Μιλάμε ότι κοιμούνται πολύ ξεσκέπαστοι.
0: Ωραία παιδιά, ο Κασελάκης που είναι?
1: Δεν ξέρει αν θα κατέβει αυτός.
0: Γιατί
1: ακόμα
0: δεν μου γίνεται την απορία μου εμένα το παλικάρι.
1: Τον είδα, αυτό. Τον βλέπω εγώ τακτικά σε διάφορες τέτοιες εκπομπές. Τον βλέπω
0: στη
1: βέβαια.
0: Στη Βουλή ο Σταύρος τον βλέπω.
1: Όχι στη Βουλή, δεν είναι στη Βουλή. Δεν έχει εκλεγεί βουλευτής.
0: Αλήθεια, γιατί ρε γάμο το. Λοιπόν, Σταύρο καλημέρα.
2: Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε σε όλο τον κόσμο.
0: Σε πήραμε στο απότομο.
2: Δεν πειράζει. Δουλειά σας είναι.
0: Αφού ξέρεις ότι εμείς είμαστε αυθόρμητοι και...
1: Θα μπούμε μετά το διάλειμμα, γιατί τελικά με τα λεωφορεία τι έγινε?
0: Ποια λεωφορεία?
1: Τι έλεγες εσύ στην αρχή για κάτι λεωφορεία?
0: Έλεγα για τα ηλεκτρικά, άλλη με λεωφορεία, αυτό που ετοιμάζεται στο Δήμο της Μυτιλίνης, με συγκοινωνία σε όλες τις γειτονιές, με ηλεκτρικά λεωφορεία. Έχω και βάλει μια φωτογραφία και με 7-8 λεωφορεία και λέω μην τα μπερδέψετε, η είδηση αφορά τη Μυτιλίνη. Ναι. Δεν αφορά τυχείο.
1: 30...
0: Τυχείο δεν με λεωφορεία. Δεν χρειάζεται λεωφορεία στοιχείο.
1: Μελέτη λέει,
0: ναι,
1: για την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων.
0: Τι είπε?
2: Ξέρουμε τι θέλουμε στοιχείο.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αν ξέρουμε τι θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, θα τα πω.
1: Τα μελέτη κάνουν, δεν πήραν ακόμη τα λεωφορεία.
0: Τα έχουν τα λεωφορεία. Τα φωτογραφία.
1: Η μελέτη λέει είναι το πρώτο και αναγκαίο στάδιο πριν από την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δημοτικού δικτύου.
0: Έχουν και άλλα. Έχουν και άλλα.
1: Ο προϋπολογισμός της σήμερα είναι 37.100 συν ΦΠΑ. 12 μήνες.
0: 40 χιλιάρια. Δηλαδή όσα δίνουμε εμείς για να κάνουμε τις θεσμοφοριάζουσες στα Άνω Καρδάμιλα. Λέω εγώ τώρα, λέω ένα παράδειγμα.
1: Μα μελέτη σου ξαναλέω μόνο κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μελέτη. Όλα ξεκινούν από μελέτη. Για να σε πληρώσουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αλλά φτηνή μελέτη.
0: Ναι, μωρέ, τι κάνουν αυτά. Εμείς κάνουμε μελέτη με 500.000, 400.000, 1 εκατομμύριο.
1: Εντάξει.
0: Σαραπιό, α πούμε, 1,5 πόσο πήγε. Τα μελετάμε πολύ, γιατί θέλει πολύ μελέτη γείτονες. Εσείς είστε πολύ γρήγοροι.
1: Πολύ φτηνή.
0: Και φτηνή. 40.000. Δεν ασχολούμαστε με τέτοια νούμερα. Λοιπόν, πριν μπούμε στο Σταύρο, εγώ να συγχαρώ τα παιδιά χθες. Ποιος ήταν αυτός ο οπτικός σύνας, ποιος είναι αυτός που το έκανε αυτό? Ιούλιο μήνα.
1: Το κράτος.
0: Το κράτος. Το ποιο κράτος?
1: Των Αθηνών.
0: Όχι των Αθηνών. Το κράτος των τηλεπικοινωνιών. Έχουμε άλλο κράτος, έχουμε στην
1: κοινωνία. Όχι, το κεντρικό κράτος λέει έκανε τη δουλειά, αλλά δεν μπορούσε να ειδοποιήσει το τοπικό κράτος.
0: Δεν μπορούσε. Και πήγανε λοιπόν στο Τηγάνι Ιούλιο μήνα. Ιούλιο.
1: Εντάξει,
0: μήνα.
1: Τώρα γίνεται το έργο, τι να κάνουμε.
0: Πήγανε, καμιά αντίρρηση. Πήγανε λοιπόν στο Τηγάνι, σκόψανε, βάλανε και μπετά και σίδερα κλπ. Και
1: υπόγεια όμως θα είναι, δεν θα φαίνεται μετά.
0: Δεν θα φαίνεται αυτό. Και θα βάλουν, εκεί λέει.
1: Θα έρχεται η οπτική να πτυχεί.
0: Τι θα κάνετε εκεί, δεν ήξερε κανένα. Ποιο, ιδέα κανεί, ούτε ήξερε κανεί, ούτε η αστυνομία, ούτε η πολεοδομία, ούτε ο Δήμο. Ούτε. Ναι, για λέγε.
1: Θα έρχεται λοιπόν η οπτική είναι από την Εύβοια. Μετά Εύβοια θα πηγαίνει με χερσέ από Ξηράς. Θα πηγαίνει στο Γιώσονα. Από εκεί έχουμε κάνει ένα άλλο τέτοιο πράγμα.
0: Ένα άλλο στο Γιώσονα είναι το άλλο.
1: Μετά από το Γιώσονα υποθαλάσσια θα πηγαίνει στην Λέσβο.
0: Από τη Λέσβο,
1: από τη Λέσβο στη Λίμνο και από τη Λίμνο στην Καβάλα.
0: Εντάξει. Εντάξει Σουλτάνο. Σου είπαμε όλο το δρομολόγιο. Προσέξτε τώρα, αυτό το πράγμα είναι κράτος. Τους έχω... Τίποτα. Σου έχουμε Σουλτάνο τη ΔΕΗ την έχουμε φτιάξει μέσα στο στόμα σου. Να το κλείσεις τσακ και να τη φας.
1: Εντάξει.
0: Δεύτερον, σου έχουμε δείξει που είναι οι οπτικές ίνες. Με μια μπομπίτσα πάνω στο διάλογο. Θα αφήσεις το νησί χωρίς ρεύμα και χωρίς τηλεπικοινωνίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κράτος μας.
1: Πώς θέλεις να γίνει δηλαδή, εξήγησέ μου.
0: Πώς να γίνει.
1: Ναι.
0: Χωρίς να το κοινοποιήσουν.
2: Γιάννη.
0: Και όχι Ιούλιο μήνα. Αυτές είναι εγκαταστάσεις ευαίσθητες.
2: Γιάννη Τσούμα.
0: Ναι.
2: Σε έχει πάρει πάλι το λουλάδικο σου. Έχει σήμερα τηλεπικοινωνία στοιχείο. Έλα να δεις από εδώ που θα φύγω μέχρι την Αγία Ερμιόνη πόσες φορές δεν θα έχει σήμα. Πότε ακούς ραδιόφωνο στην περιοχή μας. Πότε πες αυτό με λιγκάκι πάνω.
1: Αυτά που λέτε είναι ραδιόφωνο. Ένα αέρια τώρα. Εμείς μιλάμε για τα επίγεια.
0: Δεν διαφωνώ όλες τα πρωτοάγουσα.
1: Οι οπτικές ίνες είναι επίγειες.
2: Είναι η ασφάλεια της χώρας.
0: Πρέπει να λέμε πού είναι οι οπτικές ίνες. Δείχνουμε δηλαδή πού είναι.
1: Αυτά είναι μυστικά κατά τη γνώμη σου.
2: Έλα ρε παιδιά που είναι μυστικά.
0: Δεν είναι μυστικά, δεν. Αλλά μην του τα δίνεις αλλού και έτοιμα στο στόμα του.
1: Εντάξει, τι δηλαδή. Ξαναλέω, δεν είναι κάτι μυστικό στην εποχή μας.
0: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και να τα πούμε και με τον Σταύρο, γιατί είναι, τον βλέπω και είναι φορτσάτος.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
0: Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
8: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
9: Εντάξει.
8: Τι θα συγχωρήσω? Το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου? Το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες? Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω? Ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους?
9: Μάλιστα.
8: Δεν τους συγχωρώ.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: και 37 από τα λεπτά.
1: Συγγνώμη κύριε Μιχαηλίδα, αλλά οι διαφημίσεις προηγούνται.
2: Σωστό.
1: Γιατί
0: έχεις καιρό μέχρι τις 9 Σταύρο είναι δικό.
1: Όχι μέχρι τις 9, μέχρι παρατέταρτο.
0: Εντάξει μωρέ, άστο.
1: Και μετά, μετά πάλι.
0: Λοιπόν Σταύρο άκου, στέρνει μήνυμα ο Νίκος ο Κουτσουράδης από το Χαλκιός. Καλημέρα, ακούω το λοιπόν, ακούω το ραδιόφωνο. Μπορείς να ρωτήσεις το Σταύρο για τις εργατικές κατοικίες και για τη ζούγκλα γύρω από τη Βιάλ. Ορίστε. Με το που ήρθες ήρθε το ερώτημα.
2: Εργατικές κατοικίες το έχουμε, εγώ σαν αντιπολίτευση το δρομολόγησα, έφερα και τον υπουργό στην Χίο, παρακινήθηκε η εκκλησία, παρακινήθηκαν οι κάτοικοι
1: και μετά
2: από εκεί και έπειτα, εάν ήταν όλοι ευχαριστημένοι, του είπανε του κυρίου πώς το λένε, του Καραγκούνη, μπράβο τι ωραία που τα έκανες, μετά από 18 χρόνια του το δώσανε και συγχαρητήρια. Λοιπόν, εάν παρέλθει ο χρόνος ο λογικός και δεν προχωρήσει τίποτα, πάλι εδώ είμαστε στη Βουλή. Όπως ξέρουν οι ακροατές, εγώ δεν ξεχνώ τίποτα, ούτε αφήνω στο περιθώριο τίποτα.
0: Ωραία, με, το, με τη Βιάλ.
2: Τώρα όσον αφορά τη Βιάλ,
0: ναι,
2: εκεί η Χίος δεν δικείται από την αντιπολίτευση. Η Χίος έχει 7 χρόνια κυβέρνηση και ο κόσμος δείχνει πάρα πολύ εφησυχασμένος και ικανοποιημένος. Έχει Δήμο, έχει Περιφέρεια. Και είμαι και εγώ εδώ για να αναλαμβάνω τις ευθύνες που αναλογούν. Η κατάσταση στη Βιάλ, έχουμε πει επανειλημμένως, είναι απαράδεκτη. Όπου και να το αγγίξεις είναι απαράδεκτη. Εδώ και χρόνια και εγώ έχω κάνει προτάσεις και ο Δημοσχείου είπε με πρόταση στην κυβέρνηση ότι θα συμφωνήσω σε συγκεκριμένη διάσταση, σε συγκεκριμένο αριθμό και με τρόπους αναχώρησης κτλ. Είδατε καμιά κυβερνητική πρωτοβουλία να λαμβάνετε? Όχι. Είδατε τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους? Όχι. Κοίταξε, εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά Γιάννη και Ειρήνη και πρόεδρε του Χαλκιούς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο λαός δεν είναι, πώς το λένε, χωρίς ευθύνη, ανεύθυνος.
0: Έχεις δίκιο.
2: Εντάξει.
0: Έχουμε την ίδια άποψη με τον Σταύρο. Εγώ για παράδειγμα φωνάζω τόσο καιρό για το θέμα των λεωφορείων. Δεν χρησιμοποιώ λεωφορείο στα χωριά εγώ, δεν μένω σε χωριό. Λοιπόν, και δεν έχω δει καμία συντονισμένη κίνηση από τους προέδρους των κοινοτήτων.
2: Κοίταξε Γιάννη, για μια και πας κατευθείαν στο θέμα της συγκοινωνίας που έπρεπε να το βάλουμε. Από το 22, από το 22 υπάρχει νομοθεσία, ένας νόμος 49-74 που λέει η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, του Υπουργείου Μεταφορών δηλαδή, έχει αρμοδιότητα να επεμβαίνει στις δημόσιες, τακτικές, υπεραστικές, επιβατικές μεταφορές στην υπηρεσία προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή στο κοινό δημόσιων επιβατικών μεταφορών χωρίς διακρίσεις και συνεχή βάση. Το ξέρει η κυβέρνηση?
0: Τι διαβάζει?
2: Το ξέρει.
0: Διαβάζει
2: στο διάνα πάσχομαι του νόμου.
0: Μάλιστα.
2: Τι λέει, τι υποχρέωση έχει και συνταγματικά.

0: βλέπουμε όλα. Ωραία. Και αν ένας τόπος είναι ανίκανος, πάω στο ακραία, στην ακραία εκδοχή, η κυβέρνηση είναι θεατής, δεν βλέπει, δεν έχει αρμοδιότητα να πει τούτο το νησί το πέμπτο της χώρας βουλιάζει και είναι στο στόμα του απέναντι. Εγώ συγκινούμαι, συνεγείρομαι, παρακολουθώ ή αφήνω τον τόπο που είμαστε τώρα μείον 14,2% στην παραγωγικότητα τα τελευταία χρόνια να συνεχίζει την ατέρμονη βύθισή του. Πείτε μου.
1: Μάλιστα. Δεν μπορώ να πούμε τίποτα. Συμφωνούμε μαζί σου. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Μα όταν ετέθη το θέμα, γιατί πιάσαμε
1: από συγκεκριμένες. Έχει ευθύνη η κυβέρνηση και το έχουμε πει και του Μηταρά και το έχουμε πει και σε όλους.
2: Και εκείνος βέβαια υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να παρέμβει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι αρμοδιότητες είναι ξεκαθαρισμένες και ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες.
1: Η αυτοδιοίκηση έχει άλλες προτεραιότητες. Είδες τη Μητυλίνη τι κάνει. Εδώ δεν έχει αυτές τις προτεραιότητες. Έχει άλλες.
0: Γιάννη, οι συγκοινωνίες δεν μπορεί να συνεχίσουν την πορεία του πατέρα μου. Ο πατέρας μου, αν θυμάσαι, είχε λεωφορείο και ήταν και πρώτος του ΚΤΕΛ την εποχή που είμαστε εμείς παιδάκια. Άλλη εποχή τότε, ξεκίνησε και η κατηφόρα από τη δεκαετία του 70, όταν άρχισε η αρθρώα, η εισαγωγή και αγορές, μάθαμε τα ΙΧ και από εκεί έπειτα καλά που ήταν τα μαθητικά δρομολόγια κτλ. Και κρατήθηκαν μέχρι σήμερα. Οι συγκοινωνίες είναι απαραίτητες. Πρέπει όμως να μας απασχολήσει πώς θα τις εξασφαλίσουμε. Όταν ετέθη λοιπόν το θέμα των συγκοινωνιών και για τυχείο, είδα, διάβασα τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές της χώρας, για να δούμε, αν μπορούμε να δούμε τι γίνεται. Και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ναι. Ένα καλό παράδειγμα είναι της Αστυπάλαιας, αν έχεις ακούσει.
1: Μάλιστα.
0: Η Αστυπάλαια, που είναι περίπου το 1/3 της Χίου, αλλά έχει πολλά χωριουδάκια και έχει και τουρισμό και αυτή το καλοκαίρι και έχει. Ξέρεις τι κάνανε. Ψάχνοντας, χτυπώντας πόρτες, βρέθηκε η Volkswagen, η γνωστή εταιρεία Volkswagen. Mm. Και τους λέει, κοιτάξτε, εγώ θα αναλάβω να σας δώσω και 5 λεωφορεία ηλεκτρικά, θα σας φτιάξω και το λογισμικό on demand συγκοινωνία, τους αλγόριθμους, όλο αυτό το σύστημα το, που είναι η Αρήνη τα ξέρει καλά. Τι εννοώ, μέσω computer. Πάει ο καθένας με το κινητό του, με συγχωρείτε, και λέει, εγώ σήμερα θέλω να πάω αυτή τη χώρα της Αστυπάλαιας στον Άγιο Γιάννη το χωριό, λέω έτσι.
1: Ναι.
0: Ο άλλος λέει, βάζει εσύ, βάζω εγώ για το άλλο χώρο, βάζει ξαφνικά, ο αλγόριθμος του λέει, σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά, ξέρεις, στις 2 και 10 θα περάσει το λεωδρομολόγιο αυτή στάση 8,
1: να σε πάρει
0: στον Άγιο Γιάννη. Το ίδιο λέει και στον άλλον και στον άλλον. Χωρίς προγραμματισμένο δρομολόγιο, με την έννοια ότι 8 και 20 θα φύγει Θημιανά, Κάμπο, χώρα, αλλά ξέρει όμως ότι θα έχει δρομολόγιο.
2: Άρα με τη ζήτηση πάει.
0: Πάει με τη ζήτηση, αλλά υπάρχει ένα πρόγραμμα. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει συγκοινωνία και μάλιστα πολύ φτηνή για τους κατοίκους. Συμβολικό είναι το δρομολόγιο. Εγώ μίλησα με τον Δήμαρχο. Τον πήρα λοιπόν τον Δήμαρχο της Αστυπάλαιας και του λέω, Δήμαρχε, έτσι και έτσι. Τότε που γινόταν εδώ η μεγάλη συζήτηση. Μου λέει, δουλεύει η ρολόι. Έχουμε λύσει το πρόβλημά μας. Τους απασχόλησε όμως. Όπως έλεγες και εσύ χτες, τα βαριά οχήματα δουλεύουν με υπογραφή του, πώς το λένε, του χτεάρχη Μουτζούρη. Ο χτεάρχης Μουτζούρης κάθε 2-3 μήνες βάζει μια υπογραφή και λέει 5 μήνες παράταση. Yeah. Λες και πήγε από κάτω, τα σήκωσε με τους γρίλους και είδε ότι είναι όλα καλά, yeah, και τους δίνει παρατάσεις. Όπως είπες πάλι και επαναλαμβάνω, εάν με λιώσει εμένα στον δρόμο ένα τέτοιο αυτοκίνητο, θα πάει και αυτός φυλακή και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί δεν μπορούν ούτε αυτό να συνοηθούν με τη Μητρόπολη, η οποία είναι με ανοιχτές πόρτες. Εγώ μίλησα με το Δεσπότη. Λέει, ας έρθουν, εγώ είμαι έτοιμος να τους βάλω με ένα μίστομα, αν θυμάμαι καλά, μου είπε, υποτυπώδες. Έτσι, για να μην έχουν και την κυριότητα,
1: ναι,
0: να το λύσουν. Όταν βλέπεις τον παλιό νόχ, τον παλιό νόχ, γιατί αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το πριν. Πίστευες ποτέ εσύ ότι το νόχ, το κτίριο,
1: ναι.
0: θα μπορεί να πράγματι να επισκευαστεί και να γίνει όπως ήταν πριν.
1: Να γίνει
0: και όμως το βουτήξαν οι ιδιώτες, λένε μακριά όλοι σας, οι δωρητές. Και αρχίζουν με τους μηχανικούς που επιλέξανε και πάει σφαίρα. Και δεν μπορούν να φτιάξουν το παλιό χταίο, το δημόσιο χταίο που είναι για τον έλεγχο των βαρέων οχημάτων. Τι να πω, δηλαδή, εδώ η επιστήμη στοιχείο σηκώνει ψηλά τα χέρια.
2: Ψυχιατρική επιστήμη.
1: Εντάξει, δεν θέλω να μην το πει τώρα, αυτό δεν το πει τώρα.
2: Το λέμε εμείς.

0: Ναι. Το λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: 8:51 πρώτα λεπτά. Μην ξεχνάτε ότι όταν θέλετε να κάνετε ασφάλιση να πάτε στη Δέσποινα Γεωργούλη Αδαμαντίου Κοραή 4 με επαφή με όλες τις εταιρείες ασφαλιστικές, όχι μία μόνο, με όλες. Να δείτε τι ακριβώς πρόβλημα έχετε, ποιο προϊόν θέλετε να αγοράσετε, τι κάνει σε εσάς και να σας πει ποια εταιρεία σας κάνει.
1: Έχουμε τον Σταύρο τον Μιχαηλίδη εδώ στο στούντιο, αλλά θέλει να παρέμβει ο Γιώργος ο Μισετζής για το θέμα της οπτικής ίνας στις Σιδηρούντες, στο Τηγάνι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από τα Βγόνιμα και από την Παρθένα Δυτική Χίο.
0: Καλημέρα Γιώργη.
2: Η ιστορία με την Κοσμοτέ έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Όλο τον περασμένο χειμώνα και για πάνω από 10 μήνες η Κοσμοτέ είχε ανοιχτά τα φρεάτια για όλη τη διαδρομή από την Κουρνά περίπου μέχρι και τη Σιδερούντα. Χρειάστηκε να τηλεφωνήσω και στην Κοσμοτέ και τελικά στον αστυνομικό διευθυντή της τροχέας να τους ειδοποιήσει να έρθουν να κλείσουν τα φρεάτια, τα οποία τα είχαν επί μήνες ανοιχτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Κοσμοτέ έχει μια καθεστωτική συμπεριφορά, δεδομένου ότι εξαρτώμαστε από το ίντερνετ και από όλες αυτές τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνίων. Όμως ας δούμε το εξής. Μετά τις φωτιές πέρσι στην Βόλισσο, μου είπαν συνάδελφοι ότι ο Κοσμοτέ τους είπε εγώ δεν ξαναπερνάω καλώδια, ασύρματα θα σας βάλω. Και μοίρασε σε όλους αυτά τα κουτάκια τα ασύρματα για να έχουν και τηλέφωνο και ίντερνετ. Τέρμα τα καλώδια τους είπε. Το ίδιο γίνει και εδώ στα Βγόνιμα. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος ξόδεψε 150.000 ευρώ να επισκευάσει ένα σπίτι, ξένος άνθρωπος, Νορβηγός, και του είπανε το δίκτυο μου δεν φτάνει μέχρι εκεί, πάρε ασύρματο. Εγώ βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού της Κοσμοτέ και της κυβέρνησης να είναι κάποιο data center σε ένα νησί, να είναι οτιδήποτε άλλο και τέλος πάντων η οπτική είναι να χρειάζεται. Αλλά βρε κερατάδες, από την παραλία θα περάσει το καλώδιο και μέσα στο δάσος θα στήσετε φρεάτιο. Μέσα στο δάσος. Βλακωδώς πέρσι ο Δήμος απαγόρευσε εκεί το κάμπινγκ. Πού το κάμπινγκ, το έχουμε κάνει όλοι μας. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να στήσεις τη σκηνούλα σου και να κοιμηθείς ένα βράδυ και να σε ανορίζουν τα κύματα. Και πέρσι απαγόρευσα το κάμπινγκ και μαθαίνω ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει δώσει άδεια να γίνει αυτό το φρεάτιο μέσα σε ένα δάσος που ο πρόεδρος Σιδερούντας μου είπε χτες ότι μην περιμένουμε άδεια προκειμένου να το κλαδέψουμε εθελοντικά. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ηλίθιους και δυστυχώς με ηλίθιους δεν μπορούμε να διαφωνούμε, διότι άμα διαφωνείς με ηλίθιους γίνεσαι ίδιος. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση.
0: Μάστε, καλημέρα.
2: Ο αγώνας βέβαια για την διατήρηση της Δυτικής Χίου ως Παρθένα περιοχή συνεχίζεται, έτσι, και πρέπει να πω ότι έχει εκφράσει προς τη μήνυ του και ο φορέας τουρισμού ξεκάθαρα τη θέση του κατά της οποιασδήποτε ανάπτυξης στη Δυτική Χίο. Τώρα για μια καντίνα που έμαθα ότι υπάρχει εκεί, μια καντίνα κακό δεν κάνει, καλό κάνει. Ειδικά αν δίνει δουλειά σε ένα νέο άνθρωπο εκεί, ντόπιο σιδερουδιάνο.
0: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ
2: πολύ για την υπομονή σας.
1: Καλημέρα.
0: Σταύρο, τι
3: είσαι. Ο Γιώργος ο Μισετζής είναι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες και κοινωνική ευθύνη, βάζει τα πράγματα καμιά φορά εκεί που πρέπει, ας ακούσουν όλα μας αν όλα μας. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τρέχει αδυσόπιτα,
0: ναι,
3: να προλάβω πριν μπούμε στην τίποτα τελευταίο, να πω ότι και να παρακαλέσω το Χίο να παρευρεθεί στις 25 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, το αυτό που έρχεται, το επόμενο, στο νότιο λιμενοβραχίωνα θα έχουμε μία ημερίδα για το κομμάτι που μας απασχολεί και μας τρέφει.
0: Ναυτιλία.
3: Στοιχείο που είναι η ναυτιλία.
0: Ναυτιλία.
3: Θα είναι εδώ πάρα πολλές προσωπικότητες θα έρθουν με την παρουσία και επικεφαλής του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, με τη Άννα Διαμαντοπούλου θα είναι εδώ, ο Γιάννης ο Μανιάτης από την Τράπεζα Ελλάδος, η Ακτοπλοεία, ο πρόεδρος των Ακτοπλοεών της Ελλάδος, για να μιλήσουμε και για την Ακτοπλοεία και που πάμε, οι ναυτικοί μας εδώ θα εκφραστούν, θα είναι ομιλητές, θα είναι μια πολύ καλή εκδήλωση, απόγευμα 7 η ώρα με τη δροσούλα στο νότιο λιμενοβραχίωνα, στο περιβάλλον της ναυτιλίας, τη θάλασσα, το λιμάνι. Πρέπει να μας απασχολεί για συνταξιούχους, για τους εν ενεργεία, για τις οικογένειες των ναυτικών, για όλους. Σας παρακαλώ πολύ, άνευ κομματικής, έτσι, ότι ξέρεις, το κάνει το Πασό και αυτά. Είναι η θάλασσα, είναι η ναυτιλία, είναι η ζωή μας. Ελάτε να κουβεντιάσουμε.
0: Μάλιστα. Σταύρο.
1: Είναι καλός ο τόπος εκεί να κουβεντιάσουμε.
0: Καλός είναι.
3: Μια χαρά, είναι το καλύτερο περιβάλλον.
0: Τρία λεπτά σου μένουν ακόμα, γιατί σου φάγαμε χρόνο λόγω του Γιώργη.
3: Και αύριο μέρα είναι εδώ, θα είμαι πάλι.
0: Μπράβο, λοιπόν. Λοιπόν, πες μας για τον Γκάμπο. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό.
3: Κοίταξε.
1: Δεν πέρασε τελικά, δεν μπήκε καν η τροπολογία.
3: Εδώ και.
0: Πήρες εδώ με ενθουσιασμό και είπες το κυβέρνηση.
1: Κοίταξε, το βάλετε σε ένα επόμενο. Εξάλλου να σας πω και κάτι. Δεν είναι ανάγκη να είναι σχετικό το νομοσχέδιο. Τροπολογίες μπαίνουν όπου να είναι.
0: Ναι, για την Πορνεία.
3: Μα δεν ήταν και σχετικό. Ακούστε. Εδώ και χρόνια οι σοβαροί τόποι φρόντισαν να κάνουν και σεβαστές δουλειές. Δηλαδή στην Πάτρα. Στην Ήπειρο, όπου μπορείς να φανταστείς που έχουν κάτι, παράγουν κάτι παραδοσιακό και σοβαρό και Μυτιλήνη. Μυτιλήνη, ελαιοτριβία, πυροκομεία κτλ. Έχουν φροντίσει να σερβίρουν σε εισαγωγικά ωραία το προϊόν τους και πέτυχαν νομοθεσία που τους επιτρέπει να τους παραχωρεί το κράτος σήμα επισκεψιμότητας στις βιοτεχνίες τους, μέσα στα χτήματά τους που έχουν, ξέρω εγώ, το τυροκομείο τους, το ελαιοργείο, το ινοποιείο, το αποστακτήριο, ό,τι έχουν, και το έχουν οργανώσει καλά και πουλάνε και έχουν και επισκεψιμότητα και διαφημίζονται και όλα αυτά τα πράγματα. Το ίδιο προσπάθησα να κάνω και θα γίνει στο τέλος, δεν μπορούν να αρνούνται μονίμως, με μία τροπολογία να επιτύχω το ίδιο πράγμα και για τους παραγωγούς εσπεριδοειδών στοιχείο, πορτοκάλια, μαντερίνα κτλ. Που οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να συντηρήσουν τα χτήματά τους και προσπαθούν με κάτι οικοτεχνίες, βιοτεχνίες να κάνουν και δύο γλυκά με ό,τι άλλο μπορούν να κάνουν για να τα σερβίρουν, να τα πουλήσουν, που ανεβάζουν και το τόπο μας. Τα πήγα λοιπόν, συνέθεσα μια τροπολογία άρτια. Τη δέχθηκε το Υπουργείο Τουρισμού και είπε εξαιρετική δουλειά, δεν το λέω για να επενεθώ, ότι τους συμφωνούσανε. Δυστυχώς στη Βουλή δεν δέχτηκε να κουβεντιαστεί πριν 5 μέρες ο πολύς και αποτυχημένος πολιτικά κύριος Θεοδωρικάκος. Ό,τι και να κάνουν, επειδή είναι σωστό και δίκαιο και το λέει και η μισή κυβέρνηση, να μην πω όλη η κυβέρνηση, αυτό θα περάσει. Καλό όμως και τον συνάδελφο της Χίου να το υποστηρίξει όπως πρέπει, είναι για τυχείο. Δεν είναι ούτε για μένα, ούτε για το Μηταράκι, ούτε για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε για το Παζόκ. Είναι για τον τόπο μας. Να ανεσκουμποθεί λοιπόν και να συμπράξει μαζί μου για να περάσουμε αυτό το θέμα.
0: Είναι για καμπούσιο Μηταράκι.
1: Το λοιπόν. Αν
0: πριν κλείσουμε,
1: να πω ότι μέχρι τέλος Ιουλίου έχουμε νέες προσφορές στη μισή τιμή στο εντός της Χίου, Λεωφόρος Ενέσος 98 στο αεροδρόμιο.
0: Άντε πάρε ένα στρώμα, Σταύρο, γιατί τελειώνει.
1: Queen Royal Crown, το ανατομικό διπλό στρώμα από 600-299 ευρώ. Το συνδυάζουμε και με το Monroe, ένα κομψό κρεβάτι με διπλό αποθηκευτικό χώρο που από 1609 έχει 809 ευρώ. Και έτσι με.
3: Πριν τελειώσω να πω μια κουβέντα.
1: 8 κεντρία με 1100 ευρώ. Με 1100 παίρνει και κρεβάτι και στρώμα.
3: Λοιπόν. Ένα λεπτό έχω και θα το εξαντλήσω και αυτό. Ακούστε. Τα προβλήματα των λιμενικών υποδρομών μας, πέραν των άλλων που δεν θέλω να τα επαναλάβω και είναι γιατί ο αγαπητός μου Γιώργης ο Μισετζής έφαγε το χρόνο μας, λέω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας που είναι υπεύθυνο και για την πορεία και την εξέλιξη και την καλή ποιότητα των λιμενικών μας υποδομών είχε στη διάθεσή του 93 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να τα βελτιώσει. Τη Βόλισσο, το κεντρικό λιμάνι, τα Μεστά, τα Καρδάμιλα, όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Κατάφερε το πρώτο Υπουργείο στην Ελλάδα να χάσει ήδη, να πεντάξουν ήδη το 1/3 τον έργο που είχε προτείνει.
1: Σε καλό δρόμο.
3: Πάνε τα 33 εκατομμύρια. Και βλέπουμε, έχω και συνέχεια. Μπορεί να τα χάσει κιόλα. Τόσο τενεκέδες είναι.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά όλα θα τα πούμε και το Σάββατο 25, αλλά και να τα λαμβάνει υπόψη ο Χιώτης.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
9: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
9: Μπάχαλο, χάος.
10: Χάος.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα χάος.
9: Και ζήτω το χάος.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος, όμορφη Τρίτη, τι είναι σήμερα, όμορφη Τρίτη να έχουμε σήμερα. Ο μήνας έχει 14, μαζί και σήμερα για τα επόμενα 55 λεπτά της μέρας. Ελπίζουμε ευχάριστη και δροσερή συντροφιά. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα στη Μάγδα. Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Μυτιλίνη. Να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία και να θυμόμαστε, Γιώργο. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλή Τρίτη με υγεία, καλές θάλασσες, καλές ειδήσεις στους ναυτικούς μας. Καλημέρα στον Νίκο. Στα παιδιά που μπαίνουν εδώ πέρα στο live μας το καθημερινό. Γεια σου Νικολέτα. Good morning. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη, παιδιά. Έτσι δεν είναι. Έχουμε τη χαρά και τη δυνατότητα να το λέμε αυτό. Πώς το λένε, να το λέμε και να το πιστεύουμε. Καλημέρα και στους ναυτικούς μας. Καλημέρα και στους εκτός. Σε εσάς που βρίσκεστε έξω από το νησί μας. Τώρα που λέγαμε για τη Μυτιλίνη, έχουν τη φούρια τους. Έχουν οι άνθρωποι, παιδιά, τη φούρια τους. Τους έχει πάει ο Κυριάκος, πώς το λένε. Όχι ο Κυριάκος, ο Αλέξης. Ο Αλέξης. Ο Αλέξης ο Τσίπρας. Έκανε και μια ωραία ομιλία εκεί πέρα. Είχαν φτιάξει ένα ωραίο έτσι κυκλικό το. Όπως και τότε που ανακοίνωσε το. Τότε που ανακοίνωσε το κόμμα που πρώτο βγήκε, θα ξαναβγαίνουμε με την Ελλάδα. Πώς το είπε το κόμμα αυτό το καινούριο το. Που πέσαμε όλοι πάνω και λέμε άντε ευτυχώς και ξανάρθε αυτό το καινούριο το παλικάρι να το. Βρε, όλοι για τον Κυριάκο δουλεύουν.
1: Και το χειρόφρενο να μου τρυπά.
0: Δεν ξέρω αν έχει σκοπό να επισκεφθεί και το.
1: Θα είχε καθίσει.
0: Να επισκεφθεί και το νησί μας.
1: Μα είναι μικρό, είναι στενό και το ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκια. Ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ.
0: Νομίζω εμάς μας είχε επισκεφθεί παλαιότερα. Νομίζω παλαιότερα έχει έρθει σε εμάς σε μια τέτοια. Σε μια επίσκεψη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο καιρός μας κρατάει ωραία το βοριαδάκι. Έτσι μια ωραία θερμοκρασία. Ενώ από ό,τι βλέπω εδώ από την Κυριακή, δηλαδή Κυριακή 19, Δευτέρα 20, έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Η δροσιά βέβαια του καλοκαιριού έρχεται τώρα σε τρεις μοναδικές γεύσεις. Μαστιχό, ορίστε. Για εσάς που είστε του Facebook, το έχω εδώ πέρα δίπλα μου. Μαστιχό, κάθε γουλιά μία νέα εμπειρία. Η αυθεντική μαστίχα χίου σε sparkling μορφή. Είναι το μαστιχό νερό, δεν το έχω εδώ πέρα στα. Έχω όμως τη μαστιχό λεμονάδα. Είναι αναψυκτικό αυτό, έτσι το. Δροσιστική, αντιοξειδωτική, πεντανόστιμη, έτσι.
2: Όχι, δεν το έκανα ποτέ.
0: Και το καινούριο το citrus. Αυτά τα δύο είναι σε αναψυκτικά, έτσι. Και έχει βγει βέβαια και το θέλιο. Αυτό το θέλιο, το τέλειο, το τσάι της ποτοπίας του Πάκη. 4 θερμίδες στο μπουκάλι. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα εκεί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο Αναστάσης Μουντές μας ενημερώνει εδώ ότι ο Αλέξης εχθές ήταν στη Λέσβο, σήμερα θα είναι στη Μυτιλίνη. Πώς το λένε, ρε εσύ το τέτοιο. Έχει καταντήσει λίγο παλιό το αστείο το. Νομίζω ότι τα ξεχωρίζει πια ο... Δεν τον άκουσα βέβαια και στην συνομιλία του έτσι, όταν τους υποδέχτηκε εκεί τους. Την καλημέρα μου στη Λέσβο. Αύριο θα είμαστε Μυτιλίνη. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Λοιπόν, είδαμε την ημερομηνία τα... Σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας Φέρτο Φέρτο. Παιδιά, ναι, σήμερα είναι τον Αγί... το Αγίου Ακύλα του Αποστόλου. Του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Έχουμε Νικοδήμο, δεν έχουμε το... τον Νικοδήμο, τον Πολίστα, του Ναυτικού Μιλουχίου, τον Αγιοργούσιο. Τέλος πάντων, τις ευχές μας πάντως. Αύριο θα στείλω, θα πάρω τηλέφωνο, θα σηκώσω το κόκκινο τηλέφωνο. Αύριο γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Βλαδιμίρ Πούτιν. Ο Άγιος Κήρυκος, η Ιουλίτα. Η Ιουλίτα, η... ναι, ναι, όχι η Ιουλία, οπότε πάει και το Ιούλι. Η Ιουλίτη. Την Τετάρτη έχουμε μια πολύ ωραία γιορτή. Έχουν εδώ τα... οι προσκόποι. Οι ναυτοπρόσκοποι, οι πρόσκοποι του Βροντάδου. Στο Πετροκάραβο το απόγευμα. Έχει διαγωνισμό ψαρέματος για τα μικρά ψαράκια, τα μικρά παιδάκια. Είναι ωραία και στο Πετροκάραβο, είναι και δροσινά. Ο διαγωνισμός είναι για το ποιος θα πιάσει το πιο βαρύ ψάρι. Όχι ούτε το πιο μεγάλο ούτε τα πιο πολλά. Είναι δίκαιο αυτό, έτσι. Όποιος πιάσει το πιο βαρύ ψάρι. Λοιπόν, αυτό την Τετάρτη, την Παρασκευή, ξεκινάει στο λιμάνι το Open Port. Την Παρασκευή 17 του μήνα, που είναι και της Αγίας Μαρίνας. Την Κυριακή έχουμε στα Καρδάμιλα το δεύτερο Καρδάμιλα Run Χριστόφορος Μερούσης. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Καλή σου μέρα γέ μου, φιλάκια. 2, 4, 6, 8, 10 καρδούλες. Το κάμαμε την καρδιολογική του σκυλίτσι. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο και στη Δήμητρα. Να είστε καλά παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα στη Μυτιλίνη, διαβάζω εδώ στο νησί. Μειωμένες οι αυξήσεις. Όχι αυξήσεις, πού. Μειωμένες οι αφήξεις με τσάτερ τον Ιούνιο στη Λέσβο. Αυτοί έχουν αφήξεις όμως, έτσι. Μείωση κατά 2156 επισκέψεις σχέση με πέρσι. Αυτοί οι 2156 είναι οι τσαρτεράδες, έτσι. Το φετινό Ιούνιο είχαμε διεθνείς πτήσεις, charters στη Λέσβο 14.176. Πέρσι ήταν 16.332. Αυτοί ήρθαν μόνο με charters. Έρχονται από την Αγγλία, Ολλανδία, Δανία, Πολωνία, Τσεχία, Βέλγιο, Σουηδία, Νορβηγία, Ισραήλ και από διάφορες άλλες χώρες. Δυστυχώς όμως οι Λέσβοι, πώς το λένε, διακρίνουν εδώ, έχουν δει ότι υπάρχει μια μείωση των αφήξεων με τα charters. Παιδιά, ας είχαμε και εμείς charters και ας είχαμε και μείωση. Εμείς ακόμα δεν έχουμε charter. Δεν έχουμε τσάρτερ για να έρθουν να μας κάνουν το τσά. Όχι ότι θα δούμε και μείωση. Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά εκεί στην όμορφη, στο όμορφο λιμάνι των Λιμιών, εκεί στη Βολισσό. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Λοιπόν, στην καρδιά, στο λιμάνι των Λιμιών της Βολισσού, βρίσκεται το Σέιλιν. Μοναδική εμπειρία χαλάρωσης, διασκέδασης, από το πρωί με ένα καφεδάκι, με ένα σνακ και αγναντεύει στο γαλάζιο. Το απόγευμα η κοκτεϊλάκι, έρχεται εκεί η Λένα, σου φτιάχνει τα κοκτέιλ, κάτι κρύα πιάτα, επιλεγμένα τα. Το βράδυ μπορεί να έχει live, μπορεί να έχει καραόκε, μπορεί να έχει πανηγύρι, μπορεί να έχει το. Παιδιά, είναι το σημείο αναφορά στη Βόρεια Αχίου, έτσι, το Σέιλιν. Από τότε με τις μηχανές, όταν λέγαμε πάμε. Λέγαμε πάμε σε Ελλήνη, εννοούσαμε βόλτα με τις μηχανές στη Βολισσό. Αν είστε μεγάλα, μεγάλη παρέα, 22-74-02-21-29. Λοιπόν, αυτά με τη Μυτιλίνη, εμειωθήκανε τα τσάρτερ. Καλά μωρέ, πως κάνετε έτσι, εμείς δεν έχουμε δει τσάρτερ. Εμείς δεν ξέρουμε αυτά τα τσάρτερ που λένε τα. Εν τω μεταξύ λέγαμε το μόνο που γίνεται είναι η Μαρίνα. Το μόνο που γίνεται είναι η Μαρίνα. Να η Μαρίνα, η Μαρίνα. Έχουμε ευνηδιαστική διακοπή. Ευνηδιαστική διακοπή λέει των εργασιών, ναι. Ευνηδιαστική διακοπή των εργασιών στο. Είχανε κάτι ρε παιδί μου, δεν ψυχραθήκανε, δεν τα βρήκανε το. Ο μηχανικός με τον υδραυλικό, ο ηλεκτρολόγος με τον εργολάβο, με το. Κατερινάκι.

Λοιπόν, μάλλον μάλλον πάμε για διακοπή των εργασιών. Ρε φίλε, τη ματιάσαμε το... Τη ματιάσαμε και περιμέναμε τώρα να, τα... να βγει μπροστά να τους περάσει όλους. Γεια σου Ευγενία, καλημέρα. Ευγενία, δεν έχω καμεραμανατζή. Αν έχω σήμερα, δεν ξέρω, θα είσαι εσύ στο... Αλλά μην πας και μας περιμένεις. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα, θα παίρνεις του ξενοδοχείου Χανδρής. Να ορίστε ρε φίλε, εμείς γίναμε για άλλο λόγο. Για άλλο λόγο γίναμε διάσημοι. Διαβάζω εδώ από το πρώτο θέμα τις εντυπώσεις έκλεψαν. Τις εντυπώσεις έκλεψαν ένας γαμπρός και μία. Το πρώτο θέμα, παιδιά, τα γράφει, ναι. Ένας γαμπρός και μία νύφη στοιχείο επέλεξαν ένα πρωτότυπο τρόπο για να φτάσουν στο γαμήλιο γλέντι, οδηγώντας ο καθένας από ένα τρακτέρ. Το ξεχωριστό περιστατικό έγινε στο μαστιχοχώρι των Βαβύλων, μια περιοχή που κατοικείται κυρίως από γεωργούς. Ο Μανώλης και η Ευτυχία λοιπόν τίμησαν τον τόπο τους, την καθημερινότητα, έφτασαν στο κέντρο που έγινε η εκδήλωση οδηγώντας τρακτέρ. Ξεχώρισε, λέει, το τρακτέρ της νύφης γιατί ήταν βαμμένο έντονο ροζ. Από κάτι τέτοια μπαίνουμε λίγο σα... Μπαίνουμε λίγο στην επικαιρότητα, έτσι.

Δεν ξέρω πόσα μπάνια έχετε, πόση θάλασσα έχετε βάλει, αλλά γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα. Αυτό το καλοκαίρι μπορεί να ζήσει στοιχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σε ταξιδεύει στη Δυτική Χίο, στη Νότια Χίο, στα Ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές, σύγχρονα ταχύπλοα. Πάμε να δεις το ηλιοβασίλεμα, να κάνεις μια βόλτα 2,5 ωρών. Έτσι. Λοιπόν, φαντάσου ότι αυτά τα σκάφη μπορούν να βάλουν μέσα μέχρι νομίζω και 10 άτομα. Δηλαδή όλη αυτή η εκδρομή με όλα τα προσφερόμενα, τα γύρω γύρω, τα συμπαραστατούντα, πάει στο άτομο, κάνε κοσάρικο, 20, 25. Αν κάνετε τις κρατήσεις σας στα social media και στείλτε μήνυμα hashtag καλημέρα χάος, έχετε έξτρα έκπτωση 10%. NARC, έτσι λέγεται, Ni Alpha Rho Si, North Aegean Rib Cruises. Εκδρομές με φουσκωτά στο Βόρειο Αιγαίο. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στην κοντινή μακρινή Αυστραλία. Mr. Jake Tubanaki is listening to us from Adelaide, Australia. Ναι, εκεί με τα, εκεί που έχουν τα, πώς το λένε, τα καγκουρό. Εκεί που είναι με τα καγκουρό, ναι. Εκεί είναι τα καγκουρό, εμείς εδώ έχουμε με τον ήλιο, το, με τον ήλιο, με τη θάλασσα, με το... Όπως λέγει η Κωνσταντίνα παλαιότερα, μία Ελλάδα φως. Λοιπόν, ο Αναστάσης μου απάντησε στο ερώτημα πόσα μπάνια. Μου λέει ο Αναστάσης, μου δες 5 μπάνια και 238 παγωτά. Μέσα μου κράτω, ρε άνθρωπε, θα πάθει ζάχαρο. Να μάθεις να τα κάνεις εσύ τα παγωτά. Τα βάζεις μετά εκεί στο ψυγείο, στον καταψύχτη, στο... Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, δεν χαλάνε αυτά, δεν καίνε τίποτα. Μου λέει καταψύχτες, μου λέει δεν θα μου φάνε το, δεν θα μου πάει το ρεύμα κούκοσα ειδώνη. Πώς να σου πάει ρε φίλε μου, αν με ακούς, αν είσαι παρακολουθείς την εκπομπή, όλο αυτό το διάστημα θα έχεις πάει να δεις για το ρεύμα σου στο γραφείο λύσης. Το γραφείο λύσης είναι στην αρχή της Καλοπλήτου. Είναι το γραφείο του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Είναι ένα σύγχρονο γραφείο, αφού γκράζεται τις εξελίξεις, έτσι. Σου λέει ρε φίλε, οκ, okay, είμαι στον Ήρωνα, μεγάλος τρανός ο Ήρωνας. Απ' την άλλη όμως είναι και η ΔΕΗ. Απ' την άλλη έχει διάφορες εδώ. Και εκτός αυτού, όλα τα σακάκια δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Όλα τα μπλουζάκια δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, σας βρίσκει το πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για σας, τουλάχιστον για αυτό το διάστημα. Είτε ενεργειακό είναι, είτε ασφαλιστικό είναι. Τα παιδιά είναι γνώστες στο αντικειμένο και τα παιδιά στο γραφείο λύσης. Θα σας κατευθύνουν καταλληλότατα. Λοιπόν, είδαμε και τη Μαρίνα, είδαμε και το... Καλημέρα στη Σιδηρούντα. Καλημέρα, χθες... παιδιά, εκεί στο Τηγάνι, στην όμορφη παραλία, είδαμε κάτι φωτογραφίες, λες και θα σηκώνανε το στάδιο ειρήνης και φιλίας, το καινούριο, ένα... Είχαμε κάνει, είχαν κάνει λάκκου, βάλανε κολόνες, ρίξανε μπετά, βάλανε σίδερα. Λοιπόν, πήγε η Αλήθεια, ρώτησε τον Ανδρέα το Τζουρί, είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου. Γίνονται εγκαταστάσεις, λέει, οπτικών ινών. Αυτή η υπόγεια κατασκευή με μπετόν στο Τηγάνι της Σιδηρούντας είναι για να φύγουν από εκεί οι επτικές ίνες, να καλουμάρουνε. Να κοτσάρουνε μπαλαντέζα από το Τηγάνι της Σιδηρούντας, να το πάνε μέχρι την Εύβοια. Κατάλαβες, κάτι γίνεται, σου πέφτει το ίντερνετ, πάκ, έχεις την μπαλαντέζα, έχεις τραβήξει καλώδιο. Και μετά θα πάει από το Γιώσουνα των Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο στη Μυτιλίνη, στη Λίμνο, και μετά θα πάει στην Καβάλα. Τι διάλο μπαλαντέζα ρε φίλε μου, τι διάλο μπαλαντέζα είναι αυτό το πράγμα, πόσα μέτρα μπαλαντέζα εβάλατε για τα... Τέλος πάντων, τουλάχιστον λύθηκε το... Ελύθηκε το πρόβλημα, γιατί εντάξει τώρα δεν... Παρθένα παραλία εκεί πέρα δεν...

Καλημέρα Μανώλη, τι ώρα να παραγγείλω πίτσα για τους αγώνες. Παιδιά, δεν έχουμε σήμερα. Σήμερα δεν έχει πιτσαλίκο. Είπαμε, Δευτέρα Τρίτη δεν έχει πιτσαλίκο. Πιτσαλίκος είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.

Από Τετάρτη 5:30 το απόγευμα, δηλαδή τον αυριανό αγώνα, τον αυριαγώνα αγώνα Αργεντινή-Αγγλία, θα το δείτε στην Οδία Πίτσα Λίγκος. Σηκώνει το τηλέφωνο 2271-027-27-7. Ναι, γεια σας, μια παραγγελία ήθελα να κάνω. Καλημέρα Χάος. Τσακ. Κολλά στο καλημέρα Χάος, ό,τι και αν παραγγείλεις, σου έρχονται και τυροπιτά και αλίκος δώρο. Πολύ δυνατό, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε σήμερα από τα... Γαλλία-Ισπανία, σύγκρουση Τιτάνων για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Σήμερα στις 10 το βράδυ, ένα εισιτήριο είναι μόνο, μία και έξω. Δύο ομάδες βέβαια που δίκαια βρέθηκαν στους τέσσερις. Από τη μία ο Κιλιάν Εμπαπέ μοιράζεται την κορυφή των πρώτων σκόρερ με τον Λιονέλ Μέσι. Λοιπόν, το σύνολο του Didier Deschamps έχει από την άλλη Ισπανία έχει το Γιαμάλ, έχει τον Όλμο, έχει τον Μπαένα, έχει τον άλλον που τα βάζει στο τέλος, που τον βάζει στο τέλος και βάζει τα γκολ, το Μερίνο. Η Γαλλία Ουπαμεκανό, Κουντέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ. Δηλαδή Το θέμα είναι να δούμε ωραίο παιχνίδι. Γιατί μέχρι τώρα, παιδιά, τα παιχνίδια είναι μπλιάχ. Δηλαδή όλοι παίζουν, ξέρεις, κράτη πίσω για το αποτέλεσμα.

0: Λοιπόν, γεια σου Αφροδίτη, καλημέρα Μανώλη. Το δάχτυλό σου τι είχε χθες, γιατί σήμερα δεν έχει? Σφυρίχτρα λέει είναι. Άρε φίλε, θα είσαι. Τι σφυρίχτρα, είχαμε, πώς το λένε. Λοιπόν, γεια σου Αργυρό, καλημέρα. Δεν είναι σφυρίχτρα, είναι ναρθικάκι. Ναι, αυτό που άρε ναρθικάκι. Ποτέ στα παλιά. Κάναμε χιλιάδες λάθη. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στο Ντεστίλ στα Καρδάμιλα. Ναι, έχουμε κάτι να σας πούμε. Ευχάριστο, παιδιά, το ζητήσατε. Θα ξαναγίνει το live με τη Γιάννα τη Φαφαλιού την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, 21 Αυγούστου. Όσοι δεν κατάφεραν να έρθουν στο πρώτο live, αυτοί που θέλουν να το ξαναζήσουν, σύντομα ανοίγουν οι κρατήσεις στο Ντεστίλ. Η Γιάννα Φαφαλιού επιστρέφει Παρασκευή 21 Αυγούστου 10 το βράδυ με Ελευθέρη Τομάζο και Γιώργο Τανναΐνη. Κρατήσεις ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Επίσης δεν γνωρίζω αν θα μου δώσουν τίποτα εισιτήρια εδώ να, πώς το λένε, να κάνουμε πάλι κλήρωση. Κοίταξε, η Άννα, η ακροάτριά μας η Άννα που είχε πάρει μέρος στον προηγούμενο διαγωνισμό και κέρδισε το τραπέζι, ήταν τρομερά, super duper τραπεζάκι με φιάλες, μαστιχολεμονάδα, ginger, το σίτρουστο, το θέλιο, το iced tea. Όχι, όχι, κανονικά. Κανονικά, κανονικά. Ποτέ, μωρό μου, στα παλιά. Λοιπόν, ακριβώς, μπράβο ρε Αφροδίτη, αυτό είναι. Μου λέει η Αφροδίτη, σε ματιάσανε. Κάτσε να στο κάνω με τη σφυρίχτρα. Λοιπόν, σφυρίζουμε, πάμε για cooling break. Πάμε για cooling break. Θα πιούμε εμείς μια μαστιχό λεμονάδα εδώ πέρα στο πάκι. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι καλά. Με ματιάσανε, να είσαι καλά για τα περαστικά. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο, στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery, η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Καλημέρα Χάος, 34 λεπτά μετά τις 9. Γεια σου Τρίφωνα, καλημέρα. Καλημέρα στην Αναστασία. Γεια σου ρε Κωστάκη. Καλημέρα στον κόσμο, καλημέρα με υγεία και αγάπη. Να είσαι καλά, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά με τη Γιάννατη Φαφαλιού. Ξαναπάει 21 Αυγούστου, έτσι, Ντεστίλ Καρδάμιλα. Θα ξαναπούμε εδώ να δούμε αν έχουμε και κανένα. Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Δε μου λες, μου λέει κύριε Βερβεράκη, έχει βουλιάξει το νησί από αυτοκίνητα. Κόσμο δεν έχουμε, αυτοκίνητα έχουμε όμως, έτσι. Χρειάζονται περίπου 30 λεπτά να περάσεις τον κήπο. Αν βάλεις ότι το ένα ρεύμα το δεξιό από το καπί και κάτω είναι διπλό παρκαρισμένο, από εκπαιδευμένα δίποδα. Όχι, δεν λέω γαϊδούρια, γιατί δεν θέλω να προσβάλλω τα τετράποδα τα. Λοιπόν, 30 λεπτά να κάνεις το γύρο του κήπου και δεν συναντάς ούτε ένα καρούμπαλο. Δεν συναντάς ούτε ένα αστυνομικό, ούτε ένα. Εν τω μεταξύ, έχει βγάλει τώρα, έχουν βγει κάτι πεζές περιπολίες. Είναι ένας αξιωματικός με δύο παιδιά πεζοπόρα τμήματα. Και είναι και δύο αστυνόμοι, τροχονόμοι, δεν ξέρω τι είναι, δασονόμοι, εξορμητό. Οι οποίοι είναι με ποδήλατα. Την άλλη φορά πήγα να κουμπίσω το μηχανάκι. Να κουμπίσω το μηχανάκι. Εκεί στο τρίγωνο που είναι η Βουπάλου, η Απλοταριά, η Περιφέρεια. Ναι, εκεί που το είχαν βάψει όλο κίτρινο γύρω γύρω. Και είναι το μόνο μέρος που μπορεί να παρκάρει κάποιος για λίγο, να κάνει μια δουλειά δηλαδή, χωρίς να εμποδίζει την κίνηση. Γεια σου Βάσο, καλημέρα. Πόσο το δίνει σήμερα το Γαλλία, Ισπανία? Κάτσε να δούμε και τα στοιχήματα τι έχει παίζει εμάς. Λοιπόν, και έρχονται τα δύο παιδιά εκεί πέρα μετά που λέει: συγγνώμη, λέει, θα τα αφήσετε εδώ? Όχι, λέω, θα τα αφήσω, το ξεφουσκώσω και το βάλω στην τσέπη μου. Βέβαια, λέω, θα τα αφήσω εδώ πέρα. Μου λέει, ξέρετε, εδώ κόβει το φάρδος του δρόμου. Μαζεύω τις τελευταίες σταγόνες υπομονής που είχα πάνω μου. Του λέω, ρε φίλε, όση ώρα μιλάγαμε πέρασαν δύο φορτηγά της μεταφορικής. Του λέω, αρχικά του λέω, είμαστε εδώ, μιλάμε, πέρασαν τα φορτηγά, μια χαρά, δεν... Ναι, μου λέει, μπορεί να περάσει και ένα μεγαλύτερο. Μπορεί να περάσει τον ίσως Μύκονος, ας πούμε, να βγει στη στεριά, να πιάσει, να τρέχει μέσα στους δρόμους. Λοιπόν, καλά, του λέω, κάνεις μια βόλτα γύρω σου και δείξε μου, του λέω, ένα νόμιμο μηχανάκι, αυτοκίνητο, δείξε μου ένα νόμιμο, του λέω, γιατί το πάρω, το φάω το τέτοιο. Μου λέει, τέλος πάντων, μου λέει, κύριε, έχετε σκοπό να τα αφήσετε εδώ? Λέω, ναι, θα τα αφήσω εδώ όπως είναι και όλα τα γύρω γύρω. Κάνω λίγο δεξιά και βλέπω παιδιά έξω εκεί από το Ομήριο, πιο πάνω τα μαγαζιά μέχρι το καπί. Όλο το δεξιό ρεύμα του δρόμου. Όλο το δεξιό ρεύμα του δρόμου διπλοπαρκαρισμένο. Του λέω, συγγνώμη κύριε Mr. Officer, για έλατε λίγο παρακαλώ. Μου λέει, παρακαλώ, τι θέλετε, να σας πω λίγο, του λέω. Αυτό το βλέπετε? Αυτό το βλέπετε, το ένα ρεύμα που είναι μονίμως κατηλημένο? Δεν θα σας πω τη δουλειά σας. Μου λέει, εκεί κύριε είναι μακριά για μας. Μου λέει, έχει άλλα τμήματα που θα περάσουν από εδώ. Ρε μας τώρα, 30 δευτερόλεπτα με τα πόδια είναι. Μισή πεταλιά είναι με το ποδήλατο. Τέλος πάντων, εγώ το μηχανάκι τα αφήνω εδώ, που δεν ενοχλεί και κάνει ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Την επόμενη μέρα βρήκα ένα γνωστό αξιωματικό που γυρνάει με τα πεζοπόρα τμήματα και του λέω, τσι και έτσι. Μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, εντάξει, δεν άστα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα για να μην χαλάσουμε το κλίμα. Η K14 του ναυτικού ομίλου Χίου, οι μίνι παιδες, αύριο βράδυ πάνε Λάρισα. Θα γίνει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο η τελική φάση στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Παρασκευή βράδυ στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας, νοκάουτ παιχνίδι, Γλυφάδα ναυτικός όμιλος Χίου. Σάββατο και Κυριακή ακολουθούν αγώνες κατάταξης ανάλογα τα αποτελέσματα. Όσοι χιώτες είναι στη Λάρισα, να πάνε στη Νέα Πολιτεία. Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή βράδυ, 10 παρατέταρτο. Να έχω κάτι γνωστό στη Λάρισα. Λοιπόν, να πάνε να ενισχύσουν την ομάδα του ναυτικού ομίλου Χίου, τα παιδιά, τα ΚΑΠΑ 14. Κάποιος αγαπάει, κάποιος σε ζητάει. Παιδιά, δεν είναι και μικρό πράγμα τώρα, έτσι. Κάποιος ξενυχτάει και σε περιμένει λεπτό προς λεπτό. Δεν είναι και μικρό πράγμα τώρα. Τώρα τα 13 χρόνια, 14 χρόνια, αντί να είναι στις παραλίες, να κάνουν τα μπάνια τους. Κάποιος σε ζητάει. Λοιπόν, 9 και 40 πρώτα λεπτά. Τι, ώρα για γλυκό, ναι. Λοιπόν, άμα θες γλυκάκι, φίλε μου καλέ, θα πας στη Βενιζέλου 84. Θα πας στο ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Θα μπεις μέσα, θα ζητήσεις τον Αντώνη, αν είναι ο Αντώνης που γνωρίζετε, και θα του πεις καλημέρα χάος. Εντάξει, τώρα δε. Όλο και κάτι θα. Όλο και κάτι θα κεράσει. Λοιπόν, ζαχαροπλαστεία Αυγουστάκη, παιδιά, εμβληματικά γλυκά, παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά. Το ζαχαροπλαστείο το. Το τη γειτονιά, το γλυκό, το σπιτικό, το. Τρομερή γεύση, τι άλλο. Βάσο, πήγαινε να φας ένα γαλακτομπούρεκο να τα.

Μια μπροσούρα, τέλος πάντων, Ιούλιο-Σεπτέμβριο 26. Μας προξένησε προβληματισμό, λέει, η επιλογή του Δήμου να συμπεριλάβει στο διαφημιστικό φυλάδιο του πολιτιστικού καλοκαιριού εκδηλώσεις που κάνουν ιδιώτες. Το πολιτιστικό καλοκαίρι είναι συνήθως οι δράσεις που διοργανώνει ο Δήμος. Με ποια διαδικασία επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις? Υπήρξε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες διοργανωτές? Ή πρόκειται για επιλεκτική προβολή συγκεκριμένων? Δεν υπάρχει απάντηση από το Δήμος, από το Δήμο Χίου, αλλά είναι σύσσωμο το... Ο Γιώργος ο Πάσας, ο Πέτρος ο Κολοκυθιάς, ο Σιδερής ο Κλούβας, ο Κωνσταντίνος ο Βεζέρης, ο Βασίλης ο Βιγκάκης. Ναι, έχει ενδιαφέρον το... Ρε, αυτά κάνετε και θα φύγω μόλις στη θάλασσα. Αυτά κάνετε και θα φύγω μόλις στη θάλασσα. Θα πάει, γίνουμε ναυτικοί. Τώρα που είπα για ναυτικούς, ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις ακαδημίες του Ιδρύματος Τσάκος. Το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, το TINS... Οι ακαδημίες που έχει μηχανικών, καπετάνιων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να περάσετε για τις να περάσετε για τις εγγραφές, για τις ερωτήσεις σας, για το...

Ωραίο ρε φίλε το. Έχεις δίκιο, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Βλέπω και εγώ κάτι φωτογραφίες γύρω γύρω το. Μου γράφει εδώ πέρα ο Νικόλας, πρέπει να βρω λέει αυτό το κόλπο που δεν δουλεύουνε και πηγαίνουνε σε 4-5 νησιά κάθε καλοκαίρι. Πώς γίνεται ρε φίλε αυτό το πράγμα το. How they do it. Στον Καναδά. Αχ, όπως παλιά στον Καναδά. Αχ, πού πήγαινε το σχόλιο. Λοιπόν, η Βάσο, 2.35. Τι λες ρε Βάσο τώρα, ο Άσος είναι Γαλλία, Ισπανία. Γιατί 2.35 απόδοση στη Γαλλία είναι μεγάλο νούμερο. Δεν είναι απόδοση φαβορή. Αν ήταν απόδοση φαβορή θα δίνε ένα 40, ένα 50, το ξέρω εγώ. Αλλά μου πεις τίποτα δεν είναι τώρα, τίποτα δεν είναι σίγουρο, έτσι.

Όπου φωτογραφίες εδώ, είδα φωτογραφίες, αγκαλιές. Το... ο Κωστής ο Μουτζούρης και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Η κρίση στη κτηνοτροφία ήταν το επίκεντρο, αυθόδης πυρετός. Το βράδυ έγινε με πολίτη στη Μυτιλίνη, στο Φανάρι, ανοιχτός διάλογος. Εγκαρδιότατος ο το... εγκαρδιότατος ο ηγούμενος, ο ηγούμενος λέω, ο περιφερειάρχης. Εγκαρδιότατος, τον είχα λέει και φοιτητή. Τότε λέει που είχες τα πάρτι, τότε που είχες τα πάρτι και έφευγες σηκώνσου και έφευγες τα μαθήματα και το... τα γλυκά Αυγουστάκη λέει τα πηγαίναμε στον Καναδά τότε μετανάστες. Συγγνώμη, Γαλλία, Ισπανία, ρε συμβάζω και το δίνει 2.35. Είναι καλό το... είναι καλό και λογικά θα είναι και over. Ξέρω ρε φίλε, σαν που τους βλέπω και παίζουν όλοι το... σαν που τους βλέπω και παίζουν όλοι το... λοιπόν, ας δούμε το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανί Κοκολιά. Τι έχει βγάλει για αυτή τη βδομάδα που τρέχει τώρα μέχρι τις 18 Ιουλίου. 18 Ιουλίου έχουμε Knockout Week, εργαλεία της DeWalt, κρουστικό δραπανοκατσάβιδο, μπαταρίας με μπαταρίες, φορτιστή, βαλιτζάκι.

275. Παλμικό κατσεβίδι, McLaren 18V XR Lion, DeWalt 279. Βαλίτσα, μπαταρία, φορτιστή. Γωνιακός τροχός 18 βάλτ 125 χιλιοστά XR McLaren 2x5 αμπερόρια, λιθίου ιόντων ιονίου, DeWalt 310 ευρώ. Παιδιά, όσοι ασχολείστε με τα εργαλεία, καταλαβαίνετε οι τιμές αυτές. Μην τις είδατε, μην τις απαντήσατε.

0: κάτι που αρχίζει.
1: Ναι, περιμένω να τελειώσω να χτυπήσω ένα τσαγάκι. Ένα τσαγάκι θέλειο. Μάλλον αυτό με το μαύρο τσάι.
0: Γιατί να σ' αγαπήσω.
1: Μαύρο τσάι με βερίκογο και βερμπάνα. Η βερμπάνα είναι η Λουίζα, νομίζω το ετώ. Ε, αυτό είναι. Εντάξει, αυτό, τα τσάγια είναι sugar free. Free, δεν έχουν τίποτα μέσα. Τέσσερις θερμίδες, συγγνώμη, τέσσερις θερμίδες έχει το μπουκάλι και τα φτιάχνει από το πία στουπάκι. Δηλαδή, λόγος, λόγος. Μήπως έχει στα σκαριά κανένα διαγωνισμό για τον τελικό του Μουντιάλ στο New Jersey. Μας έχει στείλει Κάουνας, Βελιγράδι, καιρός να κάνεις και ένα υπερατλαντικό διαγωνισμό. Να ανοίξουμε ένα διαγωνισμό, παιδιά. Όποιος θέλει να πάει το... να πάει το Σάββατο στο... και δέλες που δεν θα το δω το παιχνίδι. Θα είμαι στα Καρδάμιλα, στο δεύτερο Καρδάμιλα Ραν Χριστόφορος Μερούσης. Έβαργε σε χαλάλι του. Λοιπόν, υπάρχουν δύο εισιτήρια με πτήση charters μαζί με τα εισιτήρια του αγώνα. Τρεις ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις θα ανοίγουν τα τηλεφωνά μας. Όποιος θέλει να διεκδικήσει το εισιτήριο για την όποιος θέλει να διεκδικήσει τα εισιτήρια δύο, έχω δύο εισιτήρια για τον τελικό του Σαββάτου, τον τελικό του Μουντιάλ στο New Jersey. Ναι, αυτό μόνο με τηλεφωνικό διαγωνισμό, έτσι. Ένας κάθε μέρα θα βγαίνει. Ένας κάθε μέρα, έχω μία ερώτηση, μία τριάδα ερωτήσεων να του κάνω. Άμα είναι τυχερός, μακάρι να τα κερδίσει. Είναι συμβεβλημένο με ένα διαγωνισμό που κάνει το Immigrant Travel. Πολύ ωραίο, μάλιστα. Όποιος δεν καταφέρει βέβαια να τα πάει καλά στο διαγωνισμό, θα τον στείλω όποια μέρα θέλει, μετά τις 12 το μεσημέρι, στον Καταράχτη, στο Μόλο. Ναι ρε φίλε μου, δεν κατάφερες να πας στο New Jersey. Πήγαινε στον Καταράχτη, στο Μόλο, ο Γιώργος Ορφανός είναι εκεί πέρα, σου φέρει και μια μπάλα να κάνετε καμία πάσα. Θα φας καλά, θα πληρώσεις λίγο, θα δεις μια απίστευτη θέα, θα μάθεις όλα τα νέα από τον Γιώργο, τι άλλο θες. Αν είναι να πάτε μόνοι σας στον Καταράχτη, να πάρετε πρώτα ένα τηλέφωνο 61 290

0: Χαμός γίνεται, παιδιά, με το... με τις συναυλίες, τις εκδηλώσεις, το... Βλέπω εδώ ένα post, ένα ποστάρισμα που έκανε ο Σταμάτης ο Καρμαντζής, επειδή το έκανε επώνυμα, σας το διαβάζω και εγώ, σας το διαβάζω επώνυμα. 45.000 ευρώ για τις Τροάδες, 31.000 για εκδήλωση για τη ζωή του αείμνηστου Νίκο Ξυλούρη, σύνολο 76.000 ευρώ. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας για να διάσουν τα ταμεία του Δήμου. Αφού πληρώνουν οι δημότες τρελούς φόρους και αυξήσει στο νερό, γιατί να μην τα σπαταλάμε ασύστολα? Μόνο με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε το υπεραστικό κτέλ,
1: λένε πως είναι κάτι,
0: να μην είχε κλείσει. Τώρα σειρά έχει βέβαια το αστικό κτέλ. Αναφορά για τις δύο συναυλίες, δύο εκδηλώσεις που θα κάνει το... θα κάνει ο Δήμος, τις Τροάδες και τον Νίκο Ξυλούρη, το...
1: τα ξέρουν, ξεράδια.
0: Παιδιά, είναι μεγάλες παραγωγές, έτσι. 45.000 οι Τροάδες, 31.000 ο Ξυλούρης. Βέβαια, από την άλλη, εγώ που είδα από κοντά... εγώ που είδα από κοντά τη μια καλοκαιρινή εκδήλωση που έκανε ο Γιώργος Μισετζής, η Μαρία Καλάγκια, όλα τα παιδιά, όλη η μουσική, όλη το... αυτή για το Μίμη Πλέσα, οι οποίοι ζήτησαν αυτή η εκδήλωση να γίνει με μηδενικά έξοδα, μόνο με το, με τα έξοδα του να έρθουν από Αθήνα διάφοροι 2-3 καλλιτέχνες που θα πλαισίωναν την παράσταση. Μιλάμε για πολύ πολύ καλή παραγωγή, έτσι.

Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή, τώρα 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στις εγκαταστάσεις του ναυτικού μιλουχίου στην Μπέλα Βίστα, έχει βραδιά μπαρμπεκιού από το ναυτικό μιλουχίου. 9 το βράδυ. Ωραίο φαγητό, ζωντανή ελληνική μουσική. Μια καλοκαιρινή βραδιά δίπλα στην θάλασσα. Ναι, ναι, Παρασκευή 24 του μήνα στις 9 το βράδυ. 7.

0: Λοιπόν, στον καταράκτη μας ακούει ο Μάνος. Μάνο, να πας στο Μόλο και να του πεις καλημέρα χάος. Θα βρεις τον Γιώργο μου στον Ορφανό. 12 η ώρα ανοίγει. Θα πας στο Γιώργο τον Ορφανό στο Μόλο και να του πεις καλημέρα χάος. Τι κερδίζω? Λοιπόν, ο Λευτέρης μου λέει, δεν μας είπες ποιο θα είναι ο χορηγός. Είναι το travel, το football travel. Δεν παίρνω τηλέφωνο. Μόνο αν μας πεις ότι επίσης δεύτερος χορηγός. Έχουμε εδώ και ένα, είναι ο Στράτος, ο μεγάλο ηχθείο επιχειρηματίας που είναι φερέγγιος για το εντάξει.
1: Να πάνε στο διάλο.
0: Ναι, δήλωσε τελευταία ώρα συμμετοχή για το
1: ρέκλα και χαχάς. Όλα πηγαίνουν για φούντο.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη το Βενέτη. Γιάννη, ξαναστείλε μου λίγο πότε θα γίνει αυτή η εκδήλωση με το το μουσικό εργαστήρι νέων χείου θεολόγου Μιχελή. Α, μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους του μουσικού εργαστηρίου, των παιδιών, των δασκάλων και των γονέων. Άκου να δεις, Γιάννη, επειδή μου στέλνουν πάρα πολλά, μέχρι και προσκλητήρια για γάμους και για βάφτιση, να τα διαβάσω, να τα διαβάσω εδώ στην εκπομπή. Μήπως θα ήθελες να μου στείλεις την μπροσούρα του της εκδήλωσης που θα κάνει το εργαστήρι? Σύντομα όμως, γιατί έχουμε μόνο 5 λεπτά μέχρι να, να κλείσει η εκπομπή μας. Λοιπόν, αυτό το ωραίο του, πώς το λένε, του Αρκά, σας το διάβασα χθες. Ο μεγαλύτερος εχθρός του πολιτικού απατεώνα είναι η μνήμη του ψηφοφόρου.

Λοιπόν, είδαμε και τα αθλητικά μας. Βασική εμφάνιση, λεπτομέρεια στο σήμα και η τεράστια ανταπόκριση. Είναι η φανέλα. Η νέα φανέλα που θα παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός. Ο Κρίστιανσεν θα είναι στα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας. Έχουμε και πολλοί μεταγραφές και... Ναι, χτες τώρα που λέμε για ποδόσφαιρο, βλέπω μια ομάδα και φωνάζανε Σενεγάλη, Σενεγάλη, Σενεγάλη. Λέω κανένα πέναλτι, λέω, θα τους ακυρώσανε και το... Και είδανε και απόδανε οι ανθρώποι και το... Όχι, παιδιά, ήταν καμιά δεκαπενταριά από τη Βιάλ. Οι οποίοι πήγαν μέχρι την πλατεία, διαδήλωσαν, φώναξαν Free Senegal. Ελευθερώστε τη Σενεγάλη. Δεν ξέρω βέβαια τι μπορούν να πετύχουν από εδώ φωνάζοντας για την Σενεγάλη. Λοιπόν, και μιας και έλεγα γι' αυτό, μου βγάζει μία είδηση εδώ πέρα, απίστευτο έτσι. Η πορεία της Σενεγάλη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αποκλείστηκε στους 32 από το Βέλγιο, έτσι. Μέσα σε όλα ήρθε, λέει, να προσθεθεί και η αποκάλυψη που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, Αμπντουλαγέ Φαλ, ότι ο επί 10 χρόνια επικεφαλής του ιατρικού team της εθνικής ομάδας της Σενεγάλη έχει ειδικότητα γυναικολόγου. Ειδικότητα γυναικολόγου. Πώς δεν πήγαν στη Μύκονο να... Ο γιατρός μας, λέει, δεν έχει ακαδημαϊκό προφίλ. Ο Dr. Fendi Or είναι γυναικολόγος. Άκου ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει, απίστευτο έτσι. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα παιδιά. Γίνεται, αν έχετε σκοπό να πάτε για επιδιόρθωση, αν έχετε σκοπό να πάτε για να φτιάξετε, αν έχετε σκοπό να πάτε κάτι στο Μιχάλη τον... στο Μιχάλη τον Τζακό, στο... στην Αριέντη 4 και 6, πρέπει να το κάνετε, να το προγραμματίσετε άμεσα. Δόξα τω Θεώ, είναι ο κόσμος πολλής. Είναι ο κόσμος πολλής που έχει δει την καλή του δουλειά. Είναι ο κόσμος πολλής που δεν θέλει να χαλάει. Δηλαδή, κάτι έπαθε, μια μικροζημιά, κάτι έκανε τέτοιο. Μπάκα, άντε να το πετάξουμε, να πάρω άλλο. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος. Μιχάλη Τσακός τα φτιάχνει όλα. Χθες είδα έναν Τούρκο τουρίστα, τράβαγε, έσερνε μια βαλίτσα. Ξεχαρβαλωμένα τα ροδάκια, μετά πολλά. Γιατί δεν μιλούνε ούτε να μου γκρίσουνε, δεν είναι. Αγγλικά, πού να βγάλεις αγγλικά. Go, του λέω, go, καρσί, καρσί. Μετά του δείχνα το χέρι αριστερά. Τον έστειλα στο γραφείο, στο PKFI, στο Μιχάλη του Τζακό. Και ήρθε ο άνθρωπος, πέρασε μετά, μου δείξε τη βαλίτσα σαν καινούρια. Μια στραπατσαρισμένη, έτσι διαβολισμένη βαλίτσα. Του την είχε κάνει ο τύπος. Του την είχε κάνει ο τύπος σαν καινούρια. Φοβερός. Λοιπόν, και κάτι ευχάριστο πριν κλείσουμε. Α, ο Μιχάλης ο Τζακός κάνει και χρέη κλειδαρά, έτσι, 43-6-51. Λοιπόν, είχα κάτι εδώ που διάβασα για τη δημοτική συγκοινωνία. Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του οργανισμού για εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια στάσεων και ηλεκτρικών λεωφορείων». Έλα! Λοιπόν, και θα κλείσουμε με μία είδηση το Σάββατο, αυτό, 18 Ιουλίου. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Πηγαίνετε, πηγαίνετε, γιατί χτύπα ξύλο, πολύ φοβάμαι ότι και η Μονή σε αυτά τα χέρια που έχει πέσει μετά από τόσα χρόνια μετράει μέρες, εβδομάδες, μήνες. Πρώτα ο Θεός, παιδιά, αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά, ήταν η εκπομπή «Καλημέρα Χάος», Μάνολης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Τα απόγευμα θα τα πούμε πάλι τηλεοπτικά στις 5 και στις 9 το βράδυ. Από πας να έχετε μια όμορφη μέρα.
και να πάτε για ψάρεμα. Αύριο είναι το ψάρεμα, ναι. Με τους προσκόπους. Αύριο, θα σας το πούμε αύριο. Λοιπόν, καλή σας μέρα.

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 14 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο διαφωνεί έντονα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών πλεγμάτων, οι Ιρανοί πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον Αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Όλος αυτός ο παραλογισμός εκτόξευσε τις τιμές πετρελαίου που βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν υποτίθεται μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας. «Γνωρίζουμε την ανάρτηση και περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του οργανισμού. Ο ίδιος επανέλαβε την πάγια θέση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία αντιτίθεται στην επιβολή τελών για την διέλευση από στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ Γιάννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα. Το γεγονός της κατασκευής κατήγγειλε με φωτογραφίες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας, καλώντας το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του στην Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Τσουρής, τελικά με την πίεση που ασκήθηκε έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο τηγάνι της Σιδηρούντας και στο Γιώσονα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Σιδηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη, με τελική σύνδεση μέσω λίμνου με καβάλα. Η λήψη μέτρων τόσο την παραμονή όσο και η ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτή, συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν στη σύσκεψη, από τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο δεν λειτουργεί, και ειδικά οι επισκέπτες πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να εφοδιάζονται πριν φτάσουν στην περιοχή. Στην κατακαμένη Χίο, κάποιοι που προφανώς έχουν καμένα μυαλά κλέβουν νερό από δεξαμενές που ειδικά αυτήν την περίοδο πρέπει να είναι γεμάτες υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το γεγονός κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, αναφέροντας ότι κάποιοι άδειασαν τη δεξαμενή της Νέας Μονής από Αυγόνιμα προς Ελίντα και κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής που βρίσκεται στη διαδρομή από Αυγόνιμα προς Φά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος για την περιφερειακή ενότητα Χίου και Σάμου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες, οι υπαίθριες ψυσταριές, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση χωραφιών και αγροτικών υπολειμμάτων. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα και θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές το πρωί της 19ης Ιουλίου, 10.30 στην είσοδο της Απλοταριάς. Πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιός, κάνει ο πρόεδρος Νίκος Κουτσουράδης, υποδεικνύοντας μάλιστα χώρο την κοινοτική αίθουσα πρώην ΚΑΠΗ. Προτείνει δε ως έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί η αντιμισθία του. Η Παναγία των Ψαρών θα επιστρέψει έστω και προσωρινά στον τόπο της. Την είδηση δίνει ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, που επισκέφθηκε τη Σύρο και μαζί με τον Δήμαρχο Σύρου επικοινώνησαν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου Ρόθερο Β, που ικανοποίησε το αίτημα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μεδαπός, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας στοιχείου, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων στη Γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Κεραία Βόνταφων. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο η παράσταση θα δοθεί σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του. Σήμερα Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το Ανοιχτό Εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά και αύριο Τετάρτη, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βιντεοκλίπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Όπως είπε στην αλήθεια ο θεολόγος Μιχαλής, υπεύθυνος του εργαστηρίου, αν πετύχει είχε αυτή η δράση, τότε θα εγκαινιαστεί για τα επόμενα χρόνια ένα νέο πρόγραμμα για το εργαστήρι μουσικές πλατείες της Χίου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ελιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινουσών, αύριο Τετάρτη στις 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντωνία Σαρά, θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Ένας από τους πρώτους χιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, που συμπλήρωσε 46 χρόνια στη μακρινή χώρα και διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σχετικά αρχικά και στη συνέχεια τη διαδρομή του. Μια εκπομπή ντοκουμέντο για τις συνθήκες και τις ευκαιρίες στην Αυστραλία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2006. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίος» αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 σπρώμαυρα φωτογραφικά έργα, επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ. Αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρο. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971 και το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος αύριο Τετάρτη 8:30 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτη. Όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου στις 9:30 το πρωί στα γραφεία της στην Οδό Κύπρου 2 στην πόλη της Χίου θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων λιμάνι ψαρών. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούση σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμό στο Άγαλμα Φανή Ναύτη. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος «Η Δάφνη Δαφνώνα». Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Η κίνηση είναι στις 6:15 το απόγευμα από την πλατεία Μπού στον Άγιο Γιώργη Σικούση. Η ομάδα WID Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Ακτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την ορχήστρα Κωνστατά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και ακτινοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστο σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπι. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8:30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αυτό το καλοκαίρι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινουσών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα, δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του Άσο 2026 είναι η Βάρδια, από την 3η 28 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών, σε μια διαρκή ζωντανή παράσταση ανοιχτή στην κοινότητα και τους επισκέπτες του νησιού. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνιου Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επαγρύπνησης, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου υπέγραψε τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Η ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου shooting guard Αλέξανδρου Κολτσίδα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 37 έως 54%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιά 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα Δελτία Ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1924. Ο βουλευτής Χριστόφορος Ροδοκανάκης με τηλεγράφημά του προς την εφημερίδα Νέα Χίος αναφέρει ότι, όπως το ανακοινώθηκε μη επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, αποφασίστηκε η ίδρυση διδασκαλίου στοιχείο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1946. 15 χρόνια μετά την ίδρυσή της εγκαινιάζεται η Ιερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. Τα εγκαίνια τέλεσε ο ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Άθυμος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974. Σε 8.000 στρέμματα καμένης γης ανέρχεται ο απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε στη θέση Ψαρόπετρα του Κορακάρη και επεκτάθηκε γρήγορα κατευθυνόμενη προς το Χαλκιός και το Βασιλιώνικο αλλά και το Μονοδένδρι. Μεταξύ άλλων κάηκαν 300 ελαιόδεντρα, μυγδαλιές και αγρίμε σιτηρά. Η φωτιά έσβησε μετά από 11 ώρες με τη συνδρομή και πυροσβεστικών αεροπλάνων. Σαν σήμερα στοιχείο το 2004. 3 το μεσημέρι φτάνει στο νησί μας η Ολυμπιακή Φλόγα για πρώτη φορά στην ιστορία στην πορεία της για την Ολυμπιάδα της Αθήνας. Σαν σήμερα στοιχείο το 2013 πεθαίνει σε ηλικία 99 χρόνων ο αντιστασιακός Αντώνης Γλύκας. Στο σπίτι της μάνας στο Λατόμι, μητέρα του Αντώνη Γλύκα, εγκαταστάθηκε ο παράνομος ασύρματος του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής από τους Ιάσουνα Καλαμπόκα και Παναγιώτη Καρασούλη.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
5: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
6: Εντάξει.
5: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
6: Μάλιστα.
5: Δεν τους συγχωρώ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

βραδιά. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δεν θέλω ούτε το κακό σου. Δεν θέλω ούτε το... Δεύτερη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, Τρίτη 14 Ιουλίου. Πέφτει η θερμοκρασία σε σχέση με χθες, τους 31 βαθμούς σήμερα. Από αύριο όμως πάλι ανεβαίνει, για να πάμε αύριο Τετάρτη 34, την Πέμπτη στους 36 βαθμούς και μέχρι και το Σάββατο θα φτάνει τους 36 βαθμούς. Την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει ακόμη περισσότερο και θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Τώρα αν αυτό θα συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα, αφήστε να το δούμε σε λίγες μέρες.

Ντροπή να ακούς τέτοιες δηλώσεις από κάθε άνθρωπο, αν είναι κιόλας και δήμαρχος, ακόμα χειρότερα. Μισοαναπηρικές δηλώσεις ο δήμαρχος Άργους για τον 20χρονο που σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών. Απάντηση του δίνει όμως η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η προσπάθεια του Δημάρχου να μετακυλήσει την ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών στην ίδια τη μητέρα του θύματος και στις ιδιωτερότητες του παιδιού της αποτελεί μια χυδαία πράξη. Επαναφέρει στο προσκήνιο σκοτεινές αναχρονιστικές αντιλήψεις οι οποίες υπαγορεύουν ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να ζουν κλειδωμένα για να μην ενοχλούν την κοινωνία.

Απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την δολοφονία της Βάγιας Ανέστορα. Στην ανακρίτρια σήμερα φτάνουν. Σύμφωνα με τη βοριά.gr, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και για παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών.

θυμίσουμε ότι σήμερα Τρίτη έχουμε τη στάση εργασίας από την ΑΔΔΗ. Αν θυμάμαι καλά, στις 11 η ώρα ξεκινάει. Αγάπη, να σου δώσω. Λοιπόν, 11 μέχρι τέλος ωραρίου. Μία κινητοποίηση ενάντια στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΔΔΗ, η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στο κατακαλό καιρό τις αλλαγές στο Σύνταγμα που σημαδεύουν ευθέως τη ζωή των δημοσίων υπαλλήλων και συνολικά του λαού, μεταξύ αυτών και την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, για να αποκτήσει η εκάστοτε κυβέρνηση τη δυνατότητα να απολύει εργαζόμενους στο δημόσιο. 11 σχεδόν παρά 10 η ώρα, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: λεπτά πριν τις 11 η ώρα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή μπροστά μας. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Διόδια στορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν, τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Έως τις 20 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Γιατί οι τιμές στην Αγγλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ. Πώς η κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες, η νέα μάστιγα. Και πάμε στα νέα, τα μυστικά της υπέρτασης, μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνα με συμμετοχή 15 ΑΗ. Ασθενούς στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια άτομα, ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους κάψονες στην Ευρώπη. Εχμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης, το αφεντικό και η αλήθεια. Ο πρόεδρος Πασόκ προβλέπει πως όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις υποκλοπές, το Κόσμο Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Μαρφίνη σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις. Πεντάγωνο, βαλιστική πύραυλη με εμβέλεια 500 χιλιόμετρα. Οι περιφέρειες όπου ζουν τα πιο χαρούμενα παιδιά στην Ελλάδα. Απογευματινή. Έργο Ανάς ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας από συμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Έγκλημα Μαρφίν, τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν το θάνατο. Κυπριακό Ασαφής, Ομοσπονδία και Επιστροφή των Βαροσίων εκτός συνόρων. Η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μπλόκο στα social media, μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους ακολουθεί η Ευρώπη. Κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, δάκρυα και παρετήσεις. Η εφημερίδα των συντακτών πληρώνουν από την τσέπη τους το διαρρισμό. Δυσβάσταχτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόρυστους εκπαιδευτικούς. Καθαρός μισθός 890 ευρώ. Μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ. Ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατελάχιστον 5.000 ευρώ. Σε τουριστικές περιοχές φτάνουν και τα 6 με 8.000. Αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές. Δυσκολότερη από τις πανελλαδικές η αναζήτηση προσιτής κατοικίας. ΣΥΡΙΖΑ, τέλος εποχής, τα κλειδιά της Κουμουνδούρου στην Τρόικα, Δούρου Παπαπολάκη, νέες αποχωρήσεις από σήμερα, Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, Ελλάδα της Λαμογιάς, η Ελλάδα της παραγωγής. Φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο. Συλλήψεις για Μαρφίν, Οσμής και Βορείας, Καραυγαλαία και ένα στη δικογραφία αυτοτοποίητα τα πρόσωπα. Πάμε στο ριζοσπάστη, κεντρικός τίτλος εφημερίδας, ως εδώ όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργη, απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Σωματεία στο δημόσιο, δυναμώνουν τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία. Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας απαιτεί πλήρη διαλέμβαση και απόδοση των ευθυνών για την κρατική δολοφονία στο Άργος. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, νέος γύρος κλιμάκωσης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλία, σταθμός στην κλιμάκωση της πάλης ενάντια στην πολεμική εμπλοκή. Κυπριακό, επικίνδυνα παζάρια και σχέδιο σε ανατοϊκό φόντο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στην Μαρφίν. Η ελληνική αστυνομία επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Τα 7 σως για την Εύνοη και ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Το μανιφέστο «Κομμένη η πλάκα» στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίνη. Μητσοτάκης ως Καραμαγκά, διορθώνουμε ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών. Πάμε στην κόντρα. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα. Ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων οφειλών σε δημόσιο και ταμεία. Τσίπρα στη Λέσβο, είναι κρίσιμο να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Πανελλαδικές 2026, πού και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 περιζήτητες σχολές. Συναγερμό στη Λαμία, δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, 12 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Συνεχίζουμε με την εστία. Στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ διελήθη ο μύθος της αριστεράς, 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών. Πώς το 37% έγινε 1% ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα. Η δημογραφική κατάρρευση δυναστεύει την Ελλάδα. Ο Τραμπ σχεδιάζει τέλη 20% για τη φύλαξη του Ορμούς. Ορφέας και Ευρυδίκη στο Αρχαίο Θέατρο Μεσσίνης. Η Νέα Δημοκρατία χάνει αυτό το καλοκαίρι τις εκλογές, την εγκαταλείπουν οι αστεί λόγω μαφίας. Πάμε στην political. Τρόμος από επιθέσεις hacker με AI, Ευρωπαϊκό Συναγερμό στις Τράπεζες. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Έκθεση της Κομισιόν, ευρωπαϊκά εύσημα στην Ελλάδα για το χτύπημα στη φοροδιαφυγή. Ενιαίο ψηφιακό μητρό, νέο ηλεκτρονικό όπλο στη μάχη κατά της διαφθοράς. Η Δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ελληνικά ταχυδρομεία. Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολυτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Ο Μητσοτάκης καλωσορίζει τώρα 500.000 πρόσφυγες από το Σουδάν. Υπόθεση Μαρφίν, τα έκαναν μπάχαλο με τις συλλήψεις, αλληλοδιαψεύσεις για το περίφημο ανώνυμο email. Μπήκαν υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις. 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στις Τρεις Γέφυρες και στους Αγίους Αναργύρους, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς Λαμία και στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των διελιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με συνέντευξή του, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι τα δύο διελιστήρια έκαναν μια προσφορά ύψους 20 συν 20 εκατομμυρίων ευρώ και το ζητήσαμε, είπε, να τα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για μειώσεις στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης. Η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ασχετικών εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί διελιστήρια, σημείωσε ο αντιπρόεδρος. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στην φωνική εμπριστική επίθεση της στην Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συλλήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναφορικά με το email που εστάλησε στην αστυνομία, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. Σήμερα, εντωμεταξύ, αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις ληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από την δολοφονία του Θάνου Εξαρλιάνα τη 17 Νοέμβρη έκανε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας ένα μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρτε να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στην Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδος. Σημείωσε ωστόσο ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος αλλά και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στενοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας συνδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ των νότιων τμήματων στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι οι δύο παραβατικά δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν αφού αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις. Το Αμπου Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η Ινδία κάλεσε τον αλληλεπιδωτή πρέσβη του του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενό του Ορμούζ και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα σε 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ σε αστυνομία και πυροσβεστική όταν ενημερώθηκαν για μικρό παιδί που ήταν κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο στην Πάτρα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο, πιθανότητα γιατί είχαν μπλοκάρει κλειδαριές. Οι πυροσβέστες έσπασαν με προσοχή το παράθυρο και διέσωσαν το παιδί. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει σήμερα για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλαυσης 14 Ιουλίου στην Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η οποία φέτος θα είναι μαζική και κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι συμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο Γερμανός Φρίντριχ Μέρτς, ο Βρετανός κ. Στάρμερ, ο Πολωνός Ντόναλντ Τούσκ, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Πανελλαδική στάση εργασία για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από αυτήν την ώρα ως και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς την Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού και μας ενημέρωνε η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρη 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 14 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο διαφωνεί έντονα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης του κόμματος, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα στο Τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα. Το γεγονός της κατασκευής κατήγγειλε με φωτογραφίες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Συντηρούντας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Ανδρέα Τσουρή, τελικά μετά την πίεση που ασκήθηκε, έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο Τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Σιδηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη, με τελική σύνδεση μέσω λίμνου με Καβάλα. Λήψη μέτρων τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτή, συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν από τη σύσκεψη είναι ότι μετά τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν, και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων αφού το πρατήριο υγρών καυσίμων δεν λειτουργεί. Στην κατακαμένη Χίο, κάποιοι που προφανώς έχουν καμένα μυαλά κλέβουν νερό από δεξαμενές που ειδικά αυτή την περίοδο πρέπει να είναι γεμάτες υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το γεγονός κατήγγειλε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, αναφέροντος ότι κάποιοι άδειασαν τη δεξαμενή της Νέας Μονής από Αυγόνιμα προς Ελίντα και κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής που βρίσκεται στη διαδρομή από Αυγόνιμα προς Φά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα, σύμφωνα με την νομοθεσία, μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές το πρωί της 19ης Ιουλίου, 10.30 στην είσοδο της Αυλουταριάς. Πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκείο, ως κάνει ο πρόεδρος Νίκος Κουτσουράδης, υποδεικνύοντας μάλιστα χώρο, την κοινοτική αίθουσα πρώην Καπή, προτείνει δε ως έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί αντιμυστία του. Η Παναγία των Ψαρών θα επιστρέψει έστω και προσωρινά στον τόπο της, την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Ρατσάνος. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της Συνοδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Εκδρομή προγραμματίζει το Καπίδι μου Χίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη Γραμματεία Καπί έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πηδιού, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής και Κεραία Βοδαφών. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη «Στοιχείο» σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας από τους πρώτους σιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, ο οποίος διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την διαδρομή του εκεί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καρεά της Δελταχείος» αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ αύριο 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέση Χίου συνεχίζει τις προβολές της αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίες» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το, ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος αύριο στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός, την Πέμπτη 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμός στο άγαλμα Φανή Ναύτη. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 37 έως 54%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 29 η ώρα, κυρίες και κύριοι, έτσι να σας βάζουμε σιγά σιγά στο πνεύμα των συναυλιών. Καλοκαίρι, συναυλίες. Κλείσουμε την σημερινή εκπομπή σιγά σιγά, πλησιάζει άλλωστε και το τέλος της. Πολλές οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα στο νησί. Πάμε να δούμε τι προτάσεις σας έχουμε για σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να παρακολουθήσετε με αφορμή την συμπλήρωση των 9 χρόνων του Μουσικού Εργαστηρίου Νέων Χιού. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το εργαστήρι, ανοιχτό εργαστήρι στην πλατεία των Μεστών στις 7.30. Μια άλλη πρόταση είναι το θεατρικό του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόκο», το οποίο βρίσκεται στο νησί μας για μια παράσταση σήμερα το βράδυ, σήμερα Τρίτη 9, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Νομίζω ότι κάτι άλλο δεν έχουμε για σήμερα που να έχει γίνει γνωστό. Αύριο πάλι έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις. Λοιπόν, εδώ σας αφήνουμε, σας χαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλά να είμαστε, Τετάρτη. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου, η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολύουχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζης σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον Κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
7: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
8: Εντάξει.
7: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους. Μάλιστα. Δεν τους συγχωρώ.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

Μετράμε, μην νομίζετε, μετράμε την τρίτη νύχτα πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Να χτυπά από την πλευρά της δεξαμενόπλια η Ταχεράνη και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Οι αγορές προεξοφλούν κρίση διαρκείας. Αυτό βεβαιώνει και το άλμα σχεδόν 12% στις τιμές του πετρελαίου. Είναι, λέει, η πιο εκρηκτική άνοδο στις τιμές από το 2020. Το Ορμούς δεν προβλέπουν ότι θα επιστρέψει ποτέ στην κανονικότητα.

Εν Ελλάδη στην ανακρίτρια οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τον, για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Στη Λαμία έχει θερήσει αρκετούς η σαλμονέλα από κοτόπουλο. Ενώ στάση εργασίας πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΗ που καλύπτει τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί, διαφωνώντας με την προωθούμενη από την κυβέρνηση διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης που μεταξύ άλλων προβλέπει και αλλαγές στο ζήτημα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Σε τοπικό επίπεδο στις 12 έχει προγραμματίσει ΑΔΕΔΗ συγκέντρωση στην είσοδο της Απλοτέριας. Κάτι τα λοιπά, διαβάζουμε τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αφορούν την αεροπορική κίνηση του Ιουνίου στο νησί μας. Και βλέπουμε τελικά πόσο ψεύτικες ήταν οι υποσχέσεις που τουλάχιστον μας έλεγαν ότι ελάμβαναν οι φορείς της ΧΙ όταν χτυπούσαν τις πόρτες των αεροπορικών εταιριών δεδομένων των αλλαγών που θα υπήρξαν λόγω των έργων στο αεροδρόμιο, ζητώντας περισσότερα δρομολόγια αεροπλάνων, και τους έλεγαν οι εταιρείες ναι, θα κάνουμε περισσότερα δρομολόγια. Λοιπόν, από το Μάρτι ξεκίνησαν τα έργα, άντε το Μάρτι, τον Απρίλιο να έγιναν κάποιες πτήσεις περισσότερες. Τον Ιούνιο καταγράφεται μείωση και στον αριθμό πτήσεων και καταγράφηκε κατακόρυφη πτώση της επιβατικής κίνησης από και προς την Χίο με το μέσο του αεροπλάνου. Επομένως, τσάμπα οι υποσχέσεις των εταιριών για περισσότερα δρομολόγια. 7,97%, δηλαδή 8%, είναι η μείωση του αριθμού των πτήσεων στις γραμμές εσωτερικού. Να μην μιλάμε για γραμμές εξωτερικού, εδώ δίνουμε και παθαίνουμε να έρθουν τα μικρά αεροπλάνα, να περιμένουμε και τις πτήσεις τσάρτερ. Όχι, δεν τις είχαμε πριν, θα τις έχουμε τώρα. Άμα τελειώσει το αεροδρόμιο, θα τις δούμε αυτές. Λοιπόν, έγιναν 552 πτήσεις πέρσι τον Ιούνιο, φέτος έγιναν 508. Ήρθαν λιγότεροι επιβάτες, σχεδόν 15%, έφυγαν λιγότεροι επιβάτες, σχεδόν 21% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Να πούμε ότι συνολικά μέσα σε ένα μήνα χάσαμε περί τους 5.374 επιβάτες που δεν διακινήθηκαν αεροπορικώς σε σχέση με το τι συνέβαινε τον Ιούνιο του 2025. Τώρα, το διαβάσαμε στο νησί της Μυτιλίνης. Η αλήθεια είναι ότι ζηλέψαμε λίγο, διότι το νησί λέει ότι ο Δήμος της Μυτιλίνης χρηματοδοτεί μία μελέτη προκειμένου να οργανωθεί ένα σύγχρονο δίκτυο δημοτικής συγκοινωνίας το οποίο θα στοχεύει στη σύνδεση των χώρων στάθμευσης που έχουν στη Μυτιλίνη με το κέντρο, και παράλληλα θα εξυπηρετεί και κάποια δρομολόγια σε κοντινές γειτονίες.

0: Yes. Αυτό που διαβάζουμε στο νησί της Μυτιλίνης είναι ότι το project αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το αναδημοσιεύει το αλήθεια.gr. Τώρα από πλευράς του Δήμου, της Χίου, αυτό που έχουμε ως δεδομένο είναι προς το παρόν η σύνδεση με κάποιους χώρους στάθμευσης που γίνεται με το ηλεκτρικό όχημα στα πλαίσια μιας συμφωνίας που υπάρχει με το αστικό κτέλ. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν μπορεί να προχωρήσει μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος και κάτι άλλο. Θα το ψάξουμε το θέμα. Μιας και λέμε τώρα για το Δήμο, να σας πούμε ότι σήμερα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή και μάλιστα εκεί έβαλε ο Παντελής ο Μουχλής από την Αντιπολίτευση και ένα θέμα που αφορά τον παραλιακό οικισμό του Καρφά και τα προβλήματά του, λέγοντας πότε θα γίνουν έργα για την αναβάθμιση της περιοχής. Λοιπόν, εκεί είχαμε μια παρέμβαση και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε ειδικότερα και στα ζητήματα που υπάρχουν εκεί με τους χώρους στάθμευσης, λέγοντας ότι και οι επαγγελματίες θα έπρεπε να εξασφαλίζουν όταν φτιάχνουν τις μονάδες τους χώρους στάθμευσης, ότι ο Δήμος δαπανά μεγάλα ποσά για τις συγκεκριμένες ανάγκες, ψάχνει χώρους στάθμευσης, δεν βρίσκει τι άλλο να κάνει. Λοιπόν, θα ακούσουμε το σχετικό διάλογο αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
11: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
13: Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε τι σχεδιάζεται για τον Καρφά με αφορμή την παρέμβαση του Παντελή Μουχλή, του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών, στη σημερινή συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Τι απαντά ο Δήμαρχος και για το πρόβλημα που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή με την έλλειψη δημόσιου χώρου στάθμευσης και τι λέει και ο Αντιδήμαρχος για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, ο κ. Πατελίδας. Ξεκινάμε με τον Παντελή Μουχλή.
14: Και μόνο εσείς, οι τελευταίες δημοτικές αρχές από την Συνένωση των Δήμων, η Αγία Ερημιώνη, ο Καρφάς και ο Μέγα Λιμιώνας και η Αγία Φωτεινή, λιγότερο βέβαια, αλλά και η Αγία Φωτεινή δεν έχουν δει μία ανάπλαση, έστω και ελάχιστη, στις περιοχές αυτές. Το λένε οι επαγγελματίες, το ζητάνε οι πάντες. Είσαστε 2,5, κοντεύουμε να πάμε 3 χρόνια δημοτική αρχή. Δεν βλέπω τίποτα για τις συγκεκριμένες περιοχές. Τα προβλήματα τα ξέρετε. Ένα πάρκινγκ είχε, καθεχάθηκε γι' αυτό. Τα άλλα, προχθές τα είδατε τις δημοσιεύσεις, τι γινόταν και τι έπεφτε μέσα στην παραλία του Καρφά, να μην σας τα θυμίσω. Συνεχίζεται η περιοχή, συγκεκριμένη περιοχή, με τα περισσότερα ξενοδοχεία, με μια επισκεψιμότητα που το μεσημέρι δεν μπορούμε να περάσουμε από την έλλειψη πάρκινγκ, που πρέπει και αυτό να το δούμε, γιατί ίσως πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για μονοδρομήσεις. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, αλλά περάσαν 3 χρόνια και η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να μην βλέπει τα προβλήματα, αυτά που αντιμετωπίζει καθημερινά, παρόλο που και οι δημότες αλλά και οι επαγγελματίες συνεχίζουν να τα υπερτιμίζουν καθημερινά και τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, που είναι μεγάλο το πρόβλημα. Θέλω να μου πείτε, κύριε Δήμαρχε, για τη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί σε λίγο μετά βλέπω ότι ξανάρχεται το θέμα της κοπής, θα τα πούμε μετά όταν έρθει η κοπή ηλιοτόμηση των συγκεκριμένων δέντρων στον κεντρικό δρόμο του Καρφά. Αν έχετε ρωτήσει, αν έχετε δει, και γιατί αυτή η υπηρεσία Πρασίνου τόσο καίγεται να φέρει τις συγκεκριμένες ηλιοτομήσεις πάλι στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή. Θέλω να μου πείτε, να γίνει η ανάπλαση στον Εχώρη. 100.000 δραχμές να πάνε όλες, ευρώ να πάνε όλες στον Εχώρη. Αλλά με την περιοχή στις συγκεκριμένες και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχετε κάποιο σχέδιο, υπάρχει κάποιο προγραμματισμό?
13: Για να ακούσουμε την απάντηση, Μαλαφή.
15: Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, έχουν ήδη δεσμευτεί λεφτά από το Λίντερ για να πέσουν στο παραλιακό του Καρφά. Έτσι δεν είναι?
14: 3 χρόνια.
15: Ακούστε το, 3 χρόνια όλα τα πράγματα γίνονται όταν οριμάσουν. Γιατί αν δεν γίνουν όταν οριμάσουν, θα είναι όπως τις υποδομές του Αγίου Μήνα επί καιρό Δήμων και Κοινοτήτων. Αν θέλετε να γίνουν έτσι υποδομές ή αν θέλετε να γίνουν σωστά υποδομές. Προσπαθούμε να γίνουν σωστά υποδομές. Από εκεί και πέρα, υπόλογος δεν είναι κανένας δήμος όταν οριστείς ένα ξενοδοχείο να μην έχει τις αντίστοιχες θέσεις πάρκινγκ, όταν οριστείς ενοικιαζόμενα να μην έχει τις αντίστοιχες θέσεις πάρκινγκ, και θα πρέπει να έρχεται ο Δήμος να χαλάει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για πάρκινγκ. Εγώ φταίω που δεν βρέθηκε κάποιος ενδιαφερόμενος να δώσει? Πεςτε μου, βρέστε μου να πάμε να τον νοικιάσουμε. Αν δεν μπορείτε να βρείτε εσείς που είσαστε εκεί, θα βρω εγώ. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα βρω εγώ. Γιατί δεν έχουν κάνει καν τις επαφές να δουν ποιος νοικιάζει. Αλλά όταν ο Δήμος πληρώνει κοντά στα 500 χιλιάρικα για πάρκινγκ, για δωρεάν πάρκινγκ, εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει, να νοικιάσουμε το τυχείο. Να δίνουμε, ας πούμε, το 1/1 των δημοτικών εσόδων για δωρεάν πάρκινγκ. Εκτός αν έχετε το στέλος να πείτε, το πάρκινγκ θα πληρώνετε με μισό ευρώ ή με ένα. Κάντε μια τέτοια πρόταση να είμαι μαζί σας. Να πείτε να είναι επιπληρωμή το πάρκινγκ, απλά να τα αγοράσουμε κιόλας. Εγώ είμαι υπέρ του να αγοράσουμε πάρκινγκ και να πληρώνει ο Δημότης μέχρι να ξεχρεωθεί το πάρκινγκ. Υπέρ αυτού είμαι. Δεν είμαι υπέρ του δωρεά πάρκινγκ. Αυτά είναι για λόγους άλλους.
14: Κύριε Δημαρχέ, μισό λεπτό. Ας έρθουν προτάσεις. Και είπαμε εμείς ότι δεν θα τη στηρίξουμε.
15: Δουλεύουμε κάτι συγκεκριμένο για αγορά στην περιοχή.
14: Πρέπει να βρεθεί η λύση.
15: Δουλεύουμε για αγορά στην περιοχή, μια που βλέπω ότι δεν υπάρχει. Όλοι ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους, όλοι ήθελαν να εισπράξουμε, όλοι ήθελαν να κάνουν επενδύσεις, αλλά δεν είναι συνεπείς σε αυτά που έλεγαν τα προγράμματα τους που μπήκαν και πήραν και επιδότηση.
13: Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε και την αξιοποίηση κονδυλίων μέσω του προγράμματος ΤΑΠΤΟΚΟ που ανέφερε ο κύριος Πατελίδας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.
16: Δήμος Αγίου Μηνά αποτελείται από τον Εχώρη, Αγία Φωτιά, Θημιανά, Μεγάλη Μιώνα. Τα έργα που προγραμματίζονται αυτή τη στιγμή είναι και για τον Εχώρη, στα Θημιανά. Όπως ξέρετε, είμαστε έτοιμοι. Τώρα ζητάμε έκκληση όλο δημοπράτησης για την επέκταση του σχολείου Θημιανών. Αυτή τη στιγμή έχει εγκριθεί μια μεγάλη αγροτική οδοπία ύψους 500.000 ευρώ, που θα ένα μεγάλο κομμάτι θα πέσει στους αγροτικούς δρόμους του Αγίου Μηνά. Έπειτα, επειδή υπάρχει ένα μεγάλο έργο να γίνει και αυτή τη στιγμή τη μελέτη την έχει η περιφέρεια από τα ΤΑΠΤΟΚ, Είναι η διαπλάτηση πεζοδρομίων σε όλο το τμήμα του Καρφά. Είναι πάνω από το ξενοδοχείο Ερίθα μέχρι κάτω του Γιαμού. Είναι ένα μεγάλο έργο που αυτή τη στιγμή μελετάται. Χρηματοδοτείται με 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τα ΤΑΠΤΟΚ. Θα το δει η κοινωνία αυτό. Αλλά όπως ξέρετε κύριε Μουκλή, εγώ θα σας πω κάτι που είναι και το παράπονο μου. Επί χρόνια έπρεπε να έχουν ξεκινήσει, όλα αυτά είναι παθογένειες. Επί χρόνια έπρεπε να έχουν ξεκινήσει και οι πολεοδομικές μελέτες στο Καρφά και οι πολεοδομικές μελέτες και οι πολεοδομικές μελέτες Μέγα Λιμιώνα. Είναι όλο αυτό το παράκτιο μέτωπο, έχει μείνει πίσω. Ο δημοτικός σχεδιασμός ευθύνες έχει και η προηγούμενη δημοτική αρχή. Εμείς καλούμαστε τώρα να παραλάβουμε νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Αν τον είχαμε ήδη είχε μπει σε τροχιά αυτή τη στιγμή, θα είμαστε σε πλεονέκτημα να τρέχουν πολεοδομικές μελέτες.
13: Λοιπόν, πόσα χρόνια ακούμε για το χωροταξικό σχεδιασμό, την αναγκαιότητα και πόσο είμαστε πίσω όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, που είναι ο βασικός μπούσουλας για να μπορέσει να σχεδιάσει και να έχει ανεκτές καταστάσεις και καταστάσεις που θα δώσουν και μια άλλη όθηση και μια ανάπτυξη σε κάθε περιοχή. Πάμε στον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
17: Διαπίστωσαν το θάνατό τους. Διερευνώνται τα αίτια του θανάτου τους. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τονίσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε συνέντευξή του, ο κ. Χατζηδάκης εξηγήσε ότι τα δύο δηληστήρια έκαναν μια προσφορά ύψους 20 συν 20 εκατομμυρίων ευρώ και του ζητήσαμε, είπε, να τα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για μειώσεις στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που επλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου βρίσκεται και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πριν από λίγο οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία στέλνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη είναι στη λεωφόρο των Ηλυσίων Παιδιών στο Παρίσι εντυπωσιακή παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Στη στρατιωτική παρέλαση συμμετέχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα. Ελληνικό χρώμα έδωσαν δύο μαχητικά ραφάλ, τα οποία πέταξαν πάνω από τα Ηλίσια πεδία. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος αλλά και η μονάδα εκτροφής. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Παράλληλα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι δύο παραβατικά δεξαμενόπλια χτυπήθηκαν αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ψακούδια Χαλκιδικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους ως τη λήξη του ωραρίου έχει προκηρύξει για σήμερα η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Για αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Στην αθλητική σας ενημέρωση, δεύτερη ψηφοφορία σήμερα για τις εκλογές της Προεδρίας της Super League μετά την ισοψηφία 7-7 ανάμεσα σε Γιάννη Αλαφούζο και Ευαγγέλη Μαρινάκη. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε χθες τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση ολοκληρώσε ο Αστέρας, καθώς συμφώνησε με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο διεθνής χαφ επιστρέφει στην ομάδα της Τρίπολης που τον ανέδειξε μετά από 9,5 χρόνια και μια μεγάλη πορεία στα γήπεδα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η Ισπανία αντιμετωπίζει απόψε τη Γαλλία στις 10 στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την πρόθεση να διατηρήσει τον Χουάντσο Εναργκόμεθ για αρκετά ακόμα χρόνια στον Παναθηναϊκό γνωστοποίησε μέσα στο Instagram ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Όλα ανοιχτά αναφορικά με το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Λατινική Αμερική. Ενδιαφέρον από την Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα για τον Μεξικάνο άσο της Ένωσης.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθω από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 14 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο διαφωνεί έντονα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης του κόμματος, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα στο Τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα. Το γεγονός της κατασκευής κατήγγειλε με φωτογραφίες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Συντηρούντας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Ανδρέα Τσουρή, τελικά μετά την πίεση που ασκήθηκε, έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο Τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Σιδηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη, με τελική σύνδεση μέσω λίμνου με Καβάλα. Μέτρων τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτή, συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Τα αξιοσημείωτα που προέκυψαν από τη σύσκεψη είναι ότι μετά τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν. Και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο υγρών καυσίμων δεν λειτουργεί. Στην κατακαμένη Χίο, κάποιοι που προφανώς έχουν καμένα μυαλά κλέβουν νερό από δεξαμενές που ειδικά αυτή την περίοδο πρέπει να είναι γεμάτες υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το γεγονός κατήγγειλε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, αναφέροντος ότι κάποιοι άδειασαν τη δεξαμενή της Νέας Μονής από αυγόνιμα προσελίδα και κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής που βρίσκεται στη διαδρομή από αυγόνιμα προς Φά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα, σύμφωνα με την νομοθεσία, μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές το πρωί της 19ης Ιουλίου, 10.30 στην είσοδο της Αυλουκαριάς. Πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιός κάνει ο πρόεδρος Νίκος Κουτσουράδης, υποδεικνύοντας μάλιστα χώρο, την κοινοτική αίθουσα πρώην Καπή, προτείνει δε ως έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί η αντιμυστία του. Η Παναγία των Ψαρών θα επιστρέψει έστω και προσωρινά στον τόπο της, την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Ρατσάνος. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της Συνοδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Εκδρομή προγραμματίζει το Καπίδι Μουχίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη Γραμματεία Καπί έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πηδιού, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής και Κεραία Βοδαφόνα. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στοιχείο σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας από τους πρώτους σιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, ο οποίος διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την διαδρομή του εκεί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καρεά της Δελταχείος αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ αύριο 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέση Χίου συνεχίζει τις προβολές της αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίες» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος αύριο στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός, την Πέμπτη 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης, εκκίνηση από την πλατεία Τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 37 έως 54%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Να πούμε ότι στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε και η πραγματοποίηση και φέτος αυτού του πακέτου οργανωμένων εκδρομών με τη συμβολή του Δήμου, δεδομένων των προβλημάτων που υπάρχουν με την υπεραστική συγκοινωνία. Ο κ. Χρυστάκης είπε ότι και φέτος από την 1η Αυγούστου γίνονταν βέβαια συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα μήπως μπορούσαν να ξεκινήσουν νωρίτερα, προφανώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Θα γίνονται εκδρομές σε συγκεκριμένες περιοχές και μνημεία της Χίου, αλλά και σε παραλίες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ας τον ακούσουμε.
1: Χρόνια, όπως είπα, φέτος η πίσωση, το ποσό είναι λίγο μεγαλύτερο, είναι κάτι κατάσταση. Οπότε είναι οι εκδρομές που θα βάλουμε, ελπίζω από αρχές Αυγούστου μέχρι όσο φτάσει το διαθέσιμο ποσό. Οι διαδρομές είναι 5, είναι ενδεικτικά, το πρόγραμμα δεν είναι περιοριστικό, μπορεί να αλλάξει. Όπως είπα, κάθε σχεδόν Σαββατοκύριακο υποστηρίζουμε τη Βόρεια Χίο με εκδρομές Άγιο Γάλα και Αγιάβανα την επόμενη μέρα, και κάποιες πλέον εκδρομές περιλαμβάνουν και παραλίες εκεί που δεν πάει το αστικό ή το υπεραστικό κτέλ. Οπότε θα δώσουμε δυνατότητα και στους επισκέπτες και στον χιόντι που δεν έχει τρόπο να πάει σε αυτές τις παραλίες να πάει με αυτά τα λεωφορεία. Αυτό είναι το project. Ελπίζω να ξεκινήσει από αρχές Αυγούστου.
0: Λοιπόν, άμα δεν ξεκινήσει από τις αρχές Αυγούστου, πότε θα ξεκινήσει? Τώρα υπάρχει κόσμος στο νησί και υποθέτω ότι θέλει να εξυπηρετηθεί και επισκέπτες αλλά και ντόπιοι. Από εκεί και πέρα, να σας πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σήμερα και με τον πρόεδρο του Χαλκιού, τον Νίκο τον Κουτσουράδη. Εκκρεμεί μία απάντηση από μέρους του κυρίου Κουτσουράδη αναφορικά με ένα θέμα που είχε αναδείξει η κοινότητα την περασμένη εβδομάδα και αφορούσε τον καθαρισμό των χωραφιών γύρω από την Βιάλ στα πλαίσια της λήψης μέτρων πυροπροστασίας. Είχε πει ότι ο Δήμος φέτος δεν έχει καθαρίσει τους συγκεκριμένους χώρους. Μετά είχε βγει ο Δήμαρχος και είχε πει ότι εμείς για να το κάνουμε έχουμε ζητήσει από τον πρόεδρο της κοινότητας να μας φέρει πρώτα τις υπογραφές των ιδιοκτητών αυτών των ακινήτων ότι συμφωνούν με τη συγκεκριμένη ενέργεια. Για να ακούσουμε τι θα μας απαντήσει σήμερα ο κύριος Κουτσουράδης, ο οποίος παράλληλα καταθέτει και μια ενδιαφέρουσα πρόταση προς το Δήμο Χίου να λειτουργήσει η κοινοτική αίθουσα πρώην Καπή στο Χαλκιός ως ένα οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή, ως ένα σημείο συνάντησης των ηλικιωμένων της περιοχής. Την ακούσουμε την πρόταση, τις λεπτομέρειές της, στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
4: Εγώ δεν του συγχωρώ.
5: Εντάξει.
4: Τι θα συγχωρήσω? Το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου? Το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της? Τι θα συγχωρήσω? Ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους? Μάλιστα. Δεν τους συγχωρώ.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Χαλκιούς, τον Νίκο τον Κουτσουράδη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε και για την εκκρεμότητα που αφορά τους καθαρισμούς των χωραφιών πέριξης της ΒΙΑ, αλλά και για την πρόταση που καταθέτει για τον Νίκο Αγάπης, πρώτο πρεσβύτερο Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιός. Καλό μεσημέρι!
1: Καλό μεσημέρι σας, κρατές μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, καταρχάς για πείτε μου, η κατάσταση περιμετρικά της ΒΙΑ όσον αφορά τα χωράφια παραμένει η ίδια, δεν έχουν καθαριστεί ή...
1: Όχι, δεν έχουν καθαριστεί πλην ελάχιστων διοκτητών που έχουν καθαρίσει από μόνοι τους, λόγω ότι έχει μέσα ελαιώνες και φοβούνται μην ξαναπάρουν φωτιά οι ελαιώνες.
0: Ναι.
1: Με τη δράση αυτή που όπως είχαμε ενεργοποιήσει, έχουν ειδοποιήσει την κοινότητα δύο κτηνοτρόφοι να δούμε αν μπορούν να μπουν τα μηχανήματά τους λόγω των μεταλλικών κουτιών να καθαριστούν. Μερικά τμήματα της γύρω από τη δομή. Σχετικά τώρα με την εντολή που έδωσε ο Δήμαρχος να μαζευτούν βεβαιώσεις, αυτό είναι κατόπιν εορτής, ήδη υπήρχε ένα συντονιστικό, θα μπορούσε να μου το πει τότε. Έχουμε φτάσει τώρα που είναι η εντυπηρική σεζόν και συζητάμε ακόμα για τις χορτοκοπές. Από εκεί και πέρα, εγώ
0: δηλαδή εσείς έχετε απευθυνθεί στους ιδιοκτήτες να δείτε αν συμφωνούν ή όχι?
1: Έχω μιλήσει με το 90% των διοκτητών.
0: Και τι λένε οι άνθρωποι?
1: Μπορώ να βρω και δεν έχουν πρόβλημα και έχουν ετοιμάσει μια υπεύθυνη δήλωση στο ΚΕΠ του Χαλκιούς προκειμένου να μπορούν να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση ότι μας εγκρίνουν να μπουν μέσα. Όμως, όπως γινόταν και στις παλιότερες, με την προηγούμενη δημοτική αρχή, με μια εισαγγελική παρέμβαση, επειδή είμαστε στην προκαταστρεπτική περίοδο, θα μπορούσε να λύσει το θέμα.
0: Δηλαδή η προηγούμενη, περιμένετε μια στιγμή για να το καταλάβουμε, η προηγούμενη δημοτική αρχή έκανε μια παρέμβαση προς την εισαγγελία και η εισαγγελία έδινε διαταγή να καθαριστούν ανεξάρτητα αν θέλουν ή όχι οι ιδιοκτήτες.
1: Ναι, ναι.
0: Και έμπαινε ο Δήμος και έκανε τη δουλειά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η διαδικασία πότε ξεκινούσε συνήθως?
1: Από όσο γνωρίζω, διότι δεν ήμουν πρόεδρος τότε, ήταν πριν ξεκινήσει η θερινή περίοδος. Πριν δηλαδή μπούμε στην αντιπυρική.
0: Επειδή όπως είπατε πάτε στα συντονιστικά, αυτό το είχατε γνωστοποιήσει?
1: Όχι, το είχα γνωστοποιήσει βέβαια, ότι μάλιστα είχα παρέμβει τότε και είναι καταγεγραμμένο στο προτελευταίο τεσόπ, το οποίο είχα πει ότι τι θα γίνει με την πρόταση που είχαμε κάνει και στο Υπουργείο και αν κατέβει και πρόταση το Δήμο για τα 40.000 ευρώ προκειμένου να καθαριστεί από ιδιώτες. Και είχε πει ο Δήμαρχος τότε, το μόνο που είχε πει είναι να το καθαρίσει ο Δήμος, όχι να μαζέψουμε υπεύθυνες δηλώσεις.
0: Μάλιστα. Εκ των υστέρων, εσείς πότε ενημερωθήκατε για τις υπεύθυνες δηλώσεις?
1: Ενημερώθηκα στην αρχή μέσω το μέσο και αργότερα από το Δήμαρχο.
0: Α, δεν είχατε πάρει ακόμα την πρόσκληση αυτή, όταν ο Δήμαρχος είχε πει ότι ζητάμε υπεύθυνες δηλώσεις?
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, τη μαμή...
1: Το θεώρησα δεδομένο,
0: τώρα
1: δηλαδή,
0: αυτό
1: δεν μου είχε πει κάτι.
0: Μου θυμίζει λίγο από τη μαμή στο γιατρό θα το χάσουμε το παιδί. Το θέμα είναι ότι έχουμε εκεί ακαθάριστα οικόπεδα.
1: Αυτό
0: τώρα
1: ακριβώς.
0: Η λύση ποια είναι? Κάτι είπατε
1: η
0: για...
1: λύση, άκουσα ότι ο Δήμος θα βάλει λογικά καταστροφέα. Εάν μπει καταστροφέα στο κομμάτι αυτό, θα δημιουργήσει μεγαλύτερο περιβαλλοντολογικό πρόβλημα. Εάν δεν καθαριστούν τα μπουκάλια που υπάρχουν, θα θρηματιστούν και θα μπουν σε υπέραθες. Οπότε καταλαβαίνετε γρήγορα ότι αυτό θα είναι αδύνατο το χώρο, τα κτήματα αυτά αργότερα να καλλιεργηθούν.
0: Άρα λέτε όχι μηχανική παρέμβαση, πρέπει να γίνει με ανθρώπινο.
1: Πρώτα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε καθαρισμός των χιλιάδων μπουκαλιών που βρίσκονται στα κτήματα μέσα. Και δεν μιλάμε για 100 μπουκάλια, μιλάμε για χιλιάδες μπουκάλια.
0: Έχετε έρθει σε επαφή με τον Δήμαρχο?
1: Έχω έρθει σε επαφή με τον Δήμαρχο. Το μόνο που έχουμε πει είναι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία των υπεύθυνων δηλώσεων. Εγώ έχω ετοιμάσει μια υπεύθυνη δήλωση για να μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες αυτό το εγχείρημα. Αυτό που έχει ζητήσει τέλος πάντων ο Δήμαρχος.
0: Μάλιστα. Και εσείς επισημαίνετε να μην βγει καταστροφές, να γίνει με...
1: Οπωσδήποτε καθαρισμός.
0: Με καθαρισμός.
1: Είναι σοβαρό το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα που υπάρχει εκεί.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα αυτή την πρόταση που καταθέτει. Και μέχρι πότε θα γίνουν όλα αυτά, γιατί ήδη είμαστε στα μέσα του Ιούλη.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Έπρεπε αυτό να υποθεί στο πρώτο λεπτό τεσό που εδώ είχε ξεκινήσει αντιπυρική.
0: Επειδή και σήμερα είχε συντονιστικό, δεν είχε και σήμερα συντονιστικό πολιτικής προστασίας.
1: Πολιτικής προστασίας για τα θέματα σεισμών. Και εκεί αναπτύξαμε ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι τα ετοιμόρροπα και πώς πρέπει να λειτουργήσει. Ζήτησα και εκεί να χρηματοδότηση από το κράτος προς τους Δήμους για να δούμε τελικά τα ορφανά ετοιμόρροπα τι θα γίνει. Διότι έχω αυτή τη στιγμή περασμένα από επιτροπή, είναι έτοιμα για να καταγραφιστούν ορφανά ακίνητα, αλλά δεν υπάρχει κονδύλιο έτσι ώστε να γκρεμιστούν. Και αναγκάζονται ο πρόεδρος, εγώ στην ουσία, γιατί δεν ξέρω αν κάνουν άλλο το αντίστοιχο, να πληρώνω από την τσέπη μου προκειμένου να γκρεμιστούν. Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Το κάνετε δηλαδή ως δωρεά?
1: Ναι, το κάνω ως δωρεά. Τη δαπάνη που χρειάζεται προκειμένου να γκρεμιστεί ένα κτίριο, την κάνει ο πρόεδρος της κοινότητας.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια το κόστος είναι ελάχιστο, διότι καταλαβαίνουν οι κάτοικοι του χωριού, οι εργολάβοι και βοηθάνε και εκείνοι, δηλαδή το κόστος είναι πολύ. Έχετε ένα μεγάλο κτίριο.
0: Άρα λοιπόν το κάνετε συλλογικά με λίγα λόγια.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Βάζετε εσείς την αντιμισθία για να βγαίνουν κάποια μεροκάματα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα λέτε ότι την αντιμισθία σας μπορεί να τη δώσετε για να, εάν θέλει ο Δήμος, να δημιουργηθεί και ένα οίκος αγάπης στο χωριό σας, με στόχο να συγκεντρώνονται εκεί οι ηλικιωμένοι, επειδή δεν λειτουργεί πια το καπί.
1: Ναι. Ακούστηκε κάποια στιγμή, ναι, να κάνω έτσι μια παρέθεση, ότι η αντιμισθία των προέδρων είναι στα 500 ευρώ και για να ξέρει και ο κόσμος είναι κοντά στα 290 με 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε γρήγορα ότι αυτά δεν είναι τίποτα. Οπότε και εγώ αυτά τα χρήματα ως πρόεδρος οφείλω να είμαι παραγωγικός στο χωριό μου. Δεν ήταν στόχος μου ούτε αντιμισθίες ούτε τίποτα. Γι' αυτό και στην πρότασή μου βάζω και προαπαιτούμενο ότι αν χρειαστεί θα το καλύψω εγώ. Με την αντιμισθία.
0: Να χρειαστεί δηλαδή τι, να καλύψετε ας πούμε λειτουργικά του κτηρίου,
1: σκεφτείτε ότι
0: ενέργειες
1: μέσα,
0: και λοιπά.
1: Το κτίριο έχει ανακαινιστεί από το Μορφωτικό Σύλλογο, όπως και τα λοιπά κτίρια, ναι, του χωριού. Δίνει πολλά

0: μόνο ηλικιωμένων.
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι σαν αντιπούλιο. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ξέρω ότι ο Μορφωτικός Σύλλογος, όπως και οι χωριανοί, σε τέτοιες δράσεις είναι δίπλα μας και θα συνεισφέρουν όπως έχουν κάνει και τις άλλες φορές. Ήδη υπάρχουν πολλοί που με την πρόταση έχουν επικοινωνήσει με την κοινότητα, όπου μπορούν να βοηθήσουν και εκείνοι. Οπότε το προχωράμε. Ήδη η αντιδήμαρχος κυρία Γαλάνη έχει επικοινωνήσει μαζί μας, έτσι ώστε να δει το νομικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Της είπα ότι όπως και να έχει, η δράση θα πραγματοποιηθεί. Θέλει να δει το νομικό κομμάτι. Η δράση θα πραγματοποιηθεί. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μένουν πολλές φορές οι μεγάλοι σε ηλικία, μένουν μόνοι, είναι μια πολύ καλή λύση να μπορούν να βρίσκονται σε ένα χώρο συνάντησης, να συζητάνε, να πλέκουν, τέλος πάντων να υπάρχει μια επαφή, να μην αποξενώνονται.
0: Ο Σύλλογος Ομορφωτικός Περιοχής χρησιμοποιεί το κτίριο αυτό?
1: Είναι διόροφο, τον κάτω όροφο το χρησιμοποιεί μάλιστα.
0: Έχει δηλαδή τις δράσεις του, έχει χορευτικά, έχει διάφορες τέτοιες
1: έχει
0: δράσεις.
1: Έχει χορευτικά, ναι, και το συντήρησε, γι' αυτό και συντήρησε και το κτίριο, το έχει σε άριστη κατάσταση.
0: Άρα εσείς μιλάτε νομίζω για τον όροφο?
1: Τον πάνω όροφο, τον πάνω, ναι, που αυτή τη στιγμή είναι ο πάνω όροφος που χρησιμοποιείται και ως ο κοινοτικός όταν γίνεται ένα μνημόσυνα για την Παρασκευή καφέ.
0: Έχει δηλαδή κάποιες υποδομές αυτός.
1: Βέβαια.
0: Έχετε πολλούς ηλικιωμένους εκεί? Θα μπορούσαν δηλαδή να προσφέρονται ακόμη και ιατρικές υπηρεσίες εκεί, όπως γίνεται στο ΚΑΠΗ του Δήμου?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το κομμάτι μόνο με τον ΟΔΗ που έρχεται μία φορά το μήνα θα μπορώ να το στέλνω εκεί. Το ιατρείο του χωριού δουλεύει δύο φορές την εβδομάδα και είναι σε κοντινή απόσταση.
0: Έχετε ιατρείο, οπότε είστε μια χαρά εκεί δηλαδή.
1: Και μάλιστα το ιατρείο το εγκαινιάζουμε αυτόν τον καιρό με χρήματα πάλι του Μορφωτικού Συλλόγου. Αλλάξαμε τα έπιπλα, το συντηρήσαμε γιατί πέφτουν και σοβάδες. Οπότε είναι και εκείνο, αλλάξαμε κουφώματα σε άριστη κατάσταση.
0: Έχετε δηλαδή φτιάξει το δικό σας οικοδομικό συνεργείο εκεί στο Χαλκιό, αυτό μας λέτε, για να είστε αυτοσυντηρητοί?
1: Έτσι ακριβώς, έχουμε αυτοδομηθεί εδώ και καιρό. Και μάλιστα με πολλή διάθεση βλέπω τον κόσμο να έρχεται δίπλα μας. Χθες χορτοκόβαμε γιατί έχουμε το μεγάλο φεστιβάλ που θα γίνει στις 15 Ιουλίου. Είδαμε πολύ κόσμο να έρχεται δίπλα μας, να χορτοκόβει, να μαζεύει σκουπίδια, μεγάλες γυναίκες.
0: Τι φεστιβάλ, συγγνώμη, τι φεστιβάλ έχετε?
1: Τι φεστιβάλ έχουμε παραδοσιακών χωρών του Μορφωτικού Συλλόγου, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 8 η ώρα στο
0: αύριο.
1: Γήπεδο.
0: Αύριο.
1: Είδατε, έχω χάσει τις μέρες μετά.
0: Θα έχει πολλούς συλλόγους εκεί?
1: Θα έχει, από όσο γνωρίζω, 6-7 συλλόγους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν εσείς τώρα κάνετε και χορτοκοπές, γιατί είναι και λίγο δύσκολες αυτές οι μέρες με τις θερμοκρασίες, με τους ανέμους
1: και παράλληλα θα γίνει και έτσι μια παρέλαση με παραδοσιακές στολές μες στο χωριό, οπότε πρέπει το χωριό να είναι στην εντέλεια. Δεν γίνεται να φιλοξενούμε κόσμο και να βλέπει να υπάρχουν χόρτα ή σκουπίδια στο κομμάτι που προχωράνε. Και βέβαια αυτό δεν μένει εκεί, το ξαπλώνουμε σε όλο το χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Απλά το χωριό πιάνει και εργατικές κατοικίες, καταλαβαίνετε ότι είναι πολλές οι δράσεις που πρέπει να γίνουν.
0: Είναι μεγάλο το χωριό. Πόσους κατοίκους έχετε τώρα μαζί με τις εργατικές κατοικίες?
1: Εγγεγραμμένους μαζί με τις στρατιωτικές κατοικίες είναι κοντά στους 1420 και μόνιμους κάτοικους Χαλκούς μαζί με τις εργατικές κατοικίες πιάνουμε τους 890 τη χειμερινή, όχι τη θερινή σεζόν. Θερινή σεζόν είναι σαφώς περισσότερη.
0: Ναι, έχετε και αρκετούς ομογενείς και εσείς εκεί που έρχονται.
1: Έχουμε και ομογενείς.
0: Και Αθηναίους και λοιπά.
1: Ναι. Και μάλιστα πρέπει να τους δείξουμε και στους ομογενείς ότι ήδη έχουμε κάνει ενέργειες. Ότι δεν είναι, όσο μακριά και αν βρίσκονται, το Χαλκιό χτυπάει, η καρδιά του Χαλκιού χτυπάει σε όλα τα μέρη του κόσμου.
0: Για πείτε μου κάτι τελευταίο. Ο οίκος αγάπης που θέλετε να δημιουργήσετε, ο στόχος σας είναι να ξεκινήσει τη λειτουργία του από πότε?
1: Το άμεσα για μένα ως στρατιωτικός είναι το πολύ 4 εργάσιμες. Το άμεσα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα επειδή μιλάμε για την αυτοδιοίκηση, και με την ενέργεια που έχω σαν στρατιωτικός πιστεύω ότι αντί την αυτοδιοίκηση που είναι 2 μήνες, εγώ θα το περάσω σε 10 μέρες.
0: Άρα το βλέπετε και μέσα στο καλοκαίρι να γίνει?
1: Εννοείται ότι θα είναι μέσα στο καλοκαίρι. Ήδη η αίθουσα κοινοτική με πρωτοβουλία της κοινότητας του θερινούς μήνες με μεγάλες κάψονες την αφήνουμε ανοιχτή προκειμένου πολλοί κόσμος που δεν έχει κλιματισμό να μπαίνει μέσα και να δροσίζεται.
0: Τώρα, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες που λέει ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, θα είναι κλιματιζόμενη αίθουσα.

0: προς διάθεση.
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
1: Βάζουμε ενημέρωση στην κοινότητα, έτσι ώστε όποιος θέλει να μπορεί να μπει μέσα. Γιατί ξέρετε, βλέπουμε και στη Γαλλία τι γίνεται. Έχουμε μέχρι τώρα, πώς γνωρίζω, σε 2 μήνες 1.600 νεκρούς από θερμοπληξίες.
0: Αυτά είναι και τα καλά της μικρής κοινωνίας. Μπορείς να το επικοινωνήσεις γρήγορα το μήνυμα. Φαντάζομαι
1: έτσι,
0: από
1: ακριβώς.
0: Σπίτι σε σπίτι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και περιμένουμε να δούμε από πλευράς του Δήμου τι θα γίνει και με το θέμα των χορτοκοπών στην Βιάλεκη και με το ζήτημα του οίκου αγάπης στο Χαλκιός.
1: Με την ευκαιρία λοιπόν και εγώ θέλω να ευχαριστήσω έτσι το Μορφωτικό Σύλλογο. Μιλάμε για ένα διοικητικό συμβούλιο ενεργό, το οποίο είναι το τρίτο κτίριο. Έχουμε ετοίμασε το ΚΑΠΗ πέρσι, φέτος ετοίμασε το ιατρείο, έβαλε έπιπλα. Ετοίμασε το κέντρο νεότητας, το οποίο σε 1,5 μήνα πιστεύω ότι θα λειτουργεί. Θέλουμε ενεργούς πολίτες, θέλουμε ανθρώπους ζωντανούς στο χωριό μας και οφείλουμε σαν φορείς να τους κρατάμε. Ξέρετε, αυτό με την δράση που κάναμε στις μεγάλες ηλικίες, σύμφωνα με μελέτες, αυξάνει και το όριο ζωής.
0: Ναι, το κομμάτι της επικοινωνίας και της καλής ψυχολογικής κατάστασης είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Και για τους ηλικιωμένους.
1: Αυτό λοιπόν, ακριβώς.
0: Σας
1: να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, κύριε Κουτσουράδη. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Να πούμε ότι χαιρόμαστε να μιλάμε με ανθρώπους που έχουν έτσι μια ενέργεια, έχουν μια δραστηριότητα και στις μικρές κοινωνίες, αν καταφέρεις να φτιάξεις τέτοιες ομάδες ενεργείας, μπορείς κυριολεκτικά να κάνεις θαύματα και να πας στον τόπο σου μπροστά και να αντιμετωπίσεις προβλήματα που σε άλλες των περιπτώσεων μπορεί απλά να γατζωθείς πάνω από αυτά και να γκρινιάζεις. Αν φεύγεις από την γκρίνια και περνάς στην ενεργητική δράση, μπορείς να έχεις και καλύτερα αποτελέσματα και αυτό αποδεικνύει και αυτή η δραστηριότητα που αναπτύσσεται και στην κοινότητα Χαλκιούς. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

Ο Σύλλογος Εστίασης της Χίου ζητά απαντήσεις από τον Δήμο της Χίου αναφορικά με κάποιες εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των πολιτιστικών δράσεων για το φετινό καλοκαίρι, επισημαίνοντας ότι κάποιες εξ αυτών γίνονται από ιδιώτες. Πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση του Συλλόγου. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις απαντήσεις από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, η οποία μόλις χθες προχθές έγινε αποδέκτης και μιας ακόμη καταγγελίας από το Δύο Αιγαίας. Είχαμε μάλιστα και την παρέμβαση στο ραδιόφωνο στην εκπομπή «Καλημέρα Χίος» του Γιώργη Μισετζή και της Μαρίας Καλαγκιά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τι λένε οι καταστηματάρχες εστίασης μέσω του συλλόγου τους. Σημειώνουν. Εύλογα ερωτήματα και έντονο προβληματισμό προκάλεσε στα μέλη του συλλόγου μας η επιλογή του Δημοχείου να συμπεριλάβει στο διαφημιστικό φυλάδιο του πολιτιστικού καλοκαιριού εκδηλώσεις που διοργανώνονται από ιδιώτες. Το πολιτιστικό καλοκαίρι αποτελεί ένα θεσμό που έχει ως σκοπό την ανάδειξη και προβολή δράσεων που διοργανώνει ο Δήμος, καθώς και των εκδηλώσεων των πολιτιστικών φορέων και συλλόγων του τόπου. Η ένταξη ιδιωτικών εκδηλώσεων στο επίσημο έντυπο του θεσμού εγείρει σοβαρά ζητήματα διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και καθορισμού των κριτηρίων επιλογής. Με ποια διαδικασία επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις? Υπήρξε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες διοργανωτές ή πρόκειται για επιλεκτική προβολή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων? Και με ποια λογική αξιοποιούνται δημοτικοί πόροι και επίσημα μέσα επικοινωνίας του Δήμου για την προώθηση ιδιωτικών πρωτοβουλειών? Εφόσον ο Δήμος επιλέγει να προβάλλει ιδιωτικές εκδηλώσεις μέσω των επίσημων καναλιών του, αυτό πρέπει να γίνεται με σαφή αντικειμενικά και κοινά κριτήρια για όλους, μέσα από μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση και να μην μένει κανείς εκτός προβολής ή ενημέρωσης χωρίς αιτιολογία. Η Δημοτική Αρχή, καταλήγει ο Σύλλογος Εστίασης, οφείλει να δώσει σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, διασφαλίζοντας ότι η προβολή μέσω των επίσημων καναλιών του Δήμου πραγματοποιείται με αντικειμενικά διαφανή και ισότιμα κριτήρια για όλους. Ο πολιτισμός αποτελεί δημόσιο αγαθό και η διαχείρισή του απαιτεί θεσμική συνέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό προς όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο, προφανώς με την επιστροφή της στοιχείου ή αντιδήμαρχος πολιτισμού θα έχει να δώσει αρκετές απαντήσεις για τα συγκεκριμένα θέματα. Εγώ απλά να σημειώσω ότι καλό θα ήταν πριν καταρτιστεί το οποιοδήποτε πρόγραμμα, μη σας πω από τα τέλη του προηγούμενου έτους, ο Δήμος να βγάζει μια ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, ώστε να κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις, κοστολογημένες, και από εκεί και πέρα ο Δήμος να αναλαμβάνει με αποφάσεις που θα λαμβάνει και από συλλογικά όργανα, εν πάση περιπτώσει, ή δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το οριοθετήσει και θα το τεκμηριώσει, να αναλαμβάνει να στηρίζει και να βάζει μέσα στο πρόγραμμα των πολιτιστικών του εκδηλώσεων και κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Τώρα, περιμένουμε να γίνουν και πιο σαφείς οι διαμαρτυρόμενοι και από εκεί και πέρα να υπάρξουν και απαντήσεις από πλευράς του Δήμου, και κυρίως μάλλον όλη αυτή η ιστορία και η γκρίνια δείχνει ότι κάτι πρέπει να οργανωθεί πιο καλά. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά πολύ γκρίνια, βρε παιδί μου, πολύ γκρίνια με αυτές τις εκδηλώσεις.

Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, διότι σήμερα είχαμε και την κινητοποίηση της ΑΔΔΗ με αφορμή το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και τα θέματα που μπαίνουν για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 14 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο διαφωνεί έντονα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών πλεγμάτων, οι Ιρανοί πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον Αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Όλος αυτός ο παραλογισμός εκτόξευσε τις τιμές πετρελαίου που βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν υπέγραψαν υποτίθεται μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας. Γνωρίζουμε την ανάρτηση και περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του οργανισμού. Ο ίδιος επανέλαβε την πάγια θέση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία αντιτίθεται στην επιβολή τελών για την διέλευση από στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ Γιάννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα. Το γεγονός της κατασκευής κατήγγειλε με φωτογραφίες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας, καλώντας το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του στην Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Τσουρής, τελικά με την πίεση που ασκήθηκε έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο τηγάνι της Σιδηρούντας και στο Γιώσονα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Σιδηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη με τελική σύνδεση μέσω Λίμνου με Καβάλα. Η λήψη μέτρων τόσο την παραμονή όσο και η ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρκέλας καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτή συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν στη σύσκεψη από τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων αφού το πρατήριο δεν λειτουργεί και ειδικά οι επισκέπτες πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να εφοδιάζονται πριν φτάσουν στην περιοχή. Στην κατακαμένη Χίο, κάποιοι που προφανώς έχουν καμένα μυαλά κλέβουν νερό από δεξαμενές που ειδικά αυτήν την περίοδο πρέπει να είναι γεμάτες υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το γεγονός κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, αναφέροντας ότι κάποιοι άδειασαν τη δεξαμενή της Νέας Μονής από Αυγόνιμα προς Ελίντα και κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής που βρίσκεται στη διαδρομή από Αυγόνιμα προς Φά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος για την περιφερειακή ενότητα Χίου και Σάμου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες, οι υπαίθριες ψυσταριές, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση χωραφιών και αγροτικών υπολειμμάτων. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα και θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές το πρωί της 19ης Ιουλίου, 10.30 στην είσοδο της Απλοταριάς. Πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιός, κάνει ο πρόεδρος Νίκος Κουτσουράδης, υποδεικνύοντας μάλιστα χώρο την κοινοτική αίθουσα πρώην ΚΑΠΗ. Προτείνει δε ως έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί η αντιμισθία του. Η Παναγία των Ψαρών θα επιστρέψει έστω και προσωρινά στον τόπο της. Την είδηση δίνει ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, που επισκέφθηκε τη Σύρο και μαζί με τον Δήμαρχο Σύρου επικοινώνησαν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθερο Β' που ικανοποίησε το αίτημα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μεδαπός, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας στοιχείου, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων στη Γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Κεραία Βόνταφων. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μια παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο η παράσταση θα δοθεί σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του. Σήμερα Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το Ανοιχτό Εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά και αύριο Τετάρτη, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βιντεοκλίπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Όπως είπε στην αλήθεια ο θεολόγος Μιχαλής, υπεύθυνος του εργαστηρίου, αν πετύχει είχε αυτή η δράση, τότε θα εγκαινιαστεί για τα επόμενα χρόνια ένα νέο πρόγραμμα για το εργαστήρι μουσικές πλατείες της Χίου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ελιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινουσών, αύριο Τετάρτη στις 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντωνία Σαρά, θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Ένας από τους πρώτους χιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, που συμπλήρωσε 46 χρόνια στη μακρινή χώρα και διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αρχικά και στη συνέχεια τη διαδρομή του. Μια εκπομπή ντοκουμέντο για τις συνθήκες και τις ευκαιρίες στην Αυστραλία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2006. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δελταχείος» αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 σπρώμαυρα φωτογραφικά έργα, επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στοιχείο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθιοι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ. Αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρο. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971 και το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος αύριο Τετάρτη 8:30 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος» 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτη. Ο Όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου στις 9:30 το πρωί στα γραφεία της στην Οδό Κύπρου 2 στην πόλη της Χίου θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων λιμάνι ψαρών. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμό στο άγαλμα Φανή Ναύτη. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος «Η Δάφνη Δαφνώνα». Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Η κίνηση είναι στις 6:15 το απόγευμα από την πλατεία Μπού στον Άγιο Γιώργη Σικούση. Η ομάδα WID Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Κτηνοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνστατά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει Σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και ακτινοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την Ολονύχτια Ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα Ομηρικά Έπη. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8:30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αυτό το καλοκαίρι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα, δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του Άσο 2026 είναι η Βάρδια από την 3η 28 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών, σε μια διαρκή ζωντανή παράσταση ανοιχτή στην κοινότητα και τους επισκέπτες του νησιού. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επαγρύπνησης, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου υπέγραψε τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Η ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου shooting guard Αλέξανδρου Κολτσίδα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 37 έως 54%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρι 5. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1924. Ο βουλευτής Χριστόφορος Ροδοκανάκης με τηλεγράφημά του προς την εφημερίδα Νέα Χίος αναφέρει ότι, όπως το ανακοινώθηκε μη επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, αποφασίστηκε η ίδρυση διδασκαλίου στοιχείο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1946, 15 χρόνια μετά την ίδρυσή της, εγκαινιάζεται η Ιερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. Τα εγκαίνια τέλεσε ο ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Άθυμος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974. Σε 8.000 στρέμματα καμένης γης ανέρχεται ο απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε στη θέση Ψαρόπετρα του Κορακάρη και επεκτάθηκε γρήγορα, κατευθυνόμενη προς το Χαλκιός και το Βασιλιώνικο, αλλά και το Μονοδένδρι. Μεταξύ άλλων κάηκαν 300 ελαιόδεντρα, μυγδαλιές και αγρίμες σιτηρά. Η φωτιά έσβησε μετά από 11 ώρες με τη συνδρομή και πυροσβεστικών αεροπλάνων. Σαν σήμερα στοιχείο το 2004. 3 το μεσημέρι φτάνει στο νησί μας η Ολυμπιακή Φλόγα για πρώτη φορά στην ιστορία στην πορεία της για την Ολυμπιάδα της Αθήνας. Σαν σήμερα στοιχείο το 2013. Πεθαίνει σε ηλικία 99 χρόνων ο αντιστασιακός Αντώνης Γλύκας. Στο σπίτι της μάνας στο Λατόμι, μητέρα του Αντώνη Γλύκα, εγκαταστάθηκε ο παράνομος ασύρματος του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής από τους Ιάσουνα Καλαμπόκα και Παναγιώτη Καρασούλη.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κτέο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κτέο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. χρωστάνε 13.000 ημέρες άδειας στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου, η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη «Οικονομία». Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη «Απόψεις». Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον Κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
10: Για πάμε τώρα όλοι μαζί, χέρια.

0: ζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει, ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
4: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
5: Εντάξει.
4: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους. Μάλιστα. Δεν τους συγχωρώ.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Η μέρα κινητοποίησης σήμερα στο δημόσιο, οι αναφορές περί συνταγματικής αναθεώρησης και το θέμα της άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων πυροδοτούν αντιδράσεις. Σε τοπικό επίπεδο πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν σήμερα ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ αλλά και η Ολυμπία Κουβαρά από το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκελίτσιο Νοσοκομείο. Ξεκινάμε με τον Παναγιώτη Νικήτα.
14: Η κυβέρνηση προχωράει εν μέσω καλοκαιρινού θέρους στην προσπάθεια της συνταγματικής αναθεώρησης. μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία ουσιαστικά θα συνταγματοποιήσει, θα κάνει νόμον πλέον τις δημοσιονομικούς κόφτες και τις παρεμβάσεις και όλες εκείνες τις αντιδραστικές παρεμβάσεις που έχουμε, που βιώνουμε στο δημόσιο και όχι μόνο. Η κατάργηση του άρθρου 16 στην παιδεία. Οι μόνιμοι κόφτες όσον αφορά την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, το κοινωνικό κράτος, πλέον θα θεσμοθετηθούν με επίσημη βούλα, συνταγματική βούλα του κράτους. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη μεθόδευση, ορθώνουμε το ανάστημά μας τα σωματεία και καλούμε τους εργαζόμενους να σταθούν απέναντι σε αυτή την προσπάθεια της χειραγώγησης. Συγχρόνως θα ήθελα να τονίσω ότι χρησιμοποιείται η αξιολόγηση, αυτή η αντιδραστική αξιολόγηση η οποία υφίσταται όλο αυτό το διάστημα στο δημόσιο τομέα ως φόβητρο για να συνδεθεί με απολύσεις των συναδέλφων που θα αντιδράσουν, που θα σηκώσουν κεφάλι. Ουσιαστικά θέλουν έναν εργαζόμενο με σκυμμένο το κεφάλι υποτακτικό να εκτελεί τις εντολές αυτού του εχθρικού για τον πολίτη κράτους, ενός κράτους το οποίο δίνει δισεκατομμύρια αφιδώς για την πολεμική οικονομία, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα για την παιδεία, για τα νοσοκομεία, και δύο νούμερα θα πω μόνο.

0: Απέναντι σε όλα αυτό το, τη μεθόδευση και την επίθεση που δεχόμαστε, εμείς λέμε ότι δεν πάει άλλο, θα αντισταθούμε. Αυτή η κινητοποίηση που γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος αυτή τη στιγμή θα στείλει, πιστεύουμε ότι θα στείλει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση και στους πρόθυμους της αντιπολίτευσης ότι ο λαός δεν θα δεχθεί τη μεθόδευση αυτή που είπαμε και την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων.
1: Αυτά λοιπόν από τον Παναγιώτη Νικήτα, τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ. Πάμε να ακούσουμε και την Ολυμπία Κουβαρά από το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλί.
2: Σε αυτούς τους ζωφερούς καιρούς που ζούμε, η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο νομίζω λίγο πολύ είναι γνωστή, την έχει επισημάνει το σωματείο μας επανειλημμένες φορές. Δεν έχει περάσει ένας μήνα, έχει περάσει ένας μήνας και από την επίσκεψη του κυρίου Ροηλού στο νοσοκομείο μας, ο οποίος μοίρασε υποσχέσεις. Υπάρχουν οι δηλώσεις του, μπορεί να ανατρέξει κανείς τα στην ημερομηνία 3/6, ο οποίος υποσχέθηκε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες της καλοκαιρινής περιόδου. 3 χρόνια όμως το νοσοκομείο συνεχίζει και παραμένει χωρίς ενίσχυση. Οι διαδικασίες για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι πάρα πολύ αργές. Δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι, τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι. Δυστυχώς ακόμα οι υποσχέσεις ήταν ένα μεγάλο ψέμα που δόθηκαν. Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί τίποτα. Δεν έχει προσθεθεί ούτε ένας εργαζόμενος. Και το μόνο που έχει γίνει είναι για 4 νοσηλεύτριες που θα κάνουν ειδικότητα στην εντατική και στα επίγοντα. Όμως δεν μιλάμε για εργαζόμενες, μιλάμε για μαθητευόμενες, ειδικευόμενες νοσηλεύτριες. Το προσωπικό έχει γονατίσει, του οφείλονται άδειες και δεν μιλάω μόνο για το νοσηλευτικό προσωπικό, μιλάω για το σύνολο του προσωπικού του νοσοκομείου πλην ιατρών. Του οφείλονται τουλάχιστον 13.000 ημέρες αδειών και ανάπαυσης. Υπάρχει συσσωρευμένη κούραση και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν είναι ότι ένας κουρασμένος νοσηλευτής είναι ένας επικίνδυνος νοσηλευτής. Δεν ζητάμε κάτι το παράλογο, δεν ζητάμε κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό, ζητάμε να μπορούμε να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια, να μπορούμε να είμαστε με τις οικογένειές μας και να ξεκουραζόμαστε. Η άδεια η καλοκαιρινή για τους υγειονομικούς είναι όνειρο θερινής νυχτός. Αν καταφέρει ο καθένας να πάρει μία εβδομάδα άδεια, είναι ευχής έργων. Και αυτό γίνεται γιατί κάποιοι θα βάλουν πλάτη για να μπορέσει ο συνάδελφος να ξεκουραστεί. Θα δουλέψουν εξαήμερο, θα δουλέψουν χωρίς ρεπό και με βάρδιες εξοντωτικές, απόγευμα, πρωί, νύχτα, χωρίς ανάπαυση. Αυτό πρέπει πλέον να σταματήσει. Δεν μπορούμε να εργαζόμαστε από ήλιο σε ήλιο. Είμαστε επικίνδυνοι στον τομέα της υγείας όταν δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε.
1: Λοιπόν, αυτά είχαν επισημανθεί και προημερών σε ένα κοινό που εξέδωσε στο Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο. Κάποιες χιλιάδες ημέρες αδειών οφείλονται στους εργαζόμενους. Είχαν αναφέρει στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο μέσω του σωματείου τους, ζητώντας προσλήψεις προσωπικού, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου και την ανάπτυξη του οργανισμού όπως έχει γίνει στην πράξη και όχι όπως φαίνεται στα χαρτιά, έτσι, γιατί έχουν προσθεθεί τμήματα τα οποία δεν φαίνονται καν, δεν αποτυπώνονται καν στον οργανισμό του νοσοκομείου όπως έχουν πει πολλές φορές οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στην τελική ευθεία των χιωτικών ραδιοπαλμών να σας πούμε ότι όπως και σήμερα έτσι και αύριο η Χίος αλλά και ο νομός Σάμου παραμένουν στην πολύ υψηλή κατηγορία για την πρόκληση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου για την πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη λοιπόν της πολιτικής προστασίας. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε, να θυμίσουμε ότι όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία που μας ανεβάζουν ψηλά στο χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανήματα που προκαλούν σφενθήρες, υπαίθριες ψυσταριές, απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμένων τσιγάρων και βέβαια απαγορεύεται και η καύση στα χωράφια αγροτικών υπολοιμάτων. Αυτό ισχύει καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο.

0: Να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε την παράσταση «Χάσαμε τη θεία Στοπ». Ανεβαίνει στοιχείο στο θέατρο Καστρομινά στις 9 το βράδυ. Ενώ σήμερα έχουμε και το ανοιχτό εργαστήρι από το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου στις 7.30 στα Μεστά. Και αν πετύχει το εγχείρημα θα έχουμε τις μουσικές πλατείες και τα επόμενα χρόνια, όπως είπε και χθες, στην αλήθεια ο θεολόγος Μιχελής, ψυχή του εργαστηρίου, του Μουσικού Εργαστηρίου Νέων Χίου. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλώς σας μεσημέρι. Τρίτη 14 Ιουλίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι δύο από τους τρεις που συνελήφθησαν για τη δολοφονία των υπαλλήλων της Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο για την έκδοσή της στην Ελλάδα, η 46χρονη, που επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας, πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους αξιοποιώντας λεπτομέρειες από φωτογραφίες.
1: Χαρακτηριστικά στο σακίδιό του, όπως είναι οι σκουριές στο φερμουάρ, που πάντως δεν είναι τόσο ευδιάκριτες με γυμνό μάτι. Το ίδιο σακίδιο δηλαδή που είχε στις διακοπές του το 2009, λέει η αστυνομία ότι είχε και την ημέρα των επεισοδίων.
2: Ότι μετά από τόσα χρόνια τα στοιχεία και αλλοιώνονται και η αποδεικτική δύναμη αυτών είναι μειωμένη. Αυτό πια είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Μακάρι όλοι ευχόμαστε να έχουν βρεθεί οι πραγματικοί δράστες της Μαρφίν και να είναι δεμένη η δικογραφία.
0: Μέσα Ανατολή και Ρωσία πυροδοτούν και πάλι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Φόβια άνοδο του πληθωρισμού μετά από ένα μικρό διάλειμμα που είχαμε. Από σήμερα τα μέτρα μείωσης για μόλυβδη και πετρέλαιο.
3: Όποιοι συνάδελφοι λοιπόν από σήμερα, γιατί εχθές δεν υπήρχε, από σήμερα και μετά αγοράσουν για πρώτη φορά αμόλυβδη απλή, όχι τα άλλα είδη, και απλό πετρέλαιο, θα έχουν την επιδότηση. 5 σέντ στο πετρέλαιο, 10 στην απλή αμόλυβδη.
4: Ως εκ τούτου νομίζω ότι θα έχουμε και πιέσεις και στον πληθωρισμό και στις τιμές και φοβάμαι πάρα πολύ και για τα αγροτικά προϊόντα.
0: Θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης σε λίγο αναλυτικά που αναμένονται οι αυξήσεις. Από κοτόπουλο τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Εντοπίστηκε μεν ο προμηθευτής, αλλά αναζητούνται και οι υπόλοιποι Κρήτη μέχρι να φτάσει το κοτόπουλο προς κατανάλωση. Στο νοσοκομείο παραμένουν ακόμη αρκετοί συμπολίτες μας. Τι λένε οι ειδικοί μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει η κατάσταση?
5: Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο το σύμπτωμα.
0: Θέλει προσοχή. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και όπως πάντοτε, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Μας περιμένεις και σε περιμένουμε όμως, γιατί σωστά. Νομίζω και οι οδηγοί τώρα λιγάκι ανοίγουν την ένταση. Σου λέει να δούμε τι θα πει ο Κολιομιχάλης.
6: Έτσι, και τι θα τραβήξουμε. Να αρχίσω από τα καλά νέα. Στον Άγιο Στέφανο έχουμε λήξει του συμβάντος και πάρει φωτιά ένα φορτηγό, επηρεάζοντας και τη Χελμού Κρυονερίου, τους κεντρικούς δρόμους δηλαδή ανοίξεως Αγίου Στεφάνου, έτσι στον κόμβο Αγίου Στεφάνου, και τον παράδρομο και την Εθνική Οδό είχε επηρεάσει. Έχει πλήρως αποκατασταθεί εκεί η κυκλοφορία, σταματά να μας απασχολεί. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε τη συγκέντρωση των δημοσίων υπαλλήλων, μαζεύτηκαν στα προπύλαια, πήγαν στη Βουλή. Πριν από λίγα λεπτά διαλύθηκαν, άνοιξαν οι δρόμοι, φίλες και φίλοι, ανοιχτή η Βασιλής Σαμαλίας. Μην πηγαίνετε στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, γιατί έχει μποτιλιαριστεί όλος ο άξονας. Πλέον μπορείτε να πάτε και στη Βασιλής Σαμαλίας. Η άνοδος της Κηφισού έχει καθυστέρηση, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη ούτως ώστε να την αποφύγετε, από τις τρεις γέφυρες ανεβαίνοντας προς την γέφυρα της Αχαρνών, και αν μπορείτε και θέλετε, ας αποφύγετε τη Σχιστού, έχει ένα χιλιόμετρο αναμονής, ενώ αν πάτε μέσω της Λεωφόρου Αθηνών θα βρείτε ελάχιστη κίνηση.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν προχωρήσουμε στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, εκτάκτως τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, είναι στο στούντιο μαζί μας, γιατί αυτή τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική σε 2-3 περιοχές που έχουμε πυρκαγιές. Καλώς τον.
7: Γεια σας, επομένα. Η βασική πυρκαγιά, η μεγάλη, είναι αλιβέρι της Σέβειας, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Υπάρχει και ενημέρωση από το 112 στους κατοίκους του Προφήτη Ηλία να μετακινηθούν προς το αλιβέρι. Εκεί επιχειρούν 68 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μεγάλη δύναμη λοιπόν και από αέρα και από το έδαφος, με την πυροσβεστική υπηρεσία. Και επίσης είναι βασιλικά θέρμης πάνω στην Θεσσαλονίκη. Σε ετοιμότητα μήνυμα 112, εκεί πάει καλύτερα πυρκαγιά. Και επίσης τα Σοβιωτίας, και εκεί έχουμε μερικό έλεγχο για αυτή την πυρκαγιά που είχαμε νωρίς το πρωί. 27 πυρκαγιές μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία ότι είχαμε το τελευταίο 24ωρο, και για αύριο Τετάρτη, κατηγορία 4, στο Βόρειο Αιγαίο, Χίος, Σάμο, Ικαρία, Στο Νότιο Αιγαίο, Κάλυμνο Κο και όλη η περιφέρεια Κρήτης. Για αύριο Τετάρτη λοιπόν είναι κατηγορία 4, ναι. Πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο, προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, δηλαδή τα αυτονόητα τώρα συζητάμε. Έτσι. Αλλά δυστυχώς έχει διαπιστωθεί ότι όποτε έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, εκεί μας πιάνει να τα κάνουμε όλα στην Ήπεθρο. Θα έχουμε νεότερα για την πυρκαγιά αυτή στην Εύβοια Γιώργο, όποτε
7: μπορέσεις. Ναι, βεβαίως, όλα είμαστε.
8: Ευχαριστώ. Θα δούμε τώρα τις εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας με τους κατηγορούμενους σήμερα να βρίσκονται ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να απολογηθούν καθώς αντιμετωπίζουν ένα βαρύτατο κατηγορητήριο το οποίο βεβαίως αφορά τη δολοφονία υπαλλήλων στην τράπεζα Αμαρφίν. Οι δύο από τους τρεις, η τρίτη σε λίγο θα πάμε στη Βρετανία γιατί γίνεται ένα δικαστήριο για την 46χρονη στη Βρετανία, έχουμε ζητήσει την έκδοσή της. Πάμε όμως να δούμε τα νεότερα με τη δικαστική μας συντάκτρια την Έλενα Γαλά. Γεια σου, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι. Γύρω στις 11 το πρωί οδηγήθηκαν στο δικαστήριο οι δύο κατηγορούμενοι. Οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια να απολογηθούν για το καθόρισμα της ανθρωποκτονίας από πρόσωπο καταστηροή. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του πρώτου κατηγορούμενος και αυτή την ώρα απολογείται ο δεύτερος κατηγορούμενος. Και οι δύο αρνούνται τα πάντα. Ωστόσο, έστειλε ένα σίγμα αστήρο από την υπερσπιτική γραμμή που θα ακολουθήσουν, ένα σήμα που το έδωσαν εχθές οι συνήγοροι των κατηγορουμένων οι οποίοι παραχώρησαν την ένδειξη τύπου. Αυτό που θα σκεφτεί λοιπόν είναι ότι το βασικό περιστατικό υλικό της υπόθεσης στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα και σε εκθέσεις που διεύθυνση των κλιματολογικών ερευνών οι οποίες όπως αναφέρουν οι συνήγοροι τους δεν καταλήγουν σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο της επίθεσης. Θα αμφισβητήσουν αυτό το ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που αποτέλεσε και το έναυσμα της αστυνομικής έρευνας. Είναι μια ανώνυμη πληροφορία, θα πούν, η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς την προέλευση και την αξιοπιστία της. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν περαιτέρω, περιμένουμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές την ώρα που έξω από το κτίριο που βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία βρίσκονται από νωρίς το πρωί αλληλέγγυοι οι οποίοι φωνάζουν συνθήματα στην παράσταση υπέρ των κατηγορουμένων.
8: Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό που λένε δηλαδή, εντάξει, το mail είναι, να το δούμε και αυτό, βεβαίως αξιολογείται, το τι έδωσε, τι προκάλεσε την έναρξη της και πάλι των ερευνών, αλλά βασικά αυτό που λένε είναι ότι δεν έχετε αναγνωρίσει πρόσωπα, έχετε αναγνωρίσει αντικείμενα.
9: Ακριβώς. Διότι οι αστυνομικές αρχές αυτό που λένε είναι ότι εμείς έχουμε αξιολογήσει φωτογραφικό υλικό, καταθέσεις των μαρτύρων και ότι έχουν τακτοποιηθεί οι υποκτοί κυρίως από τα χαρακτηριστικά των σακηδίων και άλλων αντικειμένων που έφεραν. Αυτό λοιπόν που λένε είναι ότι εμείς δεν έχουμε τακτοποιηθεί όμως ως πρόσωπα. Και αυτό θα ισχυριστούν ενώπιον των δικαστών.
8: Και αυτή αναμένεται με βάση την εκτίμησή σου κιόλας να είναι μία από τις βασικές υπερασπιστικές γραμμές τουλάχιστον, έτσι. Σε ευχαριστώ, Έλενα, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια. Χθες ο Γιάννης Σουλιώτης εδώ την ίδια ώρα περίπου στο μαγκαζίνο του Sky σας παρουσίασε αναλυτικότατο ρεπορτάζ για το πώς κατέληξαν οι αρχές στα ίχνη των τριών τριών συλληφθέντων, δύο στην Ελλάδα και οι 46χρονοι στη Βρετανία. Και μας έλεγε ο Γιάννης ότι τους ταυτοποίησαν μέσα από φωτογραφίες που βρήκαν και συνέκριναν με τους κατηγορούμενους, ένα κόκκινο μαντίλι που φορούσε ο 42χρονος, μία τσάντα με ένα λογότυπο πανκ συγκροτήματος ζωγραφισμένο μάλιστα με το χέρι που κρατούσε ο συγκατηγορούμενός του, δηλαδή βρήκαν κάποια στοιχεία από τις φωτογραφίες και ταυτοποίησαν έτσι τους ανθρώπους που κατηγορούνται. Οι δύο ακούσατε από την Έλενα Γαλάρη είναι αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια. Να δούμε τι γίνεται με την τρίτη εκ των κατηγορουμένων, τη 46χρονη στη Βρετανία. Ο ανταποκριτής μας, ο Γιάννης Κανιωτάκης. Γεια σου, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι Σπύρο κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 4 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, θα ξεκινήσει η ακρόαση της 46χρονης στο πρωτοδικείο του Westminster. Παρόλο που όλες οι υποθέσεις που έχουν προηγηθεί πραγματοποιήθηκαν μέσω βίντεο κλήσης, η ίδια θα μεταφερθεί και θα παρουσιαστεί εδώ αυτοπροσώπως έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μια διαδικασία που σήμερα πρόκειται να είναι ιδιαίτερα σύντομη, αφότου επιβεβαιωθεί η ταυτότητά μετά της από το δικαστήριο. Στη συνέχεια θα ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εντάλματος και από εκεί και πέρα όλα θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο η ίδια θα συνεργαστεί με τις Βρετανικές αρχές. Εφόσον συνενέσει στο αίτημα έκδοσής της στην Ελλάδα, τότε θα ακολουθήσει μια πολύ πιο σύντομη διαδικασία. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο προβάλλει κάποια αντίδραση, τότε θα ξεκινήσει μια χρονοβόρα διαδικασία που ίσως διαρκέσει αρκετούς μήνες. Βέβαια, με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και με βάση το γεγονός ότι η ίδια έχει δηλώσει αθώα και έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών, τότε ενδέχεται τελικά να συνενέσει στην έκδοση.
8: Οπότε της. Να μην έχουμε μεγάλη καθυστέρηση σε όλη αυτή τη διαδικασία.
10: Έτσι, ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι είχε συλληφθεί χθες στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ πολύ νωρίς το πρωί από την αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Αυτή λοιπόν είναι και η διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της 46χρονης. Μιχάλης Ρησοχοίδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το πρωί στο Sky.
11: Τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί, αξιωματικοί και απλοί αστυφύλακες να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
12: Και
11: ένα υλικό που στη μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε.
8: Ακούσαμε λοιπόν από τον Υπουργό τον κύριο Χρυσοχοίδη πως το υλικό αυτό αξιοποιήθηκε τώρα και με σύγχρονες μεθόδους που δεν υπήρχαν πριν από 15 χρόνια. Τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιήθηκαν τώρα αυτά τα πιστήρια και οδήγησαν τους αστυνομικούς στις συλλήψεις που είχαμε για την τραγωδία της Μαρφίν. Όμως σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης έχουμε και τους τρεις που κατηγορούνται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τους τρεις που έβαλαν φωτιά στο σπίτι της και η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο. Ο Χρήστος Νικολαίδης παρακολουθεί αυτή την υπόθεση και μας δίνει όλες τις τελευταίες ημέρες πληροφορίες. Γεια σου, Χρήστο.
13: Καλησπέρα σας από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκονται εδώ και περίπου τρεις ώρες οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο από τους συλληφθέντες που θεωρούνται από την αστυνομία ότι αποτελούν και το επιχειρησιακό ζευγάρι που έδρασε για αυτή την επιχείρηση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, έκαναν λόγο για σκευωρία και αρνήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις της ανακριτικής εισαγγελέα. Αρκέστηκαν στο να υποβάλουν ένα γραπτό κείμενο, το οποίο μιλάνε για την αστική δικαιοσύνη, τη λεγόμενη, όπως οι ίδιοι την ονομάζουν, όπως επίσης και για τον δικό τους ρόλο, αλλά σε κάθε περίπτωση αρνούνται τη συμμετοχή τους, αρνούνται κάθε κατηγορία που τους έχει βαρύνει στη συγκεκριμένη τυπογραφία. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο, τον 24χρονο, ο ίδιος παραμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, την οποία μας την εξήγησε ο δικηγόρος του εδώ και αρκετές ημέρες.
8: Ότι ημέρα, εγώ έδωσα μόνο μάλλον τα κλειδιά, έτσι θυμάμαι, είχες πει στο ρεπορτάζ.
13: Ακριβώς. Ότι απλώς έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της γιαγιάς του, έδωσε τα κλειδιά σε κάποιους φίλους, οι οποίοι δεν ξέρει τι μπορεί να κάνανε και πώς μπορεί αυτά τα κλειδιά τα οποία εμπιστεύτηκε σε κάποιους φίλους του να κατέληξαν στα χέρια του συγκεκριμένου ζεύγους. Από εκεί και πέρα ο ίδιος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και σύμφωνα με τον δικηγόρο του αρνείται ότι γνωρίζει καν τους δύο συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν επίσης συλληφθεί. Να σας πω ότι την ίδια ώρα έχουμε έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης προς τους τρεις συλληφθέντες, με αρκετούς νεαρούς από τη λεγόμενη εξεκοινοβουλευτική αριστερά και το φόρο των αναρχικών να βρίσκονται εδώ και να φοράζουν συστήματα προς υπεράσπιση τους. Mm-hmm.
8: Έπαιξε πολύ δυνατά χθες, Χρήστο, από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή αυτό που μας είπες εδώ στο μαγκαζίνο. Μετά από κάποιες ώρες το είδα να παίζει πολύ δυνατά στις ιστοσελίδες, στο ίντερνετ. Η πληροφορία δηλαδή που έδωσε στον Sky ότι βρέθηκαν στοιχεία σε κινητό ή σε κινητά που δείχνουν ότι μπορεί να είχαν στο στόχαστρο αστυνομικά τμήματα.
13: Ναι, υπήρχε αυτή η πληροφορία. Ότι υπήρχαν και σχεδιαγράμματα τα οποία βρέθηκαν στη Γιάφκα, αλλά και φωτογραφίες στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου που απεικόνιζαν, που απαθανάτιζαν κάποιους συγκεκριμένους δρόμους και κάποια κτίρια της αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες, καθώς έτσι αποκρυσταλώνονται καθώς περνούν οι ώρες, κάνουν λόγο για τη διέτηση τροχέας Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην οδό Μαλγαροπούλου πίσω από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει κινητοποιήσει ιδιαίτερα τις αρχές, καθώς όπως λέγαμε και χθες, κανείς δεν μπορεί να πει με ζυμογιά αν αυτές ήταν απλές φωτογραφίες ή αν ήταν κάποιο σχέδιο για την επόμενη επίθεση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο λέγαμε και χθες είναι ότι τουλάχιστον από την πλευρά της αστυνομίας, από την πλευρά αστυνομικών πηγών, ανθρώπων που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκύπτει μια σιγουριά ότι είναι δεμένη. Αυτό που λέμε δηλαδή στην αστυνομική αργό, ότι είναι μια δεμένη υπόθεση. Υπάρχουν στιγμιότυπα από βιντεοκάμερες ασφαλείας που τους εμφανίζουν να βρίσκονται στην επίμαχη περιοχή πριν από την συγκεκριμένη επίθεση. Υπάρχει βεβαιωμένη η παρουσία τους μέσα στο διαμέρισμα Γιάφκα, όπως επίσης και η κίνησή τους στη συγκεκριμένη περιοχή κάποιες μέρες νωρίτερα, κάτι το οποίο τουλάχιστον σύμφωνα με αξιωματικούς της ασφάλειας αποδίδεται στην προσπάθειά τους να χαρτογραφήσουν την περιοχή για να προετοιμάσουν πολύ καλύτερα την επιχείρησή τους. Βέβαια όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δικογραφία.
8: Ναι, βέβαια.
13: Μιλάμε για 5 κακουργήματα, ιδιαίτερα βαρύ το κατηγορητήριο, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται. Ωστόσο μιλάμε για ένα βαρύ κατηγορητήριο που ξεκινά από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και καταλήγει στην κατοχή παράνομων υλικών. Να θυμίσουμε αυτό που είπαμε και χθες και έχει επιβεβαιωθεί στην πορεία, ότι δηλαδή στο διαμέρισμα Γιάφκα βρέθηκε και η ομπρέλα, την οποία φαίνεται ότι την κρατούσαν οι δύο του επιχειρησιακού ζεύγους όταν έκαναν κατόπτευση της περιοχής, και με την ομπρέλα αυτή τους είχε καταγράψει κάμερα ασφαλείας. Ναι. Το υλικό της οποίας βρίσκεται στην δικογραφία.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης για την εξέλιξη ενώπιον της δικαιοσύνης πλέον που έχουμε για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Προσέξτε τώρα, σήμερα που έχουμε τις απολογίες για τη Μαρφίν και τη δολοφονία της Νέστορα, είναι η μέρα που θυμόμαστε ένα άλλο γεγονός, μια άλλη δολοφονία που συγκλώνησε την Ελλάδα αρχές της δεκαετίας του 90. Ήταν 14 Ιουλίου και μάλιστα ήταν η μέρα Τρίτη, όπως και σήμερα δηλαδή, 14 Ιουλίου του 92, στο Σύνταγμα, τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη εκτόξευαν ρουκέτα κατά του αυτοκινήτου του τότε Υπουργού Οικονομικών Παλαιοκρασά, αφήνοντας όμως νεκρό στο δρόμο ένα παιδί μόλις 20 ετών, τον Αξαρλιάν, τον Θάνο Αξαρλιάν. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις μετέπειτα πληροφορίες που έδωσαν οι καταδικαστέντες στις 17 Νοέμβρη, είπαν πως ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν, αλλά το ανέβαλαν γιατί είχε κόσμο στο σημείο. Κόσμο είχε και τη συγκεκριμένη μέρα. Αλλά ο τρομοκράτης πάτησε το κουμπί για τη ρουκέτα επειδή, προσέξτε, δεν είναι κάτι που λέει η αστυνομία, είναι κάτι που έχουν πει οι ίδιοι τρομοκράτες, πιεζόταν από την οικογένειά του να πάνε διακοπές και δεν χωρούσε άλλη αναβολή, έπρεπε να ρίξουν την ρουκέτα και άφησαν νεκρό τον Αξαρλιάν. Στις καταθέσεις τους έχουν πει πως στη συγκεκριμένη ενέργεια ήταν οι αδερφοί Ξηρή, ο Τζορτζάτος και ο Κουφοντίνας. Στις δίκες που ακολούθησαν καταδικάστηκε ως φυσικός αυτούργος ο Κουφοντίνας και συνεργοί οι Χριστόδουλος, Σάβα Ξηρός και Τζορτζάτος και ηθικός αυτούργος ο Γιωτόπουλος. Αυτά πρέπει όλα να τα θυμόμαστε. Έκανε ανάρτηση και ο Πρωθυπουργός. Τα φαντάσματα του χθες, λέει ο κ. Μητσοτάκης, επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε. Και το σχολίασαν πολιτικοί από όλους τους χώρους. Θα ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο, υφυπουργός κλιματικής αλλαγής, ήταν στο Sky. Ο κύριος Παπαθεοδόρου από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Φιλιππίδης από την Ελλάς.
12: Σαν σήμερα το 1992, σαν σήμερα το μεσημέρι, ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν. Είναι μια μέρα όπου οφείλουμε να αναφερθούμε στο όνομά του και στην άδικη θυσία την οποία είχε από τους δολοφόνους στις 17 Νοέμβρη και να πούμε ότι οι πολίτες δεν πρέπει και η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται από κανέναν δολοφόνο.
14: Έχουμε μία αποστολή, τα κόμματα στην κοινωνία είναι ότι απέναντι στην ασφάλεια και στη θωράκιση της δημοκρατίας είναι κοινός ο αγώνας.
15: Υπάρχει έλλειψη μεταμέλειας, υπάρχει αίσθηση ότι υπηρετούν έναν ηθικό σκοπό που είναι ανώτερος και από την ανθρώπινη ζωή. Όταν μιλούμε για τρομοκρατία, οι ψυχολογικοί μηχανισμοί είναι οι ίδιοι. Δεν υπάρχει η αντιμετώπιση του ανθρώπου ως μονάδα. Βλέπουν μια πιο συλλογική εικόνα, την οποία προσπαθούν να την κολλήσουν, αν θέλετε, σε αυτό που εκείνοι σκέφτονται ότι είναι το ηθικά σωστό.
8: Θα δούμε τώρα τι γίνεται σε Μέση Ανατολή με αντιφατικά μηνύματα από Τραμπ, με έναν, όχι δεν θα έλεγα πανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια κατάσταση που έχει πυροδοτήσει και πάλι άνοδο των τιμών όχι ακραία, αλλά σημειώνεται μία άνοδος των τιμών και με αρκετούς παράγοντες που συντείνουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα, διαβάζοντας Νίκο Φιλιππίδη σήμερα το άρθρο του στην Καθημερινή, δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή, είναι και η Ρωσία που δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ. Αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
16: Γεια σου, γεια σου, κύριε. Αλήθεια είναι ότι αυτό που σχηματίζεται στα πρατήρια και βλέπουμε να εξελίσσεται είναι εκρηκτικό κοκτέιλ. Γίνεται και μέσα στη ζέστη κιόλας και μέσα στην ανάγκη για μετακίνηση λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, ακριβώς. Η αλήθεια είναι η αντιστοιχία δεν είναι, αν το φέρουμε σε αντιστοίχηση με τον Brent, δεν είναι για τόσο ψηλά τα καύσιμα. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα δηληστηριακά καύσιμα, και πρέπει πλέον να τα παρατηρούμε αναλυτικά, έχουν αυξηθεί λόγω ελλείψεων που καταγράφονται διεθνώς, λόγω του ρωσικού προβλήματος και του γεγονότος ότι υπάρχει δελτίο εσωτερικά, απαγόρευση εξαγωγών και πλέον ποιος θα το έλεγε ότι η Ρωσία αναζητεί ποσότητες για να εισάγει και να καλύψει τις εχώριες ανάγκες της από την Κίνα και την Ινδία. Άρα εδώ έχουμε ένα ζήτημα πίεση σε ειδικά προϊόντα διήλυσης όπως το πετρέλαιο κίνηση, τα αεροπορικά καύσιμα, τα ναυτιλιακά καύσιμα.
8: Εδώ Νίκο, είναι αξιοσημείωτο η Ρωσία που έχει ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων της για να συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις από την πώληση πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή τις έχουν κάνει τέτοια ζημιά οι Ουκρανοί που μπορεί να αντιστραφεί κιόλας, να ζητήσει πετρέλαιο.
16: Είναι με 19 διηλυστήρια εκτός λειτουργίας. 19 διηλυστήρια.
8: Ναι.
16: Μετά τα χτυπήματα των Ουκρανικών drones. Άρα εδώ έχουμε μια έκβαση πολέμου, ένα πόλεμο που δεν τον παρακολουθούμε πολύ στενά, ο οποίος έχει προκαλεί συγκεκριμένες συνέπειες γιατί έχει αλλάξει το σκηνικό. Εμείς είχαμε πει ένα σκηνικό όπου κέρδιζαν οι Ρώσοι. Τώρα αλλάζει αυτό.
8: Συνεπώς, δεν ξέρω να τα λέω μπακαλιστικά, συνεπώς, από τη στιγμή που οι Κινέζοι, οι Ινδοί δεν παίρνουν πετρέλαιο από την Ρωσία, θα βγουν και εκείνοι στη γύρα να ζητήσουν πετρέλαιο. Αυτό και εκεί το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει.
16: Και δεν μιλάμε για πετρέλαιο, μιλάμε για διηλυσμένο πετρέλαιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται πιέσεις αρκετά μεγάλες και με εξαιρετικό πρόβλημα το οποίο έχει επιπτώσεις στην ελληνική αγορά. Επιπτώσεις που από σήμερα επιχειρείται να ελαφρυνθούν με προβλήματα, πρέπει να σου πω. Να σου πω ένα παρασκήνιο στην γνωστή ιστορία της επιδότησης Hellenic Energy και Motor Oil. Με 5 και 10 λεπτά.
8: Ναι, κάτσε, από σήμερα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, από σήμερα έχουμε την εφαρμογή του μέτρου. Μείον 5 λεπτά στο πετρέλαιο, μείον 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Όποιος πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει σήμερα από δηληστήρια, πρέπει να δει το όφελος και ο καταναλωτής, ο οδηγός.
16: Αυτό είναι περίπου έτσι. Θα εξηγήσω γιατί. Άκου να δεις τι έχει γίνει. Με το που άκουσε, είχαμε ξαφνικά μία παρέμβαση, έτσι μαθαίνω από το ρεπορτάζ, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έρχεται και λέει ότι αυτό που κάνετε, το να βγαίνετε οριζόντια και να λέτε 5 λεπτά μειώνω και 10 λεπτά μειώνω, είναι οριζόντια πρακτική, η οποία χειραγωγεί την αγορά και θα πρέπει να βρείτε έναν άλλο τρόπο να το κάνετε. Οπότε τι κάνουν τα διηλυστήρια τώρα, σε συνεννόηση προφανώς με κάποιο τρόπο με την κυβέρνηση, σε συντονισμό, γιατί και η συνεννόηση είναι κακή λέξη να τη χρησιμοποιούμε σε αυτά. Βγήκε σήμερα η Hellenic Energy, η Motor Oil θα βγει αύριο όπως μαθαίνω, και ανακοίνωσε έκπτωση 7,95 λεπτά προ-ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Με 7,95 είναι κοντά στα 10 για τη βενζίνη των 95 οκτανίων και 4,05 λεπτά προ-ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που είναι η συγκεκριμένη έκπτωση που ξεκινάει από τις 14 Ιουλίου από σήμερα ό,τι φεύγει από το διηλυστήριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Η συνολική συνεισφορά της Hellenic Energy όπως και της Motor Oil είναι από κάθε μία από 20 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο περιμένουμε αντίστοιχη ανακοίνωση από όσο μαθαίνουμε από τη Motor Oil, η οποία θα έχει λίγο διαφορετικά νούμερα.
8: Άρα δεν θα είναι 7,95, μπορεί να είναι 7,93.
16: Ναι,
8: ξέρω εγώ.
16: Η αλήθεια είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία δεν ενδιαφέρθηκε, γι' αυτό είναι δικό μου προσωπικό σχόλιο, καθόλου με το γεγονός ότι η ελληνική αγορά είχε πλαφόν στην πώληση και στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Άρα κλειδωμένη τιμή για περίπου πόσο καιρό, με μηδενικά περιθώρια κέρδους στην πραγματικότητα, τα αληθινά ήταν, γιατί είχαν ανέβει διάμεσα τα κόστη, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Η τελευταία εκδοχή ήταν για 5 μήνες, όπου εφαρμόστηκε το πλαφόν. τώρα διαπιστώνει ότι η ελάφρυνση προς τους κατανάλωτες πρέπει να γίνει με διαφορετική εμπορική.
8: Ναι, με τρόπο που να μην δείχνει καρτελοποίηση, ξέρω εγώ, εναρμόνιση.
16: Ναι. Ακριβώς. Το καλό νέο είναι ότι σήμερα θα βγει φθηνότερο καύσιμο, αύριο περιμένουμε αυξήσεις λόγω των χτεσινών γεγονότων στον κόλπο, στις διεθνείς τιμές και την αύξηση που έχει προκληθεί και στα προϊόντα διήλυσης, που ένα μεγάλο μέρος θα απορροφηθεί. Μεγάλο μέρος δηλαδή της έκπτωσης σημερινής που έχουν πρατήρια λόγω της μείωσης της τιμής από τη Hellenic Energy, αύριο θα απορροφηθεί από την αύξηση που είναι βέβαιο ότι θα έρθει, γιατί έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές και του διηλυσμένου και του ανεπεξέργαστου πετρελαίου.
8: Αντιλαμβάνομαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε ναι, είναι ένα όφελος τα 10 λεπτά, αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα εμφανίζεται αυτό το όφελος στο ταμπλό. Πολύ σύντομα θα είναι μία ή άλλη, θα είμαστε πάλι.
16: Είναι επιβράδυνση, επιβράδυνση της αύξησης.
8: Ναι, ναι.
16: Γιατί χτες, τέτοια ώρα που μιλάγαμε, ήταν κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι. Τώρα που μιλάμε, κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι. Να, αν βάλεις και την κατάσταση που επικρατεί στα προϊόντα διήλυση,
8: λαμβάνεσαι
16: ότι έχουμε ένα μείγμα δύσκολο.
8: Ναι. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ για τους ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή σε ακούνε και ξέρω πως ακούνε για να ξέρουν τι γίνεται. Είναι και επαγγελματίες πολλοί ακροατές μας να ακούνε τις επόμενες μέρες πως θα κυλήσει το πράγμα. Οπότε παίρνουν από σένα μία εικόνα πως θα πάει. Αλλά σήμερα βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ από το παρασκήνιο. Μου προκαλεί βέβαια εντύπωση. Ήταν δηλαδή μια κυβερνητική πρωτοβουλία αυτό. Πως μπλέχτηκε τώρα η Επιτροπή. Εντάξει, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
16: Ναι, προσπαθούσα να καταλάβω πρώτα απ' όλα οι φράσεις που, οι λέξεις που χρησιμοποιούσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο οποίος τόνιζε ανάλογα με την, έλεγε σήμερα το πρωί που τον άκουγα σε τηλεοπτικό σταθμό, έλεγε ανάλογα με την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας. Και λέω ξαφνικά πώς γίνεται και έχει επισέλθει αυτό. Τελικά καταλάβαμε στην πορεία ότι έχει επισέλθει υποχρεωτικά μετά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ανταγωνισμού. Προφανώς και η κυβέρνηση σεβάστηκε και όλοι τη σεβόμαστε. Απλώς ομολογώ ότι μας κάνει εντύπωση ότι η παρέμβασή της έρχεται τώρα.
8: Νίκο, πρέπει να κλείσω, αλλά δεν έχουμε πει, βέβαια η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα για τις ρυθμίσεις.
16: Έως τις 20 θα ανοίξει, έχει ανοίξει για ρυθμίσεις προς τον ΕΦΚΑ, δεν έχει ανοίξει για τις ρυθμίσεις προς την εφορία.
8: Ωραία, ωραία, οπότε έχουμε χρόνο. Εντάξει, και αύριο λιγάκι να το πούμε, γιατί σήμερα είχε ψωμί το θέμα με το πετρέλαιο.
16: Ναι, εννοείται.
8: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Γεια σου,
8: Νίκο.
16: Γεια σου.
8: Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, επαναλαμβάνω, ο Νίκος είναι από τους δημοσιογράφους στο οικονομικό ρεπορτάζ και έχει και την ανάλυση, έχει και το ρεπορτάζ που μπορεί να φωτίζει τέτοιες πτυχές που παρουσιάζουν και αυτές το ενδιαφέρον τους. Ο κύριος Χατζηδάκης, αναφέρθηκε σε αυτόν ο Νίκος Φιλιππίδης, ήταν στο Open. Εξηγεί το γιατί η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την παρέμβαση τη δεδομένη χρονική στιγμή.
17: Γι' αυτό υπήρξε αυτή η παρέμβαση, ακριβώς γιατί υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις. Δεν είναι μόνο ότι ξανά έχουμε ένταση στα στενά του Ορμούς, είναι ότι έχουν καταστραφεί δηληστήρια στον κόλπο και τελευταία καταστράφηκαν, σαν να μην έφτανε αυτό, και δηληστήρια στη Ρωσία, και η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ.
8: Μετά τις διαφημίσεις συναντάμε, όπως κάνουμε συνήθως, τον Μανώλη Κωστίδη. Σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
23: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε στους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
24: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
25: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
26: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
27: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
28: Time out για Θράκων.
29: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
28: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
29: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
30: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
31: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
30: Και όταν φεύγεις.
31: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
8: Επιστρέφουμε και με Μανώλη Κωστίδη, όπως προαναγγείλαμε, στα 6 F-35 που έχει πληρώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες εστιάζει η Τουρκία. Είναι το σημερινό τίτλος στο άρθρο του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή, όπου δεν μιλάει μόνο για το παρασκήνιο, για τις προσπάθειες που κάνει η Τουρκία για την απόκτηση των F-35, παραθέτοντας μέσα και εκτιμήσεις αναλυτών για το τι μπορούν να προσφέρουν στην τουρκική πολεμική αεροπορία, αλλά έχει και ένα στοιχείο που ξεχώρισα σήμερα το ρεπορτάζ του Μανώλη, γιατί υπάρχουν και επικρίσεις στην κυβέρνηση Ερντογάν, το τι έχασε η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια που έμεινε εκτός προγράμματος. Η οικονομική συνεισφορά της συμμετοχής στο πρόγραμμα των F-35 θα ανερχόταν σε έως 30 δις δολάρια για την τουρκική οικονομία. Αυτά έκαναν φτερά. Είναι συγκλονιστικός ο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι.
32: Καλό μεσημέρι.
8: Είναι φοβερό, ναι. Αυτό. Έχασε η τουρκική οικονομία, θα μπορούσε να έχει έως και 30 δις αυτή την στιγμή που δεν τα έχει.
32: Και ίσως δεν είναι υπερβολή, ίσως ήταν και παραπάνω, διότι σκεφτείτε ότι η Τουρκία, η τουρκική αμυντική βιομηχανία που ξεκίνησε την προσπάθεια της συμπαραγωγής του F-35 από το 2002, από τότε μπήκε στο πρόγραμμα, θα παρήγαγε περίπου 1000 ανταλλακτικά, 1000 κομμάτια αυτού του αεροσκάφους.
8: Από το F-35 εννοείς.
32: Από το F-35. Ναι. Όχι για την Τουρκία μόνο, τον 100 F-35, αλλά για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ήταν με συμπαραγωγός για τα F-35 η Τουρκία. Δηλαδή, ακόμα και η Γερμανία που αγοράζει F-35 τώρα, ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, οποιοδήποτε άλλη χώρα, κάποια κομμάτια αυτού του αεροσκάφους θα ήταν τουρκικής κατασκευής. Μπορεί όχι τα ηλεκτρονικά, αλλά πολλά σημεία, τα ελαστικά με οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα είναι στο μηδέν. Από το 2018 αποκλεισμός της Τουρκίας δεν ήταν ότι δεν μπαίνει μόνο τα 175. Αποκλείστηκε όλη η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας από το πρόγραμμα. Γι' αυτό και υπολογίζουν τη ζημιά. Δεν είναι ότι πλήρωσαν 1,5 δις και δεν πήραν τα 6F35. Έχασαν τα 135, αλλά δεν παράγουν και κανένα κομμάτι αυτό αεροσκάφους. Αυτή είναι μια ανυπολόγιστη ζημιά.
8: Μανώλη, η Τουρκία στοχεύει σε αυτά τα 6 που ήταν έτοιμα. Είχε μπει και η τουρκική σημαία πάνω τους και λόγω των κυρώσεων οι Αμερικανοί έβγαλαν το τουρκικό σημειάκι, έβαλαν το αμερικανικό και τα έχουν δικά τους. Και τώρα οι Τούρκοι λένε δώστε μας τουλάχιστον
32: δώστε
8: αυτά
32: μας
8: τα 6.
32: Πίσω, τα οποία τα χρησιμοποιείτε τώρα και μεταχειρισμένα. Οι πιλότοι, οι Τούρκοι είχαν εκπαιδευτεί, τώρα κάποιοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Δηλαδή, άρα πρέπει να γίνουν να εκπαιδευτούν ξανά. Πρέπει να έρθουν αυτά τα αεροσκάφη. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά πολλές φορές, και για να το πούμε αυτό, πολλές φορές κατηγορούμε τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς, οποιαδήποτε. Δεν λέω τώρα την τόνη.
8: Ναι, καταλαβαίνω.
32: Και την ελληνική εξωτερική πολιτική που λέμε, οι Τούρκοι έχουν σταθερή εξωτερική πολιτική, αμυντική. Βλέπετε ότι τελικά η Ελλάδα έχει πολύ πιο σταθερή, άμα δούμε σε βάθος 50 ετίας, μια σταθερότητα στην Ευρώπη. Στο ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα βήματα έχει κάνει η Ελλάδα.
8: Και
32: όλες οι κυβερνήσεις.
8: Και τις προσπάθειες να αναπληρωθεί και το χαμένο έδαφος της κρίσης ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά με τον τρόπο που είδαμε
32: την Τουρκία,
8: τώρα.
32: Δηλαδή, βλέπετε την Τουρκία, σκεφτείτε η Ελλάδα να έχει κάνει μια οποιαδήποτε. Εγώ το, και η ελληνική κυβέρνηση να έχει πάρει ρωσικό μαχητικό. Η ζημιά που προκαλείται είναι σε βάθος δεκαετιών. Τώρα.
8: Σε λίγο, όχι, ήθελα να πω αυτό, μιας και είπες για τα βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Σε λίγο, με τον Γιώργο Παπακουσταντίνο, θα μιλήσουμε για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γαλλία, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την εθνική γιορτή της Γαλλίας που γίνεται εκεί. Πετάει ελληνικό Ραφάλ. Στην παρέλαση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, πετάει ελληνικό Ραφάλ για να δούμε τι απόσταση δημιουργήθηκε στις δύο χώρες. Αλήθεια, μπορεί να ξαναγίνει συμπαραγωγός η Τουρκία στο F-35.
32: Είναι δύσκολο, δηλαδή δύσκολο να το προβλήσουμε. Τραμπ, όλα μπορούν να συμβούν, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή έχει πάρα πολύ δρόμο.
8: Μάλιστα.
32: Έχει πολύ δρόμο. Είναι τεράστιες διαδικασίες. Πρέπει να βγουν άλλοι εκτός, να μπουν. Είναι μια
8: γραμμές παραγωγής, αυτά, ναι, τρέχα γύρω.
32: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, προσέξτε, από το 2002 είχε ξεκινήσει για να ξεκινήσουν η παραγωγή από το 2012 και μετά για να παραλάβει η Τουρκία το 2019. Ναι. Είναι μια μεγάλη διαδικασία. Αυτό, για τα Ραφάλ, επειδή αναφέρθηκες και επειδή η Ελλάδα διαθέτει 24 Ραφάλ σήμερα, 50 F-16, όλα είναι τέταρτης γενιάς, η Τουρκία αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσα μαχητικά τέταρτης γενιάς διαθέτει?
8: Πόσα?
32: Μηδέν.
8: Α, δεν διαθέτει.
32: Δεν διαθέτει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει F-16 τρίτης γενιάς, παλιάς τεχνολογίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξυγχρόνισε 50, πάει για 80, έχει πάρει 24 Ραφάλ. Και πάει για F-35. Και η Τουρκία δεν διαθέτει ούτε ένα μαχητικό τέταρτης γενιάς.
8: Και έτσι είναι κατανοητό πώς κρατιέται στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση στην Τουρκία, πώς διατηρείται τόσο ψηλά το θέμα της απόκτησης των F-35 και πόσο με ένταση το θέτουν οι Τούρκοι. Βεβαίως. Για να πάρουν τουλάχιστον
32: αυτά. Αλλά ο Ερντογάν χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ τρέχει το θέμα των F-35, ενώ έχει αναφέρθηκε στους γενίτσαρους που παρουσίασε στους ηγέτες ότι έχει μια συνέχεια η Τουρκία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και από τους Σελτσούκους κτλ. Μίλησε για τη φιλία του με τον Τραμπ, για τις οικονομικές σχέσεις, αλλά δεν είπε τίποτα για F-35, ούτε για το ΚΑΝ, για το σχεδίο του ΚΑΝ. Αυτό δείχνει ότι περιμένει. Ναι, ο Τραμπ ήρθε, τα είπε, όλα καλά, αλλά πρέπει να τρέξουν διαδικασίες. Πρέπει ο Πούτιν να πει το OK, πρέπει.
8: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Από την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε κιόλας, γιατί πρέπει να το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση, ότι η Τουρκία έχει κάνει όχι βήματα, έχει κάνει άλματα στην αμυντική της βιομηχανία με εξαγωγές σε πάρα πολλές χώρες και ευρωπαϊκές χώρες.
32: Αυτό που έγινε τώρα, θες να πεις μάλλον για το Kızıl Elma, το μη επανδρομένο αεροσκάφος.
8: Ναι,
32: δηλαδή, δίχως πιλότο, το οποίο απογειώθηκε. Και για πολλωστή φορά, αλλά αυτή τη φορά έκανε δοκιμαστική βολή με υπερηχητικό πύραυλο αέρος εδάφους και έπληξε ένα πλοίο, ας πούμε, πλοιάριο. Αυτό στόχο έχει η Τουρκία να την παραγωγή εκατοντάδων τέτοιων μη επανδρομένων μαχητικών, όπου μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα ραντάρ και στην αντιεροπορική άμυνα μιας αντίπαλη χώρα. Ναι. Δηλαδή, εννοώ εκτός ΝΑΤΟ, φαντάζομαι, της Ρωσίας ή οτιδήποτε άλλο.
8: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Μανώλη, ήθελα έτσι στο κλείσιμο μία παρατήρηση που εσύ μάλλον θα κάνεις στην αξιολογική κρίση. Εγώ το καταγράφω επειδή το μετέδωσες. Όλο και συχνότερη και πιο πυκνή είναι η συναστροφή Αιγύπτιων με Τούρκους.
32: Ναι, ήταν τώρα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου και ο υπουργός άμυνας, παραλένει και τα δύο, γιατί υπάρχει ένα στρατιωτικό καθεστώς, ναι, στην Αιγύπτο. Επισκέφθηκε την Άγκυρα το Γιασάρ Γκιουλέρ. Πράγματι, είχαμε στρατιωτική συνεργασία. Ναι, έρχονται όλο και πιο κοντά.
8: Ναι.
32: Έχουν μεσολαβήσει χώρες του κόλπου για να έρθουν ακόμη πιο κοντά. Βεβαίως, αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Η Τουρκία έχει κάνει βήματα πιστοχώρησης, δηλαδή και με τους αδερφούς μουσουλμάνους και στη Λιβύη. Έχει ανοίξει χώρο στην Αίγυπτο. Τώρα βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις θαλάσσιες ζώνες. Εκεί η Τουρκία έχει προσφέρει πολλά πράγματα στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν τα έχει αποδεχθεί μέχρι τώρα.
8: Όχι μόνο δεν τα έχει δεχθεί, έχει και έτσι τη μερική συμφωνία με την Ελλάδα που ουσιαστικά τους ακυρώνει και το τουρκολιβικό.
32: Συγγνώμη, επιμένω σε ένα πράγμα. Τότε ήταν στο να δει τις σχέσεις τους. Τώρα έχει μείνει μια εκκρεμότητα μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, πέραν της Ρόδου. Η Τουρκία εκεί προσφέρει πολλά. Εκεί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
8: Νομίζω μήνυμα έλευθε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
32: Καλό μεσημέρι.
8: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και με το ρεπορτάζ, αλλά νομίζω και με το σχόλιο του, για να καταλαβαίνουμε έτσι που πάνε τα πράγματα. Θα αλλάξουμε θέμα. Η Μέρη Τούμπα μας περιμένει, γιατί έχουμε αυτή την... όχι επιδημία, δεν θα... είναι πολύ βαριά η λέξη. Τέλος πάντων, τα πάρα πολλά κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία, έχει βρεθεί ότι προέρχονται από κατανάλωση κοτόπουλου. Νομίζω έχει βρεθεί και ο προμηθευτής, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως κατάσταση. Οπότε για να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης και πώς οι άνθρωποι είναι ακόμα στο νοσοκομείο, αλλά και τι γίνεται με το θέμα της διερεύνησης του συμβάντος από τις αρχές. Γεια σου, Μέρη.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 30 και οι νοσηλευόμενοι με συμπτώματα πυρετού, διάρειας και μετού στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, έχουν φτάσει στους 17. Είναι όμως σε καλή κατάσταση. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κ. Βασιλακόπουλος, μας είπε πως σήμερα ή αύριο θα βγουν όλοι.
8: Μισό λεπτό, σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, μας είπες 30. 30 τα οποία 30 άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει στο νοσοκομείο να ζητήσουν πρώτες βοήθειες, πώς να το πω.
0: Και 17 χρειάστηκε να νοσηλευτούν.
8: Και 17 χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Το λέω αυτό γιατί πιθανότατα να έχουμε και πιο ελαφρέα κρούσματα, δηλαδή κάποιος που δεν το χτύπησε τόσο βαριά. Δηλαδή τα 30 είναι που πήγαν στο νοσοκομείο. Μπορεί να είναι πολύ περισσότερα που να το πέρασαν πιο ελαφριά, να μην χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, και να χρειάζεται να έμειναν σπίτι τους οι άνθρωποι, να μην χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο. Μας είπε βέβαια ο κ. Βασιλακόπουλος πως και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε κάποια κρούσματα, θα φανούν δηλαδή. Απλά αργεί επόαση, οπότε εμφανίζονται σιγά σιγά. Να σου πω τώρα πως οι άνθρωποι όλοι αυτοί δεν

0: άτομα να πηγαίνουν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα και όλα αυτά, προφανώς.
1: Αυτό και μας λένε όλοι πως αποφεύγουν τώρα για κάποιες ημέρες, για τρεις-τέσσερις ημέρες στην Ιγκιο Εώδη, να μην καταναλώνουν κρέας, να μην καταναλώνουν κοτόπουλο για να μην βρουν και αυτοί κανένα κακό.
0: Ναι. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μέρη. Καλή συνέχεια. Η Μέρη Τούμπα ήταν, να ακούσουμε τι λένε εκεί οι άνθρωποι στην περιοχή και μετά να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον καθηγητή πνευμονολογίας και πρόεδρο του ΕΟΔΗ.
2: Εμάς μας είχαν πει, γιατί μια φίλη δουλεύει μέσα, μας είχε πει από χθες ότι να προσέξουμε να μην φάμε κοτόπουλο, γιατί έχει πολλά κρούσματα σαλμονέλας. Έχουμε ακούσει ότι είναι σε διάφορα καταστήματα. Ακόμα και αυτό που μπορεί να έχουμε πάρει και να το έχουμε στο ψυγείο μας είναι επικίνδυνο.
3: Επειδή θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Ο χρόνος επόασης είναι πάνω από 3 μέρες, 4, μπορεί να φτάσει και τις 7 σε σπάνιες περιπτώσεις. Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο το σύμπτωμα.
0: Αυτά λοιπόν, προσοχή για τις επόμενες μέρες. Γιώργος Παπακοσταντίνος στο στούντιο μαζί μας, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς τον.
4: Έχω περάσει σαλμονέλα και είναι ό,τι χειρότερο.
0: Αν είσαι και άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, αν είσαι ένας οργανισμός που δεν έχει προβλήματα, εντάξει, το αντιμετωπίζεις δύσκολα, εύκολα. Αλλά αν έχεις κάποια θεματάκια υγείας, ηλικιωμένος κτλ.
4: Ακόμα χειρότερα.
0: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γαλλία. Πήγε για τη συμμαχία των προθήμων για την Ουκρανία. Έχει μείνει και σήμερα εκεί, γιατί έχουν τη μεγάλη του στρατιωτική παρέλαση οι Γάλλοι.
4: Τη Βαστήλη είναι επί τη ουσία η κληρονομιά Μακρόν, υπό την έννοια ότι αυτό που ξεκίνησε χθες στο ιστορικό Hôtel des Invalides, μετά στο Ελιζέ και έχεις μετά
0: πάει,
4: στο Δήμο, έχω ζήσει στο Παρίσι 18 μήνες.
0: Τι λες, εγώ πήγα να σου πω ότι θα έχεις κάνει ρεπορτάζ εκεί με κάποια αποστολή τέλος πάντων, αλλά έχεις μείνει εσύ κανονικότατα.
4: Ναι, έχω μείνει και έχω δει και από κοντά αυτή την 14η Ιουλίου. Η 14η Ιουλίου βέβαια που είδα εγώ πριν από 25 χρόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτό το εύρος των χρωμάτων. Ήταν τεράστιο. Ναι, αυτό το πράγμα που είδαμε, όλες οι εικόνες και οι συμβολισμοί που τις συνοδεύουν, με δεδομένο ότι μαρτσάρισαν, όπως τα λέγανε και οι Παριζιάνοι, και το τάγμα από την Ουκρανία και οι δικοί μας οι ευέλπιδες και οι αξιωματικοί του
0: πολεμικού
4: ναυτικού, τα Ραφάλ και γενικότερα όλο αυτό το φόντο το οποίο δημιούργησε ο Εμμάνουελ Μακρόν, που θα είναι η τελευταία 14η Ιουλίου που γιορτάζει ως πρόεδρος, με τις πρωτοβουλίες που είπες εσύ, στην οποία πρώτη πρωτοβουλία εμείς μετέχουμε μόνο στο πολιτικό σχήμα, δεν μετέχουμε στο υπόλοιπο σκέλος, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ. Είναι σαφές ότι δίνει και το μήνυμα αυτό περί της στρατηγικής αυτονομίας, την οποία επιδίωξε σε αυτή του τη θητεία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, πρωτοστατούντος και του Κυριακού Μητσοτάκη ο Εμμάνουελ Μακρόν.
0: Μάλιστα. Οπότε θα μείνει εκεί ο Πρωθυπουργός, δεν θα μείνει άλλο. Επιστρέφει.
4: Θα επιστρέψει, νομίζω, μπαίνει στο αεροπλάνο μέσα στις επόμενες 2 ώρες.
0: Για να έρθει εδώ, όπου εδώ έχει φουντώσει η αντιπαράθεση σε πολλά μέτωπα. Και όσο προχωράμε και πλησιάζουμε σε εκλογές, μπαίνουμε βαθιά στην προεκλογική περίοδο. Αναμενόμενο. Ήταν ένα πεδίο της οικονομίας, άλλο πεδίο κάτι άλλο, τρίτο πεδίο υποκλοπές.
4: Εντάξει, παλιό πεδίο αυτό.
0: Παλιό πεδίο.
4: Γιατί...
0: Τι είχαμε τώρα, γιατί ξαναφούντωσε το θέμα.
4: Νομίζω ότι στηρίζεται κυρίως σε αυτήν την ανακοινήθηκε μετά την μήνυση, την αγωγή μάλλον που κατέθεσε ένας εκ των καταδικαστέντων, ο κύριος Ταλντήλιαν, σε Ισραηλινό δικαστήριο σε βάρος ενός θύματος των παράνομων παρακολουθήσεων, του Predator μάλλον.
0: Τον κατηγορεί δηλαδή ότι...
4: Τον συκοφαντή. Και
0: κατάλαβα.
4: Έχει καταθέσει αυτή την αγωγή στο Ισραηλινό δικαστήριο. Από αυτό ένας ο πληρεξούσιος δικηγόρος των θυμάτων του Predator, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, λέει ότι προκύπτει ξεκάθαρα από αυτήν την αγωγή και το κείμενό της η παραδοχή Ντίλιαν ότι έχει πουλήσει στις ελληνικές αρχές το Predator.
0: Υποστηρίζει δηλαδή ότι ο Ντίλιαν γράφει στην αγωγή του ότι εγώ πούλησα το Predator στην κυβέρνηση.
4: Ότι προκύπτει, ναι.
0: Ναι, μάλιστα.
4: Ότι προκύπτει και πάνω σε αυτή τη βάση ζητάει να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Και πάνω σε αυτό το έδαφος αναπτύσσεται μια αντιπαράθεση πάλι και σήμερα.
4: Ναι, με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, αλλά και τα άλλα κόμματα. Ναι. Σε πρώτο χρόνο να ζητούν να ξανασυγκληθεί

0: η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να κληθούν εκ νέου οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Τσίπρα βέβαια στέκονται και στην δημόσια τοποθέτηση του τέως Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κύριου Δημητριάδη, στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Θαλάσσι Λάλα, με αυτή την χαρακτηριστική διατύπωση ότι βγήκα μπροστά για να φάω εγώ τη σφαίρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν και όλες τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής και εμείς συνεχίζουμε. Για να δούμε ένα θέμα που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Είναι μια τραγωδία, στον Πειραιά. Βρέθηκαν νεκροί μέσα σε γιοταχή, σε ένα γκαράζ, δύο νέοι άνθρωποι, ένας 28χρονος και μια 27χρονη. Αμέσως βεβαίως κινητοποιήθηκαν η αστυνομία, κινητοποιήθηκε η αστυνομία. Τους δύο νέους εντόπισε νεκρούς ο πατέρας του 28χρονου και ειδοποίησε έτσι την αστυνομία. Κλήθηκε η ιατροδικαστής, δεν υπάρχουν εμφανή τραύματα, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες από την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η αστυνομία να μιλήσει για εγκληματική ενέργεια, δεν υπάρχει κάτι που να προδίδει κάτι τέτοιο, οπότε αναζητούν την αιτία σε κάπου αλλού, ίσως από αναθυμιάσεις, ίσως από κάτι άλλο. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, αλλά επαναλαμβάνω, μια πραγματικά τραγωδία, δεν είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Θα πάμε τώρα σε Deutsche Welle, στη διεθνής εξέλιξη από το Deutsche Welle, και όταν επιστρέψουμε με τα αθλητικά μας, αλλά νομίζω θα έχουμε και λίγο χρόνο να ρίξουμε μια ακόμη ματιά στις φωτιές στην εξέλιξη των πυρκαγιών, να δούμε πώς πάνε τα μέτωπα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ουκρανοί στρατιώτες παρελάβουν στο Παρίσι, ενώ το Κίεβο κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από το Κυπριακό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Κλιμακώνεται εκ νέου η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, μια εξέλιξη που προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες μάλιστα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο του περασμένου μήνα. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, αντιδράσεις προκαλεί και στη Γερμανία η πρόθεση Τραμπ να επιβάλλει τέλος διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα στενά, ενώ η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών χαρακτηρίζει το μέτρο νομικά αβάσιμο. Αλλάζουμε θέμα. Η Γαλλία γιορτάζει σήμερα την ημέρα της Βαστίλης με μια στρατιωτική παρέλαση και μεγάλους συμβολισμούς, καθώς στην παρέλαση συμμετέχουν για πρώτη φορά στρατιώτες από χώρες του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων, αλλά και Ουκρανοί στρατιώτες. Δίπλα στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια επίδειξη ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο. Στο μεταξύ, η Ουκρανία έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Κυπριακό τώρα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα διπλωματική προσπάθεια εν ώψη της άτυπης διάσκεψης της Γενέβης. Μετά τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα για ένα σχέδιο λύσης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και επιστρέφουμε σε Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Τι κάνουμε?
1: Εμείς καλά, αλλά θέλουμε και ένα καλό αποτέλεσμα με Αργεντινή, όπως καταλαβαίνεις. Τάχι. Για να είμαστε ακόμα καλύτερα.
4: Όλοι σε αυτό το ζευγάρι κάτι θέλουν.
1: Θαυμασμός για Μέση. Αλλά
4: εντάξει, καταλαβαίνω
1: πρέπει, πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι.
4: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ζευγάρι, εγώ θα ήθελα ιδανικά να είναι ο τελικός.
1: Τελικός.
4: Και νομίζω θα ήταν από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Ήδη πολλοί το χαρακτηρίζουν το μάτς του αιώνα, παρότι είναι ημιτελικός.
1: Έχουν ξαναβρεθεί. Πότε θυμάσαι?
4: Το 98 σε προημιτελικό. Νομίζω τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Σε τελικό έχουν βρεθεί.
4: Σε τελικό Νομίζω πως όχι. Είναι το περιβόητο μάτσο 86 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
4: Επίσης.
1: Και ξέρεις, τώρα έχουν και θέματα. Άγγλοι, Αργεντινοί, με Φόκλαντ.
4: Ναι. Και τότε αυτά ήταν ακόμα πιο τζιρ.
1: Και το πολιτικό σκέλος στην όλη
4: τότε
1: ιστορία.
4: Τότε ήταν και ακόμα πιο θερμή αυτή η επικαιρότητα. Τώρα είμαστε αμιγώς στο αγωνιστικό σκέλος. Πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και απόψε. Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ισπανία Γαλλία. Ναι.
1: Πέρασα γρήγορα, αυτό έχεις δίκιο.
4: Είναι πολύ μεγάλο μάτς. Εντάξει, το άλλο, επειδή είναι και ιδιαιτερότητα, δεν παίζουν, δεν είναι από ίδια ύπειρο. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια ημιτελικό ήταν πάλι Ισπανία-Γαλλία στο Euro. Τότε είχαν πέρασει οι Ισπανοί με την κολάρα του Γιαμάλ 2-1 είχαν γυρίσει το μάτς. Τώρα, στα δικά μου μάτια, οι Γάλλοι είναι μεγαλύτερο φαβορί. Αλλά εντάξει, ένα παιχνίδι 90 λεπτά, ενδεχομένως και 120 και πέναλτι, κοντά οι ομάδες, πολύ καλές. Λίγο καλή βραδιά του ενός, λίγο μια μεγάλη εμφάνιση κάποιου άλλου παίκτη. Όλα κοντά.
1: Λοιπόν, με την υποσημείωση ότι να μην θεωρηθεί ως προτροπή για παιχνίδι, για στοίχημα, τι θα έπαιζε σήμερα, Γαλλία ή Ισπανία?
4: Θα έπαιζα από έξι Γαλλίες.
1: Γαλλία.
4: Ναι.
1: Δημήτρης Βάλσα, μου σε ευχαριστώ. Αύριο εσύ θα είσαι εδώ.
4: Θα είμαι εδώ, θα τα πούμε.
1: Βέβαια.
4: Την Πέμπτη δεν θα είμαι και θα δούμε ποιος θα είναι.
1: Σε ευχαριστώ.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα. Κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue.
7: Παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θα κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Μας είπε ο Γιώργος για τις πυρκαγιές, ειδικά στην Εύβοια που έχουν μεγάλη κινητοποίηση. Τι εξέλιξη έχεις, Γιώργο?
8: Λοιπόν, στο Μένα Λιβέρι της Εύβοιας, εκεί στον προφήτη Ηλία, μαζεύεται η πυρκαγιά. Τουλάχιστον έχουμε καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με βέβαια πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τα έξερο σκάφη και τα τρία ελικόπτερα. Και έχουμε και μια πυρκαγιά στη Θήβα, κοντά στο Ήπατο, εκεί με 20 πυροσβέστες, έξερο σκάφη και ένα ελικόπτερο. Που επιχειρούν να την περιορίσουν. Προσπαθούν να την περιορίσουν πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, είναι χαμηλή βλάστηση, είναι κατηγορία 3 αυτές οι περιοχές, και η Εύβοια και η Θήβα.
1: Καλό το νέο που μας έφερες από την Εύβοια.
8: Αν
1: να τη μαζέψουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Γιάννης Κολοκυθάς, Μαρία Αναστασοπούλου, εργότερα τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σας εύχομαι.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
17: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
20: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
21: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
20: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
21: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
22: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
25: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτόδασική πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα, στο Αλιβέρι Ευβίας. Λίγο πριν από τις 2 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφητηλία με κατεύθυνση προς Αλιβέρι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο μεταξύ πριν από μία ώρα περίπου σε αγροτική έκταση στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ερευνές της αστυνομίας για το θάνατο του 28χρονου και της 24χρονης που εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στο εσωτερικό γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά στην Οδομήλου. Ένα σενάριο που εξετάζεται βάσει πρώτων εκτιμήσεων του ιατροδικαστή είναι ο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις μέσω του κλιματιστικού του οχήματος. Σύμφωνα με αναφορές, ήταν αναμένη μηχανή και ανοιχτό το κλιματιστικό ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Το νεαρό ζευγάρι φέρεται να εντόπισε ο πατέρας του άνδρα. Σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της Λαμίας αποδίδονται τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην πόλη. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεοδόρος Βασιλακόπουλος, σε δηλώσει του στο Sky, απίθυνε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 2 με 4 ημέρες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει πανικός. Ανέφερε ότι αναμένεται και άλλα κρούσματα, καθώς αργεί η επόαση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης περίπου 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Η ηλικία των κρουσμάτων στην πλειοψηφία είναι κάτω των 30 ετών. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου θα βρεθεί τελικά το απόγευμα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές Αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι 2 από τους 3 συλληφθέντες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο τρίτος συλληφθής πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε 2 ακόμα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υπάρχει απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για άλλα 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής πιστοποίησης, τόνισε στο Sky υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Έκανε γνωστό ότι μέχρι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα έχουν προσληφθεί και οι νέοι αναπληρωτές. Η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι ήδη από το Φεβρουάριο του 2026 έχει ξεκινήσει τις εργασίες της η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία με αντικείμενο την αναβάθμιση του Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής. Προανήγγειλε μάλιστα ότι στα τέλη του μήνα θα αρχίσει για το θέμα δημόσια ψηφιακή διαβούλευση με κρίσιμα ερωτήματα τα οποία αναφέρονται και σε μαθητές. Όπως είπε, η Επιτροπή θα παραδώσει τις προτάσεις της το Νοέμβριο. Νέα αποχώρηση καταγράφεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 21 βουλευτές. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν τουλάχιστον 5 εκρήξεις στον Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός. Αναφορές για εκρήξεις έκανε και το Μπαχρέιν. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. 2 τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του λογιστή σε βάρος 2 ηλικιωμένων εξιχνίασαν αστυνομικοί στην Κατερίνη. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Οι επιτίδοι κατάφεραν να αποσπάσουν από τα διοθήματά τους συνολικά 2.300 ευρώ, 9 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας άνω των 21.000 ευρώ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βάθμους και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Gate 1. Darkness, the world of demons. Look around you. They're everywhere. Gate 2. My guards are watching you. Gate 3. Only evil lives here. Gate 4. There's no way out. Gate 5. Feel the fire. Gate 6. Pick up your weapons and fight.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Κώστα, πιο χαμηλά και σε μένα λίγο.
0: Ναι, εσύ δεν φοράς ακουστικά.
1: Συντονίσου λίγο. Βγάλε τη σάμος από τα πόδια σου.
0: Δεν έχω τέτοιες θέματα, μην αγχώνεσαι. Έχεις κάποια νευράκια, βλέπω, με το που γύρισα.
1: Καθόλου δεν.
0: Θα ξαναπάω εκεί που ήμουν.
1: Ίσα-ίσα, ναι. Θέλουμε πάρα πολύ να είσαι πάντα εδώ.
0: Ναι.
1: Έλειψες πάρα πολύ από τους φίλους του Sky 100,3.
0: Α, πάρα πολύ καιρό.
1: Ο καιρό, εντάξει, δεν είναι. Μερούλα έλειψη, Μόρικα. Εσύ πώς κάνεις έτσι.
0: Δυο.
1: Ο φίλος μου Δημήτρης αμέσως λέει. Ήρθε ένα Σοπούλου. Αμέσως, καταλάβες.
0: Ο Δημήτρης.
1: Σταυρακάκης.
0: Σταυρακάκης.
1: Ο άνθρωπος μας, ναι.
0: Γεια σου, Δημητρό. 3, 4, 5, 8, 6, 6, 6. Βγάλε αυτό το δαίμονα από τα αυτή, γιατί εγώ τον διάλεξα, αλλά μου πέφτει πολύ βαρύ τώρα. Για αμέσως μετά.
1: Βάζει δαίμονα εδώ πέρα και στο σήμα έχουμε δαίμονα όμως.
0: Ναι, ναι. Αυτό, ας πούμε, με ξεσηκώνει όσο δεν κατάλαβα.
1: Αυτό είναι στην κατηγορία το έβαλε.

0: δηλώσω μια σειρά από πράγματα σήμερα. Επιστρέφοντας, γιατί τα ανυπομονούσα να γυρίσω να σας τα πω τα νέα.
1: Λοιπόν, αυτές είναι τοποθετήσεις σου για κάποια θέματα.
0: Μία φορά τα κινητά σου να τα κλείνεις τα ρολόγια. Είμαστε στο ραδιόφωνο στον αέρα. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε αυτό κάποια
1: στιγμή. Δεν έχω καταλάβει και εγώ πώς μπορεί να γίνει.
0: Ωραία, μήπως να το βάλω στο αθόρυβο. Είναι μια πολύ
1: αθόρυβο
0: καλή
1: είναι.
0: Ιδέα.
1: Όχι, απλά το
0: αθόρυβο και να χτυπάει αποκλείω.
1: Αθόρυβο, να χτυπάει το ρολόι. Το ρολόι δεν πάει. Δεν μπαίνει αθόρυβο.
0: Άφηνε το ρολόι μέσα. Στο γραφείο.
1: Δεν μπορώ. Είναι πανάκριβο τώρα.
0: Νομίζω θα λέγεις δεν έχω γραφείο. Καρδιά.
1: Και γραφείο δεν έχουμε. Εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε και κάνουμε μόνο ραδιόφωνο γιατί γουστάρουμε.
0: Όλο λάθος. Λοιπόν, πήγα τρεις μερούλες στην Άξο, στην υπέροχη Άξο. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές για αυτό το νησί, γιατί η Άξο έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Πάρα πολύ.
0: Πήγα 10 Ιουλίου, δεν περίμενα ότι θα έβλεπα κόσμο 10 Αυγούστου. Είχε τόσο κόσμο.
1: Έλα ρε,
0: καταλάβετε.
1: Τόσο πολύ.
0: Είχε άπειρους Νορβηγούς οι οποίοι ήταν ντυμένοι με τις εμφανίσεις της ομάδας και έβλεπαν παντού τον αγώνα με την Αγγλία. Την Αγγλία, δεν με έχει. Την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και λέγαμε μακάρι να κερδίσουν για να κάνουν το κουπί μέσα στην Άξο, στο λιμάνι της Άξου. Δυστυχώς απογοητεύτηκαν. Ήταν, δηλαδή, έβλεπες παντού στην Άξο άπειρους ξανθούς ανθρώπους. Αυτό το ξανθό το άσπρο.
1: Ναι, ναι.
0: Με μικρά ξανθά Νορβηγάκια. Όλοι πανέμορφοι. Είναι αυτός ο λαός είναι. Πώς είναι οι διαφημίσεις, ρε παιδί μου, που βλέπεις στο πάρα πολύ φωτεινό σπίτι με τις τεράστιες μπαλκονόπορτες που τρώνε όλοι μαζί γιαούρτι στον άσπρο καναπέ.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν.
1: Έτσι ήταν όλοι,
0: Ναι, αυτό.
1: Παραμύθι.
0: Απογοητεύτηκαν, βέβαια. Με την ήττα. Αλλά...
1: Μην το λες. Ναι. Γύρισαν στην Νορβηγία και κάναν πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Που φτάσαν μέχρι τις 8.
0: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Ρε, παιδί, ναι. Αλλά περίμεναν
1: άλλος
0: κάτι λαός. Παραπάνω.
1: Δεν είναι σαν και εμάς που φτάναμε στις 8 και μας είχε αποκλείσει η Αγγλία. Θα ζητούσαμε παρετήσεις κυβέρνησης, προπονητή. Οι μισοί παίκτες θα ήταν άχρηστοι και θα λέγαμε δεν το πήραμε και φέτος στο Μουντιάλ. Ενώ έχουμε πάρει ποτέ.
0: Είμαστε τρομερή παρέα και σήμερα. Πέρσα Μπόλια επιμέλειται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Ο Κωστάκης μας απέναντί μας, Κώστας Πανός.
1: Ήταν η Πέρσα Μπόλια, ήταν και είναι και φέτος η Μπόλια.
0: Χάλια.
1: Καλό,
0: Χάλια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να πούμε στον αγαπημένο μας φίλο Σάβα Παπάζογλου από την πόλη. Φίλος αδερφικός καρδιακός του Άρη Πορτοσάλτε.
1: Ναι.
0: Ήρθε σήμερα στο επίσκεψη στο σταθμό μας.
1: Α, ωραία.
0: Και έφερε καταπληκτικά μασουράκια χίου. Είναι ό,τι πιο νόστιμο σε γλύκισμα έχετε φάει. Είναι με κανέλα, έχει μέσα φύλλο, είναι αυτά τα μπαστούνάκια τα υπέροχα.
1: Μπορούμε να δούμε τι έχουν μέσα.
0: Βεβαίως. Να τα φτιάξουμε και λες.
1: Να τα φτιάξουμε δεν γίνεται. Γιατί νομίζω ότι είναι μερακλείδικο, ναι, παρά είναι μερακλείδικο.
0: Ωραία, φτιάχνετε όμως.
1: Ναι, είναι από τα παραδοσιακά γλυκά του νησιού, γνωστό για την τραγανή υφή και το άρωμα μαστίχας. Έχει και άρωμα μαστίχας.
0: Ναι.
1: Θα πούμε στη συνταγή που έχει η κυρία Μπαρμπαρίγου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ας πούμε, που είναι και εξαιρετική μαγείρισα. Ναι, βέβαια.
0: Η Ρο που είναι καταπληκτική, την αγαπάμε και πάρα πολύ και τη στέλνουμε την αγάπη μας. Θα είναι στην Πάρο λογικά τώρα η Αργυρό.
1: Η Αργυρό νομίζω μας είχε καταλήψει, είναι στην Πάρο.
0: Έχει συνταγή και για μασουράκια.
1: Φυσικά. Καταπληκτική μασουράκια χίου βλέπω εδώ πέρα. 20 λεπτά είναι. 20 και 40 λεπτά το ψήσιμο. Δηλαδή έχει θέλει φύλλο κρούστας, βούτυρο γάλακτος, γλυκό μαστίχα χίου υποβρύχιο. Με υποβρύχιο γίνεται. Τι λέει ρε φίλε. Η γέμιση που έχει το μασουράκι είναι με υποβρύχιο. Αυτό που τρώγαμε με το νερό, το παγωμένο, το μπούζι. Ναι. Αμυγδαλόψυχα, εσάνς πικρό αμύγδαλο, ξύσμα μανταρίνι λεμόνι, δύο ασπράδια και μία πρασαλάτη.
0: Ξέρεις τι έχω πάθει εγώ με τη βανίλια τώρα που το σκέφτομαι.
1: Τι έπαθες με τη βανίλια.
0: Ενώ μικρά τρελαινόμασταν με αυτό. Δηλαδή λέγαμε Παναγία μου να μας φτιάξω. Παιδιά, η αίσθηση της βανίλιας μέσα στο νερό,
1: ναι,
0: πλέον δεν με ανατριχιάζει απλώς. Δεν έχω να φάω λογικά τελευταία, τι να πω τώρα, 25 χρόνια. Πριν 25 χρόνια πρέπει να φάγα τελευταία.
1: Ναι, ναι. Και...
0: Δεν το έχω καθόλου δηλαδή.
1: Το συζητούσαμε σήμερα το πρωί γιατί μας φέραν ένα ποτήρι παγωμένο νερό.
0: Γενικώς αυτή η εκπομπή σας είναι ψυχολογική πια.
1: Ναι. Παγωμένο νερό, δεν κατάλαβα γιατί.
0: Θα βάλετε και μαγειρική σύλλογη.
1: Υπάρχουν εμπόδια σε αυτά, δεν κατάλαβα.
0: Άλλο ρώτησα. Λέω, θα βάλετε και μαγειρική.
1: Άμα χρειαστεί, θα βάλουμε και μαγειρική. Θα κάνουμε τα πάντα.
0: Okay.
1: παγωμένο νερό, αυτό που παγώνει το ποτήρι. Και θυμηθήκαμε όλοι το υποβρύχιο. Γιατί ήταν μόνο σε παγωμένο νερό. Το κάνανε κάποια καφενεία και φαίνανε σε ημίκριο νερό. Αυτό το οποίο δεν είναι ωραίο,
0: δεν παιδί γίνεται.
1: Μου. Δεν είναι ωραίο, ναι, αυτό, ναι.
0: Ο Γιάννης Τσιάπας λέει είναι του ονείρου τα μασουράκια Χίου.
1: Ναι, φίλε, ναι.
0: Πόσες φορές έχουμε καλέσει το στούντιο, αν σε βγάζει ο δρόμος και θέλεις να έρθεις. Έχουμε μασουράκια Χίου να κεράσουμε τον αγαπημένο μας φίλο, ο οποίος μας έχει ξεχάσει.
1: Ο Γιάννης δεν ξεχάσει καθόλου. Χθες σε έδινε και την Παρασκευή σε έδινε για τις ολιγοήμερες, για την ολιγοήμερη απόδρασή σου, θα το πω εγώ. Έδινε κανονικά ότι η κυρία Σοπούλη είναι εκεί τώρα, εδώ και εκεί και τα λοιπά. Και εσύ είσαι εδώ και κάνεις εκπομπή. Και σήμερα μαζί σου
0: έτσι
1: λέει.
0: Τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Και έλεγε έτσι ότι Τσιάπας αποκλείεται.
1: Ναι, ναι. Και να πας πίσω στα μηνύματα. Και σήμερα είμαι μαζί σου. Γνωστό σου έχω. Το γυρίζει τον πιφτέκι με τη μία, λέει.
0: Ο Βυσαρίων πάντως που είναι φίλος μου, λέει πες μας ρεμαρική που ήσουν, που πήγα δηλαδή τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Είχε συμπτώματα, φτερνίσματα, χασμούριτα, πονοκεφάλου, σφυρίγματα στα αυτιά. Λέω μήπως τόσο που σε μελετήσαμε όσο έλειπε, σε ματιάσαμε. Εσύ αυτά κάνεις ο Σολίτου.
1: Το αντίθετο, ίσα ίσα.
0: Ο άνθρωπος να πάει δύο μέρες να ξεσκάσει.
1: Το αντίθετο, εγώ σε στήριξα σε αυτό.
0: Σε τι, αποκλείεται να με στήριξε.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι οι οποίοι ήθελαν να μάθουν πού είσαι απλά.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι, επειδή έχουν social media, βλέπαν και πού είσαι. Αυτό, ναι, είναι το βασικό. Okay. Ο Μανώλης Κοτάτης στέλνει καλησπέρα, παιδιά, από Χίο. Εσύ ξέρεις καλύτερα τα μασουράκια. Δεν το, ναι, συζητάμε.
0: Ο Γιάννης πάντα κάπου στο δρόμο λέει έφερε κανένα κεφάλι γραβιέρα. Να ξου. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να πω το εξή,
1: ναι,
0: και θέλω να το πω πραγματικά γιατί ακούσατε την εισαγωγή. Να ξου έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με άλλα χρόνια. Αυτό οφείλεται σε τεράστιο βαθμό, ίσως το μεγαλύτερο, στον πρόεδρο Δημήτρη Καπούνη, ο οποίος όχι απλώς προβάλλει το νησί, δεν υπάρχει άλλο νησί το οποίο να προβάλλεται τόσο συστηματικά από τα μέσα, γιατί πάντα έχει κάτι να μας δώσει. Σίγουρα γραβιέρες θα έρθουν,
1: ναι,
0: τις έχουμε παραγγείλει, τις έχουμε ζητήσει και μας τις προσφέρει ο Δημήτρης έτσι κι αλλιώς πάντα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εγώ τώρα που είμαι και από την Κρήτη, γραβιέρα Νάξου, γραβιέρα Κρήτης, τις βάζω δίπλα-δίπλα.
1: Ναι.
0: Είναι το καμάρι της Νάξου, το τυρί της.
1: Άλλωστε, ξαναλέμε, η γραβιέρα Νάξου υπάρχει κανονικά σε σούπερ μάρκετ, κανονικά, σε όλες τις μορφές. Και είναι και αυθεντική γραβιέρα αυτή. Γιατί υπάρχουν και πατάτες Νάξου που δεν είναι αυθεντικές πατάτες Νάξου. Εδώ όμως είναι μια φίλη μας από την Κοζάνη. Αγαπημένη μας φίλη από την Κοζάνη, συντρόφισσα, λέει: έχετε φάει σαλιάρια Κοζάνης? Τα σαλιάρια.
0: Τι
1: και βλέπω σαλιάρια ή σάλιαρι, όπως βλέπω Κοζάνης. Είναι ένα ωραίο γλυκό που θυμίζει γεμιστούς κουραμπιέδες με καρύδια και μελομακάρονα μαζί. Το οποίο είναι τα αγγλικά φτιάχνοντα.
0: Δεν κατάλαβα καλέ τι είναι.
1: Θυμίζει γεμιστούς κουραμπιέδες με καρύδια και μελομακάρονα μαζί.
0: Μέσα στον κουραμπιέδε.
1: Ναι, ναι, η γέμιση είναι. Ναι, ναι. Είναι παραδοσιακό νηστίσιμο γλυκό της Κοζάνης και της Χιάτιστας. Είναι τραγανά μπισκοτάκια με βάση το λάδι, αρωματισμένα με πορτοκάλι, που συχνά περιέχουν αλυσίβα. Αυτό νερό.
0: Για να τα φτιάχνω αυτά.
1: Όχι.
0: Πότε?
1: Όλο το χρόνο. Σαλιάρια. Θα μας στείλει, είπε τώρα.
0: Δεν
1: τώρα,
0: έχουν ωραίο όνομα πάντως.
1: Τώρα είπε η φίλη μου, η φίλη μου από την Κοζάνη,
0: ναι,
1: θα μας στείλει σαλιάρια,
0: ναι,
1: και θα φάμε.
0: Σίγουρα θα μας φέρει τα καλύτερα. Γιατί μου έδειξε μόλις ποια είναι.
1: Ξέρει τα καλύτερα.
0: Λοιπόν, είναι μια δύσκολη μέρα όμως, γιατί έχουμε φωτιές σε εξέλιξη που μας απασχολούν τις τελευταίες ώρες και έχει έρθει ο ανθρωπός μας, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, για να σας ενημερώσουμε για το τι γίνεται τώρα. Έλα, Γιώργο.
2: Μια μικρή παρένθεση, αν με επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
2: Σε αυτά που
1: Γιώργο,
2: λέγατε.
1: Μου είναι δυνατόν. Εννοείται για σένα.
2: Η Νάξος είναι αρσενικό.
1: Τυρί.
2: Αρσενικό τυρί.
1: Να.
2: Όλα τα υπόλοιπα.
1: Κάτι άλλο πήγε στη μέρα μου, ναι.
2: Όλα τα υπόλοιπα είναι όμορφα.
1: Ναι.
2: Αλλά το αρσενικό δεν παράγεται πουθενά αλλού. Γραβιέρα Μυτιλίνης, μόνο το θάρρος, και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και σε πάρα πολλές άλλες. Και πολλές άλλες περιοχές.
0: Η γραβιέρα Νάξου βέβαια εξάγεται σε όλες τις χώρες.
2: Και η γραβιέρα Λέσβου εξάγεται σε πάρα πολλές
0: χώρες.
2: Πρέπει
0: να μετρήσουμε τις εξαγωγές τώρα, τις βάλουμε κάτω.
2: Λοιπόν,
0: ωραία.
2: Και επίσης.
0: Όταν θα πάμε στη Λέσβου, θα πούμε για τη Λέσβου.
2: Κασέρι Τρικάλων.
0: Οκ, ωραία. Λοιπόν, πάμε στις φωτιές.
2: Και έχουμε αφήσει και την Ήπειρο. Λοιπόν, έχουμε τις δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι το Αλιβέρι της Εύβοιας, τον προφήτη Ηλία. Εκεί που έχουν ενισχυθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είχαμε και 112 πριν από λίγο οι κάτοικοι από τον προφήτη Ηλία να φύγουν προς Αλιβέρι. Και έχουμε και την άλλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς τώρα το μεσημέρι στο ύπατο Θήβας. Εκεί επιχειρούν και 6 αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο. Είναι αυτές οι δύο πυρκαγιές που είναι τώρα σε εξέλιξη και οι δύο μαζεύονται. Mm-hmm. Δηλαδή και οι δύο δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές, αν και ειδικά στο Λιβέρι ήταν πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού προφήτης Ηλίας. Παρ' όλα αυτά δεν απειλούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μαζεύονται σιγά σιγά mm-hmm. και ελπίζουμε στα καλύτερα.
0: Μάλιστα. Και αν έχεις οτιδήποτε άλλο, Γιώργο, μου μας το λες φυσικά.
2: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Πάρα πολύ, Γιώργο, να σε καλά.
0: Λοιπόν, ο Αστέριος λέει: Καλώς ήρθες, Μαρία. Ο κύριος Γιάννης είπε. Ο κύριος Γιάννης. Σε λες και έχουμε ταβέρνα.
1: Ο κύριος
0: Γιάννης είπε την Παρασκευή ότι τώρα που καλοκαίριασε δεν έχει κανένα θέμα να κάνει και μόνο στο εκπομπές.
1: Αυτό είπα. Είπα ότι δεν έχω πρόβλημα γιατί θέλω να πηγαίνεις και να περνάς καλά κάπου.
0: Άρα προτιμάς να κάνεις μόνο σου εκπομπή.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Τότε είπα δεν έχω πρόβλημα η κυρία Σοπούλου να πηγαίνει τις διακοπές της γιατί τις χρειάζεται. Έτσι και εγώ θα φύγω κάποια στιγμή και θα κάτσω σε Σοπούλου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ανταλλακτικό. Mm. Ξέρεις, λείπει Σοπούλου, κάνει ο Κολοκυθάς. Λείπει ο Κολοκυθάς, κάνει Σοπούλου.
0: Είναι τα παιδιά της αλλαγής, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Το είπα χθες, έκανα παρατήρηση σε μια συντρόφισσα, δεν θυμάμαι ποια ήταν στο δελτίο ειδήσεων και λέει ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς. Τα παιδιά της αλλαγής ακολουθούν.
0: Δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά που λες.
1: Καλά τώρα. Βάλ τα βάλ, το βάρ, το βάρ.
0: Λοιπόν, ο Σάββας λέει να άκουσε έχει ανέβει πάρα πολύ γιατί εκτοπίστηκαν οι Έλληνες από τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια. Ήταν πολύ πιο οικονομική και προσιτή για τον Έλληνα ταξιδιώτη. Εάν το κρατήσουν, μόνο καλό θα κάνουν και σε εκείνους και στους Έλληνες. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει mm-hmm. ο Σάββας. Όντως, στην Άξο μπορείς να περάσεις ένα πενθήμερο και να μην σκέφτεσαι πώς θα βγάλω τον επόμενο και τον μεθεπόμενο μήνα πέρα με τα έξοδα που έχω κάνει.
1: Το οποίο είναι το κρίσιμο γιατί τα ακτοπλοϊκά παραμένουν υψηλά.
0: Το φαγητό πάντως της Άξο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι σε άλλα επίπεδα. Αυτό.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι πάντα ήταν.
0: Δεν υπάρχει το πόσο ωραίο ναι. φαγητό έχει να
1: δει. Ναι.
0: Πέραν της πατάτας που έρχεται η πατάτα στο τραπέζι και λες ρε παιδί μου, εντάξει, δεν τρώμε στην Αθήνα τέτοια πατάτα, ας πούμε, ή δεν τρώμε συχνά τέτοια πατάτα. Και με τον τρόπο που τις φτιάχνουν και με το κρέας τους και με τα ψάρια. Γενικώς είναι άριστα 10 στο φαγητό η Νάξος. Αδιαπραγμάτευτα. Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως κάνετε κάθε μεσημέρι. Έφυγα την Παρασκευή τώρα που τα συζητάμε και έχουν συμβεί τόσα πράγματα αυτές τις μέρες.
1: Έχουν συμβεί πολλά, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Καταρχάς είχαμε τις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια μέρα ανακοινώθηκαν και οι συλλήψεις για τη Μαρφίν. Είχαμε τις απολογίες, αξιοποιήθηκε φωτογραφικό υλικό. Προέκυψαν και αρκετά ερωτήματα στα οποία απάντησε σήμερα εδώ στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
1: Σωστά.
0: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Πολλοί είπαν πώς γίνεται μετά από 16 χρόνια να συμπίπτουν χρονικά οι συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη με τις συλλήψεις για την δολοφονική, το δολοφονικό μπρισμό στη Μαρφίν πριν τόσα χρόνια. Καλά, λογικές τις βρίσκω εγώ αυτές τις απορίες, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω δηλαδή. Προφανώς ο κύριος Χρυσοχοΐδης έδωσε τις απαντήσεις του, είπε ότι δέθηκαν τα στοιχεία, ότι το περίφημο mail το οποίο φαίνεται ότι υποδείκνυε τα τρία αυτά συγκεκριμένα πρόσωπα δεν ήταν ο καταλύτης για τη σύλληψή τους, αλλά ήταν βοηθητικό
1: ναι.
0: προκειμένου οι έρευνες να κατευθυνθούν κάπου. Έχω ακούσει διάφορες μπαρούφες ότι χρησιμοποιήθηκε
1: πολλά,
0: το AI λέει mm-hmm. Και όλα αυτά τα αρχεία, βίντεο, φωτογραφίες που είχαμε από τότε mm-hmm. Στην ουσία τα ξεθόλωσε το AI και μπόρεσαν να διακρίνουν στοιχεία, πρόσωπα και χαρακτηριστικά. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Ένα λογισμικό υπάρχει στη διάθεση της αστυνομίας, το οποίο μπορεί να βοηθήσει ώστε οι έρευνες να προωθηθούν παραπάνω. Και φυσικά η υπόθεση του Άργους, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή.
1: Η υπόθεση του Άργους είναι πάρα πολύ σοβαρή. Να μείνουμε λίγο στη Μαρφίν πριν πάμε στο Άργους. Υπάρχουν κάποιοι αξιωματικοί στην ελληνική αστυνομία. Γιατί να μην ξεχνιόμαστε, πολλές φορές βάζουμε απέναντι την αστυνομία πάντα σε όλα. Πριν πάμε να βάλουμε την αστυνομία απέναντι σε κάτι άλλο, στο Άργος που λες, οι οποίοι έκαναν τη δουλειά τους. Βέβαια, πέρασαν 16 χρόνια από τότε. Τώρα βρήκανε τα στοιχεία που θέλανε. Τώρα τα εντοπίσανε. Επειδή και βλέπω κάποιους που βιάζονται πάρα πολύ να βρεθούν όλοι τώρα, το αριθμό 5, 10, 15 κτλ. Επειδή ξέρεις, έχουν μπει όλοι τώρα στην υπόθεση. Ήταν μια ομάδα 12 ανθρώπων, έχουν βρει τους 3, 2 εδώ ήδη και μία που είναι στη Βρετανία. Μην βιαζόμαστε τώρα. Και ένας μήνας να περάσει δεν έγινε τίποτα. Τώρα όμως που τους εντοπίσανε, τώρα είναι η ευκαιρία να εξηγηθεί αυτή η υπόθεση. Να μάθουμε τι έγινε.
0: Ναι, βέβαια. Επειδή είναι πονηρή καιρή.
1: Ναι.
0: Και επειδή το θέμα αυτό έπληται τη Νέα Δημοκρατία και την εικόνα της. Με βάση όλα όσα είχε πει προεκλογικά και επειδή πια η Νέα Δημοκρατία κυβερνά αυτόν τον τόπο τα τελευταία 7 χρόνια, mm-hmm. άρα είναι πάρα πολύ καιρός,
1: ναι.
0: Κάποιοι είπαν ότι υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι ναι. που το πράγμα έτσι.
1: Μπορεί να γίνει προεκλογικά και αυτό.
0: Okay. Ναι. Όλα αυτά θα αποδειχθούν και θα φανούν. Mm-hmm. μόλις αποφανθεί δικαιοσύνη. Αν δεν αποφανθεί δικαιοσύνη για αυτούς τους τρεις, τώρα συζητάμε για τρεις συλλήψεις. Έχουν ξαναγίνει συλλήψεις και είχαν οδηγηθεί και άλλοι άνθρωποι στη δικαιοσύνη.
1: Σωστά.
0: Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι πιο δεμένες οι υποθέσεις.
1: Έτσι φαίνεται, ναι.
0: Η κάθε μία ξεχωριστά, για το κάθε πρόσωπο εννοώ. Αλλά ας περιμένουμε, ας κάνουμε υπομονή. Περιμέναμε 16 χρόνια, μπορούμε να περιμένουμε λίγο.
1: Ναι, 16 χρόνια μπορούμε να περιμένουμε ένα μήνα. Δεν έγινε τίποτα τώρα. Έχουν πέσει όλοι από πάνω ότι πρέπει να γίνουν όλα τώρα. Όσο για το άλλο θέμα που είπε στο Άργους.
0: Δεν θα το σχολιάσουμε τώρα, όχι. Να έχουμε το χρόνο αμέσως.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Να το σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που
0: κουβέντα.
1: Πήγαν να κάνουν να την πάνε τη συζήτηση αλλού.
0: Ναι, η συζήτηση που πηγαίνει αλλού. Ήταν ένα τραγικό γεγονός αυτό που συνέβη στο Άργος. Και γι' αυτό ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε σήμερα εδώ στον Sky πως με αυτές τις πράξεις πεθαίνει και η αστυνομία.
1: Ισχύει αυτό.
0: Η αστυνομία δεν είναι φτιαγμένη για να δολοφονεί ανθρώπους.
1: Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία, ωραία.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Honda Center.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.com/icps. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε. Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαδμία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβίας. Με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφητηλία να μετακινηθούν προς Αλιβέρι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτική έκταση και στο Ήπατο Θήβα στη Βιωτία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Άμεσα αντιμετωπίστηκε πυρκαγιά που ξέσπασε δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση σταθμεύει καθημερινά όχημα της πυροσβεστικής. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις, εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Σύμφωνα με τις αναφορές, ήταν αναμένη μηχανή του οχήματος και ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή δύο από τους τρεις ληθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο τρίτος ληφθής πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι δύο 42χρονοι ληθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου θα βρεθεί σε λίγη ώρα και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης αποδίδονται τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε δηλώσει του στο Sky απίθυνε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 3 με 4 μέρες. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός θα είναι έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: If he's from Greece, he's so handsome. But if he's from Greece and his name is Nikos, Christos, Dimitris, Yannis or Andreas,

0: Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα.
1: Τι είπες, μωρέ?
0: Συγγνώμη, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Λέει ο Γιάννης τραβούσε κουπί, λέει ο Κώστας.
1: Πάκι, ναι.
0: Τι κουπί, ρε, εσύ, Γιάννη μου τραβούσε.
1: Κάναμε δύο μέρες κουπί, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Σάββατο.
2: Μαζί κάναμε έτσι.
1: Και Δευτέρα, μαζί με τη Χριστίνα. Και η Χριστίνα κάνει κουπί.
0: Ναι. Δηλαδή, τι πάθατε, ρε Χριστίνα, για πες μου.
1: Μαρία, θα σου το πω πολύ απλά.
0: Γιατί δύο μέρες έχω λείψει και μου το έχουν βγάλει από τη μύτη εδώ πέρα.
1: Μαρία, θα σου το πω πολύ απλά. Είναι πολύ δύσκολα χρόνια σε σένα.
0: Ναι. Οκ. Θα συγκινηθώ οριακά.
1: Αυτό περιμένουμε. Να συγκινηθείς.
0: Δεν θέλω να συμβεί αυτό.
1: Γιατί δεν συγκινείσαι.
2: Ναι, γιατί δεν συγκινείσαι.
0: Εντάξει, οκ. Ας το πιστέψω.
1: Ναι, εντάξει, τα κάτω. Τα ακούσε.
2: Βέβαια, αλίμονο.
0: Φανταστικό και Ρωσικυκλάδες. Δεν καταλάβαμε ζέστη καθόλου.
2: Φύσαγε τόσο όσο.
0: Και το βράδυ ήταν φανταστικό.
1: Η φωνή είναι και λίγο. Εντάξει.
0: Πώς ήταν.
1: Είναι λίγο βραδιασμένη.
0: Γιατί. Αλλεργικά είναι αυτά.
2: Αλλεργικά. Όχι ο τραγουδάκι στο βράδυ.
1: Όχι,
0: τραγουδίσω. Δεν πήγε να τραγουδίσει κοπέλα. Πανηγύρι στην Άξο. Ηρεμήστε. Χαλαρά πράγματα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, Χριστίνα.
2: Λοιπόν.
0: Τι γίνεται.
2: Πράσι και χύνεται.
0: Δηλαδή. Η Χριστίνα έχει γίνει χειρότερη από εμάς πια. Το έχετε καταλάβει.
2: Να σου πω, είναι πια που κοντεύω να πάρω άδεια και δεν έρχεται η άδεια.
0: Την άλλη Παρασκευή μαζί.
2: Την άλλη Παρασκευή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σπρώχνεται το τελευταίο.
2: Τώρα δεν υπάρχει.
1: Πάντα έτσι συμβαίνει, μωρέ. Μέρες, έτσι.
2: Και πάντα τον Ιούλιο κανονικά δεν πρέπει να με αφήνει τα μολυμένη εμένα, γιατί δεν ξέρω τι λέω.
0: Είσαι αμολυμένη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πες ό,τι σκέφτεσαι.
1: Είναι τον υπόλοιπο χρόνο, είσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαι πιο συμμαζεμένη.
0: Περιορίζεσαι.
2: Είμαι λίγο πιο συμμαζεμένη.
0: Είσαι από αυτές που περιορίζονται. Για πες τώρα.
1: Να ξαναγνωριστούμε μεταξύ μας όλοι εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο έχει τίποτα. Μια πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια. Αύριο Τετάρτη, δεν είναι.
0: Σωστά.
2: Να μην τα μπερδέψω. Τίποτα. Γενικά ήθελε καιρό αύριο. Έχω χάσει και τις μέρες. Την Πέμπτη θα έχει μια απογευματινή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Εδώ στην Αττική χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Ενισχύονται οι κυφοριάδες στο Αιγαίο και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ την Πέμπτη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και την Παρασκευή. Και εδώ στην Αττική ένα εξαράκι στα ανατολικά. Mm-hmm. Οπότε και την Παρασκευή και το Σάββατο περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Ξεκίνησα με την αστάθεια. Η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας θα είναι Κυριακή.
0: Μάλιστα.
2: Αρκετά ζεστή.
0: Τόσο ζεστή όσο ακούω, γιατί ακούω διάφορο. Θα είναι η πιο ζεστή, το πιο ζεστό, η πιο ζεστή Κυριακή από την αρχή του καλοκαιριού.
2: Μάλλον.
0: Μπορεί.
2: Από ό,τι φαίνεται. Μπορεί και να είναι έτσι.
0: Τι, θα γράψει 4.
2: Όχι εδώ στην Αθήνα, καλέ. Εδώ την Αττική, εκεί. Θα έχει βοριαδάκι ακόμα και την Κυριακή.
0: 37,
2: οπότε θα είναι γύρω στου 36 με 37 βαθμού εκεί. Η Θεσσαλία και κυρίω η Δυτική Ελλάδα, γιατί όπω θα έχει το βορειά, είναι καταβάτη από εκεί, από το βουνό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, εκεί θα γράψει 37-38, μπορεί και 39. Και η Θεσσαλία, βέβαια, γνωστή για τις υψηλές θερμοκρασίες, 39.
0: Καλά, μα εκεί μπορεί να δει και 40.
2: Καλέ, ναι.
0: Σαραντάρια
2: έχουμε ξαναδεί, όχι βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Μπράβο, ωραία. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, σε πρόλαβα, πρώτη φορά σε προλαβαίνω.
2: Μπράβο. Μπράβο, τέλεια, εξαιρετικά.
0: Άμφια, άκουγα το πρωί ότι θα είναι σχεδόν επεισόδιο καύσωνα.
2: Γιατί επειδή θα κρατήσει μια, άντε δύο μέρες το πολύ.
0: Ναι, δεν είναι καύσωνα.
2: Και το βράδυ
0: αυτό,
2: πέφτει,
0: παιδιά.
2: Λίγο.
0: Παιδιά, εμείς θα σας τα μαθαίνουμε τώρα. Ιησούς θα σας τα μαθαίνει, ναι.
1: Ακριβώς. Θα ακούσετε, Χριστίνα.
0: Έτσι.
1: Ο καύσωνας είναι υπάρχει, άλλο πράγμα.
2: Όσο δεν υπάρχει πρόγνωση πολλών ημερών, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ακόμα
1: ναι,
2: δεν υπάρχει.
1: Και εγώ θα σου πω ότι 10 Αυγούστου θα έχει πάρει πολύ ζέστη. Και
0: ρίξε την κρινιά άλλη μία, χρειάζεται.
1: Ρίξτε.
2: Όσο δεν υπάρχει πρόγνωση πολλών ημερών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που δεν έχει προσωπικό.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει προσωπικό, τόσο δεν θα μπορεί ο καθένας να λέει.
1: Το είπαμε και χθες επειδή στην ΟΕΡΑ τη τηλεόραση. Συγγνώμη που διακόπτω, το έχει υπογευματινή θέμα χθες.
2: Και καθημερινή το έχει.
1: Το έχει, ναι, μπράβο, και καθημερινή. Το έχει υπογευματινή χθες το πρωί.
2: Και
1: το
2: είπαμε, υπάγω, διαβάσαμε.
1: Και το είπαμε αυτό επίσης. Και είπαμε στο κάτι πρέπει να κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
2: Ναι, βέβαια κάτι πρέπει να κάνει, αφού την κρατήσανε εκεί, ας την αναβαθμίσει.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
2: Ας βάλει
1: και ρωτήσαμε
2: προσωπικό.
1: Και πτέραρχο γι' αυτό. Έλεγα ακόμα, ναι, ακόμα και κανονικά πρέπει να γίνει, αναλυθεί και γρήγορα. Και μπορεί να λυθεί.
2: Η μόνη μετεωρολογική υπηρεσία στην Ευρώπη που δεν είναι πολιτική.
0: Να σε ρωτήσω
1: ξεχωριστή
0: κάτι. Επειδή εσύ αυτό το λες από την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα αφιερώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ένα κομμάτι της εκπομπής για να το φωνάξουμε. Κάποια αντίδραση υπήρξε, έφτασε σε σένα?
2: Σε μένα δεν έφτασε αντίδραση ακόμα.
0: Έφτασε αλλού.
2: Ίσως και να έφτασε αλλού.
0: Ναι.
2: Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα. Ήδη έχει γίνει μεγάλο σούσουρο, επομένως έφτασε στα αυτιά του διοικητή.
0: Μάλιστα.
2: Ο οποίος αυτός επέλεξε ουσιαστικά, το τι έχω πει από χτες, αυτός επέλεξε ποια δουλειά θα βγει έξω από την πρωινή βάρδια.
1: Αχα.
2: Και επέλεξε την πρόγνωση πολλών ημερών.
1: Ήθελε σούζι, έμπλεξε.
0: Δεν ήξερε που έμπλεξε.
1: Δεν ήξερε.
0: Ο διοικητής.
2: Εγώ τώρα λέω ακριβώς ποιος επέλεξε.
0: Δεν μας ρώτησε ο άνθρωπος.
1: Ναι. Πάρε με τηλεφωνά, κύριε αδερφέ.
0: Κύριε διοικητά μου.
2: Και δεν ήθελε το πολιτικό προσωπικό να μείνει στρατιωτικό βεβαίως, γιατί ακούστηκε και αυτό. Δεν ήθελε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αφήσει την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να γίνει πολιτική.
0: Ότι κινείται κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Ίσως.
0: Άρα μην γκρινιάξουμε.
2: Όχι ακόμα. Είδες, λίγο
0: ωραία.
2: Γκρινιάζω. Δεν έχω ανοίξει όλο μου το ρεπερτόριο ακόμα.
0: Όχι, το είναι ακόμα. Τόσο όσο είσαι.
2: Τόσο όσο είμαι,
0: γιατί
2: ναι.
0: Για να το λέει η Χριστίνα, η οποία πάντα ξέρετε πόσο εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις έχει, πόσο συγκρατημένη και ψύχρεμη είναι, για να το λέει σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μετά θα φωνάζονται όλοι και θα λένε γιατί ίσως δεν μας λέει τον καιρό πέντε μέρες από τώρα να προγραμματιστούμε. Η απάντηση που θα σας δίνουμε είναι ότι δεν έχουν κόσμο στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Ακριβώς.
2: Πότε ήταν, είχαμε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Λοιπόν.
0: Πρέπει να το πούμε αυτό που πας να πεις.
2: Ναι, γιατί.
0: Okay, για ναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι, έκανα λίγο χιούμορ. Δηλαδή, πώς να σου πω. Όταν μου ζήτησαν την πρόγνωση να πάμε λίγο παρακάτω, λέω δεν βγάζει εμείς. Δεν λέμε τίποτα.
0: Αυτό. Κύριε διοικητά, βλέπετε τι έχει δημιουργηθεί εδώ. Ελάτε να βρούμε μια λύση. Σίγουρα υπάρχει λύση.
2: Σίγουρα υπάρχει λύση. Και προφανώς και την ξέρω την πρόγνωση. Δεν χρειάζεται να διαβάσω την πρόγνωση από την ΕΜΗ. Αλλά θα πω αυτό που θέλω εγώ. Στην πρόγνωση πολλών ημερών. Ή αυτό που θέλει οποιοδήποτε μετεωρολόγος.
0: Μετά δεν θα μαζεύεται κανένας όμως. Μετά δεν θα μπορείς ούτε εσύ ούτε κανένας να πείτε, παιδιά, μην υπερβάλλουμε
2: δηλαδή,
0: για το
2: κλικμπέιτ. Δηλαδή το επόμενο στάδιο είναι να πω δεν ξαναλέω πρόγνωση πολλών ημερών γιατί δεν βγαίνει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Μην φτάσουμε ακόμα εκεί.
2: Όχι.
0: Μην φτάσουμε ακόμα εκεί.
2: Είπα
0: περίμενε.
1: Όπα.
0: Περίμενε.
2: Σε λίγο.
1: Να, ας πούμε τώρα, ο φίλος, η φίλη μας η Δήμητρα λέει εδώ πέρα. Το Σάββατο τι καιρό θα κάνει το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
2: Μια χαρά καιρό θα έχει.
1: Ναι, το λες τώρα.
2: Ναι.
1: Ναι. Μπορεί σε λίγο καιρό να μην μπορείς να το πεις από τρίτη.
0: Αν βρεθεί λύση
1: ναι.
0: Μπορεί να μην το λέμε.
1: Αυτό ακριβώς αυτό. Λέω.
2: Ναι.
1: Μπορεί να με ρωτάτε. Έφερα.
2: Μπράβο, μπράβο Γιάννη. Μπορεί να με ρωτάτε και να σας λέω δεν ξέρω.
0: Και μαζεύεται κόσμος έξω από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Όλοι! Όλοι!
2: Και φεύγετε!
1: Ξεσηκωθείτε! Μόνο έτσι θα κερδίσουμε.
0: Ναι. Εγώ προτείνω μέχρι να φύγουμε για διακοπές κάθε μέρα να παίρνουμε ένα feedback, νεότερη ενημέρωση από τη Χριστίνα.
1: Ναι.
0: Το που βρισκόμαστε.
1: Ναι.
0: Μην ακούτε μέχρι να φύγουμε διακοπές. Έχουμε δηλαδή 12 μέρες μπροστά μας.
2: Δεν φεύγουμε αύριο.
0: Κάθε μέρα θα το λέμε.
2: Δυστυχώς δεν φεύγουμε αύριο. Έχουμε ακόμα.
0: Άκου τώρα τι ωραίο.
1: Δυστυχώς που έχουμε τη δουλειά μας.
0: Ο Γιώργος λέει καλημέρα παιδιά. Μας βάζει. Είστε σε mood διακοπών, ταξιδεύουμε αύριο από Μόντρεαλ για Κρήτη και ανυπομονούμε.
2: Ω, τέλεια,
0: γεια σας Γιώργο.
2: Τέλεια, μπράβο,
0: γεια
2: μπράβο,
0: σας,
2: να περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
0: Πάνε Κρήτη, ε.
2: Ναι.
0: Χριστίνα, εσύ πού θα πας?
2: Εγώ
0: στο θυμάρι μας.
2: Στο θυμάρι και ναι. Μπορεί και στην Άνδρο, δεν ξέρω.
0: Θα πας Άνδρο.
2: Αν μου βγει.
0: Είναι νησί σου η Άνδρος, δεν είναι.
2: Ναι, ναι,
0: πηγαίνεις
2: ναι,
0: στην
2: ναι,
0: Άνδρο,
2: ναι,
0: έχεις φίλοι εκεί.
2: Ναι, και στην Άνδρο και στην Τίνο.
0: Και στην Τίνο το Σεπτέμβριο πάμε.
2: Στην Τίνο, πέρυσι πήγα το 15 Αύγουστο, φέτος το Σεπτέμβριο.
0: Ξέρω όλο το πρόγραμμα διακοπών για τη Σούζη, το έχετε καταλάβει. Ο Γιάννης μας, ας πούμε, που πηγαίνει κάθε χρόνο, θα πάει Μύκονο Πάρο. Μύκονο Πάρο.
2: Αυτό.
0: Πάρο Μύκονο.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Δεν
1: το κάνεις αυτό.
0: Πάμε στην Άξο μας, την Υπέροχη, πάμε στην Άνδρο μας.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ.
2: Άντε και στην Τίνο.
0: Μύκονος Πάρος, Μύκονος Πάρος.
1: Ανάλογος.
0: Ναι.
1: Πώς τη ζεις τη Μύκονο και την Πάρο.
0: Ναι. Εσύ πώς τη ζεις δηλαδή.
1: Απλά.
2: Και κατανοητά.
1: Απλά.
0: Σε έχουν δει κάποιοι βέβαια σε κάποια φουσκωτά πάνω.
1: Φουσκωτά είναι, δεν είναι τέτοιο.
0: Καλά, δεν
1: ένα φουσκωτά κάνει και ξεφουσκώνει.
0: Δεν σε είδαν και σε θαλαμιγό, δεν είναι.
1: Απλά αναγιά σου, αναγιά σου. Δεν με είδανε με το τσιμπούκι μου σε θαλαμιγό.
2: Όχι, μπορεί το φουσκωτό να ήταν από θαλαμιγό. Το φουσκωτό να ήταν από θαλαμιγό.
0: Ναι, σε τεντεράκι ανεβαίνει. Ναι, τώρα ακούτε.
2: Τεντεράκι.
1: Αλήθεια, είστε και δύο τέτοιε.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία Χριστίνα μα.
2: Αυτά. Άντε, γεια σα.
0: Την αγάπη μα.
1: Δεν έχω φίλου εγώ, δεν με θέλει κανένα για παρέα. Φαντάσου κάποιο να με θέλει να πάρει για παρέα και να με πάρει και σε σκάφο μα για παρέα. Να μην έχει άλλη επιλογή δηλαδή.
2: Γιατί καλέ, μια χαρά παρέα.
1: Μονίμως ο τέντερ θα είμαι που λέτε και εσείς.
0: Εσύ Γιάννη μου, έχεις 850 φίλους που πάνε παντού διακοπές. Εσύ βαριές και δεν πας, οπότε σταμάτα την κρίνια.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Για να βάλω λίγο. Γεια σου Χριστίνα.
1: Γεια σου Χριστίνα μας.
0: Για να βάλουμε λίγο Σακύρα θέλουμε τώρα.
1: Τι έπαθες εκεί.
0: Λίγο Die Die θέλετε να βάλουμε.
1: Α, έχει Μουντιάλ. Θα έρθει σε λίγο ο κύριος Βάλσαμος. Έχουμε συνοηθεί τον κύριο Βάλσαμο τον Άρχοντα να έρθει.
0: Εννοείται. Ο Γιατί... Δημήτρης είναι πάντα ευπρόσδεκτος.
1: Λείπει και ο ξενοδόχος, καταλαβαίνουμε.
0: Ο ξενοδόχος λέει θα λείπει κανένα μήνα από την
1: Ελλάδα. Ναι, ναι, θα γυρίσει όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το ελληνικό. Πάντως περιμένει ο κόσμος από σένα, από σένα, από σένα, Αναστασοπούλου, περιμένει προβλέψεις. Χθες είπα πέντε. Ήμουνα με το Θανάση κριτικό του Αμπορφόπεδο εδώ πέρα και τα λέγαμε. Και μου λένε εντάξει, καλά τα λέτε εσείς. Η Αναστασοπούλου πότε θα έρθει. για να μας πει τα παίξουμε.
0: Παιδιά, είμαι εδώ.
3: Αντίο κομαντάτε. Hasta la victoria siempre.
4: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: oh,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
6: team colleague, παντρούσκα, τα βαλίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο μουδί.

0: Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Έλα Τακί.
15: Ναι.
14: Ο Γιώργος είμαι από Σέρες.
15: Ο Γιώργος.
14: Ο Γιώργος, ναι.
15: Ο.
14: Ο Γιώργος.
15: Ο Γιώργος.
14: Γιώργος, Γιώργος.
15: Απ' την Καβάλα είπες.
14: Απ' τη Σέρες, απ' τη Σέρες.
15: Από.
14: Από Σέρες.
15: Τι λέει μωρέ. Καβάλα, τέλος πάντων. Καβάλα που ξάντη, που διάβεσαι.
14: Από Σέρες ρε, από Σέρες τα Καβάλα λέει.
15: Από. Και σφαίρες ρε.
14: Απ' τις σφαίρες παίρνω ρε.
15: Γελάει ρε.
14: Σφαίρες ρε Τάκη, απ' τις σφαίρες σε παίρνω.
15: Απ' τις σφαίρες, κατάλαβα.
14: Πάω και με.
15: Άντε γεια, τόσο μέσα να πάω να μιλήσω ρε. Δεν ξέρεις από πού είσαι. Δεν ξέρεις από πού είσαι ρε.

0: Θέλω να μας καταγγείλω, θυμάσαι όταν είχαμε πρωτοακούσει το Die Die με Σακύρα, ναι, για το Μουντιάλ που λέγαμε, καλά τι ιδέα είναι αυτή. Τώρα το ακούω πολύ ευχάριστα.
1: Το άκουσα πάρα πολύ λόγω του Μουντιάλ, αλλά δεν είναι και πολύ ωραίο. Έχει βγάλει πιο ωραία.
0: Ναι.
2: Στο
0: Ricky Martin.
1: Το Ricky Martin, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Βάλτε ρε Κωνσταντά, ακούσουμε τώρα.
0: Θέλουμε λίγο Ricky Martin, οπωσδήποτε. Μέχρι τότε ας μείνει λίγο η Σακύρα.
1: Ας μείνει λίγο.

0: Ο Βίρον μας το ζήτησε και μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Θέλει λίγο να δροσίσει με τέτοιες μελωδίες και δρόσισε όντως. Επίσης ο Αβραάμ λέει τελικά δεν φτιάχνει μόνο ήλιο στο καλοκαίρι, το φτιάχνουν και η Χριστίνα Σούς με τα παιδιά της αλλαγής. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλές βουτιές, έστω και νοερά προς το
1: παρόν. Αυτό είναι πραγματικό.
0: Τώρα για όλους μας.
1: Έστω και νοερά. Βλέπω εδώ πέρα οι φίλοι που στείλαν πριν από το Σουλάρι Αρκαδίας, μας λένε όλο το χρόνο για το πάρτι του πανηγύρι Σουλάρι Αρκαδίας. Είναι το αυτό Σάββατο τελικά.
0: Α, είναι αυτό.
1: Άντε. Να γίνει.
0: Η Χριστίνα, μια χαρά
1: είπε. Μια χαρά θα είναι.

0: για να μας φύγει και αυτό το.
1: Έχουμε κλείσει με αυτό.
0: Και μέσα σε όλα, παιδιά, και το λέω γιατί την επόμενη ώρα σίγουρα θα ακούσουμε πολλά και θα έχουμε και κούβεντος, κουβεντάκι που θα γίνει, λέω, 4 με 4 και μισή να γίνει το κουβεντάκι μας, παρακαλώ, για να έρθει μετά ο Δημήτρης Βάλσαμος και να βάλουμε και τα του Μουντιάλ στη σειρά. Οπότε, Κωστάκη, κράτα Ρίκι Μάρτιν για τη συνέχεια. Έχουμε και τα πολιτικά. Έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες διάφορα. Πρώτον, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής.
1: Πολύ καλός.
0: Τον οποίο, κύριο Κακλαμάνη, ακούμε πάντα με μεγάλη προσοχή, γιατί είναι τόσο έμπειρος, που νομίζω και στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον ακούνε πολύ, και είναι και συνομιλητής του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Και δεν έχει και κόστος αυτά που λέει.
0: Σωστά. Με
1: αυτόν, λέει και πιο εύκολα.
0: Τον θεσμικό ρόλο λοιπόν που έχει, βγήκε χθες στο Action 24 και είπε ότι αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, τις λες προώρες, ένα. Δεύτερον, ότι πολλές φορές οι προώρες εκλογές μπορεί να είναι και η θεραπεία, το φάρμακο στην τοξικότητα. Έχουμε τώρα τοξικότητα, έχουμε το λες. Συν ότι με όλα όσα έχουν προγραμματιστεί για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα αιτήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση για τη Βουλή να έχουν τελειώσει τα πάντα τέλη Αυγούστου, ένας πονηρός, λέει ο Κακλαμάνης,
1: ένας πονηρός,
0: θα έλεγε γιατί θέλουν όλοι να είναι τελειωμένα τέλη Αυγούστου.
1: Σωστό.
0: Αν οι εκλογές είναι να γίνουν το Μάιο.
1: Ήταν σαν να προαναγγέλει τις πρώτες εκλογές ο κ. Κακλαμάνης. Από την άλλη, δεν είναι μόνο η λήξη τοξικότητας, γιατί θα εκτονωθεί όλο αυτό μέσα σε 2-3 μήνες.
0: Θα τελειώσει.
1: Φτάνει. Φτάνει. Ναι, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν υπουργοί πολλών ταχυτήτων αυτή την περίοδο. Και κυβέρνηση σε άλλες ταχύτητες. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι που δουλεύουν, υπάρχουν κάποιοι που απλά πηγαίνουν στο Υπουργείο, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν προεκλογικές εκδηλώσεις. Γιατί τους νοιάζει περισσότερο να βγουν βουλευτές.
0: Εδώ και 5-6 μήνες.
1: Ναι, πόσο μάλλον τώρα που αγχώνονται και λόγω καλοκαιριού, γιατί σου λέει: εγώ τον Αύγουστο θα το χάσω, φύγει όλος ο κόσμος. Πρέπει να τους βρω το Σεπτέμβριο μετά.
0: Μέσα
1: θα προλάβω.
0: Αυτά. Ναι. Έρχεται τώρα και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και όχι κάποιο άλλο πρόσωπο.
1: Ποιο άλλο να είναι, μωρέ?
0: Έχω δύο παρατηρήσεις. Πρώτο.
1: Θα μπορούσα να βάλω την Μπακογιάννη για Αύγουστο.
0: Ανοίγει τη συζήτηση για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία ο κύριος Γεωργιάδης. Δεύτερον, κλείνει οποιοδήποτε σενάριο κυβέρνησης ειδικού σκοπού με πρωθυπουργό άλλον εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο είχε παίξει πολύ το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, μωρέ, είχε παίξει πολύ, αλλά άμα είναι πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, τι να κάνει ειδικού σκοπού τώρα.
0: Και επίσης, για να προστίθεται στην αριθμητική και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, καταλαβαίνω ότι ο στόχος, ο σκοπός της αυτοδυναμίας, μάλλον έχει λίγο απομακρυνθεί.
1: Έχει απομακρυνθεί γιατί κάποια στιγμή υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως είναι ο Γεωργιάδης, που το λέει καθαρά. Στην ίδια συνέντευξη το είπε χθες, στα Παραπολιτικά, αν δεν κάνω λάθος. Είπε ο άνθρωπος ότι ναι, θα μας κόψει και από εμάς. Μας κάνει μια μικρή ζημιά.
0: Άργησαν λίγο να το.
1: Καλά, τώρα εντάξει.
0: Αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι η ψήφος σε ένα κόμμα Σαμαρά είναι απενεχοποιημένη για τον μέσο ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ψηφίζει το παιδί του, το ίδιο παιδί.
0: Ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται ξεκάθαρα σε κομμάτι της μπάρας των αναποφάσεων, εκείνων δηλαδή που κουράστηκαν, δεν τους άρεσε, απογοητεύτηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν καθίσει στον καναπέ των αναποφάσεων και ο Σαμαράς θα μπορούσε πιο εύκολα να τους σηκώσει.
1: Είναι σωστό αυτό που λες, και ευτυχώς γκρεμίζει και όλο αυτό το αφήγημα που σας να χτίσουν πολύ, ειδικά τελευταίο διβδόμαδο, και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και βουλευτές και πολλοί που υποστηρίζουν την Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα πάρει τίποτα από την Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς, ότι υπευθύνεται κυρίως στους ψηφοφόρους της Λατινοπούλου, του Βελόπουλου και της Καριστιανού, και ότι αυτούς πάει να κόψει. Σε λίγο θα μας λέγανε ότι πάει να κάνει καλό στην Νέα Δημοκρατία, ότι πάει να βοηθήσει την Νέα Δημοκρατία, γιατί γι' αυτό κάνει κόμμα.
0: Το είχε πει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ότι ο Σαμαράς μπορεί να μας κάνει και καλό.
1: Εντάξει,
0: αλλά δεν νομίζω ότι το έχει αγοράσει και κανένας αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο άτομο.
0: Δεν πέρασε
1: άτομο.
0: Και πάρα πολύ.
1: Είναι λίγο άτομο.
0: Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Παύλος Πολάκης βγήκε σήμερα στο Μέγκα, τα πεόλα. Πρώτον, λέει θα είστε υποψήφιος, ρωτούν οι συνάδελφοι. Και πάντα γιατί βλέπετε κανέναν καλύτερο, δηλαδή. Δεν σας κάνω εγώ έτσι όπως. πώς με βλέπετε. Δεύτερον, είπε ότι όλα αυτά που έγιναν με το Φάμελο ήταν εξευτελιστικά για το χώρο. Ναι. Και επίσης είπε ότι σε αντίθεση με το σενάριο να είναι υποψήφια για το κόμμα Ιρένα Δούρου, ο ίδιος μπορεί να συγκεντρώσει ένα ποσοστό ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ που θα βάλει το κόμμα στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά μάλλον η Δούρου θα βγει. Μάλλον η Δούρου θα βγει πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας. Α, ναι. Ο Πολάκης, να κρατήσουμε από όλο αυτό που το πιο. Τέλος πάντων. Πήγε στο Μέγκα. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Εντάξει. Μην τα λέμε όλα έτσι. Και περνάνε όλα από χαμηλά.
0: Καθόλου από χαμηλά, ψηλά. Πού θα το βάλουμε. Πήγε ο Πολάκης στο Μέγκα.
1: Ο Πολάκης στο Μέγκα δεν έχει πάει ποτέ. Ξαφνικά πήγε στο Μέγκα να μιλήσει στη Βελίκα και στον Νικήτα, στα δύο παιδιά που είναι το πρωί σήμερα. Στο Μέγκα δεν έχει πάει ποτέ.
0: Ωραία, να πω.
1: Μάλλον θέλει να γίνει πολυπρόεδρος.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Α, okay.
0: Δεν ήταν υποψήφιος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τώρα είναι. Πρόεδρος κοινωνικής ομάδας, δεν θα γίνει κανένα συνέδριο. Πάμε
0: τώρα,
1: στο πόντο.
0: Ξέρεις, τώρα δεν διαλέγεις. τώρα όπου σε καλούν πας.
1: Τώρα είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε στα Χόντο Σέντερ τώρα που δεν πάμε να διαλέξουμε τίποτα. Κοίτα, και μας αρέσει. Τι.
0: Θέλω να πω, επειδή βλέπω κάποιους να αποθεώνουν τώρα τον Πολάκη κλπ. Και επειδή δεν ξεχνάμε αυτά που έχει κάνει ο Παύλος Πολάκης και σε συναδέλφους μας στο παρελθόν, όχι στο πάρα πολύ μακρινό. Κοίτα όμως τώρα όπου φτύνεις ότι χρειάζεται κάποια στιγμή να πας και να μιλήσεις, θα πω. Δηλαδή όλα αυτά γράφουν όταν αποφασίζεις λοιπόν να κάνεις την επανάσταση. Γιατί εγώ θεωρώ ότι στα του ΣΥΡΙΖΑ, τα τωρινάτα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκης έχει δίκιο σε αυτά που λέει, είναι ο πιο έντιμος.
1: Όμως τώρα, ναι.
0: Ήταν ανέντιμη η στάση του τότε, που συμπεριφερόταν ο Αψής Φακιανός με τρόπο αδιανόητο και απαράδεκτο σε ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα μαζί του. Του έθεταν απλώς ερωτήματα. Ήταν από τα συστημικά μέσα αυτά που έλεγε θα σας στάψω 3 μέτρα κάτω από τη γη. Τώρα κοίτα να δεις που πάει στα συστημικά μέσα. Έτσι είναι η ζωή.
1: Ξέρεις, έτσι συμβαίνει. Γυρίζει ο τροχός. Πάμε στα Χόντο Σέντερ. Θα βρούμε εκεί τα brands Givenchy, Versace και Kenzo με εκπτώσεις έως 40% μόνο στα Χόντο Σέντερ.
2: Καθίστε τώρα, θα γελάσετε.
3: Να την κόψουμε την πλάκα επιτέλους.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο...
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 14 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο διαφωνεί έντονα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης του κόμματος, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα στο Διγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα. Το γεγονός της κατασκευής κατήγγειλε με φωτογραφίες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Συντηρούντας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Ανδρέα Τσουρή, τελικά μετά την πίεση που ασκήθηκε, έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο Διγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Σιδηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη, με τελική σύνδεση μέσω Λίμνου με Καβάλα. Μέτρων τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτή, συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν από τη σύσκεψη είναι ότι μετά τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν, και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων αφού το πρατήριο υγρών καυσίμων δεν λειτουργεί. Στην κατακαμένη Χίο, κάποιοι που προφανώς έχουν καμένα μυαλά κλέβουν νερό από δεξαμενές που ειδικά αυτή την περίοδο πρέπει να είναι γεμάτες υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το γεγονός κατήγγειλε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Γιώργος Ζώας, αναφέροντος ότι κάποιοι άδειασαν τη δεξαμενή της Νέας Μονής από Αυγόνιμα προς Ελίδα και κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής που βρίσκεται στη διαδρομή από Αυγόνιμα προς Φά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα, σύμφωνα με την νομοθεσία, μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές το πρωί της 19ης Ιουλίου, 10.30 στην είσοδο της Αυλουταριάς. Πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκείο, ως κάνει ο πρόεδρος Νίκος Κουτσουράδης, υποδεικνύοντας μάλιστα χώρο, την κοινοτική αίθουσα πρώην Καπή, προτείνει δε ως έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί αντιμυστία του. Η Παναγία των Ψαρών θα επιστρέψει έστω και προσωρινά στον τόπο της, την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Ρατσάνος. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της Συνοδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Εκδρομή προγραμματίζει το Καπίδι μου Χίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη Γραμματεία Καπί έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πηδιού, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής και Κεραία Βοντεφόν. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη «Στοιχείο» σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας από τους πρώτους σιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, ο οποίος διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την διαδρομή του εκεί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καρεά της Δελταχείος αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ αύριο 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέση Χίου συνεχίζει τις προβολές της αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίες» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος αύριο στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός, την Πέμπτη, 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης, εκκίνηση από την πλατεία Τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφυση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 37 έως 54%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρει 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: μειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θες να ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
6: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
7: Εντάξει.
6: Τι θα συγχωρήσω? Το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου? Το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες? Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω? Ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους?
7: Μάλιστα.
6: Δεν τους συγχωρώ.
8: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186.

0: Πεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
5: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο διαφωνεί έντονα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης του κόμματος, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα στο τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα. Το γεγονός της κατασκευής κατήγγειλε με φωτογραφίες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Συντηρούντας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Ανδρέα Τσουρή, τελικά μετά την πίεση που ασκήθηκε, έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Σιδηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη, με τελική σύνδεση μέσω λίμνου με Καβάλα. Λήψη μέτρων τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτή, συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Τα αξιοσημείωτα που προέκυψαν από τη σύσκεψη είναι ότι μετά τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου, το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν. Και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο υγρών καυσίμων δεν λειτουργεί. Στην κατακαμένη Χίο, κάποιοι που προφανώς έχουν καμένα μυαλά κλέβουν νερό από δεξαμενές που ειδικά αυτή την περίοδο πρέπει να είναι γεμάτες υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το γεγονός κατήγγειλε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, αναφέροντος ότι κάποιοι άδειασαν τη δεξαμενή της Νέας Μονής από Αυγόνιμα προς Σελίντα και κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής που βρίσκεται στη διαδρομή από Αυγόνιμα προς Φά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα, σύμφωνα με την νομοθεσία, μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές το πρωί της 19ης Ιουλίου, 10.30 στην είσοδο της Αυλουταριάς. Πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Γαλλικείο, κάνει ο πρόεδρος Νίκος Κουτσουράδης, υποδεικνύοντας μάλιστα χώρο, την κοινοτική αίθουσα πρώην Καπή, προτείνει δε ως έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί αντιμυστία του. Η Παναγία των Ψαρών θα επιστρέψει έστω και προσωρινά στον τόπο της, την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Ρατσάνος. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της Συνοδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Εκδρομή προγραμματίζει το Καπίδι μου Χίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη Γραμματεία Καπί έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πηδιού, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής και Κεραία Βόδαφων. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη «Στοιχείο». Σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας από τους πρώτους χιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, ο οποίος διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την διαδρομή του εκεί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δελταχείος αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ αύριο 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέση Χίου συνεχίζει τις προβολές της αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίες» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος αύριο στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός, την Πέμπτη 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρη, 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στούθ Λεβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, πρόσωπα που μισήσαμε και άλλα που αγνούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Το αποτύπωμα όλων αυτών θα γνωρίσουμε στο podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη. Κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Τα μπρικιπόπουλα των παραμυθιών είναι νέα, όμορφα, ζωηρά και όταν ερωτευτούν θυσιάζουν τα πάντα για την αγάπη τους. Ένα τέτοιο πριγκιπόπουλο λοιπόν γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1893 στο Τατόι και πήρε το όνομα Αλέξανδρος. Βρέθηκε απρόσμενα στο θρόνο της Ελλάδας μέσα στη δίνη του εθνικού διχασμού. Ο ίδιος, βαθιά ερωτευμένος με μια νεαρή καλονή ονόματι Ασπασία Μάνου. Αυτός ο έρωτας είχε όλα μα όλα τα παραμυθένια στοιχεία εκτός από το πιο βασικό, το happy end. Pod.gr.
1: Η ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, που μισήσαμε και άλλα που αγνοούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Τελειώνοντας το σχολείο, νομίζαμε ότι ξεμπερδέψαμε μαζί τους. Μα εκείνα είναι πάντα ανάμεσά μας. Τα συναντάμε γύρω μας παντού και ας μην μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι το αποτύπωμά τους αυτό από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είμαι η Ελένη Λετώνη και αυτό είναι το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία». Λοιπόν, ήρθε η ώρα να καταπιαστούμε με ένα love story.

Ένα love story που αν μη τι άλλο καταρρύπτει όλα τα επιχειρήματα των απανταχού ανδρών που χρησιμοποιούν τη φράση «Σ' αγαπάω μεν», αλλά ή παρόμοιες φράσεις. Έχετε το κόνσεπτ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για έναν έρωτα που είχε όλα, μα όλα τα παραμυθένια στοιχεία. Αλλά δυστυχώς του έλειψε το πιο βασικό. Το happy end.

0: 12 Νοεμβρίου 1919. Βράδυ. Κέντρο Αθήνας. Τρεις νέοι τρέχουν προς το εκκλησάκι του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Ο ένας, ντυμένος με ναυτική στολή, μπαίνει φουριόζος μέσα και ζητά άμφια. Είπε πως είχε έναν ετοιμοθάνατο στο σπίτι και ο ιερέας τους δεν είχε άμφια για να τον μεταλάβει. Του δίνουν τα άμφια και εκείνος πανευτυχής φεύγει βιαστικά μαζί με τους δύο φίλους του για την Κηφισιά. Εκεί τον περίμενε η γυναίκα που λάτρευε για να παντρευτούν. Γιατί όμως όλος αυτός ο χαμός για να γίνει ο γάμος? Πάμε να πιάσουμε την ιστορία μας από την αρχή. 1915 και η Ευρώπη βρίσκεται ήδη από ένα χρόνο στη δίνη του Μεγάλου Πολέμου. Έτσι έλεγαν τότε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήξεραν, βλέπετε, ότι θα μας προέκυπτε λίαν συντόμος και δεύτερος. Τέλος πάντων. Η Ελλάδα από την άλλη βρισκόταν σε άλλη δίνη. Στη δίνη του Εθνικού Διχασμού, εξαιτίας του Μεγάλου Πολέμου. Βενιζελική και Κωνσταντινική οδηγούνταν σε οριστική ρήξη και η χώρα έμοιαζε με καζάνι έτοιμο να εκραγεί. Και κάπου μέσα σε αυτό το χαμό υπήρχαν δύο νέοι που ζούσαν έναν παράφορο έρωτα. Θα μου πείτε, σιγά την πρωτοτυπία. Η μόνη ήταν. Μωρέ, η μόνη δεν ήταν. Αλλά οι συγκεκριμένοι δεν ήταν δύο τυχαίοι νέοι. Τα πριγκιπόπουλα των παραμυθιών είναι νέα, όμορφα, ζωηρά και όταν ερωτευτούν θυσιάζουν τα πάντα για την αγάπη τους. Ένα τέτοιο πριγκιπόπουλο λοιπόν γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1893 στο Τατόι και πήρε το όνομα Αλέξανδρος. Ο νεαρός Αλέξανδρος είχε ήπιο χαρακτήρα και πέρα από τη λατρεία του για τα αυτοκίνητα δεν έδειχνε να έχει καμιά ιδιαίτερη κλίση. Αποφύτησε από τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, όπου οι επιδόσεις του ήταν συνήθως μέτριες, ενώ είχε την αντίληψη ότι ένας πρίγκιπας δεν χρειαζόταν ούτε γνώσεις ούτε βιβλία. Γενικά, οι περιγραφές και εγγραφούν το πορτρέτο ενός ανέμελου playboy της εποχής και λάτρη των γρήγορων αυτοκινήτων. Το 1912, στα 19 του χρόνια, ο Αλέξανδρος έλαβε μέρος στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, στο επιτελείο του πατέρα του. Τον επόμενο χρόνο, ο παππούς του και επί μισό αιώνα βασιλέας των Ελλήνων, ο Γεώργιος ο Πρώτος, δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη, η οποία μόλις λίγους μήνες νωρίτερα είχε απελευθερωθεί από τον ελληνικό στρατό. Το πανελλαδικό πένθος διαδέχτηκε μια γενική εφορία, καθώς στο θρόνο ανέβηκε ο πατέρας του Αλέξανδρου, ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος, ή ο Δωδέκατος, όπως πολλοί επέμεναν να τον προσφωνούν, αφού έβλεπαν στο πρόσωπό του την ενσάρκωση του διαδόχου του Κωνσταντίνου του Ενδέκατου του Παλαιολόγου, του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Την εθνική ομοψυχία της περίοδου των Βαλκανικών Πολέμων διαδέχτηκε ο αλληλοσπαραγμός του Εθνικού Διχασμού. Μέσα σε δύο μόλις χρόνια περάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Το μίσος και ο φανατισμός περίσευαν. Το ίδιο και οι ακραίες εκδηλώσεις τους. Ώσπου στις 29 Μαΐου 1917 οι Γάλλοι επέδωσαν τελεσίγραφο στην τότε Κωνσταντινική κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη, αξιώνοντας άμεση απομάκρυνση του Κωνσταντίνου από το θρόνο. Και επειδή ούτε τον νόμιμο διάδοχο και πρωτότοκο γιο του, τον Γεώργιο, εμπιστεύονταν, τελικά αποφασίστηκε να αναλάβει βασιλιάς ο 24χρονος, ανυποψίαστος και απροετοίμαστος, δευτερότοκος γιος, ο Αλέξανδρος. Ο Κωνσταντίνος αναχώρησε από την Ελλάδα μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, αλλά δεν παραιτήθηκε από τα δικαιώματά του στο θρόνο, ούτε εκείνος, ούτε ο Γεώργιος. Πριν φύγει μάλιστα, φρόντισε να κάνει ξεκάθαρο στον Αλέξανδρο, που έμενε πίσω, ποια ήταν η θέση του. «Το κατάλαβες?» τον ρώτησε ο Κωνσταντίνος. «Μάλιστα», απάντησε ο Αλέξανδρος. «Δεν είσαι βασιλεύς, είσαι τοποτηρητής του θρόνου. Το κατάλαβες?» «Μάλιστα». Εξυπακούεται ότι ο μπαμπάς και η μαμά έστελναν οδηγίες στον Αλέξανδρο από το εξωτερικό για το τι έπρεπε να κάνει, για το τι έπρεπε να συγκρουστεί με το Βενιζέλο και φυσικά για να του υπενθυμίσουν ότι ο ίδιος δεν ήταν κανονικός βασιλιάς. Κρατούσε ζεστό το θρόνο μέχρι να επιστρέψει ο μπαμπάς. Από την άλλη, η σχέση του νεαρού Αλέξανδρου με το Βενιζέλο, όπως ήταν αναμενόμενο, ξεκίνησε εκρηκτικά. Μετά την ορκομοσία της κυβέρνησης, ο Αλέξανδρος θα διηγείτο στον αδελφικό του φίλο και μετέπειτα βιογράφο του, τον Χρήστο Ζαλοκώστα. «Τον όρκισα το σατανά, αλλά δεν του πιάσα το χέρι, μόνο που αυτός έκανε την κίνηση να μου δώσει το δικό του, καθώς συναντηθήκαμε. Ούτε μετά την ορκομοσία το συνεχάρηκα. Σατανά έλεγαν το Βενιζέλο για τη Βενιζελική, από τότε που ξέσπασε ο εθνικός διχασμός. Και όπως φαίνεται, τον χαρακτηρισμό είχε υιοθετήσει και η βασιλική οικογένεια. Ο Βενιζέλος από τη μεριά του αρχικά αντιμετώπισε τον Αλέξανδρο με καχυποψία και ψυχρότητα. Ωστόσο, παρά το άσχημο κλίμα που επικρατούσε μεταξύ τους, κατά βάθος ο Βενιζέλος ήθελε να συμφιλειωθεί με τον Αλέξανδρο, αλλά και ο νεαρός βασιλιάς ήθελε να αποκατασταθεί η σχέση του πατέρα του με τον Βενιζέλο. Τελικά, σχετικά σύντομα, οι σχέσεις Αλέξανδρου και Βενιζέλου εξομαλύνθηκαν, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να συνεργαστούν με άκρος αποδοτικό για τα εθνικά συμφέροντα τρόπο. Ο Αλέξανδρος, ήδη από τις αρχές του 1918, έδωσε το στίγμα της πολιτικής του χειραφέτησης, πράγμα που λειτουργήσε σωτήρια για την Ελλάδα, μιας και η αγαστή συνεργασία βασιλιά και πρωθυπουργού επέτρεψε να γίνουν θαύματα στην εξωτερική πολιτική. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος όμως καλά δεν περνούσε.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη.
0: Από τη μία μεριά, η οικογένειά του και οι αντιβενιζελικοί τον θεωρούσαν υπερβολικά ενδοτικό στην πολιτική του Βενιζέλου. Από την άλλη μεριά, για τους βενιζελικούς, ήταν πάντα ο γιος του Κωνσταντίνου, με αποτέλεσμα να τον αντιμετωπίζουν τουλάχιστον με κάποια υποψία. Και ο καημένος ο Αλέξανδρος είχε βρεθεί στη μέση να αναρωτιέται «Θρόνος λέγεται αυτό που μου έδωσαν ή μαρτύριο?» Και εδώ που τα λέμε, δεν είχε και άδικο. Τοποθετήθηκε ξαφνικά στο θρόνο σε μια από τις χειρότερες ιστορικές συγκυρίες. Εντελώς απροετοίμαστος, πρακτικά και ψυχολογικά, βαλόμενος από όλες, μα από όλες τις μεριές, ενώ εκείνος το μόνο που πραγματικά ήθελε ήταν να ζήσει τον έρωτά του με την αγαπημένη του. Ήταν ερωτευμένο το παλικάρι και μάλιστα παράφορα. Η εκλεκτή της καρδιάς του λεγόταν Ασπασία Μάνου και ήταν η κόρη του συνταγματάρχη του υπηκού Πέτρου Μάνου. Εκτός από Καλονή, η Ασπασία ήταν μια γυναίκα μορφωμένη, με ισχυρή προσωπικότητα και δυναμισμό. Οι δύο νέοι γνωρίζονταν από παιδιά, μα ο έρωτάς τους γεννήθηκε στα 1915, εποχή που ο Αλέξανδρος ήταν ακόμα μακριά από ευθύνες και πρωτόκολλα. Όταν όμως δύο χρόνια αργότερα έγινε βασιλιάς, η επιλογή της μελωδικής του συζύγου μετατράπηκε από προσωπικό σε πολιτικό ζήτημα. Η οικογένειά του ούτε που να ακούσει για γάμο με μια κοινή θνητή. Η μητέρα του, η βασίλισσα Σοφία, του έγραφε από την Ελβετία. «Αυτό το πλήγμα δεν θα το καταφέρεις εναντίον του πατρός σου, του οποίου η υγεία είναι επισφαλής». Ο Βενιζέλος επίσης προσέβλεπε σε ένα γάμο εθνικού συμφέροντος, με κάποια κοπέλα, μέλος βασιλικού οίκου της Ευρώπης. Είχε προτείνει μάλιστα ως υποψήφια νύφη την πριγκίπισσα Μέρη, κόρη του βασιλιά Γεωργίου του Πέμπτου της Μεγάλης Βρετανίας. Θεία της μετέπειτα βασίλισσας Ελισάβετ δηλαδή. Ο Αλέξανδρος όμως, ανένδοτος. Ο Βενιζέλος, αφενός δεν ήθελε να χαλάσει τη σχέση του με τον Αλέξανδρο, πάνω που είχαν βρει μια κοινή γραμμή πλεύσεως, αφετέρου, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι ερωτευμένος. Είχε υπάρξει και ο ίδιος, βαθιά ερωτευμένος, με την πρώτη του γυναίκα, τη Μαρία, η οποία πέθανε σε ηλικία 24 ετών. Έτσι, τι να έκανε, ουσιαστικά προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο όσο διαρκούσε ακόμα η συνδιάσκεψη της ειρήνης στο Παρίσι. Ώσπου κάποια στιγμή ο Αλέξανδρος δεν άντυχε να περιμένει άλλο. Το απόγευμα της 12ης Νοεμβρίου 1919, στο σπίτι του Χρήστου Ζαλοκώστα, στην Κηφισιά, καλούν τον αρχιμανδρίτη των Ανακτόρων, λέγοντάς του ότι τον ήθελαν για να τελέσει βάφτιση. Στο σπίτι βρίσκονται όλα και όλα 6 άτομα. Ο Αλέξανδρος, η Ασπασία με τη μητέρα και την αδελφή της, η οποία ήταν και σύζυγος του Ζαλοκώστα, ο Ζαλοκώστας και άλλος ένας φίλος τους. Όταν είδαν ότι ο αρχιμανδρίτης αργούσε να φανεί, ο Αλέξανδρος πήγε και τον έφερε σχεδόν σηκωτό. Ο αρχιμανδρίτης προσπάθησε να αποφύγει να παντρέψει το ζευγάρι, λέγοντας αρχικά ότι δεν είχε άδεια. Όταν ο Αλέξανδρος του απάντησε ότι του έδινε εκείνος την άδεια, ως βασιλέας, ο απελπισμένος αρχιμανδρίτης επικαλέστηκε ότι δεν είχε άμφια. Έτσι ο Αλέξανδρος, δίχως να χάσει χρόνο, έφυγε μαζί με τους δύο φίλους του από την Κηφισιά και κατέβηκε στην Αθήνα για να βρουν άμφια. Αρχικά έκαναν μια προσπάθεια στην εκκλησία της Ριζαρίου Σχολής, δίχως όμως επιτυχία. Τότε ο Αλέξανδρος θυμήθηκε το εκκλησάκι του Ευαγγελισμού, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, και είχε χτιστεί με πρωτοβουλία της γιαγιάς του, της βασίλισσας Όλγας. Τρέχοντας, κατευθύνθηκε προς τα εκεί. Το Νοέμβριο του 1919, λοιπόν, Αλέξανδρος και Ασπασία παντρεύτηκαν τελικά. Έχοντας τους πάντες ή σχεδόν τους πάντες απέναντί τους. Αλλά παντρεύτηκαν κρυφά και ο γάμος τους έπρεπε να παραμείνει κρυφός τον πρώτο καιρό. Οπότε, παρότι παντρεμένοι, δεν μπορούσαν να χαρούν τον ερωτά τους ελεύθερα. Οι πολιτικές εξελίξεις προηγούνταν. Ο Βενιζέλος βρισκόταν στο Παρίσι για τη συνδιάσκεψη της ειρήνης, όπως είπαμε, και όπως ήταν φυσικό, οι προτεραιότητες ήταν άλλες. Τι να έκαναν λοιπόν οι νιόπαντροι? Υπομονή. Το καλοκαίρι του 1920 υπογράφεται η Συνθήκη των Σευρών, που φέρνει για πρώτη φορά το όνειρο της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών τόσο κοντά στην πραγμάτωση. Στις 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, έγινε μια λαμπρή εκδήλωση για τον πανηγυρικό εορτασμό της υπογραφής της Συνθήκης των Σευρών. Για λίγο φάνηκε ότι είχε έρθει επιτέλους η ώρα τα όνειρα του έθνους να γίνουν πραγματικότητα. And then, all hell broke loose. Κυριολεκτικά. Τρεις μόλις μέρες μετά τη γιορτή στο Καλλιμάρμαρο, ο Αλέξανδρος έκανε την πρωινή του βόλτα στους κήπους της βασιλικής κατοικίας στο Τατόι. Ξαφνικά, ο αγαπημένος του σκύλος, ο Φρίτζ, επιτίθεται σε ένα θηλυκό πίθηκο. Ο Αλέξανδρος προσπαθεί να χωρίσει τα δύο ζώα και ξαφνικά ο αρσενικός πίθηκος, προσπαθώντας να σώσει το τέρι του, επιτίθεται στο βασιλιά και τον δαγκώνει σε διάφορα σημεία. Ένα από τα δαγκώματα ήταν στο πόδι και σύντομα αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ σοβαρό. Ο Αλέξανδρος ανέβασε πολύ υψηλό πυρετό και σύντομα φάνηκε ότι είχε προκληθεί σε ψεμία. Η λύση του ακροτηριασμού, που ήταν και η μόνη ενδεδειγμένη, απορρίφθηκε, μιας και όπως φαίνεται κανένας δεν ήταν διατεθειμένος να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη. Τον ακροτηριασμό ενός βασιλιά και μάλιστα μόλις 27 ετών. Έτσι, οι μέρες περνούσαν βασανιστικά για τον Αλέξανδρο, ο οποίος υπέφερε κάθε μέρα και περισσότερο. Η ασπασία βρισκόταν νυχθεμερών στο πλευρό του, μοιάζοντας πλέον με φάντασμα του παλιού της εαυτού. Ο Αλέξανδρος μέρα με τη μέρα αργοπέθαινε μέσα σε φρικτούς πόνους, με την αγαπημένη του πλέον φανερά δίπλα του, αφού σε τέτοιες τραγικές στιγμές οι τυπικότητες παραμερίζονται. Το πρωί της 12ης Οκτωβρίου 1920, λιγότερο από ένα μήνα δηλαδή μετά το μοιραίο δάγκωμα του πιθήκου, ο τιμωθάνατος Αλέξανδρος, λουσμένος στον υδρότο του πυρετού, άρχισε να διηγείται πως είδε στον ύπνο του τον παππού του, τον Γεώργιο τον Πρώτο, ο οποίος τον καλούσε κοντά του, και ο Αλέξανδρος του αποκρίθηκε ότι ήθελε πρώτα να του γνωρίσει την ασπασία. Λίγο αργότερα, ο Αλέξανδρος ψέλησε ότι ήθελε να του φωνάξουν τον Μίτσο, τον οδηγό του. Εκείνος έρχεται τρέχοντας. Ο Αλέξανδρος τον ρωτάει αν ήταν έτοιμο το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του αποκρίνεται πως ήταν, και τότε ο Αλέξανδρος ακούστηκε να του λέει με κόπο: «Μίτσο, θα πάμε μακρινό ταξίδι». Και κάνοντας μια παύση, συμπλήρωσε: «Πάρε εσύ το τιμόνι. Κουράστηκα πια». Λίγες ώρες αργότερα, νωρίς το απόγευμα εκείνης της ημέρας, ο 27χρονος Αλέξανδρος άφησε την τελευταία του πνοή, έχοντας το όνομα της ασπασίας στα χείλη του. Ο πιστός του οδηγός, συντετριμμένος, επαναλάμβανε ξανά και ξανά τα τελευταία λόγια που του είπε ο βασιλιάς: «Θα πάμε, Μίτσο, μακρινό ταξίδι». Μην μπορώντας να διαχειριστεί τον θάνατο του Αλέξανδρου, ο Μίτσος Φουγαλάς γύρισε στο σπίτι του και αυτοκτόνησε. Η ασπασία, όταν πέθανε ο Αλέξανδρος, ήταν 4 μηνών έγκυος και την 25η Μαρτίου 1921 θα γεννούσε την κόρη τους και θα της έδινε το όνομα Αλεξάνδρα. Ο θάνατος του νεαρού βασιλιά, προς τιμήν του οποίου το Δεδέαγατς είχε πάρει το όνομα Αλεξανδρούπολη, βύθισε στο πένθος ολόκληρο το έθνος. Όπως και ο θάνατος του παππού του, του Γεωργίου του Πρώτου, 7,5 χρόνια νωρίτερα, συνέβη εντελώς απρόσμενα και τη χειρότερη δυνατή στιγμή για το έθνος. Η επιστροφή του πατέρα του, του Κωνσταντίνου, στο θρόνο, ήταν πλέον θέμα χρόνου. Ο Αλέξανδρος, στα λίγα χρόνια της ζωής του, ενσάρκωσε τον πρίγκιπα του παραμυθιού. Νιάτα, ομορφιά, τίτλος, ένας μεγάλος έρωτας που ξεπερνά όλα τα εμπόδια και ένας απρόσμενος θάνατος που άνοιξε την αυλαία μιας εθνικής τραγωδίας. Ο Αλέξανδρος ενταφιάστηκε στο Τατόι, κοντά στον τάφο του αγαπημένου του παππού. 16 χρόνια μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, επί δικτατορίας μεταξά, μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα από τη Φλωρεντία τα οστά των γονιών και της γιαγιάς του. Στο Τατόι κατασκευάστηκε ένα μαυσολείο όπου έγινε η ταφή του Κωνσταντίνου και της Σοφίας. Τότε ξέθαψαν τον Αλέξανδρο και τον έθαψαν δίπλα στους γονείς του. Πάνω στην καινούρια μαρμάρινη πλάκα του μνημείου του δε, δεν αναφέρεται ως βασιλεύς των Ελλήνων, αλλά ως βασιλόπες της Ελλάδος, με την επεξήγηση «εβασίλευσεν αντί του πατρός αυτού». Σύμφωνα με φανατικούς βασιλόφρονες, με αυτόν τον τρόπο αποκαταστάθηκε η δυναστική εκτροπή του 1917. Και σαν να μην έφτανε αυτή η προσβολή στη μνήμη του άτυχου Αλέξανδρου, το 1993, που μεταφέρθηκαν τα οστά της Ασπασίας και της κόρης τους Αλεξάνδρας στο Τατόι, η Ασπασία δεν ενταφιάστηκε κοντά στο σύζυγό της. Στο μνήμα της δε, δεν αναφέρεται τίποτα που να φανερώνει τη σχέση της με τον Αλέξανδρο. Αναφέρεται απλώς ως πριγκίπισσα της Ελλάδος. Ο νεαρός Αλέξανδρος στάθηκε και με το παραπάνω στο ύψος των εξαιρετικά δύσκολων περιστάσεων που άξαφνα κλήθηκε να διαχειριστεί. Την απειρία του, καθώς και το νεαρό της ηλικίας του, δεν χρειάστηκε ποτέ κανείς να τα επικαλεστεί προκειμένου να δικαιολογηθούν λάθος χειρισμοί του, όπως έγινε με κατοπινούς βασιλείς. Αντίθετα, ο Αλέξανδρος απέδειξε ότι η αγάπη για την πατρίδα και το να τίθεται το καλό της υπεράνω προσωπικών ζητημάτων αρκούν για να αποδειχθεί κανείς κατάλληλος ως αρχηγός κράτους. Όποτε περνάω από το πάρκο του Ευαγγελισμού, δεν μπορώ να μη σκεφτώ τον νεαρό και απελπισμένο από έρωτα Αλέξανδρο να ορμάει για να βρει άμφια ώστε να μπορέσει να κάνει γυναίκα του τον έρωτα της ζωής του. Κόντρα σε όλους και σε όλα. Ο Αλέξανδρος, εκτός όλων των άλλων, άφησε λοιπόν και μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη προς τους απανταχού ερωτευμένους, ότι δεν υπάρχει αξεπέραστο εμπόδιο για δύο ανθρώπους που αγαπιούνται πραγματικά. Δεν του αξίζει λοιπόν να τον θυμόμαστε ως το βασιλιά που πέθανε επειδή τον δάγκωσε μαιμού. Ας τον θυμόμαστε ως τον βασιλιά που υψώθηκε πάνω από πολιτικά πάθη. Ως τον γιο που δεν λύγησε στις οικογενειακές πιέσεις. Ως τον ερωτευμένο άντρα που τίποτα δεν στάθηκε δυνατό να τον χωρίσει από τη γυναίκα που λάτρεψε. Παρά μόνο ο θάνατος. Είναι το λιγότερο που του οφείλουμε. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
9: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
10: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
11: Κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
12: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
11: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
12: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
11: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
12: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
11: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
12: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
11: Τηλέφωνο 22710-41-287.
12: E-shop alphapbooks.gr.
13: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
14: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
13: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
14: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
13: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
14: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
15: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
16: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
17: Εντάξει.
16: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
17: Μάλιστα.
16: Δεν τους συγχωρώ.
18: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
19: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
20: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
21: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
22: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
23: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
24: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
4: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 14 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο διαφωνεί έντονα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών πλεγμάτων, οι Ιρανοί πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον Αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Όλος αυτός ο παραλογισμός εκτόξευσε τις τιμές πετρελαίου που βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν υπέγραψαν υποτίθεται μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας. Γνωρίζουμε την ανάρτηση και περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του οργανισμού. Ο ίδιος επανέλαβε την πάγια θέση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία αντιτίθεται στην επιβολή τελών για την διέλευση από στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ Γιάννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα. Το γεγονός της κατασκευής κατήγγειλε με φωτογραφίες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας, καλώντας το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του στην Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Τσουρής, τελικά με την πίεση που ασκήθηκε έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο τηγάνι της Σιδηρούντας και στο Γιώσονα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Σιδηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη με τελική σύνδεση μέσω Λίμνου με Καβάλα. Η λήψη μέτρων τόσο την παραμονή όσο και η ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρκέλας καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτή συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν στη σύσκεψη από τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων αφού το πρατήριο δεν λειτουργεί και ειδικά οι επισκέπτες πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να εφοδιάζονται πριν φτάσουν στην περιοχή. Στην κατακαμένη Χίο, κάποιοι που προφανώς έχουν καμένα μυαλά κλέβουν νερό από δεξαμενές που ειδικά αυτήν την περίοδο πρέπει να είναι γεμάτες υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το γεγονός κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, αναφέροντας ότι κάποιοι άδειασαν τη δεξαμενή της Νέας Μονής από Αυγόνιμα προς Ελίντα και κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής που βρίσκεται στη διαδρομή από Αυγόνιμα προς Φά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος για την περιφερειακή ενότητα Χίου και Σάμου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες, οι υπαίθριες ψυσταριές, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση χωραφιών και αγροτικών υπολειμμάτων. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα και θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές το πρωί της 19ης Ιουλίου, 10.30 στην είσοδο της Απλοταριάς. Πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιός, κάνει ο πρόεδρος Νίκος Κουτσουράδης, υποδεικνύοντας μάλιστα χώρο την κοινοτική αίθουσα πρώην ΚΑΠΗ. Προτείνει δε ως έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί η αντιμισθία του. Η Παναγία των Ψαρών θα επιστρέψει έστω και προσωρινά στον τόπο της. Την είδηση δίνει ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, που επισκέφθηκε τη Σύρο και μαζί με τον Δήμαρχο Σύρου επικοινώνησαν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου Ρόθερο Β' που ικανοποίησε το αίτημα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μεδαπός, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας στοιχείου, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων στη Γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Κεραία Βόνταφων. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σε μια παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο η παράσταση θα δοθεί σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του. Σήμερα Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το Ανοιχτό Εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά και αύριο Τετάρτη, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βιντεοκλίπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Όπως είπε στην αλήθεια ο θεολόγος Μιχαλής, υπεύθυνος του εργαστηρίου, αν πετύχει είχε αυτή η δράση, τότε θα εγκαινιαστεί για τα επόμενα χρόνια ένα νέο πρόγραμμα για το εργαστήρι μουσικές πλατείες της Χίου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινουσών, αύριο Τετάρτη στις 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντωνία Σαρά, θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Ένας από τους πρώτους χιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, που συμπλήρωσε 46 χρόνια στη μακρινή χώρα και διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αρχικά και στη συνέχεια τη διαδρομή του. Μια εκπομπή ντοκουμέντο για τις συνθήκες και τις ευκαιρίες στην Αυστραλία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2006. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δελταχείος» αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 σπρώμαυρα φωτογραφικά έργα, επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στοιχείο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθιοι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ. Αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρο. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971 και το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος αύριο Τετάρτη 8:30 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος» 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτη. Ο Όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου στις 9:30 το πρωί στα γραφεία της στην Οδό Κύπρου 2 στην πόλη της Χίου θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων λιμάνι ψαρών. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμό στο Άγαλμα Φανή Ναύτη. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος «Η Δάφνη Δαφνώνα». Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Η κίνηση είναι στις 6:15 το απόγευμα από την πλατεία Μπού στον Άγιο Γιώργη Σικούση. Η ομάδα WID Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Κτηνοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνστατά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει Σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και ακτινοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά επί. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αυτό το καλοκαίρι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινουσών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα, δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του Άσο 2026 είναι η Βάρδια από την 3η 28 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών, σε μια διαρκή ζωντανή παράσταση ανοιχτή στην κοινότητα και τους επισκέπτες του νησιού. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνου Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επαγρύπνησης, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου υπέγραψε τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Η ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου shooting guard Αλέξανδρου Κολτσίδα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 37 έως 54%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, ο βουλευτής Χριστόφορος Ροδοκανάκης με τηλεγράφημά του προς την εφημερίδα Νέα Χίος αναφέρει ότι, όπως το ανακοινώθηκε μη επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, αποφασίστηκε η ίδρυση διδασκαλίου στοιχείο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1946, 15 χρόνια μετά την ίδρυσή της, εγγενιάζεται η Ιερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. Τα εγγένεια τέλεσε ο ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Άθυμος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974, σε 8.000 στρέμματα καμένης γης ανέρχεται ο απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε στη θέση Ψαρόπετρα του Κορακάρη και επεκτάθηκε γρήγορα, κατευθυνόμενη προς το Χαλκιός και το Βασιλιώνικο, αλλά και το Μονοδέντρι. Μεταξύ άλλων κάηκαν 300 ελαιόδεντρα, μυγδαλιές και αγρίμες σιτηρά. Η φωτιά έσβησε μετά από 11 ώρες με τη συνδρομή και πυροσβεστικών αεροπλάνων. Σαν σήμερα στοιχείο το 2004. 3 το μεσημέρι φτάνει στο νησί μας η Ολυμπιακή Φλόγα για πρώτη φορά στην ιστορία στην πορεία της για την Ολυμπιάδα της Αθήνας. Σαν σήμερα στοιχείο το 2013. Πεθαίνει σε ηλικία 99 χρόνων ο αντιστασιακός Αντώνης Γλύκας. Στο σπίτι της μάνας στο Λατόμι, μητέρα του Αντώνη Γλύκα, εγκαταστάθηκε ο παράνομος ασύρματος του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής από τους Ιάσουνα Καλαμπόκα και Παναγιώτη Καρασούλη.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κομμάτι. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλοκαίρι και ο τόπος μας έχει εμπλουτιστεί με την παρουσία συμπατριωτών μας που πλέον έχουν γίνει κάτοικοι, μόνιμοι κάτοικοι Αμερικής και Καναδά. Έχουμε την ευκαιρία απόψε μαζί μας να έχουμε δύο εκπροσώπους από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενωμένων Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά και να δούμε μαζί τους τι σημαίνει ηχείος για εκείνους. Τι σκέπτονται όταν είναι εκεί και όταν έρχονται εδώ. Να σας συστήσω τους προσκεκλημένους μας. Κοντά μας είναι, ας ξεκινήσω όσον αφορά την ιεραρχία, του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κύριος Βασίλης Κόρδαλος είναι πρώτος αντιπρόεδρος της Ένωσης Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά. Σας καλωσορίζουμε.
2: Ευχαριστώ.
1: Και δίπλα μου είναι η κυρία Αντωνία Κώτη Φίκαρη, η οποία είναι γραμματέας και οφείλω να διευκρινίσω ότι δεν είναι οικογενειακή υπόθεση. Όντως είμαστε πρώτες ξαδέρφες, αλλά βρίσκεται εδώ με την ιδιότητά της στο Διοικητικό Συμβούλιο και μάλιστα σε μια περιοχή όπου η έδρα της αλήθειας ήταν το σπίτι, η περιοχή των προγόνων μας. Κάτι που δίνει μια ιδιαίτερη συναισθηματική χρειά σε αυτή την συνάντηση σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε που μας έχετε εδώ.
1: Θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε να γνωρίσουμε λίγο το σύλλογό σας, γιατί ακούμε, υπάρχουν πολλές ενώσεις στην ομογένεια και κάποια φορά μπερδευόμαστε, δεν ξέρουμε ποιος αντιπροσωπεύει τι. Συστήσε μας, σας παρακαλώ, το σύλλογό σας.
2: Ο σύλλογός μας αποτελείται από άλλους μικρότερους συλλόγους γύρω στην Αμερική. Έχουμε συλλόγους από Καλιφόρνια, έχουμε Φλόριδα, Μέριλαν, Πενσιλβάνια, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Κάναδα, Οχάιο, έχουμε στο Σικάγο. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους συνεργαζόμαστε. Έχουν διοικητικό συμβούλιο κάθε σύλλογος δικό τους και όταν βρισκόμαστε γενικό από όλα τα σωματεία έχουμε αντιπροσώπους από τους συλλόγους και βγάζουμε αποφάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του νησιού και σύμφωνα με τις ανάγκες των συλλόγων μας.
1: Ωραία, δηλαδή εσάς, μέλη σας, δεν είναι φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ο Γιώργος, η Ελένη, η Μαρία, αλλά οι σύλλογοι της εκάστοτε περιοχής, έτσι δεν είναι? Ναι. Πόσους συλλόγους πρωτοβάθμιους έχετε συνολικά και πόσες χιλιάδες ομογενείς περίπου αντιπροσωπεύετε?
3: Έχουμε περίπου καμιά κοσαριά συλλόγους, μέλη, και κάθε σύλλογος ανάλογα τον πληθυσμό, το χιώτικο, έχουν τα μέλη που ανήκουν σε αυτό το σύλλογο. Πως παραδείγματος χάρη εμείς στην Καλιφόρνια έχουμε καμιά σαρανταριά άτομα, πενινταριά,
1: οικογένειες, έχει σημασία γιατί είναι περισσότερα, έτσι.
3: Λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί ας πούμε, ναι.
1: Όμως, διακρίνουμε ότι έχετε μια παρουσία όταν ηχείως χρειάζεται κάποια βοήθεια. Διαβάζουμε, αυτό είναι δωρεά της ΤΑΔΕ Ένωσης και έχετε κάνει κι εσείς πρόσφατα κάποιες δωρεές. Ποια είναι η σχέση σας δηλαδή εκεί μεταξύ σας, προφανώς ο ένας είναι στήριγμα στον άλλον. Η σχέση σας με τη ΧΙΟ όταν μαθαίνετε τις ανάγκες της ΧΙΟ?
2: Οι ανάγκες της ΧΙΟ έρχονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι σε διάφορα μέρη όπως νοσοκομείο, ΑΜΕΑ, Δήμος και άλλα χωριά, ας πούμε, και προσπαθούμε να κάνουμε το μέγιστο δυνατό για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές. Οι τελευταίες μας προσπάθειες ήταν με το νεφρολογικό του νοσοκομείου. Εμείς εμαζέψαμε χρήματα για 5 μηχανήματα αιμοκάθαρσης και άλλοι συλλόγοι εδώσανε μόνοι τους από μηχανήματα. Πρέπει να έχουν μαζευτεί 7 με 8 μηχανήματα στο νοσοκομείο και άλλοι χιώτες οι οποίοι είναι νευροπαθείς δώσανε και αυτοί για να μπορούν όταν έρθουν στη Χίο να έχουν μια μερίδα της ώρας εκεί που χρειάζονται για την αιμοκάθαρση.
1: Θεραπεία.
2: Και το άλλο που κάναμε είναι μαζί με το ΑΧΕΠΑ, έναν άλλον σύλλογο της Αμερικής που βοήθησε στη Λαγκάδα για τους καταδρομείς, κάναμε μια κλινική εκεί. Το ΑΧΕΠΑ έβαλε γύρω στις 50.000 δολάρια και εμείς βάλαμε γύρω στις 40 ηχιώτες και εκπληρώσαμε, ας πούμε, το έργο εκεί των φαντάρων. Και ξέρουν αυτό, έχουμε κάνει και περισσότερα πριν με την Κιβωτό, με το ΑΜΕΑ. Πήραμε για τους Ίωνες και φυσικά για όλα τα παιδιά του ΑΜΕΑ ένα λεωφορείο 22 ατόμων.
1: Α, εσάς ήταν δική σας η δωρεά.
2: Ναι. Έχουμε κάνει από σωματεία συγκεκριμένα για τους πυροσβέστες στο Λυθί, για το Ουάσιγκτον έχει δώσει για τον Άγιο Γιώργη.
1: Άλλα σωματεία, κάθε περιοχή ίσως
2: ναι,
1: που έχουν σύνδεσμο.
2: Όταν εγώ συναντήθηκα με όλες τις εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης της Χίου πέρσι,
1: ναι.
2: Έδωσα σε κάθε σύλλογο από μια ομάδα η οποία ανήκει στην περιοχή τους για να μαζέψουν τα χρήματα. Λόγω χάρη η Βαλτιμόρη μάζεψε για το Λυθί. Οι ανθρώποι του Αγίου Γεωργίου μάζεψαν για εκεί, έδωσα για τα Μεστά, έδωσα για τη Βολισσό, για άλλα πράγματα, τα οποία ο καθένας αρχίζει να είναι υπεύθυνος για να μαζέψει αυτά τα χρήματα, να βοηθήσω με αυτούς τους συλλόγους.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Σημερινή καλεσμένη είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Οχιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά, Βασίλης Σκορδαλός, και η γραμματέας του Συλλόγου, Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Μιλούν για θέματα της ομογένειας.
1: Θα ήθελα εδώ, σε αυτό το σημείο, αφού κάνουμε έτσι μια γρήγορη αναδρομή και στην ιστορία σας, ιδρύθηκε πότε ο σύλλογος σας?
2: Ο σύλλογος ο δικός μας στη Βαλτιμόρη ιδρύθηκε το 1938.
1: 38, πρώτοι δηλαδή μετανάστες που φύγανε με, τα πλοία.
2: Η πρώτη ήταν από το Warren, Ohio, που είχαν ενωθεί από εκεί, και από εκεί οι χιώτες που ήρθαν στη Βαλτιμόρη βρεθήκανε και κάνανε το σύλλογο της Βαλτιμόρης.
1: Εσείς όμως είστε νεότερη γενιά εδώ. Ναι. Εσείς ποια χρονιά πήγατε Αμερική?
2: Εγώ πήγα στην Αμερική μόνιμος το 67, το 70, μετά που υπηρέτησα, κατοίκησα εκεί πέρα.
1: Το 70, άρα είναι μέσα στη Χούντα.
2: Ναι, στη Χούντα, ήμουν στρατιώτης εδώ.
1: Και εδώ
3: εγώ
1: έχουμε...
3: το 76 πήγα, παντρεύτηκα εδώ και πήγα το 76.
1: Με χιώτη.
3: Με χιώτη, ναι, τα κατάμυλα.
1: Αυτό ήταν σύνηθες.
3: Ναι,
1: έτσι πριν φύγει, έπρεπε να φύγει η γυναίκα παντρεμένη για να πάει εκεί?
3: Όχι αναγκαία. Πολλές είχαν φύγει να βρουν δουλειά γιατί είχαν συγγενείς εκεί και πηγαίνανε και μετά βρίσκανε κάποιοι, παντρευότανε εκεί και συνεχίζανε, κάνανε οικογένεια.
1: Το να φύγει μια γυναίκα από τυχείο, πόσο χρόνο?
3: Ήμουν 19 όταν έφυγα.
1: Ένα κορίτσι, μια κοπέλα, 19 χρονών, και να φύγει...
3: Μια φορά είχα πάει στην Αθήνα μονάχα, δεν είχα ξαναταξιδέψει.
1: Να φύγει λοιπόν μια κοπέλα, νέα γυναίκα, 19 χρονών, παντρεμένη, νεοπαντρική, να πάει στην Αμερική, να φύγει από το κάστρο. Να πούμε ότι είστε και οι δύο κάτοικοι κάστρου, και οι δύο, όπως και η ομιλούσα, με καταγωγή από Μικρασία. Θα τα δούμε αυτά τα στοιχεία μετά. Φεύγει και πάει στην Αμερική. Ξένος τόπος, κυριολεκτικά ξένος τόπος. Πώς μεταφυτεύεται από το κάστρο της Χίου, μια μικρή ζεστή αγκαλιά γειτονιά, στο απέραντο?
3: Να σας πω, δεν είχα πολύ πρόβλημα, γιατί είχε Έλληνες γύρω, είχε συγγενείς ο άντρας μου, ήταν η αδερφή του, ήταν...
1: Να πούμε, Φίκαρης είναι Καρδάμιλα.
3: Φίκαρης από τα Καρδάμιλα, ναι. Και ήταν η αδερφή του εκεί, ήταν παντρεμένη με Καρδάμιλίτη και εκείνη. Και ο Γιώργος, θέλω σχολείστε, να είχε σπίτι αγοράσει πριν να παντρευτούμε απέναντι από την αδερφή του, στο Σαν Φρανσίσκο. Εν τω μεταξύ ήταν η γειτονιά, είχε πολλούς Έλληνες. Είχε ένα καφέ στη μία γωνία, Έλληνες, ένα σπίτι άλλο, λίγο πιο κάτω, άλλοι Έλληνες, πιο κάτω άλλοι Έλληνες, μετά λίγο περπατούσαμε, ας πούμε, από το σπίτι μας να πάμε εκεί. Ήταν ένας φούρνος, είχε γλυκά ελληνικά, τυρί, παξιμάδια, ψωμί, γεύσεις. Ναι. Οπότε δεν το στερήθηκα και τόσο πολύ. Η εκκλησία, βέβαια, η εκκλησία είναι πάντα η βάση, το πρώτο πράγμα.
1: Το κέντρο της κοινότητάς σας,
3: του ελληνισμού. Όπου και να πας, η εκκλησία είναι το...
1: Και είναι και η Εκκλησία ο πυρήνας για να δημιουργηθούν αυτές οι μικρές ενώσεις, οι οποίες μετά υπάγονται σε εσάς. Είναι η γειτονιά και η Εκκλησία αυτό σας παίρνει κοντά?
2: Εξαρτάται. Σε περισσότερα μέρη, εκεί στις εκκλησίες γύρω, είναι πολλοί Έλληνες που μένουν.
1: Αυτό που είπε η Έντα.
2: Ναι. Οπότε η Εκκλησία δυναμώνει από τους Έλληνες τις οικογένειες. Φυσικά, όσο περνάει ο καιρός, οι μικρές συνοικίες αυτές εξαλείψανε πλέον, έχουν μείνει οι Έλληνες, αλλά οι Έλληνες έχουν βγει πιο έξω πλέον από τις πόλεις, αλλά έρχονται στην εκκλησία. Και όταν λέμε έρχονται, όταν είναι γιορτές, το Πάσχα, μπορείς να δεις και 1.000-1.200 ανθρώπους στην εκκλησία. Σας δώσω φωτογραφίες, δηλαδή στον κόσμο απ' έξω την ώρα της Αναστάσεως.
1: Τι λέτε?
2: Τη Μεγάλη Παρασκευή που γυρίζω με τα τετράγωνα γύρω από την εκκλησία,
1: με τον επιτάφιο.
2: Υπάρχει η αγάπη, υπάρχει ο σύνδεσμος της εκκλησίας με την κοινότητα. Εμείς στην περιοχή μας έχουμε, που είναι και μικρή πόλη, έχουμε γύρω στις 4 εκκλησίες.
1: Το ίδιο ισχύει και για το, εκεί στο
3: και Σαν Φρανσίσκο. Ναι. Πρώτα, όταν πρωτοπήγα στο Σαν Φρανσίσκο, πηγαίναμε στον Ευαγγελισμό, ο οποίος ήταν ο καθεδρικός ναός του Σαν Φρανσίσκο, αλλά είναι η Αγία Τριάδα, ο Άγιος Νικόλας στο Σαν Χωζέ.
1: Πολλές εκκλησίες.
3: Πολλές εκκλησίες. Περίπου 8 εκκλησίες. Στο Bay Area που λέμε, δηλαδή γύρω από το Σαν Φρανσίσκο.
1: Τώρα μας περιγράφεται κάτι που ακούγεται έτσι, γιατί μπορούμε να βγούμε από εδώ και να πάει ο καθένας όπου θέλει, αν θέλει να πάει σε μια εκκλησία. Για σας εκεί ήταν ο τόπος όχι μόνο λατρείας, έτσι, συνάντησης. Εκεί σμίγατε, εκεί βρίσκατε φίλους, βρήκατε, εκεί κάπως μπορέσατε να ακουμπήσετε, γιατί φύγατε από εδώ σε δεκαετίες πολύ δύσκολες. Δεκαετία του 70-76, δηλαδή είχε μεσολαβήσει στην Ελλάδα η Χούντα, μετά είχε γίνει το Κυπριακό. Mm-hmm, mm-hmm. Τα πράγματα πίσω για να γυρίσετε ήταν πολύ ρευστά. Νιώσατε ξένοι όταν πήγατε, έχει σημασία, γιατί τώρα συζητάμε ποιος είναι ο Έλληνας, ποιος είναι ο ξένος. Εσείς τι είστε?
2: Εμείς είμαστε στην Αμερική Έλληνες, στην Ελλάδα ξένοι.
3: Σωστά.
2: Με λίγα λόγια, όταν είμαστε εδώ, μας βλέπουν για δολάριο, δεν μας βλέπουν σαν άνθρωπο όπως τους βλέπουμε εμείς. Ενώ εκεί μπορεί να μας λένε Έλληνες, αλλά μας σέβονται και σαν Αμερικανούς.
1: Αυτό είναι τρομερό, σας πληγώνει?
2: Φυσικά και σε πληγώνει. Όταν έρχεσαι στην Ελλάδα και βλέπεις ανθρώπους δικούς σου που σε βλέπουν σαν ξένο και σου το λένε και όλα με τον τρόπο τους, Σε κάνει να λες γιατί έρχομαι. Αλλά η αγάπη μας για το νησί είναι μεγάλη, που δεν μας σταματάει αυτή η εκδοχή που μας βλέπουν με αυτόν τον τρόπο να μην ερχόμαστε στην Ελλάδα.
1: Βοηθήστε με λίγο, γιατί αγγίξαμε νομίζω τη φλέβα. Έχετε καταγωγή μικρασιάτικη. Έχουμε. Που σημαίνει ότι μια γενιά πίσω από μας ήρθαν πρόσφυγες.
2: Ναι.
1: Ή μάλλον οι παππούδες μας ήρθαν πρόσφυγες.
3: Ναι.
1: Οι παππούδες μας, εμείς είμαστε τρίτη γενιά. Ήρθαν πρόσφυγες. Ζήσανε τι σημαίνει να είσαι στη Μικρασία, να είσαι εδώ, εκεί ο Έλληνας και εδώ ο Τούρκος. Και τώρα μας λέτε, ο Τουρκόσπορος. Και εδώ μας λέτε ότι κι εσείς κουβαλάτε το ίδιο φορτίο.
3: Κατά κάποιο τρόπο.
2: Το ίδιο φορτίο με διαφορετικό βάρος.
1: Δηλαδή.
2: Το βάρος το εδώ, οι παππούδες μας ήρθανε, εμένα ο πατέρας μου έχει γεννηθεί στο Τζεσμέ, ήρθε 3 μηνών εδώ, με το διωγμό του 22. Εμείς φύγαμε σε πιο μεγαλύτερη ηλικία από εδώ και φύγαμε εκεί.
1: Ναι.
2: Και μπορούσαμε να επιβιώσουμε, διότι πλέον είχαμε τη δύναμη, είχαμε τη νοημοσύνη να ανταπεξέρθουμε στις ανάγκες που μας έφερε η άλλη χώρα. Οι παππούδες μας τότε, όταν ήρθαν εδώ με τις οικογένειές τους, αντιμετωπίσανε πολύ χειρότερα πράγματα
1: συνθήκες
2: από ό,τι εμείς όταν πήγαμε στην Αμερική.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Όμως υπάρχει κάποιο κοινό, υπάρχει ένα νήμα που ενώνει την ιστορία σας.
2: Το κοινό είναι πως και εκείνοι αγαπούσανε και θέλανε να γυρίσουν στην πατρίδα τους και ήταν το όνειρό τους να γυρίσουμε στην πατρίδα μας, το ίδιο είναι και εμάς. Το μόνο εύκολο για μας είναι ότι μπορούμε να έρθουμε, ενώ εκείνοι δεν μπορούσαν να
1: μετά
2: πάνε.
1: Μετά ήταν οι χαμένες πατρίδες για εκείνους.
3: Ακριβώς.
1: Ήταν για όλους οι χαμένες πατρίδες.
3: Εμείς ερχόμαστε όποτε μπορούμε, όσο μπορούμε, γιατί είναι, μακρινή
1: πολύ
3: η απόσταση.
1: Είναι πολύ το κόστος για να έρθετε, γιατί
3: φέτος το εισιτήριο μου κόστησε κοντά 2.000.
1: Εισιτήριο από πού προς πού?
3: Από το Σαν Φρανσίσκο στην Αθήνα.
1: 2.000, ενώ άλλες χρονιές...
3: Άλλες χρονιές 1.500, 1.600, εκεί.
1: Αθήνα Χίο πόσο κόστησε?
3: Αθήνα Χίο ήρθαμε το πλοίο.
1: Γιατί? Οπότε,
3: γιατί δεν εμπιστευόμουν να έρθω στο αεροδρόμιο, γιατί ακούω τόσα και τόσα που συμβαίνουν. Δεν προσγειώνονται αεροπλάνα, καθυστερήσεις, γυρίζουν πίσω, δεν βάζουν πολύ κόσμο, οι βαλίτσες μπορεί να μείνουν πίσω και αυτό είναι εντελώς απογοητευτικό, γιατί τέτοια εποχή καλοκαίρι το αεροδρόμιο έπρεπε να είναι τέλειο, να μπορούν να έρχονται εύκολα τα αεροπλάνα και μεγαλύτερα αεροπλάνα, γιατί έρχεται πολλοί κόσμος το καλοκαίρι, και να μην έχεις την ανασφάλεια ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Τώρα θα φύγω την άλλη εβδομάδα με το αεροπλάνο. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε καμιά καθυστέρηση, γιατί...
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη.

0: 2694-7971-2991.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
5: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι. Σημερινή καλεσμένη είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Οχιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά, Βασίλης Σκορδαλός, και η γραμματέας του Συλλόγου, Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Μιλούν για θέματα της ομογένειας.
6: Λέτε ότι μπορεί αυτή η συνθήκη με τις εργασίες που ξεκίνησαν την άνοιξη στο αεροδρόμιο να έχει αποτρέψει κι άλλους Ελληνοαμερικάνους
7: σίγουρα
6: να έρθουν?
7: Σίγουρα, ναι, έχω ακούσει πολλούς. Έχω ακούσει πολλούς στο Facebook, ξέρεις, γνωστούς, που λένε ότι δεν θέλουν να έρθουν λόγω του αεροδρομίου ή φοβούνται. Και ξέρω, μια ξαδέρφη μου ήρθε το Φεβρουάριο, έβρεχε, γύρισε πίσω και έφυγε την άλλη μέρα.
6: Κάτι
7: και,
6: που δεν...
7: Και εντωμεταξύ έχω δει και άλλους που είχαν μεγάλες καθυστερήσεις.
6: Άρα μας απαντάτε, γιατί η εικόνα που βλέπουμε στους δρόμους της πόλης μας δεν αντιστοιχεί στην καρδιά του καλοκαιριού?
7: Όχι τώρα, γιατί είναι μέσα Ιουλίου. Πρώτα ήταν γεμάτο κόσμο, τώρα δεν φαίνεται να έχει τόσο πολύ κόσμο.
4: Από την Αμερική έχουν πολλοί κόσμος με τις καταστάσεις των εισιτηρίων, με πολλά που αντιμετωπίζουν εδώ. Μια οικογένεια αυτή τη στιγμή για να έρθει από την Αμερική μπορεί να τους φτάσει και $10,000. Μια περιουσία. Βεβαίως. Διότι δεν είναι μόνο τα εισιτήρια με επιστροφής. Οι ανατολικές πολιτείες της Αμερικής είναι πιο φθηνό το εισιτήριο.
6: Νέα Υόρκη, πλευρά Νέα Υόρκη, ναι, Ουάσιγκτον, έτσι.
4: Μέχρι τη Φλόριδα, ξέρω εγώ, μπορεί να το βρει πολύ πιο φθηνά από ότι θα το βρει εκείνη από την Καλιφόρνια.
6: Γιατί είναι η δυτική πλευρά της Βόρειας Αμερικής.
7: Είμαστε δυτική, ναι. Τώρα, παραδείγματος χάρη, για να πας από το Σαν Φρανσίσκο στις ανατολικές πολιτείες, που πηγαίνουμε για συνέδρια, για συναντήσεις που έχουμε, quarterly meeting που λέμε, είναι 5,5 ώρες. 5-5,5 ώρες ανάλογα. Θέλεις ένα 500 εισιτήρια.
6: Εδώ το θέλουμε εμείς που είναι μισή ώρα. Στοιχείο, φυσικά, μισή ώρα, ναι, για να και... πάμε. Θέλουμε ένα 500 και δεν φτάνει για να πάει ένας. Ένας. Χίο Αθήνα. Μισή ώρα.
7: Πολλά. Είναι πολλά. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει την ευχαίρεια να κάνει κάτι τέτοιο.
6: Βοηθήστε μας να σας γνωρίσουμε. Έχουμε την εντύπωση, όπως και άλλοι εδώ, ότι έχουν. Η Ελλάδα είναι παράδεισος. Είναι γαλάζιες παραλίες, είναι καθαρά νερά, άσπρα σπιτάκια. Δηλαδή είναι οι φωτογραφίες που υπάρχουν, ας πούμε όπως αυτό της Καθημερινής, ήταν ένα αφιέρωμα, όλα ιδηλιακά. Είμαστε ένας ιδηλιακός τόπος. Βοηθήστε μας λίγο να γνωρίσουμε το μέσο Ελληνοαμερικάνο. Γιατί είπατε προηγουμένως ότι σας βλέπουν ως δολάρια. Και είναι αλήθεια αυτό. Γιατί νομίζουν αρκετοί, νομίζουν ότι Ελληνοαμερικάνος σημαίνει πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος. Εσείς

0: Από ποια κοινωνική πλευρά της Αμερικής έρχεστε? Ο κοινωνική, οικονομική.
1: Οικονομική.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Οι περισσότεροι Έλληνες της Αμερικής είναι στη μεσαία τάξη. Υπάρχουν βέβαια και οι πολύ πλούσιοι που έχουν καταφέρει να κάνουν επιχειρήσεις, να είναι πολύ πιο άνετη η ζωή τους, αλλά οι περισσότεροι είμαστε εργάτες, είμαστε
0: εργαζόμενοι,
1: προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τα παιδιά μας και για μας, αλλά εσείς δεν είμαστε πλούσιοι, δεν θα πεις middle class που λέμε, μεσαία τάξη.
0: Χρησιμοποιώ τον πληθυντικό λόγω του ότι είμαστε στα πλαίσια μιας συνέντευξης, παρότι κοντά μου έχω την πρώτη μου ξαδέρφη, κόρη του αδερφού του πατέρα μου. Και αυτό είναι ιδιαίτερος συγκινητικό. Λοιπόν, εσείς ποια εργασία κάνετε εκεί?
1: Εγώ είμαι βοηθός οδοντογιατρού, εργάζομαι σε ένα οδοντιατρικό γραφείο. Μ' αρέσει πολύ η δουλειά μου γιατί γνωρίζω ανθρώπους, μ' αρέσει να βοηθάω άλλους και πάντα είχα την κλίση προς τα θέματα υγείας.
0: Ναι.
1: Πάντα με ενδιέφερα από μικρή, παρακολουθούσα προγράμματα περί υγείας και όλα αυτά και μάθαινα διάφορα πράγματα. Αλλά πήγα στο σχολείο, στο μικρό κολέγιο, το Junior College που λένε εκεί, σε ηλικία 37 χρονών.
0: Αυτό έδειχνε επιθυμία για μάθηση, ε?
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι το μικρασιάτικο. Αυτό είναι το μικρασιάτικο.
1: Λέω αυθυμία για να έχω μια ειδικότητα, γιατί ήταν άρρωστος ο άντρας μου τότε, αλλά αυθυμία για να έχω μια ειδικότητα αργότερα, ένα εφόδιο για να συνεχίσω τη ζωή μου. Και απ' την άλλη, για να δώσω παράδειγμα στα παιδιά μου, αν εγώ σε αυτή την ηλικία με τρία παιδιά, άρρωστο άντρα, σπίτι, μπόρεσα να πάω σχολείο και όχι μόνο να πάω, αλλά να παίρνω και καλούς βαθμούς. Είχαμε και το, ξέρεις, να κάνουμε καλά, να καλούς βαθμούς. Μπορείτε κι εσείς να κάνετε κάτι στη ζωή σας.
0: Λοιπόν, γνωρίστε μας το μέσο Ελληνοαμερικάνο. Είστε κι εσείς. Είμαστε εδώ, είσαστε, άρα όλοι είμαστε. Σε μια, εκεί λοιπόν νομίζουμε ότι όποιος πάει πρώτα απ' όλα θα γίνει πλούσιος μόλις πατήσει το πόδι του, και ρέει το χρήμα άφθονο, και θα σας διαβάσω από αυτό, το βρήκα σήμερα, ήταν το αφιέρωμα της Καθημερινής Στοιχείο και έχει σημασία γιατί θα σας βοηθήσει να πείτε γι' αυτό. Δεν διαβάζω καλά με αυτά γυαλιά. Τα γεωργούσικα ροδοπέταλα για κάθε χρήση. Και λέει λοιπόν αυτός που έγραψε το αφιέρωμα, είχα ένα θείο στην Αμερική που μου έλεγε, έτσι που δουλεύετε εσείς, αν ερχόσασταν εδώ θα ήσασταν εκατομμυριούχοι. Είσαστε εκατομμυριούχοι εκεί τόσο που δουλεύετε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, το να γίνεις εκατομμυριούχος είναι εύκολο άμα δεν είσαι τίμιος, άμα δεν είσαι να κοιτάζεις, να κάνεις πράγματα τα οποία να αδικείς εργάτες, να αυτό. Έχει και καλούς ανθρώπους οι οποίοι γινήκανε πλούσιοι, βοηθήσανε κόσμο και ακόμα βοηθάνε. Έχει και άλλους οι οποίοι είναι οι κουτοπώνηροι, οι οποίοι σε βλέπουν εσένα σαν εργάτη, αλλά θέλουν να φάνε και το δολάριο το παραπάνω. Εμείς είμαστε ανθρώποι που δεν φοβόμαστε τη δουλειά, όπως είπες, οι μικρασιάτες. Είχαμε μάθει από τους γονείς μας να είμαστε εργάτες, να μπορούμε να μην φοβόμαστε ό,τι και να μας συμβεί, να παλέψουμε να βγούμε μπροστά. Άλλοι ανθρώποι είχαν βρει άλλα πράγματα. Βρήκανε άλλοι που βρήκαν οι γονείς τους ευκαιρίες πρωινέστερα από εμάς,
0: ναι,
2: και κάνανε τα χρήματα.
0: Είχανε να πατήσουν,
2: ναι,
0: κάπου.
2: Εμείς ζούμε άνετα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση που να πω ότι θα πεινάσω. Δεν πεινάω. Είμαι άνετος, έρχομαι κάθε χρόνο 5-6 μήνες, 4 μήνες, 3 μήνες. Παλιά που δούλευα πριν βγω στη σύνταξη, ερχόμουν 20-25 μέρες κάθε χειμώνα.
0: Τα παιδιά,
2: μου ερχόταν καλοκαίρι, η γυναίκα μου έφερνε τα παιδιά μου καλοκαίρι με τη γιαγιά και τον παππού. Δηλαδή δίνουμε στα παιδιά μας να μάθουν ποιοι είμαστε, από πού ήρθαμε και να μπορέσουν να καλυτερεύσουν τις ζωές τις δικές τους.
0: Χωρίς όμως, είπατε προηγουμένως, να πατήσουν επιπτωμάτων. Αυτό,
1: ναι,
0: είπατε,
1: αυτό,
0: έτσι,
1: ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν το κάνουν όλοι οι ανθρώποι, να μην παραξηγηθώ.
0: Πουθενά δεν γίνεται,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Αλλά οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή, όταν λένε οι Έλληνες ότι έχουν οι ανθρώποι και χανάλι τους, κανένας δεν θέλει
0: Δεν
2: εγώ τους καμαρώνω, εγώ τους καμαρώνω να τους βλέπω, διότι άμα βλέπεις έναν πατριώτη και έχει πάει καλά, είναι στοιχείο, είναι στην Αμερική, εγώ χαίρομαι. Δεν μου παίρνει εμένα τίποτα από την τσέπη μου. Τα παίρνει δουλεύοντας όπως και εμείς. Εγώ όλη μου τη ζωή μου θα είσαι στα χέρια μου, δουλεύω σε γεφύρια.
0: Τα χέρια σας.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι
0: ένα πράγμα. Αυτά τα χέρια λοιπόν που δουλεύουν σε γεφύρια. Γιατί εμείς στην τηλεόραση βλέπουμε την απαστράπτουσα Αμερική, έτσι. Πολύ, πολύ στρας, πολύ πλαστικό στο πρόσωπο, πολλές τουαλέτες. Αυτή την Αμερική με τα χέρια δεν την ξέρουμε καλά.
2: Αυτό είναι μια διαφορά. Όταν ο άλλος του λες ότι ναι, είμαι άνετος, παίρνω καλή σύνταξη, είναι διότι όταν δουλεύαμε με αυτά τα χέρια, κάναμε ένα καλό μεροκάματο, σπουδάσαμε τα παιδιά μας και με αυτά ζούμε τώρα. Δηλαδή η σύνταξή μας είναι καλή. Δεν μας την κόβει η κάθε κυβέρνηση. Εμείς κάθε χρόνο θα πάρουμε αύξηση.
0: Αύξηση.
2: Σύμφωνα με τον τιμάριθμο της ζωής, μας δίνουν, το μεγαλύτερο που πήραμε ήταν 7,5% πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε, που ήταν ο τιμάριθμος εδώ. Τώρα, πέρσι πήραμε 2,5%. Του χρόνου, πόσο θα είναι ο τιμάριθμος, η σύνταξη ανεβαίνει. Δεν μας κόβουν.
0: Πόσες ώρες δουλεύατε,
2: Σοδάλη? 70-80 ώρες την εβδομάδα.
0: 70. Θέλετε τα παιδιά σας να ζήσουν έτσι?
2: Όχι, γι' αυτό και τα σπούδασα.
0: Τι σπουδάσαν τα παιδιά σας?
2: Οι δύο είναι η μεγάλη μου γη, δουλεύουν διαφορετικές δουλειές. Τα μικρά μου παιδιά, η κόρη μου είναι στην Καλιφόρνια, δουλεύει για τα έργα που βγαίνουν, κάνει στατιστικές,
0: παραγωγές,
2: κάνει στατιστικές όταν βγει ένα έργο που θέλει να πάει να βγει.
0: Τι ποσοστό τηλεθέασης θα έχει.
2: Και τέτοια πράγματα. Ο γιος μου μικρός είναι δικηγόρος στη Νέα Υόρκη, μένει στο New Jersey. Αυτά τα λεφτά ήταν χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο. Ο κάθε ένας που είναι στην Αμερική και σπουδάζει τα παιδιά του το ξέρει αυτό. Δεν είναι κάτι εδώ, γρινιάζουν ότι έχουν πολλά ιδιαίτερα μαθήματα. Εμείς εκεί δεν είχαμε ιδιαίτερα μαθήματα τα παιδιά μας, αλλά είχαν τα σχολεία,
1: είναι
2: στα
1: ακριβά
2: πανεπιστήμια, πανάκριβα. Εγώ ήθελα το χρόνο μου 60-70.000 δολάρια για τα παιδιά στο σχολείο. Το ίδιο και εκείνοι. Αν πηγαίνανε σε κρατικό σχολείο ήταν λιγότερα, αλλά αν πηγαίνανε σε άλλα μεγάλα πανεπιστήμια ήταν χιλιάδες τα δολάρια.
0: Μπαίνουμε σε αυτά που περιγράψατε, τα χέρια της Αμερικής, που τα περισσότερα είναι καθαρά.
1: Σωστό.
0: Τα περισσότερα, όπως και εδώ, αλλά όχι όλα. Και μετά θα συνεχίσουμε για να βρούμε το νήμα, γιατί σας βλέπουμε λίγο. Και ελάχιστα μαθαίνουμε για τις ζωές σας εκεί, όπως κι εσείς μπορεί να μην ξέρετε καλά τη ζωή μας εδώ. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο συνεχίζουμε.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο διαφωνεί έντονα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης του κόμματος, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα στο Τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα. Το γεγονός της κατασκευής κατήγγειλε με φωτογραφίες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Συντηρούντας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Ανδρέα Τσουρή, τελικά μετά την πίεση που ασκήθηκε, έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο Τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Σιδηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη, με τελική σύνδεση μέσω λίμνου με Καβάλα. Μέτρων τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτή, συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Τα αξιοσημείωτα που προέκυψαν από τη σύσκεψη είναι ότι μετά τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν. Και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο υγρών καυσίμων δεν λειτουργεί. Στην κατακαμένη Χίο, κάποιοι που προφανώς έχουν καμένα μυαλά κλέβουν νερό από δεξαμενές που ειδικά αυτή την περίοδο πρέπει να είναι γεμάτες υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το γεγονός κατήγγειλε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, αναφέροντος ότι κάποιοι άδειασαν τη δεξαμενή της Νέας Μονής από Αυγόνιμα προς Ελίδα και κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής που βρίσκεται στη διαδρομή από Αυγόνιμα προς Φά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα, σύμφωνα με την νομοθεσία, μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές το πρωί της 19ης Ιουλίου, 10.30 στην είσοδο της Αυλουκαριάς. Πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκαιός κάνει ο πρόεδρος Νίκος Κουτσουράδης, υποδεικνύοντας μάλιστα χώρο, την κοινοτική αίθουσα πρώην Καπή, προτείνει δε ως έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί αντιμυστία του. Η Παναγία των Ψαρών θα επιστρέψει έστω και προσωρινά στον τόπο της, την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Ρατσάνος. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της Συνοδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Εκδρομή προγραμματίζει το Καπίδι μου Χίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη Γραμματεία Καπί έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής και Κεραία Βόδαφων. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόψη», σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη, στοιχείο. Σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας από τους πρώτους σιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, ο οποίος διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την διαδρομή του εκεί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δελταχείος αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ αύριο 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέση Χίου συνεχίζει τις προβολές της αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίες» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος αύριο στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρο στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός, την Πέμπτη, 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρη, 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Σημερινή καλεσμένη είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Οχιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά, Βασίλης Κορδαλός, και η γραμματέας του Συλλόγου, Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Μιλούν για θέματα της ομογένειας.
3: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με φιλοξενούμενο στο στούντιο συμπατριώτες μας που έχουν πια μετακομίσει και έχουν κάνει πατρίδα τους, άλλη πατρίδα τους, την Αμερική, άλλη στον Καναδά. Έχουμε εδώ εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου από το Ενωμένα Αρχιακά Σωματεία Αμερικής και Καναδά, τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον κύριο Σκορδαλό, και την γραμματέα, την κυρία Κώτη Φίκαρη. Ξέρετε, γίνονται όλα πολύ τυπικά. Σας βλέπουμε στο δρόμο, πέραν της συγγένειας της δικής μας, οφείλω να την πω, είμαστε πρώτες ξαδέρφες, αλλά αυτό και πάλι μπορεί να συναντηθούμε πολύ λίγο. Όταν κανείς έρχεται από την Αμερική, θέλει να δει πολλούς, θέλει να πάει σε αρκετά μέρη, οπότε ακόμα και οι συγγενείς λίγο βλέπονται. Σας βλέπουμε στον δρόμο, τι κάνετε, πώς είναι τα παιδιά, τα εγγόνια σας, καλά καλά, μέχρι εκεί. Σας γνωρίζουμε λίγο. Σας γνωρίζουμε λίγο, αυτό θα έλεγα. Και αυτό διαπιστώνω ακόμα και σε βαθμό, πρώτο βαθμό συγγένειας. Σας γνωρίζουμε λίγο. Λοιπόν, λέγατε προηγουμένως ότι η ζωή εκεί και η ζωή εδώ. Εσείς αφήσατε μία χείο που είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο περιβάλλον, στους ανθρώπους, στις γεύσεις, στις παραδόσεις, ακόμα και στον τρόπο που γίνονταν οι γάμοι, οι βαφτίσεις. Και έρχεστε εδώ και βλέπετε τι, μία άλλη Αμερική. Σας αντιγράφουμε. Τι γίνεται ακριβώς?
4: Αυτό που είπατε, αντιγραφή, γίνεται σε πολλά σημεία. Δεν γίνεται μόνο μεμονωμένα σε ορισμένα, στους γάμους, στις βαπτίσεις. Μια βάπτιση πρώτα ήταν απλή. Το πιο αυτό έσω ήταν να βγουν, περιμένουμε παιδάκια έξω από την εκκλησία να μας δώσουν 50 λεφτά οι νονοί, ξέρω εγώ, την εποχή εκείνη.
3: Και η σουμάδα, το αμυγδαλωτό, ναι.
4: Τώρα η βάπτιση έχει γίνει μεγαλύτερη από το γάμο.
3: Έτσι είναι και στην Αμερική.
4: Έτσι είναι στην Αμερική και
5: στην Αμερική,
4: έτσι είναι και εδώ.
5: Έτσι τα κάνουμε με η βάφτιση. Πρέπει να κάνεις τραπέζι, θα γίνει η βάφτιση στο μυστήριο στην εκκλησία και μετά και όλοι, όχι, δεν καλείς μόνο μερικούς. Όλοι όσοι είναι καλεσμένοι στη βάφτιση θα πάνε στο εστιατόριο, σε κέντρο. Άλλοι πιο εύποροι έχουν και ζωντανή μουσική. Είναι ένας γάμος.
3: Ωραία. Άρα, η βάφτιση, τέλος πάντων, τα γεγονότα τα μεγάλα της ζωής, όπως τα ζείτε στην Αμερική, ήρθατε και τα βρήκατε και στοιχείο στην πορεία. Τι έγινε? Η Ελλάδα έγινε Αμερική? Δεν καταλαβαίνουμε.
4: Η Ελλάδα αρχίζει και εκτυπώνει ιδέες από το εξωτερικό, όχι μόνο την Αμερική, από πολλά μέρη. Εμείς πήγαμε εκεί, κρατούμε τα ελληνικά σχολεία μας, κρατούμε τους χορούς τους ελληνικούς, κρατούμε την εκκλησία μας, διότι εκεί η εκκλησία δεν την πληρώνει το κράτος. Ο παπάς πληρώνεται από εμάς. Είμαστε μέλη της εκκλησίας. Εδώ τον παπά τον πληρώνει το κράτος, στους δεσποτάδες πληρώνει το κράτος. Εκεί όλοι πληρώνονται από εμάς.
3: Άρα είναι ένα κομμάτι σας, το νιώθετε σαν να
4: είναι. Ακριβώς. Είμαστε μέλη της εκκλησίας, συμπαραστεκόμαστε στην εκκλησία. Πολλοί από εμάς βάζουμε αμέτρητες ώρες σε εργασία στην εκκλησία.
3: Συνεισφορά εθελοντική.
5: Εθελοντικά. Έχουμε τα festivals, τα οποία είναι το κυρίως εισόδημα για την εκκλησία.
3: Δηλαδή γιορτές.
5: Το festival είναι το food festival, το λένε, δηλαδή το τροφή μόνο, ας πούμε. Και έχουμε όλα τα ελληνικά, φαγητά, γλυκά.
4: Είναι.
5: Ναι, και έρχεται ο κόσμος και όχι μονάχα Έλληνες και ξένοι. Και εμείς δουλεύουμε θελοντικά για να γίνει αυτό.
3: Και τα έσοδα?
5: Τα έσοδα είναι για τα έξοδα της εκκλησίας.
3: Δηλαδή για αυτά που στην ουσία τροφοδοτούν και την ένωσή σας. Έτσι μάλιστα. Δεν είναι?
4: Όχι, η ένωσή μας δεν έχει καμία. Η ένωση φέρνει εθελοντές. Δηλαδή, λόγω χάρη σε όποιο σωματείο ανήκομαι, σου λέει ότι σήμερα Εκεί είναι στην Καλιφόρνια. Σήμερα θα πάμε να συμπαρασταθούμε τον Ευαγγελισμό, αύριο τον Άγιο Νικόλα. Δηλαδή μέλη του συλλόγου.
3: Προσφέρετε εθελοντικά.
4: Ακριβώς. Όπως εμείς τώρα στη Βαλτιμόρη έχουμε τις λουκουμάδες. Οι χιώτισες περισσότεροι είναι από το Λιθύ, κάνουν τις λουκουμάδες. Εγώ για πολλά χρόνια μαγείρευα. Οι γιαγιάδες μαγειρεύανε. Θα πάνε να κάνουν τα ντολμαδάκια, θα πάνε να κάνουν τα, θα πάμε οι άντρες να κάνουμε τα σουβλάκια. Και κάνουμε όλα ελληνικά, παστίτσια, μουσακάδες, τα πάντα ελληνικά. Και έρχονται οι ξένοι, οι οποίοι τρελαίνονται. Όταν εμείς σε κάναμε στον Άγιο Νικόλα βεζετέρια κουζίνα, στη γραμμή περιμέναν, δεν προλαβαίναμε να βγάζουμε τα ψιά με ημά μπαϊδί, με γεμιστά, με γιαπράκια, τυρόπιτες, σπανακόπιτες. Κάτι δηλαδή που αυτά βοηθάνε την εκκλησία μας να έχει το ελληνικό σχολείο, να έχει όλα τα πράγματα που χρειάζεται μια οικογένεια ελληνική που έφυσε πίσω στην Ελλάδα. Υπάρχουν εκεί. Εδώ χάνονται, εκεί τα έχουμε.
3: Αυτό θέλω να πω, ότι εδώ όταν έρχεστε βρίσκεται... Βρίσκετε την Ελλάδα που αφήσατε, τυχείο που αφήσατε, τι βρίσκετε εδώ? Όταν έρχεστε τώρα, έρχεστε με μια γλυκόπικρη γεύση, δηλαδή νοσταλγία για να συναντηθείτε με φίλους, με συγγενείς γνωστούς, αλλά σας μένει μια πικρή γεύση. Και γιατί? Τι σας έχει στεναχωρήσει, ας πούμε, φεύγοντας από αυτό το ταξίδι, όταν με καλό θα πάτε πίσω? Τι σας έχει στεναχωρήσει? Κάτι που θα θέλατε να το πείτε αν είχατε μπροστά μας, αν εδώ μπροστά μας ήταν η αιρετή του τόπου.
4: Η αιρετή του τόπου, εάν θα σας δείξω ένα παλιό βίντεο, τα οποία τα έχω πει και με τον Γιάννη εδώ πέρα, τα έχω πει και πριν ένα χρόνο στο Λιθύ. Εμείς δεν έχουμε καβούρια στην τσέπη μας όταν ερχόμαστε εδώ. Βοηθάμε την κοινωνία με παντιοτρόπος. Όσα χαλάμε εμείς εδώ που ερχόμαστε, οι περισσότεροι εδώ οι εργάτες δεν κάνουν σε ένα χρόνο.
3: Γιατί δεν έχουν τα εισόδηματα τα αντίστοιχα, έτσι δεν είναι?
4: Λοιπόν,
3: όχι γιατί δεν θέλουν να το διευκρινίσουν.
4: Όχι, οι ανθρώποι δεν έχουν τη δυνατότητα.
3: Ακριβώς, ναι.
4: Εμείς το σεβόμαστε. Και όταν πάμε έξω με τις οικογένειες, βλέπουμε τον κόσμο και δεν θέλουμε να τον εφέρουμε σε δύσκολη θέση και να λαμβάνουμε εμείς να ευχαριστήσουμε. Οι περισσότεροι δεν το δέχονται. Διότι είναι υπερήφανοι, ο Έλληνας είναι υπερήφανος.
3: Αξιοπρέπεια είναι αυτό.
4: Ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά όταν βλέπεις τον άλλον και δεν έχει τη δυνατότητα στο σπίτι του να μην έχει το ηλεκτρικό του, να μην έχει το φαΐ που πρέπει, βλέπεις τις γιαγιάδες να ψάχνουν να κοιτάξουν που θα βρουν φτηνό για να φάνε, και αν θα φάνε ή θα πάνε το τσαγάκι, θα πιούνε το τσάι τους με τις ελιές όπως τρώγαμε τα παλιά χρόνια.
3: Αυτή η χείος που υπάρχει και γιατί αυτή η φτώχεια, η υπαρκτή αλλά κρυμμένη, εσείς πού τη βλέπετε? Δηλαδή, να σας πω, τι πληροφόρηση φτάνει σε εσάς στην Αμερική από αυτά που ζούμε στην Ελλάδα, στοιχείο? Μήπως μαθαίνετε ό,τι γράφετε? Αυτό που δεν γράφετε?
4: Αυτό που δεν γράφετε βλέπουμε εμείς στην περίοδο που είμαστε εδώ. Μερικοί νομίζουν ότι όταν εμείς ερχόμαστε εδώ, ερχόμαστε για το πανηγύρι.
3: Για τα πανηγύρια, ακριβώς.
4: Ερχόμαστε για να κάνουμε μπάνιο. Δεν ξέρουν ότι εμείς είμαστε πιο ανακατεμένοι στην τοπική κοινωνία από ότι πολλοί από αυτούς.
6: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. και ο Σκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν. Στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Σημερινή καλεσμένη είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Οχιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά, Βασίλης Σκορδαλός, και η γραμματέας του Συλλόγου, Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Μιλούν για θέματα της ομογένειας.
3: Τι θα ήταν αυτό που θα λέγατε ότι χρειάζεται με τη ματιά του ανθρώπου που έχει η ζωή τον ανάγκασε να κοπεί στα δυο? Μισός Χίο, μισός Αμερική. Και κάπου στο ενδιάμεσο να βρίσκει τα κομμάτια της ζωής του. Τι θα θέλατε να πείτε από αυτά που σας έχουν στεναχωρήσει, που παρατηρήσατε, μπορεί να βρήκατε και καλά, φεύγοντας, τι θα λέγατε ως διαπίστωση, σαν να λέγαμε ένα επίλογο από αυτό το ταξίδι?
5: Διαπίστωση είναι ότι χρειάζεται λίγη πρόοδος, χρειάζεται να καλυτερεύσουν κάποια
3: δηλαδή,
5: πράγματα.
3: Πιο συγκεκριμένα ίσως.
5: Πιο συγκεκριμένα. Τώρα, όπως το αεροδρόμιο είναι το μεγάλο μου να φτιαχτεί, ο κήπος να τελειώσει, κάποια σπίτια που τα βλέπεις και γκρεμίζονται,
3: τα
5: είναι
3: παλιά.
5: Κρίμα τα παλιά σπίτια.
3: Το κάστρο για εσάς που είναι η καρδιά σας?
5: Το κάστρο είναι απογοήτευση, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε την αρχαιολογία η οποία...
3: Εντάξει, βάζει ένα πλαίσιο
5: απαγορευτικό. Αλλά είναι τόσα πολλά σπίτια που θα μπορούσαν να... χρησιμοποιήσουν σε κάτι, να φτιαχτούν, γιατί είναι ιστορία εκεί στο κάστρο. Έρχονται οι τουρίστες, τους βλέπω κάθε μέρα που περπατάω να πάω για ψώνια ή οτιδήποτε και κοιτάζουν με δέος το κάστρο. Τα τείχη μέσα, το δρόμο στην είσοδο του Ματζόρε, τα πάντα. Και εμείς νομίζω δεν τα εκτιμάμε όσο... θα έπρεπε.
3: Όχι, εσύ, εννοείται ότι...
5: Εμείς δηλαδή οι χιώτες, οι ντόπιοι.
3: Ενώ εμείς... οι απλοί άνθρωποι.
4: Όχι οι απλοί άνθρωποι, οι πολιτικοί.
5: Οι πολιτικοί, ακριβώς.
4: Πολιτική.
5: Οι θύνοντες, ναι, οι υπεύθυνοι. Αυτό είναι κάπως δραματικό να το βλέπει κανείς. Γιατί όλοι όσοι έχουμε σπίτια και ο κύριος Σκορδαλός και εγώ, να φτιάξουμε το ένα, να φτιάξουμε το άλλο, τα πάντα να είναι σε καλή κατάσταση. Και βλέπεις κάποια σπίτια και γκρεμίζουν, ας πούμε. Αυτό με λυπεί, με πονάει πράγματι. Γιατί τα θυμάμαι σαν μικρό παιδί που τα έβλεπε και θυμάμαι τι σπίτια ήταν και τώρα τα βλέπεις να γκρεμίζουν.
3: Όλα μικρασιατών, έτσι.
5: Όλα μικρασιατών.
3: Άρα είναι και ιστορική μνήμη.
5: Βέβαια.
3: Δεν είναι μόνο το συνέστημα.
5: Και η γιαγιά μου και ο μπαμπάς μου είναι μικρασιάτες. Ήρθαν από το Λιθρί, η οικογένεια του μπαμπά, όπως ξέρεις. Και η γιαγιά μου, της μητέρας μου δηλαδή, η μητέρα από το Τσασμέ. Και είναι το κάστρο, ας πούμε, και μεγάλωσα, η οικογένεια.
3: Είναι μία από τις εμβληματικές μικρασιατικές περιοχές του τόπου, πέραν της ιστορίας ότι είναι το μόνο από τα σπάνια ή το μόνο που είναι κατοικημένο. Η γραφειοκρατία σας κουράζει?
5: Η γραφειοκρατία, πράγματι, γιατί έκανα αίτηση να πάρω την καινούρια ταυτότητα και να βγάλω και ελληνικό διαβατήριο.
3: Όλα αυτά εδώ.
5: Όλα αυτά εδώ.
3: Ταυτόχρονα.
5: Και ταυτόχρονα. Και πήγα από την πρώτη μέρα, σχεδόν πρώτη, δεύτερη μέρα που ήρθα από την Αμερική, να πάω για να τα κάνω, να έχω αρκετό χρόνο. Και λέω το διαβατήριο, πιο εύκολα το πήραν τα παιδιά μου. Το ελληνικό διαβατήριο από το προξενείο στο Σαν Φρανσίσκο.
3: Πίσω πάλι και να πάρει.
5: Και παρά εγώ. Αλλά τέλος πάντων το πήρα. Εντάξει, όλα καλά. Και την ταυτότητα θα πάω να την πάρω.
3: Σε διάστημα πόσο ημερών πήρε όλο αυτό? 20 ημέρες, πόσο?
5: Ναι, σχεδόν όλο ίσα-ίσα προς το τέλος των διακοπών.
3: Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των διακοπών.
5: Αλλά τα κατάφερα, εντάξει. Έγιναν όλα όπως πρέπει να γίνουν.
4: Αυτό είναι το πιο μικρό πρόβλημα.
3: Ναι,
4: το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κτηματολόγιο. Θέλεις να δώσεις εσύ στο παιδί σου ή στην αδερφή σου ή στον κάθε αυτό ένα σπίτι ή ένα αυτό, σε παίρνει μήνες και μπορεί και χρόνο.
3: Ταλαιπωρία.
4: Ταλαιπωρία να βγάλει ταυτότητα, να το ένα, να το άλλο.
3: Αφού έχουν γίνει τώρα πια ψηφιακά. Λένε ότι με, με το γεγονός ότι έχουν περάσει ψηφιακά γίνονται όλα πιο εύκολα. Από την άλλη άκρη της γης πατάτε μερικά κουμπιά και όλα.
4: Προσπάθησε να το κάνεις και έλα να με βρεις.
3: Δεν προσπαθώ.
4: Να δεις, να δεις τι θα αντιμετωπίσεις.
5: Και καλά κάποιος να μπορεί να τα κάνει όλα ψηφία.
3: Συγχωρέστε με, γιατί δεν είμαστε στην ηλικία προσωπικά που δεν έχουμε ίδια εξοικείωση. Όπως λέτε τα παιδιά σας έχουν σπουδάσει τεχνολογία.
5: Φυσικά,
3: για, είναι παιχνίδι για, αυτού, για, τα, για αυτή τη γενιά.
5: Ναι, αλλά τώρα η δική μας ηλικία ή και μεγαλύτερη ακόμα.
4: Με ρωτήσανε στην Αμερική τα παιδιά, μου λέει, κύριε Βασίλη, τι ήταν το πρώτο σου αυτοκίνητο? Και τους λέω, είχα ένα 4x4. Μου λέει, τι μάρκα? Λέω, ντόνκι, γάδαρο.
3: Έχετε απίστευτο χιούμορ. Αλλά ξέρετε, έξω από το στούντιο τα πράγματα δεν είναι χαρούμενα.
4: Το ξέρω.
3: Δηλαδή, είμαστε περίπου χρονικά τώρα που μένει το σκοπίτι εκπομπή. Στην καρδιά του καλοκαιριού, η πόλη όπως την είδατε,
5: Άδεια,
3: σχεδόν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι τουλάχιστον σε εποχή, να αντιστοιχεί σε εποχή καλοκαιριού. Και εμείς που μένουμε εδώ, μένουμε μετρώντας τις μέρες για να μπει ο μισθός, η σύνταξη, το επίδομα. Και προσπαθούμε να ενώσουμε την Αμερική που έρχεστε εσείς με την Ελλάδα που ζούμε εμείς. Πού ενώνονται αυτές? Ενώ θέλει να κρατήσει ο άνθρωπος την αξιοπρέπειά του. Και γιατί μην πούμε, και η Αμερική έχει αστέγους, έχει φτωχούς. Έτσι, έτσι δεν είναι όλα ό,τι δείχνει τηλεόραση.
4: Κοίταξε, εγώ να σας πω, στα σχολεία εκεί τώρα έχουν food bank, τράπεζα για φαγητά, που παραδίδουν φαγητά στους άπορους. Τα πρώτα θα πάνε τα παιδιά. Εμένα η σύζυγός μου στο σχολείο που είναι υπεύθυνη για την τράπεζα φαγητού. Και δίνει, έχει, κάθε δύο εβδομάδες της δίνουν ορισμένες χιλιάδες δολάρια να παραγγείλει φαγητά από την τράπεζα, τα οποία βέβαια δεν τα πληρώνουν εκείνοι, είναι δικαιούται. Και δικαιούνται τα παιδιά που είναι στο σχολείο και δεν έχουν φαγητό στο σπίτι, εξών που τρώνε στο σχολείο, αλλά παίρνουν και φαγητά
3: για το σπίτι.
4: Για το σπίτι.
3: Και
4: μετά έρχονται οι οικογένειες, μετά τα παιδιά, έρχονται οι οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα και παίρνουν φαγητό για να έχουν στις δύο εβδομάδες, που κάθε δύο εβδομάδες δίνεται το φαγητό, να φάνε. Το Thanksgiving, η ημέρα των ευχαριστειών, δίνουν, μαζεύουν από τους δασκάλους, από ανθρώπους και ξέρω εγώ, μαζεύουν γαλοπούλες, μαζεύουν πράγματα και το κάθε σχολείο, γιατί εκεί τα σχολεία είναι μεγάλα, μιλάς για 1200, 1500, 1600 το γυμνάσιο, το λύκειο και ξέρω εγώ. Και έχει φυτώρια, δηλαδή έχει 5 δημοτικά που βάζουν στο γυμνάσιο παιδιά. Έχει 5...
3: Λοιπόν, μας περιγράφεται εκεί μια ζωντανή κοινωνία και εδώ γίνονται μόνο συνέδρια για το δημογραφικό. Τα σχολεία... Η κάθε οικογένεια δεν μπορεί, τα γνωρίζετε πολύ καλά αυτά, να κάνει καν ένα παιδί. Γιατί με ένα μισθό και ενίκιο έχει πτωχεύσει ήδη. Εσείς σας ζητάνε, ας πούμε, μεμονωμένες, να το πω αλλιώς. Είπατε ότι σας ζητάνε οι αιρετοί. Μεμονωμένοι άνθρωποι που μπορεί να αντιμετωπίσουν ξαφνικά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είτε είναι καρκίνος, όπως πρόσφατα είδαμε εδώ, είτε κάτι άλλο σοβαρό νόσημα, που να μην έχουν ούτε καν τα εισιτήρια να πάνε για τις θεραπείες τους. Έρχονται και σας παρακαλούν, γιατί παλιά θυμάμαι ότι ερχόταν στην Αμερική και ζητούσαν τη βοήθεια των συλλόγων, των χιωτών, για να έχουν θεραπεία.
4: Εξακολουθούν και υπάρχει. Διαλέγουμε τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ό,τι μπορούμε, ό,τι έχουμε στα ταμεία μας, προσπαθούμε να βοηθήσουμε κατά το δυνατόν του κάθε συλλόγου. Για παιδιά που έχουν χτυπήσει με μηχανάκι, για παιδιά που πάνε στο νοσοκομείο, έχουν φέρει και παιδιά στην Αμερική, όπως τότε με την πυροσβέστη που είχε καεί.
3: Ο Άγγελος ο Παρβαγιάννης, που πάντα λέει τα καλύτερα για το πόσο του στάθηκε η ομογένεια.
4: Και είναι πολλοί, από όλοι και εκεί, δεν είναι μονάχα οι χιώτες που τρέχουν, τρέχουν όλοι οι Έλληνες. Εμείς έχουμε και ένα άλλο πολύ δυνατό σωματείο που πρέπει να το αναφέρω, τον ΚΟΡΑΗ.
3: Ναι, ναι.
4: Ο οποίος, ο Πιτ Γεραζούνης που είναι πρόεδρος, ακόμα δεν πιστεύω ότι η στήλη είναι ο Πιτ, ένα εξαιρετικό σιώτης, που όταν εγώ πήγα και του ζήτησα βοήθεια για τα αμαία, για τη γέφυρα, στο αυτό ολοήσια και εξακολουθεί και βοηθάει. Εξών από αυτά υπάρχουν και άλλοι Έλληνες, φιλέλληνες που αγαπάνε,
3: φιλέλληνες, ναι, ναι,
4: που αγαπάνε και βοηθάνε σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν τους γυρέψω με βοήθεια για ένα άτομο ή για ένα σύλλογο ή για ένα χωριό ή για κάτι, ανταποκρίνονται ζεστά.
3: Ωραία. Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Σημερινή καλεσμένη είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Οχιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά, Βασίλης Σκορδαλός, και η γραμματέας του Συλλόγου, Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Μιλούν για θέματα της ομογένειας.
5: Πάμε τώρα, επειδή ο χρόνος δεν θα μας επιτρέψει ούτε να φτάσουμε πολύ κοντά σε αυτό που ζείτε εσείς όταν επιστρέφετε εκεί. Θα μπείτε σε μια καθημερινότητα. Οι εικόνες που βλέπουμε, ειδικά στην εποχή Τραμπ, δεν είναι αισιόδοξες για έναν Έλληνα που τουλάχιστον έχει στέρεες απόψεις για το τι είναι δημοκρατία και ελευθερία. Πώς είναι η Αμερική?
6: Η Αμερική, κοιτάτε να δείτε, όταν δεν συμφωνείς με αυτά που γίνονται στην κυβέρνηση, το μόνο που λες είναι 4 χρόνια, φάγαμε τα 2, θα φάμε και τα άλλα 2, και περνάει. Ξέρεις ότι δεν τον έχεις ψηφίσει, ξέρεις ότι δεν έχεις...
5: Μα οι Έλληνες, αυτό γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον, ότι στηρίχθηκε από ένα μεγάλο μέρος της ομογένειας, ναι. Γιατί υπόσχονταν καλύτερη φορολόγηση.
6: Κοίταξε να δεις, για να μην το πω και δεν θέλω να προσβάλλω ανθρώπους, όταν είναι σε επιχειρηματίας και κοιτάεις πώς θα γίνεις πιο πλούσιος, θα βοηθήσεις εκείνον που σου δίνει την ευκαιρία. Σε φορολογεί λίγο, σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις πιο πολλά λεφτά εσύ. Αλλά όταν ο επιχειρηματίας πληρώνει 15% εκείνη και εγώ πληρώνω 27% φόρο.
5: 27 ο ιδιώτης και 15 ο επιχειρηματίας. Καλά, γιατί απορούμε, γιατί στην Ελλάδα... Ενώ για τους μεγάλο επιχειρηματίες, συγγνώμη να το διευκρινίσω.
6: Εκεί και εστιατόριο που να έχεις, οι περισσότεροι κοιτάζουν πώς αυτό, δηλαδή... Πώς να το πω, κοιτάζουν από πού θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση του κράτους.
5: Έχετε ελευθερία λόγου στην Αμερική?
6: Πώς δεν έχουμε,
5: μετά την Παλαιστίνη.
7: Έχουμε, αλλά όχι και τόσο, γιατί άμα πεις, αν είναι κάποιος που είναι, υποστηρίζει την κυβέρνηση.
6: Το δημοκρατικό, ναι, τον κυβέρνηση.
7: Και ο άλλος είναι δημοκρατικός, δεν τους αρέσει να ακούνε εναντίον.
5: Είδαμε ποτάμια στους δρόμους ενάντια στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Αυτό τι σημαίνει, ότι... Τι σημαίνει για εσάς?
6: Σημαίνει ότι ο κόσμος δεν συμφωνεί με αυτά που βλέπει. Δεν έχει σημασία αν είσαι στην Αμερική ή αν είσαι σε άλλο μέρος. Τα ίδια πράγματα είναι και αυτά που γίνονται στην Ευρώπη και αυτά που γίνονται στην Αμερική. Εάν εσύ έρθω εγώ στο σπίτι σου και πάω να σε βγάλω, θα αμυνθείς όπως πρέπει.
5: Η ιστορία και οι καταβολές οι ιστορικές, οι μικρασιατικές, παίζουν ρόλο στις απόψεις που έχετε στην Αμερική?
6: Πολύ.
7: Οπωσδήποτε, γιατί είναι παρόμοιες καταστάσεις η γενοκτονία, και όχι μόνο. Είναι γενοκτονίες των Αρμενίων, είναι...
5: Και οι παλιές και οι σύγχρονες.
7: Και παλιές και σύγχρονες.
6: Πριν κλείσουμε όμως, θέλω
5: δεν
6: να
5: δεν έχουμε κλείσει, σταθείτε, σας έχω για το τέλος. Περιμένετε, λίγο ακόμη. Μου κάνουν σήμα ότι ο χρόνος τελειώνει, αλλά δεν μπορώ να χάσω την ευκαιρία να σας ρωτήσω. Πέρσι, γιατί είπατε ότι πληροφορήστε για τις ανάγκες του τόπου από τους αιρετούς. Όμως, εκείνοι κάνουν τη δική τους ιεράρχηση, όχι ο χιώτικος λαός, τι έχει ανάγκη. Λοιπόν, ας πούμε, ξέρετε ότι Χίος έχει ανάγκη από χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων. ότι το γεροκομείο της Χίου δεν επαρκεί. Για να καλύψει, επαρκεί, δίνουν τα πάντα οι άνθρωποι και στηρίζεται από εθελοντές, το γνωρίζουμε. Αλλά ότι η Χίος επιγόντως χρειάζεται περισσότερο χώρο για ηλικιωμένους.
6: Η Χίος το χρειάζεται.
5: Σας το λένε αυτό, αλλά... σας το έχουν πει.
6: Έχω πάει από τον Ιούνιο που είμαι εδώ, έχω πάει στο γεροκομείο γύρω στις 25 φορές.
5: Ναι.
6: Πόσοι χιώτες έχουν πάει στο γεροκομείο στο χρόνο να πάνε 25 φορές στο γεροκομείο να δουν? Ναι.
5: Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός νησιού 50.000?
6: Όχι.
5: Χρειάζεται χείος γεροκομείο.
6: Εξών τους κατοίκους που έχει 96 μέσα το γεροκομείο,
5: έχει 100...
6: έρχονται και 100 άλλοι 10, 20, 30 άνθρωποι... για να πάρουν φαγητό να φάνε.
5: Ναι, έχει γίνει χώρος που βρίσκουν καταφύγιο άστεγοι, άνθρωποι άποροι, έτσι. Αυτή την ανάγκη σας την έχουν βάλει αιρετοί, το έχουν βάλει, σας έχουν πει, παραδείγματος χάρη τα μεγάλα έργα, σας έχουν πει εσάς που ζείτε εκεί και νοιάζεστε να προσφέρετε, ότι η Χίος χρειάζεται γεροκομείο.
6: Για γεροκομείο δεν έχουν ζητήσει, αλλά ξέρουμε ότι χρειάζεται συμπαράσταση στο γεροκομείο που υπάρχει.
5: Ωραία.
6: Μάλιστα τώρα μερικοί φίλοι μας έχουν αρχίσει και βάζουν ασανσέρ.
5: Α, μέσα, ναι.
6: Εξωτερικό θα είναι για να μπορούν να κατεβαίνουν οι ανθρώποι, γιατί
5: πολύ
6: δεν μπορούν με το αυτό.
5: Πολύ καλό.
6: Λοιπόν, είναι πολλά τα πράγματα, δεν είναι μόνο το γεροκομείο. Είναι το ΑΜΕΑ. Έχουμε, οι Ίωνες τους έχουν δώσει ένα κτίριο για να κάνουν γυμναστήριο για τα παιδάκια που είναι το αθλητικό και ασχολούνται τόσα παιδιά και δίνουν στις γονείς μια
5: χαρά. Πέρτα τη χαρά.
6: Μια χαρά και μια ώρα ειρήνη στο σπίτι, να μην τρέχουν με τα παιδιά να τακτώ. Και οι αιρετοί εδώ δεν κάνουν τίποτα. Παλεύουν 4 χρόνια τώρα για να μπορέσουν να βάλουν παράθυρα, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο.
5: Δεν φοβάστε μήπως χαλάσετε τη σχέση σας με τους χιώτες αιρετούς?
6: Όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα τα λεφτά μου έρχονται από την Αμερική και δεν τους έχω ανάγκη. Αυτά που είναι η αλήθεια πρέπει να αλεχθούν. Και οι ανθρώποι, συγγνώμη, και οι ανθρώποι φταίνε. Διότι όταν μου βγαίνεις εσύ και κάνεις παράπονα για τα σκουπίδια και εσύ ο ίδιος πας και τα πετάς, βγάζεις αυτό σπίτι σου,
5: ναι,
6: και αυτό.
5: Αυτό είναι ένα κομμάτι ευθύνης του πολίτη. Αλλά εδώ μιλάμε το πλαίσιο μέσα.
6: Το πλαίσιο. Εσύ ο πολίτης, αν δεν σέβεσαι το μέρος σου, πώς θα το σεβαστεί ο Δήμος?
5: Έρχεσαι από έναν τόπο που έχει άλλη κουλτούρα ο πολίτης, αλλά εδώ υπάρχουν και γενικότερα. Τελευταίο ερώτημα. Πέρσι είχατε ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ και εσείς από την Αμερική με την πρώτη φωτιά του Ιουνίου, όταν, γιατί αυτό το αφιέρωμα Χίος της Καθημερινής κυκλοφόρησε περίπου μες στη φωτιά. Οπότε αρκετοί το πρόλαβαν, άλλοι το χάσαμε και μπορώ να σας πω ότι επισκιάστηκε από το πένθος που ζήσαμε και ζούμε ακόμη. Σε μια καμένη Χίο ήρθατε φέτος. Με ανθρώπους που έχασαν το βιός τους, τα δέντρα, τα αιωνόβια και όλα αυτά. Πέρσι λοιπόν ευαισθητοποιηθήκατε γιατί είδατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι χρειάζονται νερά και σάντουιτς οι πυροσβέστες. Και στείλατε. Μάθατε ποτέ αν τα ζήτησαν πραγματικά οι πυροσβέστες? Τι έγινε? Γι' αυτό σας λέω, ποια είναι η πηγή σας για τις ανάγκες του χιόνι?
6: Η ενημέρωση που είχα εγώ ήταν από ανθρώπους που ήταν έξω στη φωτιά,
5: ναι,
6: από τους εθελοντές.
5: Mm-hmm.
6: Και στείλαμε νερά.
5: Ναι.
6: Εγώ ρώτησα αν χρειάζονται και φαγητά για να στείλω και μου είπανε όχι.
5: Ναι.
6: Αλλά τα νερά τα στείλαμε, πήγανε στην πυροσβεστική και από ό,τι έμαθα ποτέ δεν διανεμηθήκανε στους εθελοντές πυροσβέστες. Τώρα, τι έγινε, τι δεν έγινε, ίσως έπρεπε να κάνω τη μελέτη μου καλύτερα και να στείλω σε όλο τον κόσμο. Αλλά εστάλθηκαν κάπου δύο μπαλέτες, 1.300-1.500.
5: Δεν απορείτε, εσείς που ξέρετε πώς δουλεύει το κράτος, περίπου, πώς δουλεύει ένα κράτος, ότι σε μια έκτακτη συνθήκη, αν ήταν σεισμός, θα σας ζητούσαν να στείλετε νερά και κονσέρβες? Δεν είναι παράξενο αυτό?
7: Πιθανό.
5: Δεν έχει... Δεν σας φάνηκε και παράξενο? Το συζητήσατε τότε στο σύλλογο?
7: Εμείς θέλαμε να βοηθήσουμε όσο γινόταν και ιδίως τους εθελοντές. Γιατί εκείνοι,
5: ναι,
7: είναι Εθελοντές ναι. δίνουν τον εαυτό τους, κινδυνεύουν
5: και
6: χρηματικά.
5: Ναι, ναι.
7: Και equipment.
5: Και εξοπλισμό.
7: Εξοπλισμό.
6: Και τα λεφτά τους βάζουν το παιδί, δεν πάνε στη δουλειά τα παιδιά.
5: Ναι, σωστά.
6: Είναι, αλλά πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός και για αυτούς.
5: Βεβαίως. Σας απασχόλησε γιατί ηχείως ο τόπος σας να ζητάει σε μια φωτιά που δεν είχε τότε πυρόπληκτους. Η φωτιά του Ιουνίου δεν είχε κατεστραμμένα σπίτια και πυρόπληκτους. Δεν σας απασχόλησε.
6: Η επόμενη ήταν η Βολισσό.
5: Σας απασχόλησε. Δηλαδή, μήπως είστε η αγελάδα που αρμέγουν.
6: Όχι, δεν το βλέπουμε έτσι εμείς. Όταν έρχεται για ανάγκες του νησιού,
7: ναι,
6: δεν το βλέπουμε σαν αγελάδα. Το
7: μπορούμε.
6: Βλέπουμε σαν υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε το νησί. Έχουμε ένα καλό παιδί πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Καλαφάτη.
5: Mm-hmm.
6: Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας συμπαραστέκονται και όταν ζητήσουμε κάτι μας βοηθάνε.
5: Mm-hmm.
6: Διότι ξέρουν ότι θα πάνε τα χρήματά τους εκεί που λέμε. Ξέρουν ότι όταν θα γυρίσω εγώ πίσω και θα τους πω να οι φωτογραφίες, να τα αυτά, παραδώσαμε τα πράγματα.
5: Σωστά.
6: Συγκεκριμένα εγώ πέρσι ευρέθηκα με τους εθελοντές πυροσβέστες, με 12 συλλόγους. Δεν μπόρεσα να εκπληρώσω και τους 12, αλλά εκπλήρωσα όσα μπορούσα. Και τα έδωσα στον πρόεδρο για περαιτέρω, ας πούμε, ενέργεια από αυτούς.
5: Ξέρετε, φαίνεται σε φωτογραφίες, θα το βλέπετε, ότι οικειοποιούνται πολιτικά οι προσφορές. Δηλαδή, στην πορεία, εσείς δίνετε από το εστέρημά σας, γιατί το είπατε, δεν είστε όλοι να έχετε το περίσσευμα για να το δώσετε, να το στείλετε στοιχείο. Κάνετε κι εσείς κάποιες οικονομίες για να τα στείλετε εδώ, στον τόπο σας, στους συντοπίτες σας. Σκέπτεστε μήπως οικειοποιούνται κάποιοι την προσφορά σας, όχι οι άνθρωποι που δέχονται τη βοήθεια, πολιτικά εννοώ. Σας απασχολεί αυτό?
6: Εγώ σκέφτομαι τους ανθρώπους. Εγώ όταν μιλώ με την κάθε γιαγιά, τον καθένα που θα κάτσουμε να πιούμε ούζο, αυτούς ρωτώ, δεν ρωτώ τους πολιτικούς. Τους πολιτικούς με συγχωρείτε, τους έχω γραμμένους. Να σας το πω χιόνια.
5: Παλιά λέξη θα κοπεί.
6: Δεν θέλω να σου πω. Εμείς εδώ κοιτάζομαι τι μπορούμε να κάνουμε για το χιώτη. Για τη γιαγιά που θα πάει στο νοσοκομείο, όπως είπατε, να έχει σεντόνια, να έχει ένα κρεβάτι να μπει μέσα, να έχει το μηχάνημα, να μην τρέχει να έχει ανάγκη να πάει στην Αθήνα για την κάθε λεπτομέρεια. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, θα δείτε την άλλη εβδομάδα που θα παραδώσουμε πράγματα στους εθελοντές πυροσβέστες. Κοιτάζομαι την ανάγκη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.
5: Κάπου εδώ το ταξίδι μας μεταξύ Μικρασίας, στις ρίζες μας, Χίου και Αμερικής τελειώνει. Εσείς θα πάρετε σιγά σιγά, πιο νωρίς ή πιο αργά, το δρόμο για την Αμερική. Και εμείς θα μείνουμε εδώ, κάπου ανάμεσα σε Μικρασία, Χίο και όσους έχουμε συγγενείς και φίλους εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εάν θα έπρεπε να πείτε μια τελευταία φράση μέσα στην οποία χωράει η Χίος μέσα στην καρδιά σας, ποια θα ήταν αυτή?
7: Πάντα την αγαπάμε τη Χίο, πάντα ενδιαφερόμαστε, πάντα θέλουμε να γυρίζουμε πίσω και να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον, για την πατρίδα. Φυσικά πάντα θέλουμε να δούμε τους συγγενείς και τους φίλους, αλλά η πατρίδα και οι ρίζες μας είναι πάντα εκεί.
5: Δεν είμαι σίγουρη ότι όταν λέμε σε αυτόν τον τόπο πια ή σε αυτόν τον κόσμο πατρίδα, εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Εσείς παρακαλώ.
6: Η πατρίδα για μας ξεκινάει από τη Μικρά Ασία. Έρχεται στη Χίο, πάει στην Αμερική και πάλι ξαναγυρίζει στη Χίο. Για μας αυτό το μέρος είναι ένα ιερό πράγμα. Είναι ένα μέρος που αγαπάμε με την καρδιά μας. Και ας μην μας αγαπάνε αυτοί που μας βλέπουν εδώ. Εμείς τους αγαπάμε. Και αυτή η προσπάθειά μας είναι, όταν εγώ έρχομαι στο κάστρο και μπαίνω μέσα και αγκαλιάζω την αδερφή μου, βλέπω τους φίλους μου, είναι το πιο συγκινητικό πράγμα για μένα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε τα πολιτικά, δεν με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει αυτά που περνάνε εκείνοι. Αυτό με ενδιαφέρει.
5: Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Γιατί ήσασταν σήμερα εδώ, για αυτά που μοιραστήκαμε. Για μας εδώ υπάρχει μια οικογενειακή ρίζα κοινή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είμαστε πειρασμένοι Και σήμερα πια νέες γενιές γίνονται μετανάστες στην Ευρώπη ή πάλι παίρνουν το δρόμο της θάλασσας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αν μπορούσα, θα σας αφιέρωνα το τραγούδι που είναι η μελοποιημένη ποίηση του Ελίτη, «Όμορφη και παράξενη πατρίδα». Να είστε καλά.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 14 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής Ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο διαφωνεί έντονα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης του κόμματος, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα στο Τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα. Το γεγονός της κατασκευής κατήγγειλε με φωτογραφίες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Συντηρούντας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Ανδρέα Τσουρή, τελικά μετά την πίεση που ασκήθηκε, έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο Τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Σιδηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη, με τελική σύνδεση μέσω λίμνου με Καβάλα. Μέτρων τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτή, συζητήθηκαν χθες

0: Σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν από τη σύσκεψη είναι ότι μετά τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν. Και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο υγρών καυσίμων δεν λειτουργεί. Στην κατακαμένη Χίο, κάποιοι που προφανώς έχουν καμένα μυαλά κλέβουν νερό από δεξαμενές που ειδικά αυτή την περίοδο πρέπει να είναι γεμάτες υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το γεγονός κατήγγειλε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Γιώργος Ζώας, αναφέροντας ότι κάποιοι άδειασαν τη δεξαμενή της Νέας Μονής από Αυγόνιμα προς Ελίδα και κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής που βρίσκεται στη διαδρομή από Αυγόνιμα προς Φά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα, σύμφωνα με την νομοθεσία, μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές το πρωί της 19ης Ιουλίου, 10.30 στην είσοδο της Αυλουταριάς. Πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκείο, ως κάνει ο πρόεδρος Νίκος Κουτσουράδης, υποδεικνύοντας μάλιστα χώρο, την κοινοτική αίθουσα πρώην Καπή, προτείνει δέος έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί αντιμυστία του. Η Παναγία των Ψαρών θα επιστρέψει έστω και προσωρινά στον τόπο της, την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Ρατσάνος. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της Συνοδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Εκδρομή προγραμματίζει το Καπίδι μου Χίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη Γραμματεία Καπί έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής και Κεραία Βοδαφών. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στοιχείο σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας από τους πρώτους χιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, ο οποίος διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την διαδρομή του εκεί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δελταχίος αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ αύριο 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέση Χίου συνεχίζει τις προβολές της αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίες» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος αύριο στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός, την Πέμπτη, 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία Τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Στα FM
1: η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Κάνε κουράγιο. Άρα παλικάρι μου, μην ξεχάσετε να πείτε σήμερα χρόνια πολλά στον Νικόδημο. Αν έχετε κάποιο φίλο Νικόδημο, εορτάζει.
1: Και ο Ακύλας.
0: Τώρα πώς μου διέφυγε.
1: Ξέρα λες για μένα.
0: Ακύλα Αποστόλου. Μπράβο.
1: Ήταν επίσκοπος Λευκάδας.
0: Είδες δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα σε πατριώτες.
1: Η επέτειος της άλωσης της Βαστίλης είναι εθνική εορτή στη Γαλλία.
0: Άμα δεν γιορτάζουμε κι εμείς.
1: Εμείς θα δούμε αν θα γιορτάσουμε το βράδυ. Παίζουν με τους Ισπανούς στις 10 το βράδυ για το πρώτο.
0: Καταλαβαίνεις, τώρα πρέπει να νικήσουν εδώ αυτοί.
1: Ημιτελικό για την πρόκριση, δηλαδή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
0: Έτσι. Εμείς έχουμε άλλο αγώνα να κάνουμε μπροστά μας.
1: Τι άλλο αγώνα, αύριο παίζει η Αγγλία με την Αργεντινή. Με ποιον είσαι?
0: Εγώ είμαι με τον πρόεδρο. Με τον πρόεδρο, εγώ είμαι πάντα με τον πρόεδρο αναφανδόν.
1: Και ο πρόεδρο.
0: Εγώ και η ψυχίατρη των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Καθώ ότι χθες μόνο με ρώσα αποφάσισε να επιβάλλει 20% φόρο σε όποιο πλοίο περνάει από τα σαρήματα του ορμού.
1: Διόδια.
0: Διόδια. Άντε, πάρτε, εγώ και κούρα αυτό. Α, στον τρελό.
1: Δικό του είναι τα στενά.
0: Α, στον τρελό, στον τρελά του. Ανακοίνωση έβγαλε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο οποίος περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς ανακοίνωσε, τι πράγμα είναι αυτό. Πάγια θέση του οργανισμού είναι ότι αντιτιθέμεθα στην επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, τα οποία στενά τα ελέγχει το Ιράν. Ο άλλος έβαλε 20% φόρο, λέει, μονάχος του. Μποβάρθησε χθες το Ιράν. Απάντησαν οι Ιρανοί με τη μία. Με τη μία του κάνανε επίθεση στο Μπαχρέιν. Ό,τι αμερικάνικο στόχο βάση κλπ. Στο Μπαχρέιν την βοβάρθησαν. Και βέβαια εννοείται ότι το πετρέλαιο, οι τιμές πετρελαίου βρίσκονται πλέον, διαβάζουμε εδώ, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου. Υποτίθεται ότι ο Παλαβιάρης έκανε μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Τώρα, αν βγάζετε κάποια άκρη εσείς, ή αν βγάζουν οι Αμερικανοί, αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Είδες που ξέρανε και δεν είχαν χαμηλήσει τις τιμές του πετρελαίου.
1: Η δική μας.
0: Που έλεγα εγώ, ναι, είδες.
1: Ευτυχώς παρενέβη ο Πρωθυπουργός και τις κρατάει χαμηλά μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Καλά και δεν με ακούσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είχα πει εγώ αφού το...
1: Κάνα πας, δεν θα παίξει.
0: Έσω και εδώ και ένα σωρό, ρε.
1: Ένα έδωσε τώρα.
0: Τώρα να σου δώσω Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας τα πάει όλα σε φυσιολογικές τιμές, θα τις ρίξει τις τιμές, θα...
0: Ναι. Πατάξει το κεφάλαιο.
1: Ναι, και θα κάνει συσάχδια.
0: Έξω η βάση θανάτου. Ξανά! Όχι συσάχδια, όχι τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Α. Αλήθεια, τι είναι να κάνει, δεν έχει πει κάτι γι' αυτό, δεν ασχολούμαστε με αυτό. Τι θα κάνει ο καθένας, δεν λέμε.
0: Κοιτάξτε, λέμε τι δεν κάνει ο άλλος. Είναι μια αντιπολίτευση η οποία πάλι, ας πούμε, εξελίσσεται σε επίπεδο. Δηλαδή η προεκλογική εκστρατεία, η οποία θα τη δούμε σε λίγο καιρό μπροστά μας.
1: Τη βλέπουμε ήδη, τι θα τη δούμε σε λίγο καιρό. Δεν πήγανε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή και του λέγε ο Κυριάκος
0: του Νικολή. Και μου λέγε, ποιον ο Νικολή?
1: Του Ανδρουλάκη.
0: Δεν έσχω τον Ανδρουλάκη.
1: Τι?
0: Δεν ασχολείται με τον Ανδρουλάκη.
1: Στον Ανδρουλάκη πάντως. Μίλησε και του λέγε, πέστε μου πόσο κάνει. Εδώ, πέστε μου. Νούμερα. Θέλω να μου πείτε πόσο κάνει.
0: Αφού έχουν επιλέξει αντίπαλο. Και εμένα και η δε.
1: Τον Αλέξη.
0: Και ο Αλέξης τον άλλον. Το κομψοντάκι. Είναι
1: Αμοιβαία τεστ είναι το μωρό μου.
0: Οι φίλοι θέλουν να φωνάζουν και περιμένουν να γίνει τίμιο παιχνίδι. Άντε καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Έβλεπα πρωί πρωί κάτι φωτογραφίες με καμιά δεκαριά λεωφορεία ηλεκτρικά, έτσι όμορφα βαμμένα κλπ. Κλπ. Μπράβο. Και από κάτω ότι εκπονείται μελέτη για την δημοτική συγκοινωνία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει κλπ. Κλπ. Είχε και λεπτομέρειες μέσα και διάβασα για την δημοτική συγκοινωνία αποκλειστικά με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αφορούσε το Δήμο της Μυτιλίνης. Γάμο το λέω. Έκανα λάθος στο Δήμο.
1: Εχθές πήγε.
0: Ποιος?
1: Στη Μυτιλίνη, ο Αλέξης.
0: Βέβαια.
1: Αυτή τη φορά τα είδε σαν ένα νησί.
0: Μαθαίνει ρε από τα λάθη του άνθρωπος, έχει μάθει πια.
1: Το έχει πει εξάλλου. Ο Κοντζάμι βιβλίο έβγαλε.
0: Δηλαδή έλεγος πια. Συγγραφέας. Είπε και στη Μυτιλίνη ότι η κτηνοτροφία αποτελεί εθνικό κεφάλαιο. Βέβαια.
1: Της χώρας δηλαδή.
0: Της χώρας, ναι.
1: Η κτηνοτροφία της Μυτιλίνης.
0: Ναι. Όχι τη Μυτιλίνη, η κτηνοτροφία. Γενικά, γενικά αποτελεί, ναι, εθνικό κεφάλαιο. Και από την ακριτική, λέει η Μυτιλίνη, από τα ακριτικά μέρη.
1: Την ακριτική Λέσβο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά.
1: Γιατί για ανέβει ψηλά.
0: Όχι. Δηλαδή, όταν πας σε ένα ακριτικό μέρος,
1: ναι,
0: βλέπεις τα πράγματα της Ελλάδας, τα βλέπεις πιο καθαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι σε μπνέ το περιβάλλον, το κλίμα, ας πούμε. Το...
1: Τι λες.
0: Ναι, το φως του Αιγαίου, το μετρό του Αιγαίου. Το μετρό ήταν το λαιμό του.
1: Το Αντρέα, Θεός χωριστό.
0: Του Σιμίτη, Θεός χωριστό.
1: Α, του Σιμίτη ήταν. Ναι, και αυτός Θεός χωριστό.
0: Ο Αντρέα δεν μπορεί να το συγχωρέσει, και ας είναι και Θεός ο Σιμίτη. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι. Τη Μυτιλίνη αφορούσε, ήθελα να πω, η δημοτική συγκοινωνία. Εμείς. Διανύομαι την
1: 307η.
0: Πες το ελληνικά, λέει.
1: 307η, ελληνικά το είπα.
0: Δεν έβαλε. Τα καμάρια μας που παίρνει 3.000 κοκαθίνα στο μήνα.
1: Μεικτά.
0: Μεικτά, ναι.
1: Είναι 48,14 εβδομάδες, 11,1 μήνες. Ακόμη δεν έχουμε κλείσει χρόνο.
0: Η χείος είναι χωρίς υπεραστική συγκοινωνία.
1: Έχει όμως αστική.
0: Χωριά είναι αποκομμένα από το κέντρο. Ταυτόχρονα δεν λειτουργεί το δημόσιο κτέο. Τα βαριά οχήματα είναι υποχρεωμένα πλέον να έχουν ήδη περάσει από έλεγχο στη Μυτιλίνη.
1: Παρότι οι μεταφορικές πάνε και στην Αθήνα.
0: Ή στην Αθήνα, αν έχει σημασία, όπου υπάρχει δημόσιο κτέο. Εντάξει, είναι υποχρεωμένες και άμα σε σταματήσει ο αστυνόμος και σε γράψει, πες του μου έδωσε παράταση ο αντιπεριφερειάρχης. Έδωσε παράταση και θα σου πει ο αστυνομικός, εντάξει.
1: Α, ξέχασα να σου πω, η παράταση,
0: ναι,
1: αφορά αν κινείσαι μόνο εντός νομού. Αν βγεις εκτός νομού, πρέπει να έχεις περάσει από κτέο.
0: Ναι. Όχι, άμα σε σταματήσει ο αστυνόμος εντός νομού, εσύ πες του ότι ο αντιπεριφερειάρχης μου είπε να κυκλοφορώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ή άμα γίνει ατύχημα και πας στην ασφαλιστική εταιρεία να γυρέψεις την αποζημίωση, πες της ότι ο αντιπεριφερειάρχης εμένα μου παρέτεινε στοιχείο,
1: ναι,
0: μόνο το τεχνικό έλεγχο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτά γίνονται μόνο εδώ.
1: Μην είσαι σίγουρος.
0: Εντάξει, δεν ξέρω άλλο μέρος. Άκουγα χθες. Τι να πρώτο πεις τώρα. Τη σύσκεψη για την Αγία Μαρκέλα. Μεγάλη χάρη της. Μεγάλη χάρη της. Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί, λέει. Από πέρσι.
1: Αφού κάηκε.
0: Κάηκε. Κάηκαν οι γραμμές. Ουδής έχει αποκαταστήσει τη γραμμή τηλεφωνική στο μοναστήρι. Το θυμηθήκαμε την παραμονή της χάρης της.
1: Το θυμηθήκαμε, ο ιερέας το είπε.
0: Παπατσιμούνης. Και το αντίστοιχο και οι υπόλοιποι αρχαί ζητάνε ένα εθελοντή γιατρό.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν είναι που να
1: βρει φλακατέ. Τον φιλοξενήσουν πάντα.
0: Ναι, ο θελοντή θα είναι 40.
1: Και θα τον ταΐσουν.
0: Ναι, και φάει. θωρόπιδο φύλαπο και...
1: Όχι καλέ, είναι νηστεία.
0: Είναι νηστεία.
1: Όχι.
0: Δεν σπάθω, μια μακαρονάδα. Και λέει να κοιμηθεί. Α, 48 ώρες ήταν εκεί ο γιατρός, εθελοντής.
1: Εθελοντής.
0: Δηλαδή, πέρσι είχαν βρει τον Κώστα τον Γκιάλα. Βρήκανε το πέρσι το κορόιδο. Με συγχωρείς Κώστα.
1: Νομίζω και πρόπερσι.
0: Με συγχωρείς και πρόπερσι, ναι. Άντε ξανά, ρε Κώστα, αφού μπορεί να πηγαίνει, πήγαινε με παλικάρι μου. Ίντερνετ θα είχε, κάτω από το και δώσε του και λίγο Ίντερνετ. Λίγο Ίντερνετ.
1: Αφού δεν έχουμε γραμμές.
0: Ένα κάτωπτρο να έχει μαζί το γιατρός.
1: Α.
0: Ναι, να έχει ένα κατωτράκι, να μπορεί να έχει σύνδεση. Αυτά τα πράγματα αφορούν σοβαρούς ανθρώπους, σοβαρή αυτοδιοίκηση, σοβαρή χώρα. Άσε το άλλο που υπόθηκε. Ε? Πού να πάνε να βρούνε τρεις διαστημικές σακούλες.
1: Τι σακούλες.
0: Μαύρες.
1: Μαύρες.
0: Απορριμμάτων. Πού να βρεθούν αυτές οι τρεις σακούλες. Είναι τρεις αναθεματισμένες σακούλες. Να πάνε να σκεπάσουν τις πινακίδες που λέει βενζινάδικο στα 1500 μέτρα. Βενζινάδικο στα 1000 μέτρα. Βενζινάδικο στα 500 μέτρα. Έλα στη θέση τώρα του ξένου, του ήρωα που αποφασίζει να πάει στα βόρειο χώρα. Και πάει στο πιτιός και βλέπει το δείχνει της βενζίνης να πέφτει. Να πέφτει. Σου λέει.
1: Πάει καρδάμιλα μετά.
0: Όχι, πάει από τα καρδάμιλα έφυγε. Πέρασε
1: μα κακό δεν έβαλε στα καρδάμιλα.
0: Είναι ήρωας, είπαμε. Και πάει. Αφού βλέπει πινακίδα και λέει σε 1500 μέτρα θα έχει βενζινάδικο. Και πάει. Και πάει. Στην άλλη στροφή βλέπει 1000 μέτρα. Ένα λέει. Και στα 500, να το. Και φτάνει στη Βολισσό.
1: Εκάηκε.
0: Κανόνατε βενζινάδικο. Πού έχει ρε βενζίνη, λέει πουθενά. Ούτε να πάει μπροστά μπορεί, ούτε να γυρίσει πίσω μπορεί. Πού να σκεφτούνε, είναι φοβερό, θέλει φοβερή διαστημική σκέψη. Να πάρουν τρεις αναθεματισμένες σακούλες, να σκεπάσουν τα σήματα αφού δεν είναι άξιοι να έχουν βενζινάδικο στα βόρεια χώρα. Και τα έχουν καταλήψει τέλος του Θεού. Τουλάχιστον μπορούν να μην παραπληροφορούνε. Αλλά έχουν την πινακίδα στο λιμάνι. Ω, νο! Με τα συγχωρήσεως, νο, μια πινακίδα. Προσκυβωτό, λέει Αιγαίου. Άντε, εσύ τώρα πάρτε αυγό και κούρευτο. Από κάτω λέει όμως, α, λέει. Και προς Θελωνίο. Έχει ένα σηματάκι και λέει προς Θελωνίο. Εγώ λέω να προσθέσετε, βάλτε και προς Εθνική Τράπεζα. Προς Δημαρχείων, προς Θεοπίστη. Δηλαδή, ό,τι κατάστημα υπάρχει, βάλτε το. Να γίνουμε πολλές οι πινακίδες. Μέλα Παναγία μου, μεγάλη χαρά της Αγία Μαρκέλα.
1: Μην μπλέκουμε την Παναγία με την Αγία Μαρκέλα, άλλο τον άλλο.
0: Μα είπα, έλα Παναγία μου, γιατί είναι. Στρατηγός όλων είναι.
1: Υπερμάχο.
0: Υπερμάχο στρατηγό είναι. Αρχιστράτηγος είναι η Παναγία μας. Εγώ το λέω να βοηθήσει λίγο.
1: Προς το παρόν θα μας βοηθήσει ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Να θυμίσω ότι αύριο Τετάρτη, 8.30 το βράδυ, στο Golden Sun θα έχουμε μουσική βραδιά. Εκεί δίπλα στην πισίνα με τον Ντάνο και φυσικά μενού αλακάρτ με τον... Ένα λεπτό να βρω τον σεφ.

δεν κάνω λάθος, η μουσική αυτή τη βραδιά θα επαναλαμβάνεται κάθε Τετάρτη. Εσείς προς το παρόν κλείστε για αύριο και θα τα πούμε και για τις επόμενες εβδομάδες, αν και η επόμενη Τετάρτη είναι της Αγίας Μαρκέλας και μάλλον δεν ενδείκνεται.

0: και 25 λεπτά. Δεν ξέρω, χθες σας είπαμε ότι θα έρθει από εδώ ο Σταύρος Μιχαλίδης.
1: Γιατί πρέπει να το προαναγγείλουμε.
0: Ρε παιδί μου, επειδή τα λέω εγώ αυτά, δεν μου φεύγουν, κατάλαβες, με τη δήμη του λόγου.
1: Μα δεν το είχαμε συνεννοηθεί την ώρα ακόμη της εκπομπής, μετά έγινε η... Σήμερα θα τον έχουμε λίγο μαζί μας.
0: Είναι δίπλα μας, είναι δίπλα μας. Ήρθε ο Σταύρος.
1: Κατά πόσον το Πασόκ, έχω αυτή την απορία, θα τον ρωτήσω μετά. Μετά το
0: Πασόκ δημιστικό. Είναι εδώ, ενωμένο δυνατό.
1: Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι θέλει να κυβερνήσει.
0: Τι να κυβερνήσει, αφού είναι ο Κυριάκος εδώ.
1: Εντάξει, εγώ απλά το λέω.
0: Θέλει.
1: Αλλά δεν το δείχνει.
0: Θέλει, αλλά θέλει μόνο του. Εδώ και η Καριστιανού λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία.
1: Α, εντάξει. Μιλάμε ότι κοιμούνται πολύ ξεσκέπαστοι.
0: Ωραία παιδιά, ο Κασελάκης που είναι?
1: Δεν ξέρει αν θα κατέβει αυτός.
0: Γιατί
1: ακόμα
0: δεν μου γίνεται την απορία μου εμένα το
1: τον είδα, αυτό. Τον βλέπω εγώ τακτικά σε διάφορες τέτοιες εκπομπές. Τον βλέπω
0: στη
1: βέβαια.
0: Στη Βουλή ο Σταύρος τον βλέπω.
1: Όχι στη Βουλή, δεν είναι στη Βουλή. Δεν έχει εκλέγει βουλευτής.
0: Αλήθεια, γιατί ρε γάμο το. Λοιπόν, Σταύρο καλημέρα.
2: Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε σε όλο τον κόσμο.
0: Σε πήραμε στο απότομο εδώ.
2: Δεν πειράζει. Δουλειά σας είναι.
0: Αφού ξέρεις ότι εμείς είμαστε αυθόρμητοι και...
1: Θα μπούμε μετά το διάλειμμα γιατί τελικά με τα λεωφορεία τι έγινε?
0: Ποια λεωφορεία?
1: Τι έλεγες εσύ στην αρχή για κάτι λεωφορεία?
0: Έλεγα για τα ηλεκτρικά, λίμη λεωφορεία, αυτό που ετοιμάζεται στο Δήμο της Μυτιλίνης με συγκοινωνία σε όλες τις γειτονιές, με ηλεκτρικά λεωφορεία. Έχω και βάλει μια φωτογραφία εκεί με 7-8 λεωφορεία και λέω μην τα μπερδέψετε, η είδηση αφορά τη Μυτιλίνη. Ναι. Δεν αφορά τυχείο.
1: 30...
0: Τυχείο δεν με λεωφορεία. Δεν χρειάζεται λεωφορεία στοιχείο.
1: Μελέτη λέει,
0: ναι,
1: για την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων.
0: Τι είπες?
2: Ξέρουμε τι θέλουμε στοιχείο.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αν ξέρουμε τι θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, θα τα πω.
1: Τα μελέτη κάνουν, δεν πήραν ακόμη τα λεωφορεία.
0: Τα έχουν τα λεωφορεία. Τα φωτογραφία.
1: Η μελέτη λέει είναι το πρώτο και αναγκαίο στάδιο πριν από την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δημοτικού δικτύου.
0: Έχουν και άλλα. Έχουν και άλλα.
1: Ο προϋπολογισμός της σήμερα είναι 37.100 συν ΦΠΑ. 12 μήνες.
0: 40 χιλιάρια. Δηλαδή όσα δίνουμε εμείς για να κάνουμε τις θεσμοφοριάζουσες στο Στάνο Καρδάμι. Λα λέω εγώ τώρα, λέω ένα παράδειγμα.
1: Μα μελέτη σου ξαναλέω μόνο κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μελέτη. Όλα ξεκινούν από μελέτη. Για να σε πληρώσουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αλλά φτηνή μελέτη.
0: Ναι, μωρέ, τι κάνουν αυτά. Εμείς κάνουμε μελέτη με 500.000, 400.000, 1 εκατομμύριο.
1: Εντάξει.
0: Σαραπιό, α πούμε, 1,5 πόσο πήγε. Είναι, τα μελετάνε πολύ, γιατί θέλει πολύ μελέτη γείτονες. Εσείς είστε πολύ γρήγοροι.
1: Πολύ φτηνή.
0: Και φτηνή, 40.000. Δεν ασχολούμαστε με τέτοια νούμερα. Λοιπόν, πριν μπούμε στο Σταύρο, εγώ να συγχαρώ τα παιδιά χθες. Ποιος ήταν αυτός ο οπτικός σύνας, ποιος είναι αυτός που το έκανε αυτό? Ιούλιο μήνα.
1: Το κράτος.
0: Το κράτος. Το ποιο κράτος?
1: Των Αθηνών.
0: Όχι των Αθηνών. Το κράτος των τηλεπικοινωνιών. Έχουμε άλλο κράτος. Έχουμε στην
1: Κυριακή. Όχι, το κεντρικό κράτος λέει έκανε τη δουλειά, αλλά δεν μπορούσε να ειδοποιήσει το τοπικό κράτος.
0: Δεν μπορούσε. Και πήγανε λοιπόν στο Τηγάνι Ιούλιο μήνα. Ιούλιο μήνα.
1: Εντάξει, τώρα γίνεται το έργο. Τι να κάνουμε.
0: Πήγανε. Καμιά αντίρρηση. Πήγανε λοιπόν στο Τηγάνι, σκόψανε, βάλανε και μπετά και σίδερα κλπ. Και κλπ.
1: Υπόγεια όμως θα είναι, δεν θα υπόγεια, φαίνεται μετά.
0: Δεν θα φαίνεται αυτό. Και θα βάλουν. Θα εκεί λέει.
1: Θα έρχεται η οπτική να πτυχεί.
0: Τι θα κάνετε εκεί, δεν ήξερε κανένα. Ποιο. Ιδέα κανεί. Ούτε ήξερε κανεί. Ούτε η αστυνομία, ούτε η πολεοδομία, ούτε ο Δήμο. Ούτε. Ναι, λέγε.
1: Θα έρχεται λοιπόν η οπτική είναι από την Εύβοια. Μετά Εύβοια θα πηγαίνει με χερσέ από Ξηράς. Θα πηγαίνει στο Γιώσονα. Από εκεί έχουμε κάνει ένα άλλο τέτοιο πράγμα.
0: Ένα άλλο στο Γιώσονα είναι το άλλο.
1: Μετά από το Γιώσονα υποθαλάσσια θα πηγαίνει στην Λέσβο.
0: Από τη Λέσβο, μετά...
1: από τη Λέσβο στη Λίμνο και από τη Λίμνο στην Καβάλα.
0: Εντάξει. Εντάξει Σουλτάνο. Σου είπαμε όλο το δρομολόγιο. Προσέξτε τώρα, αυτό το πράγμα είναι κράτος. Τους έχω. Ω, τίποτα. Σου έχουμε Σουλτάνο τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ την έχουμε φτιάξει μέσα στο στόμα σου. Να το κλείσεις, τσακ και ατυφάς.
1: Εντάξει.
0: Δεύτερον, σου έχουμε δείξει πού είναι οι οπτικές ίνες. Με μια μπομπίτσα πάνω στο διάλο. Θα αφήσεις το νησί χωρίς ρεύμα και χωρίς τηλεπικοινωνίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κράτος μας.
1: Πώς θέλεις να γίνει, δηλαδή, εξήγησέ μου.
0: Πώς να γίνει.
1: Ναι.
0: Χωρίς ότι θα το κοινοποιήσουν.
2: Γιάννη.
0: Και όχι Ιούλιο μήνα. Αυτές είναι εγκαταστάσεις ευαίσθητες.
2: Γιάννη Τσούμα.
0: Ναι.
2: Σε έχει πάρει πάλι το λουλάδικο σου.
0: Εντάξει.
2: Έχει σήμερα τηλεπικοινωνία στοιχείο. Έλα να δεις από εδώ που θα φύγω μέχρι την Αγία Ερμιόνη πόσες φορές δεν θα έχει σήμα. Πότε ακούς ραδιόφωνο στην περιοχή μας? Πότε πες αυτό με λιγκάκι πάνω?
1: Αυτά που λέτε είναι ραδιόφωνο. Ένα αέρια τώρα. Εμείς μιλάμε για τα επίγεια.
0: Δεν διαφωνώ όλες τα πρωτοράγωρα.
1: Οι οπτικές ίνες είναι επίγειες.
2: Είναι η ασφάλεια της χώρας.
0: Δεν πρέπει να λέμε πού είναι οι οπτικές ίνες. Δείχνουμε δηλαδή πού είναι.
1: Αυτά είναι μυστικά κατά τη γνώμη σου.
2: Έλα ρε παιδιά που είναι μυστικά.
0: Δεν είναι μυστικά.
1: Δεν.
0: Αλλά μην του τα δει αλλού και έτοιμα στο στόμα του.
1: Εντάξει, τι δηλαδή. Ξαναλέω, δεν είναι κάτι μυστικό στην εποχή μας.
0: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και να τα πούμε και με τον Σταύρο, γιατί είναι, τον βλέπω και είναι φορτσάτος.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
8: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
9: Εντάξει.
8: Τι θα συγχωρήσω? Το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου? Το ότι ιστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες? Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω? Ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους?
9: Μάλιστα.
8: Δεν τους συγχωρώ.
10: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 37 από τα λεπτά.
1: Συγγνώμη κύριε Μιχαηλίδα, αλλά οι διαφημίσεις προηγούνται.
0: Σωστό.
1: Γιατί από πού να.
0: Έχεις καιρό μέχρι τις 9, Σταύρο, είναι δικό.
1: Όχι μέχρι τις 9, μέχρι παρατέταρτο.
0: Εντάξει, μωρέ, άσου.
1: Και μετά πάλι.
0: Λοιπόν, Σταύρο, άκου. Στέρνει μήνυμα ο Νίκος ο Κουτσουράδης από το Χαλκιό. Καλημέρα, ακούω το λοιπόν. Ακούω το ραδιόφωνο. Μπορείς να ρωτήσεις τον Σταύρο για τις εργατικές κατοικίες και για τη ζούγκλα γύρω από τη Βιάλ. Όριστε. Με το που ήρθες, ήρθε το ερώτημα.
2: Εργατικές κατοικίες το έχουμε. Εγώ, σαν αντιπολίτευση, το δρομολόγησα. Έφερα και τον υπουργό στην Χίο. Παρακινήθηκε η εκκλησία. Παρακινήθηκαν οι κάτοικοι.
1: Και μετά.
2: Από εκεί και έπειτα, εάν. Ήταν όλοι ευχαριστημένοι, του είπαν του κυρίου, πώς το λένε, του Καραγκούνη, μπράβο, τι ωραία που τα έκανες. Μετά από 18 χρόνια του είπαν, το δώσανε και συγχαρητήρια. Λοιπόν, εάν παρέλθει ο χρόνος, ο λογικός και δεν προχωρήσει τίποτα, πάλι εδώ είμαστε στη Βουλή. Όπως ξέρουν οι ακροατές, εγώ δεν ξεχνώ τίποτα, ούτε αφήνω στο περιθώριο τίποτα.
0: Ωραία, με τη Βιάλ.
2: Τώρα, όσον αφορά τη Βιάλ,
0: ναι.
2: Εκεί ηχείως. Δεν δικείται από την αντιπολίτευση. Χίος έχει 7 χρόνια κυβέρνηση και ο κόσμος δείχνει πάρα πολύ εφησυχασμένος και ικανοποιημένος. Έχει δήμο, έχει περιφέρεια και είμαι και εγώ εδώ για να αναλαμβάνω τις ευθύνες που αναλογούν. Η κατάσταση στη Βιάλ, έχουμε πει επανειλημμένως, είναι απαράδεκτη. Όπου και να το αγγίξεις είναι απαράδεκτη. Εδώ και χρόνια και εγώ έχω κάνει προτάσεις και ο Δημοσίου είπε με πρόταση στην κυβέρνηση ότι θα συμφωνήσω σε συγκεκριμένη διάσταση, σε συγκεκριμένο αριθμό και με τρόπους αναχώρησης κτλ. Είδατε καμιά κυβερνητική πρωτοβουλία να λαμβάνετε? Όχι. Είδατε τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους? Όχι. Κοίταξε, εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά Γιάννη και Ειρήνη και πρόεδρε του Χαλκιούς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο λαός δεν είναι, πώς το λένε, χωρίς ευθύνη, ανεύθυνος.
0: Έχεις δίκιο.
2: Εντάξει.
0: Έχουμε την ίδια άποψη με τον Σταύρο. Εγώ, για παράδειγμα, φωνάζω τόσο καιρό για το θέμα των λεωφορείων. Δεν χρησιμοποιώ λεωφορείο στα χωριά. Εγώ δεν μένω σε χωριό. Λοιπόν, και δεν έχω δει καμία συντονισμένη κίνηση από τους προέδρους των κοινοτήτων.
2: Κοίταξε, Γιάννη, για μια και πας κατευθείαν στο θέμα της συγκοινωνίας που έπρεπε να το βάλουμε. Από το 22, από το 22 υπάρχει νομοθεσία, ένας νόμος 49-74, που λέει η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, του Υπουργείου Μεταφορών δηλαδή, έχει αρμοδιότητα να επεμβαίνει στις δημόσιες, τακτικές, υπεραστικές, επιβατικές μεταφορές στην υπηρεσία προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή στο κοινό δημόσιων επιβατικών μεταφορών χωρίς διακρίσεις και συνεχή βάση. Το ξέρει η κυβέρνηση?
0: Τι διαβάζει?
2: Το ξέρει? Διαβάζει το ένα απόσπασμα του νόμου.
0: Μάλιστα.
2: Τι λέει, τι υποχρέωση έχει και συνταγματική η κυβέρνηση, βλέπετε, για να παρέχει στον πληθυσμό της ασφαλής πλήρης δημόσιες συγκοινωνίες.
0: Συνεχίζει και συνεχίζει.
2: Λοιπόν, το βάζει.
0: Άραστε.
2: Το βάζει κανείς. Διεκδικεί ο Δήμος, διεκδικεί η περιφέρεια, διεκδικεί η τοπική εκπροσώπηση της κυβέρνησης. Ή λέμε ότι κοίταξε, δώσαμε στο Δήμο το δικαίωμα να κάνει δημοτικές συγκοινωνίες. Και εγώ σου λέω, άσε που τους δώσαμε και τα σχολιά, τους δώσαμε και το πολιτική προστασία, τους δώσαμε και τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές, τα δώσαμε όλα. Ωραία. Και αν ένας τόπος είναι ανίκανος, πάω στο ακραία, στην ακραία εκδοχή, η κυβέρνηση είναι θεατής, δεν βλέπει, δεν έχει αρμοδιότητα να πει τούτο το νησί το πέμπτο της χώρας βουλιάζει και είναι στο στόμα του απέναντι. Εγώ συγκινούμε, συνεγείρομαι, παρακολουθώ ή αφήνω τον τόπο που είμαστε τώρα μείον 14,2% στην παραγωγικότητα τα τελευταία χρόνια να συνεχίζει την ατέρμονη βύθισή του? Πείτε μου.
0: Μάλιστα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Συμφωνούμε μαζί σου. Έτσι, έτσι είναι τα πράγματα.
2: Μα όταν ετέθη το θέμα, γιατί πιάσαμε
0: από τις έχει ευθύνες η κυβέρνηση και το έχουμε πει και του Μηταρά και το έχουμε πει και σε όλους.
1: Και εκείνος βέβαια υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να παρέμβει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι αρμοδιότητες είναι ξεκαθαρισμένες και ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες.
0: Η αυτοδιοίκηση έχει άλλες προτεραιότητες. Είδες τη Μητυλίνη τι κάνει. Εδώ δεν έχει αυτές τις προτεραιότητες. Έχει άλλες.
2: Γιάννη, οι συγκοινωνίες δεν μπορεί να συνεχίσουν την πορεία του πατέρα μου. Ο πατέρας μου, αν θυμάσαι, ήταν, είχε λεωφορείο και ήταν και πρώτος του ΚΤΕΛ την εποχή που είμαστε εμείς παιδάκια. Άλλη εποχή τότε, ξεκίνησε και η κατηφόρα από τη δεκαετία του 70, όταν άρχισε η αρθρώα, η εισαγωγή και αγορές, μάθαμε τα γιοταχή και από εκεί και έπειτα καλά που ήταν τα μαθητικά δρομολόγια κτλ. Και κρατήθηκαν μέχρι σήμερα. Οι συγκοινωνίες είναι απαραίτητες. Πρέπει όμως να μας απασχολήσει πώς θα τις εξασφαλίσουμε. Όταν ετέθη λοιπόν το θέμα των συγκοινωνιών και για τυχείο, είδα, διάβασα τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές της χώρας για να δούμε αν μπορούμε να δούμε τι γίνεται και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ναι. Ένα καλό παράδειγμα είναι της Αστυπάλαιας, αν έχεις ακούσει.
0: Μάλιστα.
2: Η Αστυπάλαια που είναι περίπου το 1/3 της Χίου, αλλά έχει πολλά χωριουδάκια και έχει και τουρισμό και αυτή το καλοκαίρι και έχει. Ξέρεις τι κάνανε. Ψάχνοντας, χτυπώντας πόρτες, βρέθηκε η Volkswagen, η γνωστή η εταιρεία Volkswagen. Mm. Και τους λέει, κοιτάξτε, εγώ θα αναλάβω να σας δώσω και 5 λεωφορεία ηλεκτρικά, θα σας φτιάξω και το λογισμικό on demand συγκοινωνία, τους αλγόριθμους, όλο αυτό το σύστημα το, που είναι η Αρήνη τα ξέρει καλά. Τι εννοώ, μέσω κομπιούτερ. Πάει ο καθένας με το κινητό του, με συγχωρείτε, και λέει, εγώ σήμερα θέλω να πάω αυτή τη χώρα της Αστυπάλιας στον Άγιο Γιάννη το χωριό, λέω έτσι. Ο άλλος λέει, βάζει. Βάζει εσύ, βάζω εγώ για το άλλο χώρο, βάζει ξαφνικά, όχι ξαφνικά, ο αλγόριθμος του λέει σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά, ξέρεις, στις 2 και 10 θα περάσει το ελοδρομολόγιο αυτή τη στάση 8 να σε πάρει, να σε πάει στον Αγιάννη. Το ίδιο λέει και στον άλλον και στον άλλον. Χωρίς προγραμματισμένο δρομολόγιο με την έννοια ότι 8 και 20 θα φύγει Θημιανά, Κάμπο, χώρα, αλλά ξέρει όμως ότι θα έχει δρομολόγιο.
1: Άρα με τη ζήτηση πάει.
2: Πάει με τη ζήτηση, αλλά υπάρχει ένα πρόγραμμα. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει συγκοινωνία και μάλιστα πολύ φτηνή για τους κατοίκους. Συμβολικό είναι το δρομολόγιο. Εγώ μίλησα με τον Δήμαρχο. Τον πήρα λοιπόν τον Δήμαρχο της Αστυπάλαιας και του λέω, Δήμαρχε, έτσι και έτσι. Πριν τότε που γινόταν εδώ η μεγάλη συζήτηση. Μου λέει, δουλεύει η ρολόι. Έχουμε λύσει το πρόβλημά μας. Τους απασχόλησε όμως. Όπως έλεγες και εσύ χτες, τα βαριά οχήματα δουλεύουν με υπογραφή του, πώς το λένε, του χτεάρχη Μουτζούρη. Ο χτεάρχης Μουτζούρης κάθε 2-3 μήνες βάζει μια υπογραφή και λέει 5 μήνες παράταση. Yeah. Λες και πήγε από κάτω, τα σήκωσε με τους γρίλους και είδε ότι είναι όλα καλά. Yeah. Και τους δίνει παρατάσεις. Όπως είπες πάλι και επαναλαμβάνω, εάν με λιώσει εμένα στον δρόμο ένα τέτοιο αυτοκίνητο, θα πάει και αυτός φυλακή και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί δεν μπορούν ούτε αυτό να συνοηθούν με τη Μητρόπολη, η οποία είναι με ανοιχτές πόρτες. Εγώ μίλησα με το Δεσπότη και λέει, ας έρθουν, εγώ είμαι έτοιμος να τους βάλω με ένα μίστομα, αν θυμάμαι καλά, μου είπε, υποτυπώδες, έτσι για να μην έχουν και την κυριότητα,
0: ναι,
2: να το λύσουν. Όταν βλέπεις τον παλιό νόχ, τον παλιό νόχ, γιατί αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το πριν, πίστευες ποτέ εσύ ότι το κτίριο,
0: ναι, ναι, ναι,
2: θα μπορεί να πράγματι να επισκευαστεί και να γίνει όπως ήταν πριν?
0: Και όμως
2: το βουτήξαν οι ιδιώτες, λένε μακριά όλοι σας, οι δωρητές, και αρχίζουν με τους μηχανικούς που επιλέξανε και πάει σφαίρα. Και δεν μπορούν να φτιάξουν το παλιό χταίο, το δημόσιο χταίο που είναι για τον έλεγχο των βαρέων οχημάτων. Τι να πω, δηλαδή εδώ η επιστήμη στοιχείο σηκώνει ψηλά τα χέρια.
1: Ψυχιατρική επιστήμη.
0: Εντάξει, δεν θέλω να δει. Μην το πει τώρα, αυτό δεν το πει τώρα.
1: Το λέμε εμείς. Ναι. Το λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ναι. Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά.

0: η δροσιά που απολαμβάνεται. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: 8:51 πάντα λεπτά. Μην ξεχνάτε ότι όταν θέλετε να κάνετε ασφάλιση να πάτε στη Δέσποινα Γεωργούλη Αδαμαντίου Κοραή 4 με επαφή με όλες τις εταιρείες ασφαλιστικές, όχι μία μόνο, με όλες. Να δείτε τι ακριβώς πρόβλημα έχετε, ποιο προϊόν θέλετε να αγοράσετε, τι κάνει σε εσάς και να σας πει ποια εταιρεία σας κάνει.
1: Έχουμε τον Σταύρο τον Μιχαηλίδη εδώ στο στούντιο, αλλά θέλει να παρέμβει ο Γιώργος ο Μισετζής για το θέμα της οπτικής ίνας στις Σιδηρούντες, στο Τηγάνι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από τα Γόνιμα και από την Παρθένα Δυτική Χίο.
0: Καλημέρα Γιώργη.
2: Η ιστορία με την Κοσμοτέ έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Όλο τον περασμένο χειμώνα και για πάνω από 10 μήνες η Κοσμοτέ είχε ανοιχτά τα φρεάτια για όλη τη διαδρομή από την Κουρνά περίπου μέχρι και τη Σιδερούντα. Χρειάστηκε να τηλεφωνήσω και στην Κοσμοτέ και τελικά στον αστυνομικό διευθυντή της τροχέας να τους ειδοποιήσει να έρθουν να κλείσουν τα φρεάτια, τα οποία τα είχαν επί μήνες ανοιχτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Κοσμοτέ έχει μια καθεστωτική συμπεριφορά, δεδομένου ότι εξαρτώμαστε από το ίντερνετ και από όλες αυτές τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Όμως ας δούμε το εξής. Μετά τις φωτιές πέρσι στην Βόλισσο, μου είπαν συνάδελφοι ότι ο Κοσμοτέ τους είπε εγώ δεν ξαναπερνάω καλώδια, ασύρματα θα σας βάλω. Και μοίρασε σε όλους αυτά τα κουτάκια τα ασύρματα για να έχουν και τηλέφωνο και ίντερνετ. Τέρμα τα καλώδια τους είπε. Το ίδιο γίνει και εδώ στα Αυγόνιμα. Έχουμε άνθρωπο που ξόδεψε 150.000 ευρώ να επισκευάσει ένα σπίτι, ξένος άνθρωπος, Νορβηγός, και του είπανε το δίκτυο μου δεν φτάνει μέχρι εκεί, πάρε ασύρματο. Εγώ βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού της Κοσμοτέ και της κυβέρνησης να είναι κάποιο data center σε ένα νησί, να είναι οτιδήποτε άλλο και τέλος πάντων η οπτική είναι να χρειάζεται. Αλλά βρε κερατάδες, από την παραλία θα περάσει το καλώδιο και μέσα στο δάσος θα στήσετε φρεάτιο. Μέσα στο δάσος. Βλακωδώς πέρσι ο Δήμος απαγόρευσε εκεί το κάμπινγκ. Πού το κάμπινγκ, το έχουμε κάνει όλοι μας. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να στήσεις τη σκηνούλα σου και να κοιμηθείς ένα βράδυ και να σε ανορίζουν τα κύματα. Και πέρσι απαγόρευσα το κάμπινγκ. Και μαθαίνω ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει δώσει άδεια να γίνει αυτό το φρεάτιο μέσα σε ένα δάσος. Που ο πρόεδρος μου είπε χτες ότι μην περιμένουμε άδεια προκειμένου να το κλαδέψουν εθελοντικά. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ηλίθιους και δυστυχώς με ηλίθιους δεν μπορούμε να διαφωνούμε. Διότι άμα διαφωνείς με ηλίθιους γίνεσαι ίδιος. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση.
0: Μάστε, καλημέρα.
2: Ο αγώνας βέβαια για την διατήρηση της Δυτικής Χίου ως Παρθένα περιοχή συνεχίζεται, έτσι, και πρέπει να πω ότι έχει εκφράσει προς τη μήνυ του και ο φορέας τουρισμού ξεκάθαρα τη θέση του κατά της οποιασδήποτε ανάπτυξης στη Δυτική Χίο. Τώρα για μια καντίνα που έμαθα ότι υπάρχει εκεί, μια καντίνα κακό δεν κάνει, καλό κάνει, ειδικά αν δίνει δουλειά σε ένα νέο άνθρωπο εκεί, ντόπιο σιδερουδιάνο.
0: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.
1: Καλημέρα.
0: Σταύρο, τι ο Γιώργος ο Μισετζής είναι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες και κοινωνική

0: ευθύνη, βάζει τα πράγματα καμιά φορά εκεί που πρέπει. Ας ακούσουν όλα μας, αν όλα μας. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τρέχει αδυσόπιτα, να προλάβω πριν μπούμε στην τυπότητα τελευταίο, να πω ότι και να παρακαλέσω τυχείο να παρευρεθεί στις 25 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, το αυτό που έρχεται, το επόμενο, στο νότιο λιμενοβραχίωνα θα έχουμε μία ημερίδα για το κομμάτι που μας απασχολεί και μας τρέφει.
1: Ναυτιλία.
0: Στοιχείο που είναι η ναυτιλία.
1: Ναυτιλία.
0: Θα είναι εδώ πάρα πολλές προσωπικότητες, θα έρθουν με την παρουσία και επικεφαλής του Προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη. Με τη Άννα Διαμαντοπούλου θα είναι εδώ, ο Γιάννης ο Μανιάτης από την Τράπεζα Ελλάδος, η Αχτοπλοεία, ο πρόεδρος των Αχτοπλοεών της Ελλάδος, για να μιλήσουμε και για την Αχτοπλοεία και που πάμε, η ναυτική μας εδώ, θα εκφραστούν, θα είναι ομιλητές, θα είναι μια πολύ καλή εκδήλωση, απόγευμα 7 η ώρα με τη Δροσούλα στο νότιο λιμενοβραχίωνα, στο περιβάλλον της ναυτιλίας, τη θάλασσα, το λιμάνι. Πρέπει να μας απασχολεί για συνταξιούχους, για τους εν ενεργεία, για τις οικογένειες των ναυτικών, για όλους. Σας παρακαλώ πολύ, άνευ κομματικής, έτσι ότι ξέρεις, το κάνει το Πασό και αυτά, είναι η θάλασσα, είναι η ναυτιλία, είναι η ζωή μας. Ελάτε να κουβεντιάσουμε.
1: Μάλιστα. Σταύρο.
2: Είναι καλός ο τόπος εκεί να κουβεντιάσουμε.
1: Καλός είναι.
0: Μια χαρά, είναι το καλύτερο περιβάλλον.
1: 3 λεπτά σου μένουν ακόμα, γιατί σου φάγαμε χρόνο λόγω του Γιώργη.
0: Και αύριο μέρα είναι εδώ, θα είμαι πάλι.
1: Μπράβο, λοιπόν. Λοιπόν, πες μας για τον Κάμπο. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό.
0: Κοίταξε.
2: Δεν πέρασε τελικά, δεν μπήκε καν η τροπολογία.
0: Εδώ και.
1: Πήρες εδώ με ενθουσιασμό και είπες το κυβέρνηση.
2: Κοίταξε, το βάλετε σε ένα επόμενο.
1: Εξάλλου
2: να σας πω και κάτι. Δεν είναι ανάγκη να είναι σχετικό το νομοσχέδιο. Οι τροπολογίες μπαίνουν όπου να είναι.
1: Ναι, για την πορνεία.
0: Μα δεν ήταν και σχετικό. Ακούστε. Εδώ και χρόνια οι σοβαροί τόποι φρόντισαν να κάνουν και σεβαστές δουλειές. Δηλαδή στην Πάτρα. Στην Ήπειρο, όπου μπορείς να φανταστείς που έχουν κάτι, παράγουν κάτι παραδοσιακό και σοβαρό και με τη Λίνη. Με τη Λίνη, ελαιοτριβία, τυροκομεία κτλ. Έχουν φροντίσει να σερβίρουν σε εισαγωγικά ωραία το προϊόν τους και πέτυχαν νομοθεσία που τους επιτρέπει να τους παραχωρεί το κράτος σήμα επισκεψιμότητας στις βιοτεχνίες τους, μέσα στα χτήματά τους που έχουν, ξέρω εγώ, το τυροκομείο τους, το ελαιοργείο, το εινοποιείο, το αποστακτήριο, ό,τι έχουν, και το έχουν οργανώσει καλά και πουλάνε και έχουν και επισκεψιμότητα και διαφημίζονται και όλα αυτά τα πράγματα. Το ίδιο προσπάθησα να κάνω και θα γίνει στο τέλος, δεν μπορούν να αρνούνται μονίμως, με μία τροπολογία να επιτύχω το ίδιο πράγμα και για τους παραγωγούς εσπεριδοειδών στοιχείο, πορτοκάλια, μαντερίνα κτλ. Που οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να συντηρήσουν τα χτήματά τους και προσπαθούν με κάτι οικοτεχνίες, βιοτεχνίες να κάνουν και δύο γλυκά, με ό,τι άλλο μπορούν να κάνουν για να τα σερβίρουν, να τα πουλήσουν, που ανεβάζουν και τον τόπο μας. Τα πήγα λοιπόν, συνέθεσα μια τροπολογία άρτια. Τη δέχθηκε το Υπουργείο Τουρισμού και είπε εξαιρετική δουλειά, δεν το λέω για να επενεθώ, ότι τους συμφωνούσαν. Δυστυχώς στη Βουλή δεν δέχθηκε να κουβεντιαστεί πριν 5 μέρες ο πολύς και αποτυχημένος πολιτικά κύριος Θεοδωρικάκος. Ό,τι και να κάνουν, επειδή είναι σωστό και δίκαιο και το λέει και η μισή κυβέρνηση, να μην πω όλη η κυβέρνηση, αυτό θα περάσει. Καλό όμως και τον συνάδελφο της Χίου να το υποστηρίξει όπως πρέπει, είναι για τυχείο. Δεν είναι ούτε για μένα, ούτε για το Μηταράκι, ούτε για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε για το Παζό. Είναι για τον τόπο μας. Να ανεσκουμποθεί λοιπόν και να συμπράξει μαζί μου για να περάσουμε αυτό το θέμα.
1: Είναι για καμπούς ο Μηταράκης.
2: Το λοιπόν. Πριν κλείσουμε, να πω ότι μέχρι τέλος Ιουλίου έχουμε νέες προσφορές στη μισή τιμή στο εντός της Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.
1: Άντε πάρε ένα στρώμα, Σταύρο, γιατί τελειώνει.
2: Queen Royal Crown, το ανατομικό διπλό στρώμα από 600-299 ευρώ. Το συνδυάζουμε και με το Monroe, ένα κομψό κρεβάτι με διπλό αποθηκευτικό χώρο που από 1609 έχει 809 ευρώ. Και έτσι με.
0: Πριν τελειώσω να πω μια κουβέντα.
2: 8 και 3 με 1100 ευρώ. Με 1100 παίρνει και κρεβάτι και στρώμα.
0: Λοιπόν. Ένα λεπτό έχω και θα το εξαντλήσω και αυτό. Ακούστε. Τα προβλήματα των λιμενικών υποδρομών μας, πέραν των άλλων που δεν θέλω να τα επαναλάβω και είναι γιατί ο αγαπητός μου Γιώργης ο Μισετζής έφαγε το χρόνο μας. Λέω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας που είναι υπεύθυνο και για την πορεία και την εξέλιξη και την καλή ποιότητα των λιμενικών μας υποδομών είχε στη διάθεσή του 93 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να τα βελτιώσει, τη Βόλισσο, το κεντρικό λιμάνι, τα Μεστά, τα Καρδάμιλα, όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Κατάφερε το πρώτο Υπουργείο στην Ελλάδα να χάσει ήδη, να πεντάξουν ήδη το 1 τρίτο των έργων που είχε προτείνει.
2: Σε καλό δρόμο.
0: Πάνε τα 33 εκατομμύρια. Και βλέπουμε, έχω και συνέχεια. Μπορεί να τα χάσει κιόλα. Τόσο τενεκέδες είναι. Μάλιστα. Αυτά όλα θα τα πούμε και το Σάββατο 25, αλλά και να τα λαμβάνει υπόψη ο Χιώτης.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ψευτήλα.
8: Καλημέρα.
9: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
10: Μπάχαλο, χάος.
11: Χάος.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα χάος
13: και ζήτω το χάος.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος, όμορφη Τρίτη, τι είναι σήμερα, όμορφη Τρίτη να έχουμε σήμερα. Ο μήνας έχει 14, μαζί και σήμερα για τα επόμενα 55 λεπτά της μέρας. Ελπίζουμε ευχάριστη και δροσερή συντροφιά. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα στη Μάγδα. Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Μυτιλίνη. Να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία και να θυμόμαστε, Γιώργο. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλή Τρίτη με υγεία, καλές θάλασσες, καλές ειδήσεις στους ναυτικούς μας. Καλημέρα στον Νίκο. Στα παιδιά που μπαίνουν εδώ πέρα στο live μας το καθημερινό. Γεια σου Νικολέτα. Good morning. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη, παιδιά, έτσι δεν είναι. Έχουμε τη χαρά και τη δυνατότητα να το λέμε αυτό, πώς το λένε, να το λέμε και να το πιστεύουμε. Καλημέρα και στους ναυτικούς μας, καλημέρα και στους εκτός, σε εσάς που βρίσκεστε έξω από το νησί μας. Τώρα που λέγαμε για τη Μυτιλίνη, έχουν τη φούρια τους. Έχουν οι άνθρωποι, παιδιά, τη φούρια τους. Τους έχει πάει ο Κυριάκος, πώς το λένε. Όχι ο Κυριάκος, ο Αλέξης. Ο Αλέξης. Ο Αλέξης ο Τσίπρας. Έκανε και μια ωραία ομιλία εκεί πέρα. Είχαν φτιάξει ένα ωραίο κυκλικό το. Όπως και τότε που ανακοίνωσε το κόμμα που πρώτο βγήκε, θα ξαναβγαίνουμε με την Ελλάδα. Πώς το είπε το κόμμα αυτό το καινούριο, το που πέσαμε όλοι πάνω και λέμε άντε ευτυχώς και ξανάρθε αυτό το καινούριο το παλικάρι να το. Βρε, όλοι για τον Κυριάκο δουλεύουν.
1: Άθιο. Και το χειρόφρενο να μου τρυπά.
0: Δεν ξέρω αν έχει σκοπό να επισκεφθεί και το.
1: Θα έχει καθίσμα.
0: Να επισκεφθεί και το νησί μας.
1: Μα είναι μικρό, είναι στενό και μας ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκια. Ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ.
0: Νομίζω εμάς μας είχε επισκεφθεί παλαιότερα. Νομίζω παλαιότερα είχε έρθει σε εμάς σε μια τέτοια. Σε μια επίσκεψη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο καιρός μας κρατάει ωραία το βοριαδάκι. Έτσι μια ωραία θερμοκρασία. Ενώ από ό,τι βλέπω εδώ από την Κυριακή, δηλαδή Κυριακή 19, Δευτέρα 20, έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Η δροσιά βέβαια του καλοκαιριού έρχεται τώρα σε τρεις μοναδικές γεύσεις. Μαστιχό, ορίστε. Για εσάς που είστε του Facebook, το έχω εδώ πέρα δίπλα μου. Μαστιχό, κάθε γουλιά μία νέα εμπειρία. Η αυθεντική μαστίχα χείου σε sparkling μορφή είναι το μαστιχό νερό. Δεν το έχω εδώ πέρα στα. Έχω όμως τη μαστιχό λεμονάδα. Είναι αναψυκτικό αυτό, έτσι το. Δροσιστική, αντιοξειδωτική, πεντανόστιμη.
2: Όχι, δεν το έκανα ποτέ.
0: Και το καινούριο το citrus. Αυτά τα δύο είναι σε αναψυκτικά, έτσι. Και έχει βγει βέβαια και το θέλειο, αυτό το θέλειο, το τέλειο, το τσάι της ποτοπίας του Πάκη. 4 θερμίδες στο μπουκάλι, δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα εκεί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο Αναστάσης Μουντές μας ενημερώνει εδώ ότι ο Αλέξης εχθές ήταν στη Λέσβο, σήμερα θα είναι στη Μυτιλίνη. Πώς το λένε, ρε εσύ το τέτοιο. Έχει καταντήσει λίγο παλιό το αστείο το. Νομίζω ότι τα ξεχωρίζει πια ο. Δεν τον άκουσα βέβαια και στην συνομιλία του έτσι όταν τους υποδέχτηκε εκεί τους. Την καλημέρα μου στη Λέσβο. Αύριο θα είμαστε Μυτιλήνη. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Λοιπόν, είδαμε την ημερομηνία τα... Σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας Φέρτο Φέρτο. Παιδιά, ναι, σήμερα είναι τον Αγί... το Αγίου Ακύλα του Αποστόλου. Του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Έχουμε Νικοδήμο, δεν έχουμε το... τον Νικοδήμο, τον Πολύστατη, τον Ναυτικό Μιλουχίου, τον Αγιοργούσιο. Τέλος πάντων, τις ευχές μας πάντως. Αύριο θα στείλω, θα πάρω τηλέφωνο στο κοθασικό σε το κόκκινο τηλέφωνο. Αύριο γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Βλαδιμίρ Πούτιν. Ο Άγιος Κήρυκος, η Ιουλίτα. Η Ιουλίτα, η... ναι. Ναι, όχι η Ιουλία, οπότε πάει και το Ιούλι. Ιουλίτη. Την Τετάρτη έχουμε μια πολύ ωραία γιορτή. Έχουν εδώ τα... οι προσκόποι. Οι ναυτοπρόσκοποι, οι πρόσκοποι του Βροντάδου. Στο Πετροκάραβο το απόγευμα. Έχει διαγωνισμό ψαρέματος για τα μικρά ψαράκια, τα μικρά παιδάκια. Είναι ωραία και στο Πετροκάραβο, είναι και δροσινά. Ο διαγωνισμός είναι για το ποιος θα πιάσει το πιο βαρύ ψάρι. Όχι ούτε το πιο μεγάλο ούτε τα πιο πολλά. Είναι δίκαιο αυτό έτσι. Όποιος πιάσει το πιο βαρύ ψάρι. Λοιπόν, αυτό την Τετάρτη, την Παρασκευή ξεκινάει στο λιμάνι το Open Port. Την Παρασκευή 17 του μήνα που είναι και της Αγίας Μαρίνας. Την Κυριακή έχουμε στα Καρδάμιλα το δεύτερο Καρδάμιλα Run Χριστόφορος Μερούσης. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Καλή σου μέρα γέ μου, φιλάκια. 2, 4, 6, 8, 10 καρδούλες. Το κάναμε την καρδιολογική του σκυλίτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο και στη Δήμητρα. Να είστε καλά παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα στη Μυτιλήνη, διαβάζω εδώ στο νησί. Μειωμένες οι αυξήσεις. Όχι αυξήσεις, πού. Μειωμένες οι αφήξεις με τσάτερ τον Ιούνιο στη Λέσβο. Αυτοί έχουν αφήξεις όμως, έτσι. Μείωση κατά 2156 επισκέψεις σχέση με πέρσι. Αυτοί οι 2156 είναι οι τσαρτεράδες, έτσι. Το φετινό Ιούνιο είχαμε διεθνείς πτήσεις charters στη Λέσβο 14.176. Πέρσι ήταν 16.332. Αυτοί ήρθαν μόνο με charters. Έρχονται από την Αγγλία, Ολλανδία, Δανία, Πολωνία, Τσεχία, Βέλγιο, Σουηδία, Νορβηγία, Ισραήλ και από διάφορες άλλες χώρες. Δυστυχώς όμως οι Λέσβοι, πώς το λένε, διακρίνουν εδώ, έχουν δει ότι υπάρχει μια μείωση των αφήξεων με τα charters. Παιδιά, ας είχαμε και εμείς charters και ας είχαμε και μείωση. Εμείς ακόμα δεν έχουμε charter. Δεν έχουμε τσάρτερ για να έρθουν να μας κάνουν το τσά. Όχι ότι θα δούμε και μείωση. Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά εκεί στην όμορφη, στο όμορφο λιμάνι των Λιμιών, εκεί στη Βολισσό. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Λοιπόν, στην καρδιά, στο λιμάνι των Λιμιών της Βολισσού βρίσκεται το Σέιλιν. Μοναδική εμπειρία χαλάρωσης, διασκέδασης. Από το πρωί με ένα καφεδάκι, με ένα σνακ και αγναντεύει στο γαλάζιο. Το απόγευμα η κοκτεϊλάκια, έρχεται εκεί η Λένα, σου φτιάχνει τα κοκτέιλ, κάτι κρύα πιάτα, επιλεγμένα τα. Το βράδυ μπορεί να έχει live, μπορεί να έχει καραόκε, μπορεί να έχει πανηγύρι, μπορεί να έχει εδώ. Παιδιά, είναι το σημείο αναφορά στη Βόρεια Χίο, έτσι το Σέιλιν. Από τότε με τις μηχανές, όταν λέγαμε πάμε σε Ελλήν, εννοούσαμε βόλτα με τις μηχανές στη Βολισσό. Αν είστε μεγάλη παρέα, 22-74-02-21-29. Λοιπόν, αυτά με τη Μυτιλίνη, εμειωθήκανε τα τσάρτερ. Καλά, μωρέ, πώς κάνετε έτσι, εμείς δεν έχουμε δει τσάρτερ. Εμείς δεν ξέρουμε αυτά τα τσάρτερ που λένε τα... Εν τω μεταξύ λέγαμε, το μόνο που γίνεται είναι η Μαρίνα. Το μόνο που γίνεται είναι η Μαρίνα, Έχουμε ευνηδιαστική διακοπή. Ευνηδιαστική διακοπή, λέει, των εργασιών, ναι. Ευνηδιαστική διακοπή των εργασιών στο... Είχανε κάτι, ρε παιδί μου, δεν ψυχραθήκανε, δεν τα βρήκανε το... Ο μηχανικός με τον υδραυλικό, ο ηλεκτρολόγος με τον εργολάβο, με το...

Λοιπόν, μάλλον μάλλον πάμε για διακοπή των εργασιών. Ρε φίλε, τη ματιάσαμε το... Τη ματιάσαμε και περιμέναμε τώρα να τα... Να βγει μπροστά να τους περάσει όλους. Γεια σου Ευγενία, καλημέρα. Ευγενία, δεν έχω καμεραμανατζή. Αν έχω σήμερα, δεν ξέρω, θα είσαι εσύ στο... Αλλά μην πας και μας περιμένεις. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα, θα παίρνεις στο ξενοδοχείο Χανδρής. Να ορίστε ρε φίλε, εμείς γίναμε για άλλο λόγο. Για άλλο λόγο γίναμε διάσημοι. Διαβάζω εδώ από το πρώτο θέμα τις εντυπώσεις έκλεψαν. Τις εντυπώσεις έκλεψαν ένας γαμπρός και μία. Το πρώτο θέμα, παιδιά, τα γράφει, ναι. Ένας γαμπρός και μία νύφη στοιχείο επέλεξαν ένα πρωτότυπο τρόπο για να φτάσουν στο γαμήλιο γλέντι, οδηγώντας ο καθένας από ένα τρακτέρ. Το ξεχωριστό περιστατικό έγινε στο μαστιχοχώρι των Βαβύλων, μια περιοχή που κατοικείται κυρίως από γεωργούς. Ο Μανώλης και η Ευτυχία λοιπόν τίμησαν τον τόπο τους, την καθημερινότητα, έφτασαν στο κέντρο που έγινε η εκδήλωση οδηγώντας τρακτέρ. Ξεχώρισε, λέει, το τρακτέρ της νύφης γιατί ήταν βαμμένο έντονο ροζ. Από κάτι τέτοια μπαίνουμε λίγο στα... Μπαίνουμε λίγο στην επικαιρότητα, έτσι.

Δεν ξέρω πόσα μπάνια έχετε, πόση θάλασσα έχετε βάλει, αλλά γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα. Αυτό το καλοκαίρι μπορεί να ζήσει στοιχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σε ταξιδεύει στη Δυτική Χίο, στη Νότια Χίο, στα Ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές, σύγχρονα ταχύπλοα. Πάνε να δεις το ηλιοβασίλεμα, να κάνεις μια βόλτα 2,5 ωρών. Λοιπόν, φαντάσου ότι αυτά τα σκάφη μπορούν να βάλουν μέσα μέχρι νομίζω και 10 άτομα. Δηλαδή όλη αυτή η εκδρομή με όλα τα προσφερόμενα, τα γύρω γύρω, τα συμπαραστατούντα, πάει στο άτομο, κάνε κοσάρικο, 20, 25. Αν κάνετε τις κρατήσεις στα social media και στείλτε μήνυμα hashtag καλημέρα χάος, έχετε έξτρα έκπτωση 10%. NARC, έτσι λέγεται, Ni Alpha Rho Si, North Aegean Rib Cruises. Εκδρομές με φουσκωτά στο Βόρειο Αιγαίο. Γεια σου Μαρία.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στην κοντινή μακρινή Αυστραλία. Mr. Jake Tumbanakis is listening to us from Adelaide, Australia. Ναι, εκεί με τα, εκεί που έχουν τα, πώς το λένε, τα καγκουρό. Εκεί που είναι με τα καγκουρό, ναι. Εκεί είναι τα καγκουρό, εμείς εδώ έχουμε με τον ήλιο, το, με τον ήλιο, με τη θάλασσα, με το... Όπως λέγει η Κωνσταντίνα παλαιότερα, μία Ελλάδα φως. Λοιπόν, ο Αναστάσης μου απάντησε στο ερώτημα πόσα μπάνια. Μου λέει ο Αναστάσης, μου λες 5 μπάνια και 230.

Να μάθεις να τα κάνεις εσύ τα παγωτά. Τα βάζεις μετά εκεί στο ψυγείο, στον καταψύχτη, στο... Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, δεν χαλάνε αυτά, δεν καίνε τίποτα. Μου λέει καταψύχτες, μου λέει, δεν θα μου πάει το ρεύμα κούκος αηδόνι. Πώς να σου πάει ρε φίλε μου, αν με ακούς, αν είσαι παρακολουθείς την εκπομπή, όλο αυτό το διάστημα θα έχεις πάει να δεις για το ρεύμα σου στο γραφείο λύσης. Το γραφείο λύσης είναι στην αρχή της Καλοπλήτου, είναι το γραφείο του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Είναι ένα σύγχρονο γραφείο, αφού γκράζεται τις εξελίξεις, έτσι. Σου λέει ρε φίλε, okay, είμαι στον Ήρωνα, μεγάλος τρανός ο Ήρωνας. Απ' την άλλη όμως είναι και η ΔΕΗ. Απ' την άλλη έχει διάφορες... Και εκτός αυτού, όλα τα σακάκια δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Όλα τα μπλουζάκια δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, σας βρίσκει το πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για σας, τουλάχιστον για αυτό το διάστημα. Είτε ενεργειακό είναι, είτε ασφαλιστικό είναι. Τα παιδιά είναι γνώστες στο αντικείμενο και τα παιδιά στο γραφείο λύσης. Θα σας κατευθύνουν καταλληλότατα. Λοιπόν, είδαμε και τη Μαρίνα, είδαμε και το... Καλημέρα στη Σιδηρούντα. Καλημέρα, καλημέρα, χθες... παιδιά, εκεί στο Τηγάνι, στην όμορφη παραλία, είδαμε κάτι φωτογραφίες, το... Λες και θα σηκώνανε το στάδιο ειρήνης και φιλίας, το καινούριο, ένα... Είχαμε κάνει, είχαν κάνει λάκκο, βάλανε κολόνες, ρίξανε μπετά, βάλανε σίδερα. Λοιπόν, πήγε η αλήθεια, ρώτησε τον Ανδρέα το Τζουρί, είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου. Γίνονται εγκαταστάσεις, λέει, οπτικών ινών. Αυτή η υπόγεια κατασκευή με μπετόν στο Τηγάνι της Σιδηρούντας. Είναι για να φύγουν από εκεί οι οπτικές ίνες, να καλουμάρουνε. Να καλουμάρουνε. Να κοτσάρουνε μπαλαντέζα από το Τηγάνι της Σιδηρούντας, να το πάνε μέχρι την Εύβοια. Κατάλαβες, κάτι γίνεται, σου πέφτει το ίντερνετ, πάκα έχεις την μπαλαντέζα, έχεις τραβήξει καλώδιο. Και μετά θα πάει από το Γιώσουνα των Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο στη Μυτιλίνη, στη Λίμνο, και μετά θα πάει στην Καβάλα. Τι διάλο μπαλαντέζα ρε φίλε μου, τι διάλο μπαλαντέζα είναι αυτό το πράγμα, Πόσα μέτρα μπαλαντέζα εβάλατε για τα... Τέλος πάντων, τουλάχιστον λύθηκε το... Ελύθηκε το πρόβλημα, γιατί εντάξει τώρα δεν... Παρθένα παραλία εκεί πέρα δεν...

Καλημέρα Μανώλη, τι ώρα να παραγγείλω πίτσα για τους αγώνες. Παιδιά, δεν έχουμε σήμερα. Σήμερα δεν έχει πιτσαλίκο. Είπαμε, Δευτέρα Τρίτη δεν έχει πιτσαλίκο. Πιτσαλίκος είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.

Από Τετάρτη 5.30 το απόγευμα, δηλαδή τον αυριανό αγώνα. Τον αυριαγόνα αγώνα Αργεντινή-Αγγλία θα το δείτε στην Οδία Πίτσα Λίγκος. Σηκώνει το τηλέφωνο 2271-027-277. Ναι, γεια σας, μια παραγγελία ήθελα να κάνω. Καλημέρα χάος. Τσακ, κολλάς το καλημέρα χάος. Ό,τι και αν παραγγείλεις, σου έρχονται και τυροπιτάκια Λίγκος δώρο. Πολύ δυνατό, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε σήμερα από τα... Γαλλία-Ισπανία, σύγκρουση Τιτάνων για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Σήμερα στις 10 το βράδυ, ένα εισιτήριο είναι μόνο, μία και έξω. Δύο ομάδες βέβαια που δίκαια βρέθηκαν στους τέσσερις. Από τη μία ο Κιλιάν Εμπαπέ μοιράζεται την κορυφή των πρώτων σκόρερ με τον Λιονέλ Μέσι. Λοιπόν, το σύνολο του Didier Deschamps έχει από την άλλη Ισπανία έχει το Γιαμάλ, έχει τον Όλμο, έχει τον Μπαένα, έχει τον άλλον που τα βάζει στο τέλος, που τον βάζει στο τέλος και βάζει τα γκολ, το Μερίνο. Η Γαλλία Ουπαμεκανό, Κουντέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ. Δηλαδή Το θέμα είναι να δούμε ωραίο παιχνίδι. Γιατί μέχρι τώρα, παιδιά, τα παιχνίδια είναι μπλιάχ. Δηλαδή όλοι παίζουν, ξέρεις, κράτη πίσω για το αποτέλεσμα.

0: Λοιπόν, γεια σου Αφροδίτη, καλημέρα Μανώλη. Το δάχτυλο σου τι είχε χθες, γιατί σήμερα δεν έχει? Σφυρίχτρα λέει είναι. Άρε φίλε, τι σφυρίχτρα, είχαμε πώς το λένε. Λοιπόν, γεια σου Αργυρό, καλημέρα. Δεν είναι σφυρίχτρα, είναι ναρθικάκι. Ναι, αυτό πια είναι ναρθικάκι. Ποτέ στα παλιά. Κάναμε χιλιάδες λάθη. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στο Ντεστίλ στα Καρδάμιλα. Ναι, έχουμε κάτι να σας πούμε. Ευχάριστο, παιδιά, το ζητήσατε. Θα ξαναγίνει το live με τη Γιάννα τη Φαφαλιού. Την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, 21 Αυγούστου. Όσοι δεν κατάφεραν να έρθουν στο πρώτο live, αυτοί που θέλουν να το ξαναζήσουν, σύντομα ανοίγουν οι κρατήσεις στο Ντεστίλ. Η Γιάννα Φαφαλιού επιστρέφει Παρασκευή 21 Αυγούστου 10 το βράδυ με Ελευθέρη Τομάζο και Γιώργο Τανναΐνη. Κρατήσεις ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Επίσης δεν γνωρίζω αν θα μου δώσουν τίποτα εισιτήρια εδώ να κάνουμε πάλι κλήρωση. Κοίταξε, η Άννα, η ακροάτριά μας η Άννα που είχε πάρει μέρος στον προηγούμενο διαγωνισμό και κέρδισε το τραπέζι, ήταν τρομερά, super duper τραπεζάκι με φιάλες, μαστιχολεμονάδα, ginger, το citrus, το θέλιο, το iced tea. Όχι, όχι, κανονικά. Κανονικά, κανονικά. Λοιπόν, ακριβώς, μπράβο ρε Αφροδίτη, αυτό είναι. Μου λέει η Αφροδίτη, σε ματιάσανε. Κάτσε να στο κάνω με τη σφυρίχτρα. Λοιπόν, σφυρίζουμε, πάμε για cooling break. Πάμε για cooling break. Θα πιούμε εμείς μια μαστιχό λεμονάδα εδώ πέρα στο πάκι. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι καλά. Με ματιάσανε, να είσαι καλά για τα περαστικά. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Καλημέρα Χάος, 34 λεπτά μετά τις 9. Γεια σου Τρίφωνα, καλημέρα. Καλημέρα στην Αναστασία. Γεια σου ρε Κωστάκη. Καλημέρα στον κόσμο, καλημέρα με υγεία και αγάπη. Να είσαι καλά, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά με τη Γιάννα τη Φαφαλιού. Ξαναπάει 21 Αυγούστου, έτσι, The Steel Καρδάμιλα. Θα ξαναπούμε εδώ να δούμε αν έχουμε και κανένα. Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Δε μου λες, μου λέει κύριε Βερβεράκη, έχει βουλιάξει το νησί από αυτοκίνητα. Κόσμο δεν έχουμε, αυτοκίνητα έχουμε όμως, έτσι. Χρειάζονται περίπου 30 λεπτά να περάσεις τον κήπο. Αν βάλεις ότι το ένα ρεύμα το δεξιό από το καπί και κάτω είναι διπλό παρκαρισμένο, από εκπαιδευμένα δίποδα. Όχι, δεν λέω γαϊδούρια, γιατί δεν θέλω να προσβάλλω τα τετράποδα τα. Λοιπόν, 30 λεπτά να κάνεις το γύρο του κήπου και δεν συναντάς ούτε ένα καρούμπαλο. Δεν συναντάς ούτε ένα αστυνομικό, ούτε ένα το... Εν τω μεταξύ, έχει βγάλει τώρα, έχουν βγει κάτι πεζές περιπολίες. Είναι ένας αξιωματικός με δύο παιδιά πεζοπόρα τμήματα. Και είναι και δύο αστυνόμοι, τροχονόμοι, δεν ξέρω τι, δασονόμοι, εξόρμοι, αυτό. Οι οποίοι είναι με ποδήλατα. Την άλλη φορά πήγα να κουμπίσω το μηχανάκι. Να κουμπίσω το μηχανάκι εκεί στο τρίγωνο που είναι η Βουπάλου, η Απλοταριά, η Περιφέρεια. Ναι, εκεί που το είχαν βάψει όλο κίτρινο γύρω γύρω. Και είναι το μόνο μέρος που μπορεί να παρκάρει κάποιος για λίγο, να κάνει μια δουλειά δηλαδή, χωρίς να εμποδίζει την κίνηση. Γεια σου Βάσο, καλημέρα. Πόσο το δίνει σήμερα το Γαλλία, Ισπανία? Κάτσα δούμε και τα στοιχήματα τι έχει παίζει η Αμανία. Λοιπόν, και έρχονται τα δύο παιδιά εκεί πέρα μετά που λέει: συγγνώμη, λέει, θα τα αφήσετε εδώ? Όχι, λέω, θα τα αφήσω, το ξεφουσκώσω και το βάλω στην τσέπη μου. Βέβαια, λέω, θα τα αφήσω εδώ πέρα. Μου λέει, ξέρετε, εδώ κόβει το φάρδος του δρόμου. Μαζεύω τις τελευταίες σταγόνες υπομονής που είχα πάνω μου. Του λέω, ρε φίλε, όση ώρα μιλάγαμε πέρασαν δύο φορτηγά της μεταφορικής. Του λέω, αρχικά του λέω, είμαστε εδώ, μιλάμε, πέρασαν τα φορτηγά, μια χαρά, δεν... Ναι, μου λέει, μπορεί να περάσει και ένα μεγαλύτερο. Μπορεί να περάσει τον ίσως Μύκονος, ας πούμε, να βγει στη στεριά, να πιάσει ατρέχημες στους δρόμους. Λοιπόν, καλά του λέω, κάνεις μια βόλτα γύρω σου και δείξε μου, του λέω, ένα νόμιμο μηχανάκι, αυτοκίνητο, δείξε μου ένα νόμιμο, του λέω, γιατί το πάρω το φάω το τέτοιο. Μου λέει, τέλος πάντων, μου λέει, κύριε, έχετε σκοπό να τα αφήσετε εδώ? Λέω, ναι, θα τα αφήσω εδώ όπως είναι και όλα τα γύρω γύρω. Κάνω λίγο δεξιά και βλέπω παιδιά έξω εκεί από το Ομύριο, πιο πάνω τα μαγαζιά μέχρι το καπί. Όλο το δεξιό ρεύμα του δρόμου. Όλο το δεξιό ρεύμα του δρόμου διπλό παρκαρισμένο. Του λέω, συγγνώμη κύριε Mr. Officer, για έλατε λίγο παρακαλώ. Μου λέει, παρακαλώ, τι θέλει, να σας πω λίγο, του λέω. Αυτό το βλέπετε? Αυτό το βλέπετε, το ένα ρεύμα που είναι μονίμως κάτι λιμένο? Δεν θα σας πω τη δουλειά σας. Μου λέει, εκεί κύριε είναι μακριά για μας. Μου λέει, έχει άλλα τμήματα που θα περάσουν από εδώ. Ρε μας τώρα, 30 δευτερόλεπτα με τα πόδια είναι. Μισή πεταλιά είναι με το ποδήλατο. Τέλος πάντων, εγώ το μηχανάκι τα αφήνω εδώ, που δεν ενοχλεί και κάνει ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Την επόμενη μέρα βρήκα ένα γνωστό αξιωματικό που γυρνάει με τα πεζοπόρα τμήματα και του λέω, έτσι και έτσι. Μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, εντάξει, δεν θέλω. Ας το, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα για να μην χαλάσουμε το κλίμα. Η K14 του ναυτικού ομίλου Χίου, οι μίνι παιδες, αύριο βράδυ πάνε Λάρισα. Θα γίνει αυτό το Παρασκευαστικό Σαββατοκύριακο η τελική φάση στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Παρασκευή βράδυ στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας, νοκάουτ παιχνίδι, Γλυφάδα ναυτικός όμιλος Χίου. Σάββατο και Κυριακή ακολουθούν αγώνες κατάταξης ανάλογα τα αποτελέσματα. Όσοι χιώτες είναι στη Λάρισα, να πάνε στη Νέα Πολιτεία. Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή βράδυ, 10 παρατέταρτο. Να έχω κάτι γνωστό στη Λάρισα. Λοιπόν, να πάνε να ενισχύσουν την ομάδα του ναυτικού ομίλου Χίου, τα παιδιά τα ΚΑΠΑ 14. Κάποιος αγαπάει, κάποιος σε ζητάει. Παιδιά, δεν είναι και μικρό πράγμα τώρα, έτσι. Κάποιος ξενυχτάει και σε περιμένει λεπτό προς λεπτό. Δεν είναι και μικρό πράγμα τώρα. Τώρα τα 13χρονα, 14χρονα να τίνανε στις παραλίες, να κάνουν τα μπάνια τους. Κάποιος σε ζητάει. Λοιπόν, 9 και 40 πρώτα λεπτά. Τι, ώρα για γλυκό, ναι. Λοιπόν, άμα θες γλυκάκι, φίλε μου καλέ, θα πας στη Βενιζέλου 84. Θα πας στο ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Θα μπεις μέσα, θα ζητήσεις τον Αντώνη, αν είναι ο Αντώνης που γνωρίζεις, και θα του πεις καλημέρα χάος. Εντάξει, τώρα δε. Όλο και κάτι θα κεράσει. Λοιπόν, ζαχαροπλαστεία Αυγουστάκη, παιδιά, εμβληματικά γλυκά, παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά. Το ζαχαροπλαστείο το. Το της γειτονιάς, το γλυκό, το σπιτικό, το. Τρομερή γεύση, Βάσο, πήγαινε να φας ένα γαλακτομπούρεκο να τα. Λοιπόν, η Βάσο μου στείλε απόψε στις 10, Μανώλη, έχουν φαβορί, δίνει τη Γαλλία. Δηλαδή πόσο δίνει τη νίκη της Γαλλίας, ας πούμε. Να σου πω να μου παίξεις 5 γαλακτομπούρεκα και 2 μπακλαβάδες εδώ. Γιατί θα τους χαλάσει. Λοιπόν, διαβάζω μια ανακοίνωση από το Σωματείο Ιδιοκτητών Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σχετικά με το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2026. Έβγαλε μια μπροσούρα, τέλος πάντων, Ιούλιο-Σεπτέμβριο 2026. Μας προξένησε προβληματισμό, λέει, η επιλογή του Δήμου να συμπεριλάβει στο διαφημιστικό φυλάδιο του πολιτιστικού καλοκαιριού εκδηλώσεις που κάνουν ιδιώτες. Το πολιτιστικό καλοκαίρι είναι συνήθως οι δράσεις που διοργανώνει ο Δήμος. Με ποια διαδικασία επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις? Υπήρξε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες διοργανωτές ή πρόκειται για επιλεκτική προβολή συγκεκριμένων? Δεν υπάρχει απάντηση από το Δήμο. Από το Δήμο Χίου, αλλά είναι σύσσωμο το. Ο Γιώργος ο Πάσας, ο Πέτρος ο Κολοκυθιάς, ο Σιδερής ο Κλούβας, ο Κωνσταντίνος ο Βεζέρης, ο Βασίλης ο Βιγκάκης. Ναι, έχει ενδιαφέρον το. Ρε, αυτά κάνετε και θα φύγω μόλις στη θάλασσα. Αυτά κάνετε και θα φύγω μόλις στη θάλασσα. Θα πάει γίνουμε ναυτικοί. Τώρα που είπα για ναυτικούς, ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις ακαδημίες του Ιδρύματος Τσάκος, το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, το TINS, οι ακαδημίες που έχει μηχανικών, καπετάνιων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να περάσετε για τις εγγραφές, για τις ερωτήσεις σας, για το.

Ωραίο ρε φίλε το. Έχεις δίκιο, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Βλέπω και εγώ κάτι φωτογραφίες γύρω γύρω το. Μου γράφει εδώ πέρα ο Νικόλας, πρέπει να βρω λέει αυτό το κόλπο που δεν δουλεύουνε και πηγαίνουν σε 4-5 νησιά κάθε καλοκαίρι. Πώς γίνεται ρε φίλε αυτό το πράγμα το. How they do it. Στον Καναδά. Αχ, όπως παλιά στον Καναδά. Αχ, πού πήγαινε το σχόλιο. Λοιπόν, η Βάσο, 2.35. Τι λες ρε Βάσο τώρα, ο Άσος είναι Γαλλία, Ισπανία. Γιατί 2.35 απόδοση στη Γαλλία είναι μεγάλο νούμερο. Δεν είναι απόδοση φαβορή. Αν ήταν απόδοση φαβορή θα δίνε ένα 40-50, το ξέρω εγώ. Αλλά μου πεις τίποτα δεν είναι τώρα, δείτε, τίποτα δεν είναι σίγουρο, έτσι.

Όπου φωτογραφίες εδώ, είδα φωτογραφίες, αγκαλιές. Το... ο Κωστής ο Μουτζούρης και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Η κρίση στη χτινοτροφία ήταν το επίκεντρο, αυθόδης πυρετός. Το βράδυ έγινε με πολίτες στη Μυτιλίνη στο Φανάρι ανοιχτός διάλογος. Εγκαρδιότατος το... εγκαρδιότατος ο ηγούμενος, ο ηγούμενος λέω, ο περιφερειάρχης. Εγκαρδιότατος, τον είχα λέει και φοιτητή. Τότε που είχες τα πάρτι, τότε που είχες τα πάρτι και έφευγες σηκώνσου και έφευγες τα μαθήματα και το... τα γλυκά Αυγουστάκη λέει τα πηγαίναμε στον Καναδά τότε μετανάστες. Συγγνώμη, Γαλλία, Ισπανία, ρε, συμβάζω και το δίνει 2.35. Είναι καλό το... είναι καλό και λογικά θα είναι και over. Ξέρω ρε φίλε, σαν που τους βλέπω και παίζουν όλοι το... σαν που τους βλέπω και παίζουν όλοι το... λοιπόν, ας δούμε το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανί Κοκολιά. Τι έχει βγάλει για αυτή τη βδομάδα που τρέχει τώρα μέχρι τις 18 Ιουλίου. 18 Ιουλίου έχουμε Knockout Week, εργαλεία της Devolt, κρουστικό δραπανοκατσάβιδο, μπαταρίας με μπαταρίες, φορτιστή, βαλιτζάκι 275. Παλμικό κατσεβίδι McLaren 18V XR Lion Devolt 279. Βαλίτζα, μπαταρία, φορτιστή. Γωνιακός τροχός 18V 125 χιλιοστά XR McLaren 2x5 αμπερόρια λιθίου ιόντων ιονίου Devolt 310 ευρώ. Παιδιά, όσοι ασχολείστε με τα εργαλεία καταλαβαίνετε οι τιμές αυτές. Μην τις είδατε, μην τις απαντήσατε.

0: κάτι που αρχίζει.
1: Ναι, περιμένω να τελειώσω να χτυπήσω ένα τσαγάκι. Ένα τσαγάκι θέλειο. Μάλλον αυτό με το μαύρο τσάι.
0: Γιατί να σ' αγαπήσω.
1: Μαύρο τσάι με βερίκουγο και βερμπάνα. Η βερμπάνα είναι η Λουίζα, νομίζω το ετώ. Ε, αυτό είναι. Εντάξει, αυτό, τα τσάγια είναι sugar free. Free, δεν έχουν τίποτα μέσα. Τέσσερις θερμίδες, συγγνώμη, τέσσερις θερμίδες έχει το μπουκάλι και τα φτιάχνει από το πια στουπάκι. Δηλαδή, λόγος, λόγος. Μήπως έχεις στα σκαριά κανένα διαγωνισμό για τον τελικό του Μουντιάλ στο New Jersey? Μας έχει στείλει Κάουνας, Βελιγράδι, καιρός να κάνεις και ένα υπερατλαντικό διαγωνισμό. Να ανοίξουμε ένα διαγωνισμό, παιδιά. Όποιος θέλει να πάει το... να πάει το Σάββατο στο... και δεν λες που δεν θα το δω το παιχνίδι. Θα είμαι στα Καρδάμιλα, στο δεύτερο Καρδάμιλα Ραν, Χριστόφορος Μερούσης. Έβαργεσαι, χαλάλι του. Λοιπόν, υπάρχουν δύο εισιτήρια με πτήση charters, μαζί με τα εισιτήρια του αγώνα. Τέσσερις, όχι τέσσερις, τρεις ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις θα ανοίγουν τα τηλεφωνά μας. Όποιος θέλει να διεκδικήσει το εισιτήριο για την... όποιος θέλει να διεκδικήσει τα εισιτήρια, δύο, έχω δύο εισιτήρια για τον τελικό του Σαββάτου, τον τελικό του Μουντιάλ στο New Jersey. Ναι, αυτό μόνο με τηλεφωνικό διαγωνισμό, έτσι. Ένας κάθε μέρα θα βγαίνει. Ένας κάθε μέρα. Έχω μία ερώτηση, μία τριάδα ερωτήσεων να του κάνω. Άμα είναι τυχερός, μακάρι να τα κερδίσει. Είναι συμβεβλημένο με ένα διαγωνισμό που κάνει το Immigrant Travel. Πολύ ωραίο, μάλιστα.

0: Χαμός γίνεται, παιδιά, με το... με τις συναυλίες, τις εκδηλώσεις, το... Βλέπω εδώ ένα post, ένα ποστάρισμα που έκανε ο Σταμάτσο Καρμαντζής, επειδή το έκανε επώνυμα, σας το διαβάζω και εγώ, σας το διαβάζω επώνυμα. 45.000 ευρώ για τις Τροάδες, 31.000 για εκδήλωση για τη ζωή του αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη, σύνολο 76.000 ευρώ. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας για να αδειάσουν τα ταμεία του Δήμου. Αφού πληρώνουν οι δημότες τρελούς φόρους και αυξήσεις στο νερό, γιατί να μην τα σπαταλάμε ασύστολα? Μόνο με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε το υπεραστικό κτέλ,
1: λένε πως είναι κάτι,
0: να μην είχε κλείσει. Τώρα σειρά έχει βέβαια το αστικό κτέλ. Αναφορά για τις δύο συναυλίες, δύο εκδηλώσεις που θα κάνει το... θα κάνει ο Δήμος, τις Τροάδες και τον Νίκο Ξυλούρη, το...
1: Όλα τα ξέρουν, ξέρα,
0: παιδιά, είναι μεγάλες παραγωγές, έτσι. 45.000 οι Τροάδες, 31.000 ο Ξυλούρης. Βέβαια, από την άλλη, εγώ που είδα από κοντά... εγώ που είδα από κοντά τη μια καλοκαιρινή εκδήλωση που έκανε ο Γιώργος ο Μεσεντζής, η Μαρία Καλάγκια, όλα τα παιδιά, όλη η μουσική, όλη το... αυτή για το Μίμη Πλέσα, οι οποίοι ζήτησαν αυτή η εκδήλωση να γίνει με μηδενικά έξοδα, μόνο με το, με τα έξοδα του να έρθουν από Αθήνα διάφοροι 2-3 καλλιτέχνες που θα πλαισίωναν την παράσταση. Μιλάμε για πολύ πολύ καλή παραγωγή,

Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή, τώρα 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στις εγκαταστάσεις του ναυτικού μιλουχίου στην Μπέλα Βίστα, έχει βραδιά μπαρμπεκιού από το ναυτικό μιλουχίου, 9 το βράδυ. Ωραίο φαγητό, ζωντανή ελληνική μουσική. Μια καλοκαιρινή βραδιά δίπλα στην θάλασσα. Ναι, ναι, Παρασκευή 24 του μήνα στις 9 το βράδυ.

0: Λοιπόν, στον καταράκτη μας ακούει ο Μάνος. Μάνο, να πας στο Μόλο και να του πεις καλημέρα χάος. Θα βρεις τον Γιώργο όμως, τον Ορφανό. 12 η ώρα ανοίγει. Θα πας στο Γιώργο τον Ορφανό στο Μόλο και να του πεις καλημέρα χάος. Τι κερδίζω? Λοιπόν, ο Λευτέρης μου λέει, δεν μας είπες ποιο θα είναι ο χορηγός. Είναι το travel, το football travel. Δεν παίρνω τηλέφωνο. Μόνο αν μας πεις ότι επίσης δεύτερος χορηγός. Τρίτος. Έχουμε εδώ και ένα, είναι ο Στράτος. Ο μεγάλο ηχθείο επιχειρηματίας. Που είναι φερέγγιος και το εντάξει.
1: Να πάνε στο διάλογο.
0: Ναι, δήλωσε τελευταία ώρα συμμετοχή για το...
1: Και όλα πηγαίνουν για φού.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη το Βενέτη. Γιάννη, ξαναστείλε μου λίγο πότε θα γίνει αυτή η εκδήλωση με το... το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου Θεολόγου Μιχελή. Α, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους του Μουσικού Εργαστηρίου, των παιδιών, των δασκάλων και των γονέων. Άκου να δεις, Γιάννη, επειδή μου στέλνουν πάρα πολλά, μέχρι και προσκλητήρια για γάμους και για βάφτιση, να τα διαβάσω, να τα διαβάσω εδώ στην εκπομπή. Μήπως θα ήθελες να μου στείλεις την μπροσούρα της εκδήλωσης που θα κάνει το εργαστήρι? Σύντομα όμως, γιατί έχουμε μόνο 5 λεπτά μέχρι να κλείσει η εκπομπή μας. Λοιπόν, αυτό το ωραίο...

αυτό το ωραίο του. Πώς το λένε, του Αρκά. Σας το διάβαζα χθες. Ο μεγαλύτερος εχθρός του πολιτικού απατεώνα είναι η μνήμη του ψηφοφόρου.

Λοιπόν, είδαμε και τα αθλητικά μας. Βασική εμφάνιση, λεπτομέρεια στο σήμα και η τεράστια ανταπόκριση. Είναι η φανέλα, η νέα φανέλα που θα παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός. Ο Κρίστιανσεν θα είναι στα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας. Έχουμε και πολλοί μεταγραφές και... Ναι, χτες τώρα που λέμε για ποδόσφαιρο, βλέπω μια ομάδα και φωνάζανε Σενεγάλη, Σενεγάλη, Σενεγάλη. Λέω καλά πέναλτι, λέω θα τους ακυρώσανε και το. Και είδανε και απόδανε οι άνθρωποι και το. Όχι, παιδιά, ήταν καμιά δεκαπενταριά από τη Βιάλ. Οι οποίοι πήγαν μέχρι την πλατεία, διαδήλωσαν, φώναξαν Free Σενεγάλη. Ελευθερώστε τη Σενεγάλη, δεν ξέρω βέβαια τι μπορούν να πετύχουν από εδώ φωνάζοντας για την Σενεγάλη. Λοιπόν, και μιας και έλεγα γι' αυτό, μου βγάζει μία είδηση εδώ πέρα, απίστευτο έτσι. Η πορεία της Σενεγάλη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αποκλείστηκε στους 32 από το Βέλγιο, έτσι. Μέσα σε όλα ήρθε, λέει, να προσθεθεί και η αποκάλυψη που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, Αμπντουλαγέ Φαλ. Ότι ο επί 10 χρόνια επικεφαλής του ιατρικού team της εθνικής ομάδας της Σενεγάλη έχει ειδικότητα γυναικολόγου. Ειδικότητα γυναικολόγου. Πώς δεν πήγαν στη Μύκονο να... Ο γιατρός μας, λέει, δεν έχει ακαδημαϊκό προφίλ. Ο Dr. Fendi Or είναι γυναικολόγος. Άκου ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει, απίστευτο έτσι. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα παιδιά. Γίνεται, αν έχετε σκοπό να πάτε για επιδιόρθωση, αν έχετε σκοπό να πάτε για να φτιάξετε, αν έχετε σκοπό να πάτε κάτι στο Μιχάλη τον στο Μιχάλη τον Τζακό στο... Στην Αριέντη 4 και 6 πρέπει να το κάνετε, να το προγραμματίσετε άμεσα. Δόξα τω Θεώ, είναι ο κόσμος πολλής. Είναι ο κόσμος πολλής που έχει δει την καλή του δουλειά. Είναι ο κόσμος πολλής που δεν θέλει να χαλάει. Δηλαδή κάτι έπαθε, μια μικροζημιά, κάτι έκανε τέτοιο. Μπάκα, άντε να το πετάξουμε, να πάρω άλλο. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος. Μιχάλη Τσακός τα φτιάχνει όλα. Χθες είδα έναν Τούρκο τουρίστα, τράβαγε, έσερνε μια βαλίτσα. Ξεχαρβαλωμένα τα ροδάκια, μετά πολλά. Γιατί δεν μιλούνε ούτε να μου γκρίσουνε, δεν είναι. Αγγλικά, πού να βγάλεις αγγλικά. Go, του λέω, go, καρσί, καρσί. Μετά του δείχνα το χέρι, αριστερά. Τον έστειλα στο γραφείο, στο PKFI, στο Μιχάλη του Τζακό. Και ήρθε ο άνθρωπος, πέρασε μετά, μου δείξε τη βαλίτσα σαν καινούρια. Μια στραπατσαρισμένη, έτσι διαβολισμένη βαλίτσα. Του την είχε κάνει ο τύπος. Του την είχε κάνει ο τύπος σαν καινούρια. Φοβερός. Λοιπόν, και κάτι ευχάριστο πριν κλείσουμε. Α, ο Μιχάλης ο Τζακός κάνει και χρέη κλειδαρά, έτσι, 43-6-51. Λοιπόν, είχα κάτι εδώ που διάβασα για τη δημοτική συγκοινωνία. Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του οργανισμού για εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια στάσεων και ηλεκτρικών λεωφορείων». Έλα! Λοιπόν, και θα κλείσουμε με μία είδηση το Σάββατο, αυτό, 18 Ιουλίου. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Πηγαίνετε, πηγαίνετε, γιατί χτύπα ξύλο, πολύ φοβάμαι ότι και η Μονή σε αυτά τα χέρια που έχει πέσει μετά από τόσα χρόνια μετράει μέρες, εβδομάδες, μήνες. Πρώτα ο Θεός, παιδιά, αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά, ήταν η εκπομπή Καλημέρα Χάος, Μάνολης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Τα απόγευμα θα τα πούμε πάλι τηλεοπτικά στις 5 και στις 9 το βράδυ. Από πας να έχετε μια όμορφη μέρα.
Και να πάτε για ψάρεμα. Αύριο είναι το ψάρεμα, ναι. Με τους προσκόπους. Αύριο, θα σας το πούμε αύριο. Λοιπόν, καλή σας μέρα.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 14 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο διαφωνεί έντονα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών πλεγμάτων, οι Ιρανοί πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον Αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Όλος αυτός ο παραλογισμός εκτόξευσε τις τιμές πετρελαίου που βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν υποτίθεται μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας. Γνωρίζουμε την ανάρτηση και περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του οργανισμού. Ο ίδιος επανέλαβε την πάγια θέση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία αντιτίθεται στην επιβολή τελών για την διέλευση από στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει η μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ Γιάννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα. Το γεγονός της κατασκευής κατήγγειλε με φωτογραφίες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας, καλώντας το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του στην Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Τσουρής, τελικά με την πίεση που ασκήθηκε έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο τηγάνι της Σιδηρούντας και στο Γιώσονα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Σιδηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη, με τελική σύνδεση μέσω λίμνου με Καβάλα. Η λήψη μέτρων τόσο την παραμονή όσο και η ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτή, συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν στη σύσκεψη, από τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο δεν λειτουργεί, και ειδικά οι επισκέπτες πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να εφοδιάζονται πριν φτάσουν στην περιοχή. Στην κατακαμένη Χίο, κάποιοι που προφανώς έχουν καμένα μυαλά κλέβουν νερό από δεξαμενές που ειδικά αυτήν την περίοδο πρέπει να είναι γεμάτες υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το γεγονός κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, αναφέροντας ότι κάποιοι άδειασαν τη δεξαμενή της Νέας Μονής από Αυγόνιμα προς Σελίντα και κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής που βρίσκεται στη διαδρομή από Αυγόνιμα προς Φά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος για την περιφερειακή ενότητα Χίου και Σάμου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες, οι υπαίθριες ψυσταριές, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση χωραφιών και αγροτικών υπολοιμάτων. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα και θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές το πρωί της 19ης Ιουλίου, 10.30 στην είσοδο της Απλοταριάς. Πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιός, κάνει ο πρόεδρος Νίκος Κουτσουράδης, υποδεικνύοντας μάλιστα χώρο την κοινοτική αίθουσα πρώην ΚΑΠΗ. Προτείνει δε ως έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί η αντιμισθία του. Η Παναγία των Ψαρών θα επιστρέψει έστω και προσωρινά στον τόπο της. Την είδηση δίνει ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, που επισκέφθηκε τη Σύρο και μαζί με τον Δήμαρχο Σύρου επικοινώνησαν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου Ρόθερο Β, που ικανοποίησε το αίτημα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μεδαπός, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας στοιχείου, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων στη Γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Κεραία Βόνταφων. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σε μια παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο, η παράσταση θα δοθεί σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του. Σήμερα Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το Ανοιχτό Εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά και αύριο Τετάρτη, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βιντεοκλίπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Όπως είπε στην αλήθεια ο θεολόγος Μιχαλής, υπεύθυνος του εργαστηρίου, αν πετύχει είχε αυτή η δράση, τότε θα εγκαινιαστεί για τα επόμενα χρόνια ένα νέο πρόγραμμα για το εργαστήρι μουσικές πλατείες της Χίου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινουσών, αύριο Τετάρτη στις 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντωνία Σαρά, θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Ένας από τους πρώτους χιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, που συμπλήρωσε 46 χρόνια στη μακρινή χώρα και διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αρχικά και στη συνέχεια τη διαδρομή του. Μια εκπομπή ντοκουμέντο για τις συνθήκες και τις ευκαιρίες στην Αυστραλία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2006. Το πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίος», αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 σπρώμαυρα φωτογραφικά έργα, επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ. Αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρο. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971 και το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος αύριο Τετάρτη 8:30 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Αυτοπροσώπηση». 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτη. Όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου στις 9:30 το πρωί στα γραφεία της στην Οδό Κύπρου 2 στην πόλη της Χίου θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων λιμάνι ψαρών. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμό στο άγαλμα Φανή Ναύτη. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος «Η Δάφνη Δαφνώνα». Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Η εκκίνηση είναι στις 6:15 το απόγευμα από την πλατεία Μπού στον Άγιο Γιώργη Σικούση. Η ομάδα WID Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και κτηνοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνστατά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει Σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και ακτινοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποιηχείου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά επί. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μελήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8:30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αυτό το καλοκαίρι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινουσών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα, δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του Άσο 2026 είναι η Βάρδια, από την 3η 28 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών, σε μια διαρκή ζωντανή παράσταση ανοιχτή στην κοινότητα και τους επισκέπτες του νησιού. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνου Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επαγρύπνησης, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου υπέγραψε τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Η ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου shooting guard Αλέξανδρου Κολτσίδα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 37 έως 54%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, ο βουλευτής Χριστόφορος Ροδοκανάκης με τηλεγράφημά του προς την εφημερίδα Νέα Χίος αναφέρει ότι, όπως το ανακοινώθηκε μη επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, αποφασίστηκε η ίδρυση διδασκαλίου στοιχείο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1946, 15 χρόνια μετά την ίδρυσή της, εγκαινιάζεται η Ιερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. Τα εγκαίνια τέλεσε ο ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Άθυμος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974, σε 8.000 στρέμματα καμένης γης ανέρχεται ο απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε στη θέση Ψαρόπετρα του Κορακάρη και επεκτάθηκε γρήγορα, κατευθυνόμενη προς το Χαλκιός και το Βασιλιώνικο αλλά και το Μονοδένδρι. Μεταξύ άλλων κάηκαν 300 ελαιόδεντρα, μυγδαλιές και αγρίμε σιτηρά. Η φωτιά έσβησε μετά από 11 ώρες με τη συνδρομή και πυροσβεστικών αεροπλάνων. Σαν σήμερα στοιχείο το 2004. 3 το μεσημέρι φτάνει στο νησί μας η Ολυμπιακή Φλόγα για πρώτη φορά στην ιστορία στην πορεία της για την Ολυμπιάδα της Αθήνας. Σαν σήμερα στοιχείο το 2013. Πεθαίνει σε ηλικία 99 χρόνων ο αντιστασιακός Αντώνης Γλύκας. Στο σπίτι της μάνας στο Λατόμι, μητέρα του Αντώνη Γλύκα, εγκαταστάθηκε ο παράνομος ασύρματος του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής από τους Ιάσουνα Καλαμπόκα και Παναγιώτη Καρασούλη.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου, που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
5: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
6: Εντάξει.
5: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφτεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
6: Μάλιστα.
5: Δεν τους συγχωρώ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Δεν θέλω ούτε το κακό σου. Δεν θέλω ούτε το...
0: Δεύτερη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, Τρίτη 14 Ιουλίου. Πέφτει η θερμοκρασία σε σχέση με χθες, στους 31 βαθμούς σήμερα. Από αύριο όμως πάλι ανεβαίνει, για να πάμε αύριο Τετάρτη 34, την Πέμπτη στους 36 βαθμούς και μέχρι και το Σάββατο θα φτάνει τους 36 βαθμούς. Την Κυριακή το θερμόμετρο θα ανέβει ακόμη περισσότερο και θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Τώρα αν αυτό θα συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα, αφήστε να το δούμε σε λίγες μέρες.

ντροπή να ακούς τέτοιες δηλώσεις από κάθε άνθρωπο, αν είναι κιόλας και δήμαρχος, ακόμα χειρότερα. Μισοαναπηρικές δηλώσεις ο δήμαρχος Άργους για τον 20χρονο που σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών. Απάντηση του δίνει όμως η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η προσπάθεια του Δημάρχου να μετακυλήσει την ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών στην ίδια τη μητέρα του θύματος και στις ιδιωτερότητες του παιδιού της αποτελεί μια χυδαία πράξη. Επαναφέρει στο προσκήνιο σκοτεινές αναχρονιστικές αντιλήψεις, οι οποίες υπαγορεύουν ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να ζουν κλειδωμένα για να μην ενοχλούν την κοινωνία.

Απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την δολοφονία της Βάγιας Ανέστορα. Στην ανακρίτρια σήμερα φτάνουν. Σύμφωνα με τη βοριά.gr, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και για παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών.

Θυμίζουμε ότι σήμερα Τρίτη έχουμε τη στάση εργασίας από την ΑΔΔΗ. Αν θυμάμαι καλά, στις 11 η ώρα ξεκινάει. Αγάπη, να σου δώσω. Λοιπόν, 11 μέχρι τέλος ωραρίου. Μία κινητοποίηση ενάντια στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΔΔΗ, η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στο κατακαλό καιρό τις αλλαγές στο Σύνταγμα που σημαδεύουν ευθέως τη ζωή των δημοσίων υπαλλήλων και συνολικά του λαού, μεταξύ αυτών και την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων για να αποκτήσει η εκάστοτε κυβέρνηση τη δυνατότητα να απολύει εργαζόμενους στο δημόσιο. 11 σχεδόν παρά 10 η ώρα, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε.

0: Είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

λεπτά πριν τις 11 η ώρα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή μπροστά μας. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Διόδια στορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν, τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Έως τις 20 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Γιατί οι τιμές στην Αγγλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ. Πώς η κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες, η νέα μάστιγα. Και πάμε στα νέα, τα μυστικά της υπέρθεσης, μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνα με συμμετοχή 15 ΑΕΗ. Ασθενούς στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια άτομα, ένα στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσωνες στην Ευρώπη. Εχμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης, το αφεντικό και η αλήθεια. Ο πρόεδρος του Πασόκ προβλέπει πως όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις υποκλοπές, το οικόσμο Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Μαρφίν, η σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις. Πεντάγωνο, βαλιστική πύραυλη με εμβέλεια 500 χιλιόμετρα. Οι περιφέρειες όπου ζουν τα πιο χαρούμενα παιδιά στην Ελλάδα. Απογευματινή. Έργο Ανάς ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας από συμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Έγκλημα Μαρφίν. Τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν το θάνατο. Κυπριακό Ασαφής, Ομοσπονδία και Επιστροφή των Βαροσίων. Εκτός συνόρων. Η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μπλόκο στα social media, μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους ακολουθεί η Ευρώπη. Κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, δάκρυα και παρετήσεις. Η εφημερίδα

0: των συντακτών πληρώνουν από την τσέπη τους το διαιρισμό, δυσβάσταχτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόρυστους εκπαιδευτικούς, καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατελάχιστον 5.000 ευρώ, σε τουριστικές περιοχές φτάνουν και τα 6 με 8.000, αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές. Δυσκολότερη από τις πανελλαδικές η αναζήτηση προσιτής κατοικίας. ΣΥΡΙΖΑ, τέλος εποχής. Τα κλειδιά της Κουμουνδούρου στην Τρόικα, Δούρου Παπαπολάκη. Νέες αποχωρήσεις από σήμερα. Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλήνη. Η Ελλάδα της Λαμογιάς, η Ελλάδα της παραγωγής. Φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο. Διαδηλώσεις σήμερα και αύριο. Συλλήψεις για Μαρφίνα, Οσμής και Βορείας. Καραυγαλαία και ένα στη δικογραφία αυτοτοποίητα τα πρόσωπα. Πάμε στο ριζοσπάστη, κεντρικός τίτλος εφημερίδας, ως εδώ όχι αλλά Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι, απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Σωματεία στο δημόσιο, δυναμώνουν τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία. Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας απαιτεί πλήρη διαλέμβαση και απόδοση των ευθυνών για την κρατική δολοφονία στο Άργος. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, νέος γύρος κλιμάκωσης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλία, σταθμός στην κλιμάκωση της πάλης ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, Κυπριακό επικίνδυνα παζάρια και σχέδιο σε ανατοϊκό φόντο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στην Μαρφίν. Η ελληνική αστυνομία επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Τα 7 σως για την ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Το μανιφέστο κομμένη η πλάκα στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Μητσοτάκης στο Σκαραμαγκά, διορθώνουμε ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών. Πάμε στην κόντρα. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα. Ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων οφειλών σε δημόσιο και ταμεία. Τσίπρα στη Λέσβο, είναι κρίσιμο να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Πανελλαδικές 2026, πού και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 περιζήτητες σχολές. Συναγερμό στη Λαμία, δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, 12 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Συνεχίζουμε με την εστία στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Διελήθει ο μύθος αριστεράς, 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών. Πώς το 37% έγινε 1% ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα. Η δημογραφική κατάρρευση δυναστεύει την Ελλάδα. Ο Τραμπ σχεδιάζει τέλη 20% για τη φύλαξη του Ορμούς. Ορφέας και Ευρυδίκη στο Αρχαίο Θέατρο Μεσίνης. Η Νέα Δημοκρατία χάνει αυτό το καλοκαίρι τις εκλογές, την εγκαταλείπουν οι αστεί λόγω μαφίας. Πάμε στην Political. Τρόμος από επιθέσεις hacker με AI, Ευρωπαϊκό Συναγερμό στις Τράπεζες. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Έκθεση της Κομισιόν, Ευρωπαϊκά έψημα στην Ελλάδα για το χτύπημα στη φοροδιαφυγή. Ενιαίο ψηφιακό μητρό, νέο ηλεκτρονικό όπλο στη μάχη κατά της διαφθοράς. Η Δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ελληνικά ταχυδρομεία την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Ο Μητσοτάκης καλωσορίζει τώρα 500.000 πρόσφυγες από το Σουδάν. Υπόθεση Μαρφίν, τα έκαναν μπάχαλο με τις συλλήψεις, αλληλοδιαψεύσεις για το περίφημο ανώνυμο email. Μπήκαν υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκάρα Μαγκά. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις. 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στις Τρεις Γέφυρες και στους Αγίους Αναργύρους, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς Λαμία και στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των διελιστηριών προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με συνέντευξή του, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι τα δύο διελιστήρια έκαναν μια προσφορά ύψους 20 συν 20 εκατομμυρίων ευρώ και το ζητήσαμε, είπε, να τα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για μειώσεις στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης. Η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ασχετικών εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί διελιστήρια, σημείωσε ο αντιπρόεδρος. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στην φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συλλήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Αναφορικά με το email που εστάλει στην αστυνομία, ο κ. Χρυσοχοίδης ανέφερε πως δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. Σήμερα, εντωμεταξύ, αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από την δολοφονία του Θάνου Ξαρλιάνα από τη 17 Νοέμβρη, έκανε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας ένα μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρτε να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στην Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειακής Υγείας Στερεάς Ελλάδος. Σημείωσε ωστόσο ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος αλλά και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι ΗΠΑ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένα συνδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλοια των ΗΠΑ έγιναν στόχος ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι οι δύο παραβατικά δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν αφού αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη του του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενό του Ορμούζ και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα σε 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ σε αστυνομία και πυροσβεστική όταν ενημερώθηκαν για μικρό παιδί που ήταν κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο στην Πάτρα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση καθώς η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο, πιθανότητα γιατί είχαν μπλοκάρει κλειδαριές. Οι πυροσβέστες έσπασαν με προσοχή το παράθυρο και διέσωσαν το παιδί. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει σήμερα για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλαυσης 14 Ιουλίου στην Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η οποία φέτος θα είναι μαζική και κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι συμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο Γερμανός Φρίντριχ Μέρτς, ο Βρετανός κ. Στάρμερ, ο Πολωνός Ντόναλντ Τούσκ, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Πανελλαδική στάση εργασία για όλου του δημόσιου υπαλλήλου από αυτήν την ώρα ω και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο τη άρση τη μονιμότητα που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στι 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προ την Βουλή μαζί με φοιτητικού συλλόγου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μα με την πρόγνωση του καιρού και μα ενημέρωνει η μετεωρολόγο του Σκάι, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο διαφωνεί έντονα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης του κόμματος, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα στο Τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα. Το γεγονός της κατασκευής κατήγγειλε με φωτογραφίες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Συντηρούντας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Ανδρέα Τσουρή, τελικά μετά την πίεση που ασκήθηκε, έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο Τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Σιδηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη, με τελική σύνδεση μέσω Λίμνου με Καβάλα. Μέτρων τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτή, συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν από τη σύσκεψη είναι ότι μετά τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν. Και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο υγρών καυσίμων δεν λειτουργεί. Στην κατακαμένη Χίο, κάποιοι που προφανώς έχουν καμένα μυαλά κλέβουν νερό από δεξαμενές που ειδικά αυτή την περίοδο πρέπει να είναι γεμάτες υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το γεγονός κατήγγειλε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, αναφέροντος ότι κάποιοι άδειασαν τη δεξαμενή της Νέας Μονής από αυγόνιμα προς σελίδα και κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής που βρίσκεται στη διαδρομή από αυγόνιμα προς Φά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα, σύμφωνα με την νομοθεσία, μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές το πρωί της 19ης Ιουλίου, 10.30 στην είσοδο της Αυλουταριάς. Πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιό, κάνει ο πρόεδρος Νίκος Κουτσουράδης, υποδεικνύοντας μάλιστα χώρο, την κοινοτική αίθουσα πρώην Καπή, προτείνει δε ως έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί αντιμυστία του. Η Παναγία των Ψαρών θα επιστρέψει έστω και προσωρινά στον τόπο της, την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Ρατσάνος. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της Συνοδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Εκδρομή προγραμματίζει το Καπίδι Μουχίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη Γραμματεία Καπί έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πηδιού, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής και Κεραία Βοδαφών. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόψη», σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη, στοιχείο. Σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας από τους πρώτους σιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, ο οποίος διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την διαδρομή του εκεί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δελταχείος αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ αύριο 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέση Χίου συνεχίζει τις προβολές της αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίες» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος αύριο στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός, την Πέμπτη 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης, σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 37 έως 54%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρη 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Ζήτη.

11 και 29 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Έτσι να σας βάζουμε σιγά σιγά στο πνεύμα των συναυλιών. Καλοκαίρι, συναυλίες. Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή σιγά σιγά, πλησιάζει άλλωστε και το τέλος της. Πολλές οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα στο νησί. Πάμε να δούμε τι προτάσεις σας έχουμε για σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να παρακολουθήσετε με αφορμή την συμπλήρωση των 9 χρόνων του Μουσικού Εργαστηρίου Νέων Χίου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το εργαστήρι, ανοιχτό εργαστήρι στην πλατεία των Μεστών στις 7.30. Μια άλλη πρόταση είναι το θεατρικό του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόχο», το οποίο βρίσκεται στο νησί μας για μία παράσταση σήμερα το βράδυ, σήμερα Τρίτη 9, στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Νομίζω ότι κάτι άλλο δεν έχουμε για σήμερα που να έχει γίνει γνωστό. Αύριο πάλι έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις. Λοιπόν, εδώ σας αφήνουμε, σας χαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλά να είμαστε, Τετάρτη. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου, η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλ είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήσης στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιληναίος αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολύουχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον Κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείου, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
7: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
8: Εντάξει.
7: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφτεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτιότητος δικής τους.
8: Μάλιστα.
7: Δεν τους συγχωρώ.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπάλμη, 3η 14 Ιουλίου, 11:42 πρώτα λεπτά η ώρα, και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Και εμείς μετράμε, μην νομίζετε. Μετράμε την τρίτη νύχτα πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Να χτυπά από την πλευρά της δεξαμενόπλια η Ταχεράνη και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Οι αγορές προεξοφλούν κρίση διαρκείας. Αυτό βεβαιώνει και το άλμα σχεδόν 12% στις τιμές του πετρελαίου. Είναι, λέει, η πιο εκρηκτική άνοδος στις τιμές από το 2020. Το Ορμούς δεν προβλέπουν ότι θα επιστρέψει ποτέ στην κανονικότητα.

Στην Ελλάδα στην ανακρίτρια οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τον, για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Στη Λαμία έχει θερήσει αρκετούς η σαλμονέλα από κοτόπουλο. Ενώ στάση εργασίας πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΗ που καλύπτει τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί, διαφωνώντας με την προωθούμενη από την κυβέρνηση διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης που μεταξύ άλλων προβλέπει και αλλαγές στο ζήτημα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Σε τοπικό επίπεδο στις 12 έχει προγραμματίσει αυτή η συγκέντρωση στην είσοδο της Απλοτέριας. Κάτι τα λοιπά, διαβάζουμε τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αφορούν την αεροπορική κίνηση του Ιουνίου στο νησί μας και βλέπουμε τελικά πόσο ψεύτικες ήταν οι υποσχέσεις που τουλάχιστον μας έλεγαν ότι ελάμβαναν οι φορείς της ΧΙΟ όταν χτυπούσαν τις πόρτες των αεροπορικών εταιριών δεδομένων των αλλαγών που θα υπήρξαν λόγω των έργων στο αεροδρόμιο, ζητώντας περισσότερα δρομολόγια αεροπλάνων, και τους έλεγαν οι εταιρείες ναι, θα κάνουμε περισσότερα δρομολόγια. Λοιπόν, από το Μάρτι ξεκίνησαν τα έργα, άντε το Μάρτι, τον Απρίλη να έγιναν κάποιες πτήσεις περισσότερες. Τον Ιούνιο καταγράφεται μείωση και στον αριθμό πτήσεων και καταγράφηκε κατακόρυφη πτώση της επιβατικής κίνησης από και προς την ΧΙΟ με το μέσο του αεροπλάνου. Επομένως, τσάμπα οι υποσχέσεις των εταιριών για περισσότερα δρομολόγια. 7,97%, δηλαδή 8% είναι η μείωση του αριθμού των πτήσεων στις γραμμές εσωτερικού. Να μην μιλάμε για γραμμές εξωτερικού, εδώ δίνουμε και παθαίνουμε να έρθουν τα μικρά αεροπλάνα, να περιμένουμε και τις πτήσεις τσάρτερ. Όχι, δεν τις είχαμε πριν, θα τις έχουμε τώρα. Άμα τελειώσει το αεροδρόμιο θα τις δούμε αυτές. Λοιπόν, έγιναν 552 πτήσεις πέρσι τον Ιούνιο, φέτος έγιναν 508. Ήρθαν λιγότεροι επιβάτες, σχεδόν 15%, έφυγαν λιγότεροι επιβάτες, σχεδόν 21% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Να πούμε ότι συνολικά μέσα σε ένα μήνα χάσαμε περί τους 5.374 επιβάτες που δεν διακινήθηκαν αεροπορικώς σε σχέση με το τι συνέβαινε τον Ιούνιο του 2025. Τώρα, το διαβάσαμε στο νησί της Μυτιλίνης. Η αλήθεια είναι ότι ζηλέψαμε λίγο, διότι το νησί λέει ότι ο Δήμος της Μυτιλίνης χρηματοδοτεί μία μελέτη προκειμένου να οργανωθεί ένα σύγχρονο δίκτυο δημοτικής συγκοινωνίας, το οποίο θα στοχεύει στη σύνδεση των χώρων στάθμευσης που έχουν στη Μυτιλίνη με το κέντρο, και παράλληλα θα εξυπηρετεί και κάποια δρομολόγια σε κοντινές γειτονιές. Αυτό που διαβάζουμε στο νησί της Μυτιλίνης είναι ότι το project αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το αναδημοσιεύει το αλήθεια.gr. Τώρα, από πλευράς του Δήμου της ΧΙΟ, αυτό που έχουμε ως δεδομένο είναι προς το παρόν η σύνδεση με κάποιους χώρους στάθμευσης που γίνεται με το ηλεκτρικό, όχι μας στα πλαίσια μιας συμφωνίας που υπάρχει με το αστικό κτέλ. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν μπορεί να προχωρήσει μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος και κάτι άλλο. Θα το ψάξουμε το θέμα. Μιας και λέμε τώρα για το Δήμο, να σας πούμε ότι σήμερα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή και μάλιστα εκεί έβαλε ο Παντελής ο Μουχλής από την Αντιπολίτευση και ένα θέμα που αφορά τον παραλιακό οικισμό του Καρφά και τα προβλήματά του, λέγοντας
πότε θα γίνουν έργα για την αναβάθμιση της περιοχής. Λοιπόν, εκεί είχαμε μια παρέμβαση και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε ειδικότερα και στα ζητήματα που υπάρχουν εκεί με τους χώρους στάθμευσης, λέγοντας ότι και οι επαγγελματίες θα έπρεπε να εξασφαλίζουν όταν φτιάχνουν τις μονάδες τους χώρους στάθμευσης, ότι ο Δήμος δαπανά μεγάλα ποσά για τις συγκεκριμένες ανάγκες, ψάχνει χώρους στάθμευσης, δεν βρίσκει τι άλλο να κάνει. Λοιπόν, θα ακούσουμε το σχετικό διάλογο αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Splash και θα τρελαθώ.

Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 90.

0: απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθ Λεβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
9: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε τι σχεδιάζεται για τον Καρφά με αφορμή την παρέμβαση του Παντελή Μουχλή, του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών, στη σημερινή συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Τι απαντά ο Δήμαρχος και για το πρόβλημα που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή με την έλλειψη δημόσιου χώρου στάθμευσης και τι λέει και ο Αντιδήμαρχος για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, ο κ. Πατελίδας. Ξεκινάμε με τον Παντελή Μουχλή.
12: Και μόνο εσείς, οι τελευταίες δημοτικές αρχές από την συνένωση των Δήμων, η Αγία Ερημίων, ο Καρφάς και ο Μέγα Λιμιώνας και η Αγία Φωτεινή, λιγότερο βέβαια, αλλά και η Αγία Φωτεινή δεν έχουν δει μία ανάπλαση, έστω και ελάχιστη, στις περιοχές αυτές. Το λένε οι επαγγελματίες, το ζητάνε οι πάντες. Είσαστε 2,5, κοντεύουμε να πάμε 3 χρόνια δημοτική αρχή. Δεν βλέπω τίποτα για τις συγκεκριμένες περιοχές. Τα προβλήματα τα ξέρετε. Ένα πάρκινγκ είχε, καταχάθηκε και αυτό. Τα άλλα, προχθές θα είδατε τις δημοσιεύσεις τι γινόταν και τι έπεφτε μέσα στην παραλία του Καρφά, να μην σας τα θυμίσω. Συνεχίζεται η περιοχή, συγκεκριμένη περιοχή, με τα περισσότερα ξενοδοχεία, με μια επισκεψιμότητα που το μεσημέρι δεν μπορούμε να περάσουμε από την έλλειψη πάρκινγκ, που πρέπει και αυτό να το δούμε, γιατί ίσως πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για μονοδρομήσεις, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, αλλά περάσαν 3 χρόνια και η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να μην βλέπει τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει καθημερινά, παρόλο που και οι δημότες αλλά και οι επαγγελματίες συνεχίζουν να τα υπερτιμίζουν καθημερινά και τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, που είναι μεγάλο το πρόβλημα.

0: Θέλω να μου πείτε, κύριε Δήμαρχε, για τη συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί σε λίγο μετά βλέπω ότι ξανάρχεται το θέμα της κοπής. Θα τα πούμε μετά όταν έρθει η κοπή ηλιοτόμησης των συγκεκριμένων δέντρων στον κεντρικό δρόμο του Καρφά. Αν έχετε ρωτήσει, αν έχετε δει, και γιατί αυτή η υπηρεσία Πρασίνου τόσο καίγεται να φέρει τις συγκεκριμένες ηλιοτομήσεις πάλι στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή. Θέλω να μου πείτε, να γίνει η ανάπλαση στον εγχώριο. 100.000 δραχμές να πάνε όλες, ευρώ να πάνε όλες στον εγχώριο. Αλλά με την περιοχή στις συγκεκριμένες και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχετε κάποιο σχέδιο, υπάρχει κάποιο προγραμματισμό?
1: Για να ακούσουμε την απάντηση, Μαλαφή.
2: Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, έχουν ήδη δεσμευτεί λεφτά από το Λίντερ για να πέσουν στον παραλιακό του Καρφά. Έτσι δεν είναι?
3: Τρία χρόνια τώρα.
2: Ακούστε το, τρία χρόνια όλα τα πράγματα γίνονται όταν οριμάσουν. Γιατί αν δεν γίνουν όταν οριμάσουν, θα είναι όπως τις υποδομές του Αγίου Μηνά επί καιρό Δήμων και Δυνοτήτων. Αν θέλετε να γίνουν έτσι υποδομές ή αν θέλετε να γίνουν σωστά υποδομές. Προσπαθούμε να γίνουν σωστά υποδομές. Από εκεί και πέρα, υπόλογος δεν είναι κανένας δήμος όταν οριστίζει ένα ξενοδοχείο να μην έχει τις αντίστοιχες θέσεις πάρκινγκ, όταν οριστίζει ενοικιαζόμενα να μην έχει τις αντίστοιχες θέσεις πάρκινγκ, και θα πρέπει να έρχεται ο Δήμος να χαλάει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για πάρκινγκ. Εγώ φταίω που δεν βρέθηκε κάποιος ενδιαφερόμενος να δώσει. Πέστε μου, χωρέστε μου να πάμε να τον νοικιάσουμε. Αν δεν μπορείτε να βρείτε εσείς που είσαστε εκεί, θα βρω εγώ. Από ό,τι φαίνεται μάλλον θα βρω εγώ. Γιατί δεν έχουν κάνει καν τις επαφές να δουν ποιος νοικιάζει. Αλλά όταν ο Δήμος πληρώνει κοντά στα 500 χιλιάρικα για πάρκινγκ, για δωρεάν πάρκινγκ, εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει, να νοικιάσουμε μονοτυχίο, να δίνουμε ας πούμε το 1/1 των δημοτικών εσόδων για δωρεάν πάρκινγκ. Εκτός αν έχετε το στέλος να πείτε, το πάρκινγκ θα πληρώνετε με μισό ευρώ ή με ένα. Κάντε μια τέτοια πρόταση να είμαι μαζί σας. Να πείτε να είναι επιπληρωμή το πάρκινγκ, απλά να τα αγοράσουμε κιόλας. Εγώ είμαι υπέρ του να αγοράσουμε πάρκινγκ και να πληρώνει ο δημότης μέχρι να ξεχρεωθεί το πάρκινγκ. Υπέρ αυτού είμαι. Δεν είμαι υπέρ του δωρεάν πάρκινγκ. Αυτά είναι για λόγους άλλους.
0: Και μισό λεπτό. Ας έρθουν προτάσεις και είπαμε εμείς ότι δεν θα τις στηρίξουμε.
2: Δουλεύουμε κάτι συγκεκριμένο για αγορά στην περιοχή.
0: Πρέπει να βρεθεί η λύση.
2: Δουλεύουμε για αγορά στην περιοχή, μια που βλέπω ότι δεν υπάρχει. Όλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, όλοι θέλουν να εισπράξουν, όλοι θέλουν να κάνουν επενδύσεις, αλλά δεν είναι συνεπείς σε αυτά που έλεγαν τα προγράμματα τους που μπήκαν και πήραν και επιδότηση.
1: Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε και την αξιοποίηση κονδυλίων μέσω του προγράμματος ΤΑΠΤΟΚΟ που ανέφερε ο κύριος Πατελίδας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.
4: Δήμος Αγίου Μηνά αποτελείται από τον Εχώρη, Αγία Φωτιά, Θημιανά, Μεγάλη Μιώνα. Τα έργα που προγραμματίζονται αυτή τη στιγμή είναι και για τον Εχώρη, στα Θημιανά. Όπως ξέρετε, είμαστε έτοιμοι. Τώρα ζητάμε έκκληση όλων δημοπράτησης για την επέκταση του σχολείου Θημιανών. Αυτή τη στιγμή έχει εγκριθεί μια μεγάλη αγροτική οδοπία ύψους 500.000 ευρώ, που θα ένα μεγάλο κομμάτι θα πέσει στους αγροτικούς δρόμους του Αγίου Μηνά. Έπειτα, επειδή υπάρχει ένα μεγάλο έργο να γίνει και αυτή τη στιγμή τη μελέτη την έχει περιφέρεια από τα ΤΑΠΤΟΚ, είναι η διαπλάτηση πεζοδρομίων σε όλο το τμήμα του Καρφά. Είναι πάνω από το ξενοδοχείο Ερίθα μέχρι κάτω του Γιαμού. Είναι ένα μεγάλο έργο που αυτή τη στιγμή μελετάτε, χρηματοδοτείται με 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τα ΤΑΠΤΟΚ, θα το δει η κοινωνία αυτό. Αλλά όπως ξέρετε, κύριε Μοκλή, εγώ θα σας πω κάτι που είναι και το παράπονό μου. Επί χρόνια έπρεπε να έχουν ξεκινήσει, όλα αυτά είναι παθογένειες. Επί χρόνια έπρεπε να έχουν ξεκινήσει και οι πολεοδομικές μελέτες στο Καρφά και οι πολεοδομικές μελέτες Μεγάλη Μιώνα, είναι όλο αυτό το παράκτιο μέτωπο, έχει μείνει πίσω. ο δημοτικός σχεδιασμός ευθύνες έχει και η προηγούμενη δημοτική αρχή. Εμείς καλούμαστε τώρα να παραλάβουμε νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Αν τον είχαμε ήδη είχε μπει σε τροχιά αυτή τη στιγμή, θα είμαστε σε πλεονέκτημα να τρέχουν πολυοδομικές μελέτες.
1: Λοιπόν, πόσα χρόνια ακούμε για το χωροταξικό σχεδιασμό, την αναγκαιότητα και πόσο είμαστε πίσω όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, που είναι ο βασικός μπούσουλας για να μπορέσει να σχεδιάσεις και να έχεις ανεκτές καταστάσεις και καταστάσεις που θα δώσουν και μια άλλη όθηση και μια ανάπτυξη σε κάθε περιοχή. Πάμε στον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τελειτοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Διαπίστωσαν το θάνατό τους. Διερευνώνται τα αίτια του θανάτου τους. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε συνέντευξή του, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι τα δύο δηληστήρια έκαναν μια προσφορά ύψους 20 συν 20 εκατομμυρίων ευρώ και του ζητήσαμε, είπε, να τα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για μειώσεις στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που επλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου βρίσκεται και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πριν από λίγο οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία στέλνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη είναι στη λεωφόρο των Ηλυσίων Παιδιών στο Παρίσι η εντυπωσιακή παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Στη στρατιωτική παρέλαση συμμετέχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα. Ελληνικό χρώμα έδωσαν δύο μαχητικά ραφάλ, τα οποία πέταξαν πάνω από τα Ηλίσια πεδία. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Περιφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος αλλά και η μονάδα εκτροφής. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Παράλληλα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι δύο παραβατικά δεξαμενόπλια χτυπήθηκαν αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις. Το Αμπουντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ψακούδια Χαλκιδικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους ως τη λήξη του ωραρίου έχει προκήρυξει για σήμερα η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Για αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, δεύτερη ψηφοφορία σήμερα για τις εκλογές της Προεδρίας της Super League μετά την ισοψηφία 7-7 ανάμεσα σε Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε χθες τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση ολοκληρώσε ο Αστέρας, καθώς συμφώνησε με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο διεθνής χαφ επιστρέφει στην ομάδα της Τρίπολης που τον ανέδειξε μετά από 9,5 χρόνια και μια μεγάλη πορεία στα γήπεδα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η Ισπανία αντιμετωπίζει απόψε τη Γαλλία στις 10 στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την πρόθεση να διατηρήσει τον Χουάντσο Εναργκόμεθ για αρκετά ακόμα χρόνια στον Παναθηναϊκό γνωστοποίησε μέσα στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Όλα ανοιχτά αναφορικά με το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Λατινική Αμερική. Ενδιαφέρον από την Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα για τον Μεξικάνο άσο της Ένωσης.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθω από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάξει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο διαφωνεί έντονα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης του κόμματος, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα στο τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα. Το γεγονός της κατασκευής κατήγγειλε με φωτογραφίες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Συντηρούντας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Ανδρέα Τσουρή, τελικά μετά την πίεση που ασκήθηκε, έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο τηγάνι της Συντηρούντας και στο Γιώσονα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Συντηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη, με τελική σύνδεση μέσω Λίμνου με Καβάλα. Λήψη μέτρων τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτή, συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Τα αξιοσημείωτα που προέκυψαν από τη σύσκεψη είναι ότι μετά τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν. Και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο υγρών καυσίμων δεν λειτουργεί. Στην κατακαμένη Χίο, κάποιοι που προφανώς έχουν καμένα μυαλά κλέβουν νερό από δεξαμενές που ειδικά αυτή την περίοδο πρέπει να είναι γεμάτες υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το γεγονός κατήγγειλε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, αναφέροντος ότι κάποιοι άδειασαν τη δεξαμενή της Νέας Μονής από αυγόνιμα προς Ελίντα και κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής που βρίσκεται στη διαδρομή από αυγόνιμα προς Φά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα, σύμφωνα με την νομοθεσία, μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές το πρωί της 19ης Ιουλίου, 10.30 στην είσοδο της Αυλουκαριάς. Πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Γαλλικό, κάνει ο πρόεδρος Νίκος Κουτσουράδης, υποδεικνύοντας μάλιστα χώρο, την κοινοτική αίθουσα πρώην Καπή, προτείνει δε ως έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί αντιμυστία του. Η Παναγία των Ψαρών θα επιστρέψει έστω και προσωρινά στον τόπο της, την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Ρατσάνος. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της Συνοδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Εκδρομή προγραμματίζει το ΚΑΠΗ Δημουχίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής και Κεραία Βοδαφών. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόψη», σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη, στοιχείο. Σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας από τους πρώτους σιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, ο οποίος διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την διαδρομή του εκεί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δελταχείος αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ αύριο 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λάση Χίου συνεχίζει τις προβολές της αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος αύριο στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός, την Πέμπτη, 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στα Καρδάμιλα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης, εκκίνηση από την πλατεία Τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 37 έως 54%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Να πούμε ότι στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε και η πραγματοποίηση και φέτος αυτού του πακέτου οργανωμένων εκδρομών με τη συμβολή του Δήμου, δεδομένων των προβλημάτων που υπάρχουν με την υπεραστική συγκοινωνία. Ο κύριος Χριστάκης είπε ότι και φέτος από την 1η Αυγούστου γίνονταν βέβαια συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα μήπως μπορούσαν να ξεκινήσουν νωρίτερα, προφανώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Θα γίνονται εκδρομές σε συγκεκριμένες περιοχές και μνημεία της Χίου, αλλά και σε παραλίες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ας τον ακούσουμε.
1: Χρόνια, όπως είπα, φέτος η πίστοση, το ποσό είναι λίγο μεγαλύτερο, είναι κάτι κατάσταση. Οπότε είναι οι εκδρομές που θα βάλουμε, ελπίζω από αρχές Αυγούστου μέχρι όσο φτάσει το διαθέσιμο ποσό. Οι διαδρομές είναι 5, είναι ενδεικτικά, το πρόγραμμα δεν είναι περιοριστικό, μπορεί να αλλάξει. Όπως είπα, κάθε σχεδόν Σαββατοκύριακο υποστηρίζουμε τη Βόρεια Χίο με εκδρομές Άγιο Γάλα και Αγία Άρβανα την επόμενη μέρα. Και κάποιες πλέον εκδρομές περιλαμβάνουν και παραλίες εκεί που δεν πάει το αστικό ή το υπεραστικό κτέλ. Οπότε θα δώσουμε δυνατότητα και στους επισκέπτες και στον χιώτη που δεν έχει τρόπο να πάει σε αυτές τις παραλίες να πάει με αυτά τα λεωφορεία. Αυτό είναι το project. Ελπίζω να ξεκινήσει από αρχές Αυγούστου.
0: Λοιπόν, άμα δεν ξεκινήσει από τις αρχές Αυγούστου, πότε θα ξεκινήσει? Τώρα υπάρχει κόσμος στο νησί και υποθέτω ότι θέλει να εξυπηρετηθεί και επισκέπτες αλλά και ντόπιοι. Από εκεί και πέρα, να σας πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σήμερα και με τον πρόεδρο του Χαλκιού, τον Νίκο τον Κουτσουράδη. Εκκρεμεί μία απάντηση από μέρους του κυρίου Κουτσουράδη αναφορικά με ένα θέμα που είχε αναδείξει η κοινότητα την περασμένη εβδομάδα και αφορούσε τον καθαρισμό των χωραφιών γύρω από την Βιάλ στα πλαίσια της λήψης μέτρων πυροπροστασίας. Είχε πει ότι ο Δήμος φέτος δεν έχει καθαρίσει τους συγκεκριμένους χώρους. Μετά είχε βγει ο Δήμαρχος και είχε πει ότι εμείς για να το κάνουμε έχουμε ζητήσει από τον πρόεδρο της κοινότητας να μας φέρει πρώτα τις υπογραφές των ιδιοκτητών αυτών των ακινήτων ότι συμφωνούν με τη συγκεκριμένη ενέργεια. Για να ακούσουμε τι θα μας απαντήσει σήμερα ο κύριος Κουτσουράδης, ο οποίος παράλληλα καταθέτει και μια ενδιαφέρουσα πρόταση προς το Δήμο Χίου να λειτουργήσει η κοινοτική αίθουσα πρώην Καπή στο Χαλκιός ως ένα οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή, ως ένα σημείο συνάντησης των ηλικιωμένων της περιοχής. Την ακούσουμε την πρόταση, τις λεπτομέρειές της, στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείου, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
4: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
5: Εντάξει.
4: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
5: Μάλιστα.
4: Δεν τους συγχωρώ.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Χαλκιούς, τον Νίκο τον Κουτσουράδη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε και για την εκκρεμότητα που αφορά τους καθαρισμούς των χωραφιών πέριξης της ΒΙΑ, αλλά και για την πρόταση που καταθέτει για τον Νίκο Αγάπης, πρώτο πρεσβύτερο Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιός. Καλό μεσημέρι!
1: Καλό μεσημέρι σας, κρατές μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, καταρχάς, για πείτε μου, η κατάσταση περιμετρικά της ΒΙΑ όσον αφορά τα χωράφια παραμένει η ίδια, δεν έχουν καθαριστεί ή...
1: Όχι, δεν έχουν καθαριστεί, πλην ελάχιστων διοκτητών που έχουν καθαρίσει από μόνοι τους, λόγω ότι έχει μέσα ελαιώνες και φοβούνται μην ξαναπάρουν φωτιά οι ελαιώνες.
0: Ναι.
1: Με τη δράση αυτή που όπως είχαμε ενεργοποιήσει, έχουν ειδοποιήσει την κοινότητα δύο κτηνοτρόφοι να δούμε αν μπορούν να μπουν τα μηχανήματά τους λόγω των μεταλλικών κουτιών να καθαριστούν. Μερικά τμήματα της γύρω από τη δομή. Σχετικά τώρα με την εντολή που έδωσε ο Δήμαρχος να μαζευτούν βεβαιώσεις, αυτό είναι κατόπιν εορτής ή υπήρχε ένα συντονιστικό, θα μπορούσε να μου το πει τότε. Έχουμε φτάσει τώρα που είναι η εντυπηρική σεζόν και συζητάμε ακόμα για τις χορτοκοπές. Από εκεί και πέρα, εγώ
0: δηλαδή εσείς έχετε απευθυνθεί στους ιδιοκτήτες να δείτε αν συμφωνούν ή όχι?
1: Έχω μιλήσει με το 90% των διοκτητών.
0: Και τι λένε
1: που μπορώ
0: οι άνθρωποι?
1: Να βρω και δεν έχουν πρόβλημα και έχουν ετοιμάσει μια υπεύθυνη δήλωση στο ΚΕΠ του Χαλκιούς προκειμένου να μπορούν να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση ότι μας εγκρίνουν να μπουν μέσα. Όμως, όπως γινόταν και στις παλιότερες, με την προηγούμενη δημοτική αρχή, με μια εισαγγελική παρέμβαση, επειδή είμαστε στην προκαταστρεπτική περίοδο, θα μπορούσε να λύσει το θέμα.
0: Δηλαδή η προηγούμενη, περιμένετε μια στιγμή για να το καταλάβουμε, η προηγούμενη δημοτική αρχή έκανε μια παρέμβαση προς την εισαγγελία και η εισαγγελία έδινε διαταγή να καθαριστούν ανεξάρτητα αν θέλουν ή όχι οι ιδιοκτήτες.
1: Ναι, ναι.
0: Και έμπαινε ο Δήμος και έκανε τη δουλειά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η διαδικασία πότε ξεκινούσε συνήθως?
1: Από όσο γνωρίζω, διότι δεν ήμουν πρόεδρος τότε, ήταν πριν ξεκινήσει η θερινή περίοδος. Πριν δηλαδή μπούμε στην αντιπυρική.
0: Επειδή όπως είπατε πάτε στα συντονιστικά, αυτό το είχατε γνωστοποιήσει?
1: Όχι, το είχα γνωστοποιήσει βέβαια, ότι μάλιστα είχα παρέμβει τότε και είναι καταγεγραμμένο στο προτελευταίο τεσόπ, το οποίο είχα πει ότι τι θα γίνει με την πρόταση που είχαμε κάνει και στο Υπουργείο και αν κατέβει και πρόταση το Δήμο για τα 40.000 ευρώ προκειμένου να καθαριστεί από ιδιώτες. Και είχε πει ο Δήμαρχος τότε, το μόνο που είχε πει είναι να το καθαρίσει ο Δήμος. Όχι να μαζέψουμε υπεύθυνες δηλώσεις.
0: Μάλιστα. Εκ των υστέρων, εσείς πότε ενημερωθήκατε για τις υπεύθυνες δηλώσεις?
1: Ενημερώθηκα στην αρχή μέσω το μέσο και αργότερα από τον Δήμαρχο.
0: Α, δεν είχατε πάρει ακόμα την πρόσκληση αυτή, όταν ο Δήμαρχος είχε πει ότι... Ζητάμε υπεύθυνες δηλώσεις.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, από τη μαμή.
1: Και το θεώρησα δεδομένο.
0: Τώρα
1: δηλαδή,
0: αυτό
1: δεν μου είχε πει κάτι.
0: Μου θυμίζει λίγο από τη μαμή στο γιατρό θα το χάσουμε το παιδί. Το θέμα είναι ότι έχουμε εκεί ακαθάριστα οικόπεδα.
1: Αυτό
0: τώρα ακριβώς. Η λύση ποια είναι? Κάτι είπατε
1: η
0: για...
1: λύση, άκουσα ότι ο Δήμος θα βάλει λογικά καταστροφέα. Εάν δει καταστροφέα στο κομμάτι αυτό, θα δημιουργήσει μεγαλύτερο περιβαλλοντολογικό πρόβλημα. Εάν δεν καθαριστούν τα μπουκάλια που υπάρχουν, θα θρηματιστούν και θα μπουν σε υπέραθες. Οπότε καταλαβαίνετε γρήγορα ότι αυτό θα είναι αδύνατο το χώρο ή τα κτήματα αυτά αργότερα να καλλιεργηθούν.
0: Άρα λέτε όχι μηχανική παρέμβαση, πρέπει να γίνει με ανθρώπινο.
1: Πρώτα θα γίνει, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε καθαρισμός των χιλιάδων μπουκαλιών που βρίσκονται στα κτήματα μέσα. Και δεν μιλάμε για 100 μπουκάλια, μιλάμε για χιλιάδες μπουκάλια.
0: Έχετε έρθει σε επαφή με τον Δήμαρχο?
1: Έχω έρθει σε επαφή με τον Δήμαρχο. Το μόνο που έχουμε πει είναι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία των υπεύθυνων δηλώσεων. Εγώ έχω ετοιμάσει μια υπεύθυνη δήλωση για να μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες αυτό το εγχείρημα. Αυτό που έχει ζητήσει τέλος πάντων ο Δήμαρχος.
0: Μάλιστα. Και εσείς επισημαίνετε να μην βγει καταστροφές, να γίνει με...
1: Οπωσδήποτε καθαρισμός.
0: Με καθαρισμό.
1: Είναι σοβαρό το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα που υπάρχει εκεί.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα αυτή την πρόταση που καταθέτει. Και μέχρι πότε θα γίνουν όλα αυτά, γιατί ήδη είμαστε στα μέσα του Ιούλη.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Έπρεπε αυτό να υποθεί στο πρώτο λεπτό που εδώ είχε ξεκινήσει αντιπυρική.
0: Επειδή και σήμερα είχε συντονιστικό. Δεν είχε και σήμερα συντονιστικό πολιτικής προστασίας.
1: Πολιτικής προστασίας για τα θέματα σεισμών. Και εκεί αναπτύξαμε ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι τα ετοιμόρροπα και πώς πρέπει να λειτουργήσει. Ζήτησα και εκεί να χρηματοδότηση από το κράτος προς τους Δήμους για να δούμε τελικά τα ορφανά ετοιμόρροπα τι θα γίνει. Διότι έχω αυτή τη στιγμή περασμένα από επιτροπή, είναι έτοιμα για να κατεδαφιστούν ορφανά ακίνητα, αλλά δεν υπάρχει κονδύλιο έτσι ώστε να γκρεμιστούν. Και αναγκάζονται ο πρόεδρος, εγώ στην ουσία, γιατί δεν ξέρω αν κάποιον άλλο το αντίστοιχο, να πληρώνω από την τσέπη μου προκειμένου να γκρεμιστούν. Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Το κάνετε δηλαδή ως δωρεά?
1: Ναι, το κάνω ως δωρεά. Τη δαπάνη που χρειάζεται προκειμένου να γκρεμιστεί το ένα κτίριο, την κάνει ο πρόεδρος της κοινότητας.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια το κόστος είναι ελάχιστο, διότι καταλαβαίνουν οι κάτοικοι του χωριού, οι εργολάβοι και βοηθάνε και εκείνοι, δηλαδή το κόστος είναι πολύ. Έχετε ένα μεγάλο κτίριο.
0: Άρα λοιπόν το κάνετε συλλογικά με λίγα λόγια.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Βάζετε εσείς την αντιμισθία για να βγαίνουν κάποια μεροκάματα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα λέτε ότι την αντιμισθία σας μπορεί να τη δώσετε για να, εάν θέλει ο Δήμος, να δημιουργηθεί και ένα οίκος αγάπης στο χωριό σας με στόχο να συγκεντρώνονται εκεί οι ηλικιωμένοι επειδή δεν λειτουργεί πια το καπί.
1: Ναι. Ακούστηκε κάποια στιγμή να κάνω έτσι μια παρέθεση ότι η αντιμισθία των προέδρων είναι στα 500 ευρώ και για να ξέρει ο κόσμος είναι κοντά στα 290 με 300 ευρώ. Καταλαβαίνετε γρήγορα ότι αυτά δεν είναι τίποτα. Οπότε και εγώ αυτά τα χρήματα ως πρόεδρος οφείλω να είμαι παραγωγικός στο χωριό μου. Δεν ήταν στόχος μου ούτε αντιμισθίες ούτε τίποτα. Γι' αυτό και στην πρότασή μου βάζω και προαπαιτούμενο ότι αν χρειαστεί θα το καλύψω εγώ. Με την αντιμισθία.
0: Να χρειαστεί δηλαδή τι, να καλύψετε ας πούμε λειτουργικά του κτηρίου,
1: σκεφτείτε ότι
0: ενέργειες
1: μέσα,
0: και λοιπά.
1: Το κτίριο έχει ανακαινιστεί από το Μορφωτικό Σύλλογο όπως και τα λοιπά κτίρια του χωριού. Δίνει πολλά χρήματα το Μορφωτικό Σύλλογο και χάρη αυτού συντηρούμε και τα κτίρια. Από εκεί και πέρα καναπέδες και λοιπά που θα χρειαστούν. Θα τα καλύψει ο πρόεδρος της κοινότητας.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα έχει και κάποια από το Δήμο. Τι ζητάτε, μόνο την παραχώρηση του κτηρίου ή ζητάτε να καλύψει και κάποια λειτουργικά? Δηλαδή θέλω να πω ότι μία αίθουσα εκεί που μπορεί να λειτουργήσει για να συγκεντρώνονται ηλικιωμένοι θα χρειάζεται θέρμανση, θα χρειάζεται ψήξη, θα υπάρχουν κάποια λειτουργικά κόστη, ας πούμε οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν τον καφέ τους.
1: Ναι.
0: Θα δημιουργούνται και κάποιες άλλες παράλληλες δράσεις, φαντάζομαι. Δεν το σκέφτεστε απλά σαν ένα άτυπο καφενείο ηλικιωμένων?
1: Όχι, δεν θα είναι σαν άτυπο ακριβώς. Ξέρω ότι ο Μορφωτικός Σύλλογος όπως και οι χωριανοί σε τέτοιες δράσεις είναι δίπλα μας και θα συνεισφέρουν όπως έχουν κάνει και τις άλλες φορές. Ήδη υπάρχουν πολλοί που με την πρόταση έχουν επικοινωνήσει με την κοινότητα όπου μπορούν να βοηθήσουν και εκείνοι. Οπότε το προχωράμε. Ήδη η αντιδήμαρχος κυρία Γαλάνη έχει επικοινωνήσει μαζί μας έτσι ώστε να δει το νομικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Της είπα ότι όπως και να έχει η δράση θα πραγματοποιηθεί. Θέλει να δει το νομικό κομμάτι. Η δράση θα πραγματοποιηθεί. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μένουν πολλές φορές οι μεγάλοι σε ηλικία μένουν μόνοι είναι μια πολύ καλή λύση να μπορούν να βρίσκονται σε ένα χώρο συνάντησης να συζητάνε, να πλέκουν, τέλος πάντων να υπάρχει μια επαφή να μην αποξενώνονται.
0: Ο Σύλλογος Ομορφωτικός Περιοχής χρησιμοποιεί το κτίριο αυτό?
1: Είναι διόροφο, τον κάτω όροφο το χρησιμοποιεί μάλιστα.
0: Έχει δηλαδή τις δράσεις του, έχει χορευτικά, έχει διάφορες τέτοιες
1: δράσεις.
0: Έχει
1: χορευτικά, ναι, και το συντήρησε, γι' αυτό και συντήρησε και το κτίριο το έχει σε άριστη κατάσταση.
0: Άρα εσείς μιλάτε για τον όροφο?
1: Τον πάνω όροφο, ναι, που αυτή τη στιγμή είναι ο πάνω όροφος που χρησιμοποιείται και ως ο κοινοτικός όταν γίνονται τα μνημόσυνα για την Παρασκευή καφέ.
0: Έχει δηλαδή κάποιες υποδομές αυτός.
1: Βέβαια.
0: Έχετε πολλούς ηλικιωμένους εκεί? Θα μπορούσαν δηλαδή να προσφέρονται ακόμη και ιατρικές υπηρεσίες εκεί όπως γίνεται στο καπί του Δήμου?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το κομμάτι μόνο με τον ΟΔΗ που έρχεται μία φορά το μήνα θα μπορώ να το στέλνω εκεί. Το ιατρείο του χωριού δουλεύει δύο φορές την εβδομάδα και είναι σε κοντινή απόσταση.
0: Έχετε ιατρείο, οπότε είστε μια χαρά εκεί δηλαδή.
1: Και μάλιστα το ιατρείο το εγκαινιάζουμε αυτόν τον καιρό με χρήματα πάλι του Μορφωτικού Συλλόγου. Αλλάξαμε τα έπιπλα, το συντηρήσαμε γιατί πέφτουν και σοβάδες. Οπότε είναι και εκείνο, αλλάξαμε κουφώματα σε άριστη κατάσταση.
0: Έχετε δηλαδή φτιάξει το δικό σας οικοδομικό συνεργείο εκεί στο Χαλκιός, αυτό μας λέτε, για να είστε αυτοσυντήρητοι?
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε αυτονομηθεί εδώ και καιρό. Και μάλιστα με πολλή διάθεση βλέπω τον κόσμο να έρχεται δίπλα μας. Χθες χορτοκόβαμε το, γιατί έχουμε το μεγάλο φεστιβάλ που θα γίνει στις 15 Ιουλίου. Είδαμε πολύ κόσμο να έρχεται δίπλα μας, να χορτοκόβει, να μαζεύει σκουπίδια, μεγάλες γυναίκες.
0: Τι φεστιβάλ, συγγνώμη, τι φεστιβάλ έχετε?
1: Τι φεστιβάλ έχουμε παραδοσιακών χωρών. Του Μορφωτικού Συλλόγου, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 8 η ώρα στο
0: αύριο.
1: Γήπεδο.
0: Αύριο.
1: Αύριο, αύριο, αύριο. Είδατε, έχω χάσει τις μέρες μετά.
0: Θα έχει πολλούς συλλόγους εκεί?
1: Θα έχει, από όσο γνωρίζω, 6-7 συλλόγους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν εσείς τώρα κάνετε και χορτοκοπές, γιατί είναι και λίγο δύσκολες αυτές οι μέρες με τις θερμοκρασίες, με τους ανέμους κλπ.
1: Και παράλληλα θα γίνει και έτσι μια παρέλαση με παραδοσιακές στολές μες στο χωριό, οπότε πρέπει το χωριό να είναι εντέλεια. Δεν γίνεται να φιλοξενούμε κόσμο και να βλέπει να υπάρχουν χόρτα ή σκουπίδια στο κομμάτι που προχωράνε. Και βέβαια αυτό δεν μένει εκεί, το ξαπλώνουμε σε όλο το χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Απλά το χωριό πιάνει και εργατικές κατοικίες, καταλαβαίνετε ότι είναι πολλές οι δράσεις που πρέπει να γίνουν.
0: Είναι μεγάλο το χωριό. Πόσους κατοίκους? Πόσους κατοίκους έχετε τώρα
1: αυτή
0: μαζί με τις εργατικές κατοικίες?
1: Εγγεγραμμένους μαζί με τις στρατιωτικές κατοικίες είναι κοντά στους 1420. Και μόνιμους κάτοικους Χαλκούς, μαζί με τις εργατικές κατοικίες, πιάνουμε τους 890 τη χειμερινή, όχι τη θερινή σεζόν. Mm. Θερινή σεζόν είναι σαφώς περισσότερη.
0: Ναι, έχετε και αρκετούς ομογενείς και εσείς εκεί που έρχονται.
1: Έχουμε και ομογενείς.
0: Και αθηναίους και λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα πρέπει να τους δείξουμε και στους ομογενείς ότι ήδη έχουμε κάνει ενέργειες, ότι δεν είναι όσο μακριά και αν βρίσκονται, το χαλκιό χτυπάει, η καρδιά του χαλκιού χτυπάει σε όλα τα μέρη του κόσμου.
0: Για πείτε μου κάτι τελευταίο. Ο οίκος αγάπης που θέλετε να ναι. δημιουργήσετε, ο στόχος σας είναι να ξεκινήσει τη λειτουργία του από πότε?
1: Το άμεσα για μένα ως στρατιωτικός είναι το πολύ 4 εργάσιμες, το άμεσα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα επειδή μιλάμε για την αυτοδιοίκηση και με την ενέργεια που έχω σαν στρατιωτικός, πιστεύω ότι αντί την αυτοδιοίκηση που είναι 2 μήνες, εγώ θα το περάσω σε 10 μέρες.
0: Άρα το βλέπετε και μέσα στο καλοκαίρι να γίνει?
1: Εννοείται ότι θα είναι μέσα στο καλοκαίρι. Ήδη η αίθουσα κοινοτική με πρωτοβουλία της κοινότητας τους θερινούς μήνες με μεγάλες κάψονες την αφήνουμε ανοιχτή προκειμένου πολλοί κόσμος που δεν έχει κλιματισμό να μπαίνει μέσα και να δροσίζεται.
0: Τώρα για παράδειγμα αυτές τις ημέρες που λέει ότι θα ανέβει η θερμοκρασία θα είναι κλιματιζόμενη αίθουσα προς διάθεση.
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
1: Βάζουμε ενημέρωση στην κοινότητα έτσι ώστε όποιος θέλει να μπορεί να μπει μέσα. Γιατί ξέρετε, βλέπουμε και στη Γαλλία τι γίνεται. Έχουμε μέχρι τώρα, πώς γνωρίζω, σε 2 μήνες 1.600 νεκρούς από θερμοκρασία.
0: Αυτά είναι και τα καλά της μικρής κοινωνίας. Μπορείς να το επικοινωνήσεις γρήγορα το μήνυμα, φαντάζομαι, από σπίτι σε σπίτι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και περιμένουμε να δούμε από πλευράς του Δήμου τι θα γίνει και με το θέμα των χορτοκοπών στην Βιάλεκη και με το ζήτημα του οίκου αγάπης στο Χαλκιό.
1: Με την ευκαιρία λοιπόν και εγώ θέλω να ευχαριστήσω έτσι το Μορφωτικό Σύλλογο. Μιλάμε για ένα διοικητικό συμβούλιο ενεργό, το οποίο είναι το τρίτο κτίριο. Έχουμε ετοίμασε το ΚΑΠΗ πέρσι, φέτος ετοίμασε το ιατρείο, έβαλε έπιπλα, ετοίμασε το κέντρο νεότητας, το οποίο σε 1,5 μήνα πιστεύω ότι θα λειτουργεί. Θέλουμε ενεργούς πολίτες, θέλουμε ανθρώπους ζωντανούς στο χωριό μας και οφείλουμε σαν φορείς να τους κρατάμε. Ξέρετε, αυτό με την δράση που κάνουμε στις μεγάλες ηλικίες, σύμφωνα με μελέτες, αυξάνει και το όριο ζωής.
0: Ναι, το κομμάτι της επικοινωνίας και της καλής ψυχολογικής κατάστασης είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Και για τους ηλικιωμένους.
1: Λοιπόν,
0: σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, κύριε Κουτσουράδη. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Να πούμε ότι χαιρόμαστε να μιλάμε με ανθρώπους που έχουν έτσι μια ενέργεια, έχουν μια δραστηριότητα και στις μικρές κοινωνίες, αν καταφέρεις να φτιάξεις τέτοιες ομάδες ενεργές, μπορείς κυριολεκτικά να κάνεις θαύματα και να πας στον τόπο σου μπροστά και να αντιμετωπίσεις προβλήματα που σε άλλες των περιπτώσεων μπορεί απλά να γατζωθείς πάνω από αυτά και να γκρινιάζεις. Αν φεύγεις από την γκρίνια και περνάς στην ενεργητική δράση, μπορείς να έχεις και καλύτερα αποτελέσματα και αυτό αποδεικνύει και αυτή η δραστηριότητα που αναπτύσσεται και στην κοινότητα Χαλκιούς. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Yeah.
2: Plus Plus και θα τρελαθεί.

0: τη 14.
1: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικέντρο και more.com.

Ο Σύλλογος Εστίασης της Χίου ζητά απαντήσεις από τον Δήμο της Χίου αναφορικά με κάποιες εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των πολιτιστικών δράσεων για το φετινό καλοκαίρι, επισημαίνοντας ότι κάποιες εξ αυτών γίνονται από ιδιώτες. Πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση του Συλλόγου. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις απαντήσεις από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, η οποία μόλις χθες προχθές έγινε αποδέκτης και μιας ακόμη καταγγελίας από το Δύο Αιγαίας. Είχαμε μάλιστα και την παρέμβαση στο ραδιόφωνο στην εκπομπή «Καλημέρα Χίο».

του Γιώργη Μισετζή και της Μαρίας Καλαγκιά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τι λένε οι καταστηματάρχες εστίασης μέσω του συλλόγου τους. Σημειώνουν. Εύλογα ερωτήματα και έντονο προβληματισμό προκάλεσε στα μέλη του συλλόγου μας η επιλογή του Δημοχείου να συμπεριλάβει στο διαφημιστικό φυλάδιο του πολιτιστικού καλοκαιριού εκδηλώσεις που διοργανώνονται από ιδιώτες. Το πολιτιστικό καλοκαίρι αποτελεί ένα θεσμό που έχει ως σκοπό την ανάδειξη και προβολή δράσεων που διοργανώνει ο Δήμος καθώς και των εκδηλώσεων των πολιτιστικών φορέων και συλλόγων του τόπου. Η ένταξη ιδιωτικών εκδηλώσεων στο επίσημο έντυπο του θεσμού εγείρει σοβαρά ζητήματα διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και καθορισμού των κριτηρίων επιλογής. Με ποια διαδικασία επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις? Υπήρξε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες διοργανωτές ή πρόκειται για επιλεκτική προβολή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων? Και με ποια λογική αξιοποιούνται δημοτικοί πόροι και επίσημα μέσα επικοινωνίας του Δήμου για την προώθηση ιδιωτικών πρωτοβουλειών? Εφόσον ο Δήμος επιλέγει να προβάλλει ιδιωτικές εκδηλώσεις μέσω των επίσημων καναλιών του, αυτό πρέπει να γίνεται με σαφή αντικειμενικά και κοινά κριτήρια για όλους, μέσα από μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση και να μην μένει κανείς εκτός προβολής ή ενημέρωσης χωρίς αιτιολογία. Η Δημοτική Αρχή, καταλήγει ο Σύλλογος Εστίασης, οφείλει να δώσει σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, διασφαλίζοντας ότι η προβολή μέσω των επίσημων καναλιών του Δήμου πραγματοποιείται με αντικειμενικά διαφανή και ισότιμα κριτήρια για όλους. Ο πολιτισμός αποτελεί δημόσιο αγαθό και η διαχείρισή του απαιτεί θεσμική συνέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό προς όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο, προφανώς με την επιστροφή της στοιχείου. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού θα έχει να δώσει αρκετές απαντήσεις για τα συγκεκριμένα θέματα. Εγώ απλά να σημειώσω ότι καλό θα ήταν πριν καταρτιστεί το οποιοδήποτε πρόγραμμα, μη σας πω από τα τέλη του προηγούμενου έτους, ο Δήμος να βγάζει μια ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, ώστε να κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις, κοστολογημένες, και από εκεί και πέρα ο Δήμος να αναλαμβάνει με αποφάσεις που θα λαμβάνει και από συλλογικά όργανα, εν πάση περιπτώσει, ή δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το οριοθετήσει και θα το τεκμηριώσει, να αναλαμβάνει να στηρίζει και να βάζει μέσα στο πρόγραμμα των πολιτιστικών του εκδηλώσεων και κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Τώρα, περιμένουμε να γίνουν και πιο σαφείς οι διαμαρτυρόμενοι και από εκεί και πέρα να υπάρξουν και απαντήσεις από πλευράς του Δήμου, και κυρίως μάλλον όλη αυτή η ιστορία και η γκρίνια δείχνει ότι κάτι πρέπει να οργανωθεί πιο καλά. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά πολύ γκρίνια, βρε παιδί μου, πολύ γκρίνια με αυτές τις εκδηλώσεις.

Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, διότι σήμερα είχαμε και την κινητοποίηση της ΑΔΔ με αφορμή το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και τα θέματα που μπαίνουν για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 14 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής Ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο διαφωνεί έντονα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών πλεγμάτων, οι Ιρανοί πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον Αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Όλος αυτός ο παραλογισμός εκτόξευσε τις τιμές πετρελαίου που βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν υποτίθεται μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας. Γνωρίζουμε την ανάρτηση και περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του οργανισμού. Ο ίδιος επανέλαβε την πάγια θέση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία αντιτίθεται στην επιβολή τελών για την διέλευση από στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ Γιάννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα. Το γεγονός της κατασκευής κατήγγειλε με φωτογραφίες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας, καλώντας το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του στην Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Τσουρής, τελικά με την πίεση που ασκήθηκε έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο τηγάνι της Σιδηρούντας και στο Γιώσονα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Σιδηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη, με τελική σύνδεση μέσω λίμνου με Καβάλα. Η λήψη μέτρων τόσο την παραμονή όσο και η ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτή, συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν στη σύσκεψη, από τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο δεν λειτουργεί, και ειδικά οι επισκέπτες πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να εφοδιάζονται πριν φτάσουν στην περιοχή. Στην κατακαμένη Χίο, κάποιοι που προφανώς έχουν καμένα μυαλά κλέβουν νερό από δεξαμενές που ειδικά αυτήν την περίοδο πρέπει να είναι γεμάτες υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το γεγονός κατήγγειλε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, αναφέροντας ότι κάποιοι άδειασαν τη δεξαμενή της Νέας Μονής από αυγόνιμα προς Σελίντα και κάποιοι άλλοι αφαίρεσαν το μισό περιεχόμενο της δεξαμενής που βρίσκεται στη διαδρομή από αυγόνιμα προς Φά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος για την περιφερειακή ενότητα Χίου και Σάμου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες, οι υπαίθριες ψυσταριές, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση χωραφιών και αγροτικών υπολοιμάτων. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα και θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές το πρωί της 19ης Ιουλίου, 10.30 στην είσοδο της Απλοταριάς. Πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιός, κάνει ο πρόεδρος Νίκος Κουτσουράδης, υποδεικνύοντας μάλιστα χώρο την κοινοτική αίθουσα πρώην Καπή. Προτείνει δε ως έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί η αντιμισθία του. Η Παναγία των Ψαρών θα επιστρέψει έστω και προσωρινά στον τόπο της. Την είδηση δίνει ο Δήμαρχος Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, που επισκέφθηκε τη Σύρο και μαζί με τον Δήμαρχο Σύρου επικοινώνησαν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου Ρόθερο Β' που ικανοποίησε το αίτημα. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μεδαπός, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας στοιχείου, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων στη Γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Κεραία Βόνταφων. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μια παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο η παράσταση θα δοθεί σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του. Σήμερα Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το Ανοιχτό Εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά και αύριο Τετάρτη, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βιντεοκλίπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Όπως είπε στην αλήθεια ο θεολόγος Μιχελής, υπεύθυνος του εργαστηρίου, αν πετύχει αυτή η δράση, τότε θα εγκαινιαστεί για τα επόμενα χρόνια ένα νέο πρόγραμμα για το εργαστήρι μουσικές πλατείες της Χίου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ελιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινουσών, αύριο Τετάρτη στις 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντωνία Σαρά, θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Ένας από τους πρώτους χιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, που συμπλήρωσε 46 χρόνια στη μακρινή χώρα και διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αρχικά και στη συνέχεια τη διαδρομή του. Μια εκπομπή ντοκουμέντο για τις συνθήκες και τις ευκαιρίες στην Αυστραλία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2006. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίος» αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 σπρώμαυρα φωτογραφικά έργα, επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ. Αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρο. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971 και το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Αυτοπροσώπηση». 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτη. Όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην Οδό Κύπρου 2 στην πόλη της Χίου θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων λιμάνι ψαρών. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούση σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμός στο άγαλμα Φανή Ναύτη. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος «Η Δάφνη Δαφνώνα». Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Η κίνηση είναι στις 6 και 4 το απόγευμα από την πλατεία Μπού στον Άγιο Γιώργη Σικούση. Η ομάδα WID Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Ακτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνστατά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει Σμυρναίκα και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Μαθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και ακτινοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την Ολονύχτια Ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα Ομηρικά Έπη. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8:30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Αυτό το καλοκαίρι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινουσών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευμένα από ένα κεντρικό θέμα, δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του Άσο 2026 είναι η Βάρδια, από την 3η 28 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών, σε μια διαρκή ζωντανή παράσταση ανοιχτή στην κοινότητα και τους επισκέπτες του νησιού. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνου Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επαγρύπνησης, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου υπέγραψε τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Η ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου shooting guard Αλέξανδρου Κολτσίδα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 37 έως 54%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιά 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, ο βουλευτής Χριστόφορος Ροδοκανάκης με τηλεγράφημά του προς την εφημερίδα Νέα Χίος αναφέρει ότι, όπως το ανακοινώθηκε μη επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, αποφασίστηκε η ίδρυση διδασκαλίου στοιχείο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1946, 15 χρόνια μετά την ίδρυσή της, εγγενιάζεται η Ιερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. Τα εγγένεια τέλεσε ο ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Άνθιμος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974, σε 8.000 στρέμματα καμένης γης ανέρχεται ο απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε στη θέση Ψαρόπετρα του Κορακάρη και επεκτάθηκε γρήγορα, κατευθυνόμενη προς το Χαλκιός και το Βασιλιώνικο, αλλά και το Μονοδέντρι. Μεταξύ άλλων κάηκαν 300 ελαιόδεντρα, μυγδαλιές και αγρίμες σιτηρά. Η φωτιά έσβησε μετά από 11 ώρες με τη συνδρομή και πυροσβεστικών αεροπλάνων. Σαν σήμερα στοιχείο το 2004. 3 το μεσημέρι φτάνει στο νησί μας η Ολυμπιακή Φλόγα για πρώτη φορά στην ιστορία στην πορεία της για την Ολυμπιάδα της Αθήνας. Σαν σήμερα στοιχείο το 2013. Πεθαίνει σε ηλικία 99 χρόνων ο αντιστασιακός Αντώνης Γλύκας. Στο σπίτι της μάνας στο Λατόμι, μητέρα του Αντώνη Γλύκα, εγκαταστάθηκε ο παράνομος ασύρματος του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής από τους Ιάσουνα Καλαμπόκα και Παναγιώτη Καρασούλη.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. χρωστάνε 13.000 ημέρες άδειας στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου, η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίο στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνίο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη Οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη Απόψεις. Στο Γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του Δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδί. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον κάμπο. Ο Παντελής Μπουγδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
10: Για πάμε τώρα όλοι μαζί.

0: ζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει, ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
4: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
5: Εντάξει.
4: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτιότητος δικής τους.
5: Μάλιστα.
4: Δεν τους συγχωρώ.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Η μέρα κινητοποίησης σήμερα στο δημόσιο, οι αναφορές περί συνταγματικής αναθεώρησης και το θέμα της άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων πυροδοτούν αντιδράσεις. Σε τοπικό επίπεδο πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν σήμερα ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, αλλά και η Ολυμπία Κουβαρά από το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκελίτσιο Νοσοκομείο. Ξεκινάμε με τον Παναγιώτη Νικήτα.
14: Η κυβέρνηση προχωράει εν μέσω καλοκαιρινού θέρους
5: στην προσπάθεια της συνταγματικής αναθεώρησης. Μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία ουσιαστικά θα συνταγματοποιήσει, θα κάνει νόμον πλέον τις δημοσιονομικούς κόφτες και τις παρεμβάσεις και όλες εκείνες τις αντιδραστικές παρεμβάσεις που έχουμε, που βιώνουμε στο δημόσιο και όχι μόνο. Η κατάργηση του άρθρου 16 στην παιδεία. Οι μόνιμοι κόφτες όσον αφορά την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, το κοινωνικό κράτος, πλέον θα θεσμοθετηθούν με επίσημη βούλα, συνταγματική βούλα του κράτους. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη μεθόδευση, ορθώνουμε το ανάστημά μας τα σωματεία και καλούμε τους εργαζόμενους να σταθούν απέναντι σε αυτή την προσπάθεια της χειραγώγησης. Συγχρόνως θα ήθελα να τονίσω ότι χρησιμοποιείται η αξιολόγηση, αυτή η αντιδραστική αξιολόγηση η οποία υφίσταται όλο αυτό το διάστημα στο δημόσιο τομέα ως φόβητρο για να συνδεθεί με απολύσεις των συναδέλφων που θα αντιδράσουν, που θα σηκώσουν κεφάλι. Ουσιαστικά θέλουν έναν εργαζόμενο με σκυμμένο το κεφάλι υποτακτικό να εκτελεί τις εντολές αυτού του εχθρικού για τον πολίτη κράτους, ενός κράτους το οποίο δίνει δισεκατομμύρια αφιδώς για την πολεμική οικονομία, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα για την παιδεία, για τα νοσοκομεία και δύο νούμερα θα πω μόνο. Αυτή τη στιγμή η υποστελέχωση στην εκπαίδευση χτυπάει το ταβάνι και στην ειδική αγωγή αλλά και στη γενική παιδεία οι ελλείψεις είναι τρομερές. Για την παιδεία, για την ανώτερη παιδεία υπάρχουν κενά, 3.500 κενά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και προσλήψεις ακούγονται για περίπου 180 με 185, οπότε καταλαβαίνετε την ίδια στιγμή βεβαίως υπάρχουν δισεκατομμύρια που δίνονται για τις νατοικές δαπάνες και πάει λέγοντας. Λοιπόν, απέναντι σε όλα αυτό τη μεθόδευση και την επίθεση που δεχόμαστε, εμείς λέμε ότι δεν πάει άλλο, θα αντισταθούμε. Αυτή η κινητοποίηση που γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος αυτή τη στιγμή θα στείλει, πιστεύουμε ότι θα στείλει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση και στους πρόθυμους της αντιπολίτευσης ότι ο λαός δεν θα τη μεθόδευση αυτή που είπαμε και την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων.
13: Αυτά λοιπόν από τον Παναγιώτη Νικήτα, τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος ΕΔΔΗ. Πάμε να ακούσουμε και την Ολυμπία Κουβαρά από το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλί.
14: Σε αυτούς τους ζωφερούς καιρούς που ζούμε, η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο νομίζω λίγο πολύ είναι γνωστή, την έχει επισημάνει το σωματείο μας επανειλημμένες φορές. Δεν έχει περάσει ένας μήνα, έχει περάσει ένας μήνας και από την επίσκεψη του κυρίου Ροηλού στο νοσοκομείο μας, ο οποίος μοίρασε υποσχέσεις. Υπάρχουν οι δηλώσεις του, μπορεί να τρέξει κανείς στην ημερομηνία 3/6, ο οποίος υποσχέθηκε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες της καλοκαιρινής περιόδου. 3 χρόνια όμως το νοσοκομείο συνεχίζει και παραμένει χωρίς ενίσχυση. Οι διαδικασίες για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι πάρα πολύ αργές. Δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι, τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι. Δυστυχώς ακόμα οι υποσχέσεις ήταν ένα μεγάλο ψέμα που δόθηκαν. Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί τίποτα. Δεν έχει προσθεθεί ούτε ένας εργαζόμενος. Το μόνο που έχει γίνει είναι για 4 νοσηλεύτριες που θα κάνουν ειδικότητα στην εντατική και στα επίγοντα. Όμως δεν μιλάμε για εργαζόμενες, μιλάμε για μαθητευόμενες, ειδικευόμενες νοσηλεύτριες. το προσωπικό έχει γονατίσει, που οφείλονται άδειες, και δεν μιλάω μόνο για το νοσηλευτικό προσωπικό, μιλάω για το σύνολο του προσωπικού του νοσοκομείου πλην ιατρών, του οφείλονται τουλάχιστον 13.000 ημέρες αδειών και ανάπαυσης. Υπάρχει συσσωρευμένη κούραση, και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι ότι ένας κουρασμένος νοσηλευτής είναι ένας επικίνδυνος νοσηλευτής. Δεν ζητάμε κάτι το παράλογο, δεν ζητάμε κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό, ζητάμε να μπορούμε να ζούμε, να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια, να μπορούμε να είμαστε με τις οικογένειές μας και να ξεκουραζόμαστε. Η άδεια η καλοκαιρινή για τους υγειονομικούς είναι όνειρο θερινής νυχτός. Αν καταφέρει ο καθένας να πάρει μία εβδομάδα άδεια, είναι ευχής έργων, και αυτό γίνεται. Γιατί κάποιοι θα βάλουν πλάτη για να μπορέσει ο συνάδελφος να ξεκουραστεί. Θα δουλέψουν εξαήμερο, θα δουλέψουν χωρίς ρεπό και με βάρδιες εξοντοτικές, απόγευμα, πρωί, νύχτα, χωρίς ανάπαυση. Αυτό πρέπει πλέον να σταματήσει. Δεν μπορούμε να εργαζόμαστε από ήλιο σε ήλιο. Είμαστε επικίνδυνοι στον τομέα της υγείας όταν δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε.
13: Λοιπόν, αυτά είχαν επισημανθεί και προημερών σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο. Κάποιες χιλιάδες ημέρες αδειών οφείλονται στους εργαζόμενους. Είχαν αναφέρει στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο μέσω του σωματείου τους, ζητώντας προσλήψεις προσωπικού, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου και την ανάπτυξη του οργανισμού όπως έχει γίνει στην πράξη και όχι όπως φαίνεται στα χαρτιά, έτσι, γιατί έχουν προστεθεί τμήματα τα οποία δεν φαίνονται καν, δεν αποτυπώνονται καν στον οργανισμό του νοσοκομείου, όπως έχουν πει πολλές φορές οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα.

0: Με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες, με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
1: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών, Θανάσης Φρυδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22. 2-71-0-20-9-20.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
4: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στην τελική ευθεία των χιωτικών ραδιοπαλμών να σας πούμε ότι όπως και σήμερα έτσι και αύριο Ιχείος αλλά και ο νομός Σάμου παραμένουν στην πολύ υψηλή κατηγορία για την πρόκληση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου για την πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη λοιπόν της πολιτικής προστασίας. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε, να θυμίσουμε ότι όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία που μας ανεβάζουν ψηλά στο χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανήματα που προκαλούν σπενθήρες, υπαίθριες ψυσταριές, απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμένων τσιγάρων και βέβαια απαγορεύεται και η καύση στα χωράφια αγροτικών υπολοιμάτων. Αυτό ισχύει καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο.

0: Να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε την παράσταση «Χάσαμε, χάσαμε τη Θεία Στοπ». Ανεβαίνει στοιχείο στο θέατρο Καστρομινά στις 9 το βράδυ. Ενώ σήμερα έχουμε και το ανοιχτό εργαστήρι από το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου στις 7.30 στα Μεστά, και αν πετύχει το εγχείρημα θα έχουμε τις μουσικές πλατείες και τα επόμενα χρόνια, όπως είπε και χθες στην αλήθεια ο θεολόγος Μιχελής, ψυχή του εργαστηρίου, του Μουσικού Εργαστηρίου Νέων Χίου. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν,

0: Κίνηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Το Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει, ανέφερε σε δηλώσεις του τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενεργείας τους, δήλωσε στο Fox News. Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από τα ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πριν τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτή στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας. Σε ανακοίνωσή του, διαμηνύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, επισημένοντας ότι κάθε επίθεση εναντίον του Ιρανικού εδάφους θα αντιμετωπίζεται με αντίπεινα. Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί, ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθιοδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμήνυσαν πως όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, ούτε σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα εξαχθεί από τη Μέση Ανατολή, ενώ υποστήριξαν πως οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να καθυστερήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάει την τζαμαρία της Μαρφίν, φέρεται να υποστηρίξει ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν χθες αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 3 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν χθες ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τα πλήγματα σε 2 πλοία μεταφοράς χίδιν φορτίου, τα οποία κατευθύνονταν προς το λιμάνι της Οδυσσού. Ανέφερε επίσης ότι στο στόχαστρο drones βρέθηκαν 3 φορτηγά πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι, τα οποία σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο μετέφεραν στρατιωτικό υλικό. Ένα κύμα ζέστης ρεκόρ που πλήττει από αυτό το Σαββατοκύριακο τις δυτικές ΗΠΑ εξαπλώνεται προς τις ανατολικές ακτές, με σχεδόν 100 εκατομμύρια Αμερικανούς να τίθενται σε συναγερμό. Αυτό το κύμα καυτού αέρα έχει ήδη καταρρύψει τις τελευταίες ημέρες ιστορικά ρεκόρ ζέστη σε πολλές περιοχές στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, όπως το Billings, τη μεγαλύτερη πόλη της Μοντάνα, όπου η υδράργυρος έφτασε τους 44 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η ακραία ζέστη που επιδεινώνεται από την υγρασία του αέρα επεκτείνεται πλέον στις ανατολικές ακτές της χώρας, μεταξύ άλλων στις μεγάλες πόλεις της Βοστόνης, της Φιλαδέλφειας, της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, που είχαν ήδη πληγεί στις αρχές του Ιουλίου από ένα επεισόδιο καύσωνα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του παγκόσμιου κυπέλου, νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες, και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τρίτης 14 Ιουλίου. Είμαστε στην 14η ημέρα, όπως το θέλει και ένας φίλος μας, ο οποίος μου λέει να χρησιμοποιώ τους αριθμούς έτσι με έναν τρόπο που να είναι πιο σωστή. Οπότε εδώ είμαι και ανταποκρίνομαι αμέσως σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αυτό το πρωινό σας εύχομαι και αυτό το πρωινό σας εύχομαι να έχουμε μια ήσυχη ήρεμη ημέρα, να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, στα καθήκοντά μας, για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ημέρα, εν πάση περιπτώσει, με υπομονή και ωραία και καλή θέληση. Ξεκινούμε.

0: Ξεκινώ με ένα θέμα το οποίο σας απασχόλησε το προγενέστερο χρονικό διάστημα και περιμένετε λύση. Λύση δεν την βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Είναι το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει ένα κόστος η χορήγηση του φαρμάκου. Το πρόγραμμα τελείωσε την 30 Ιουνίου και τώρα μένεται εν κενό. Η κυρία Καπιδάκη μας είχε πει ότι θέλει να κάνει μια επαφή τελευταία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον πρέπει. Α, και ότι θα έβγαινε αμέσως μετά. Πέρασαν όμως πάνω από 10 μέρες. Έχω στέλνω μηνύματα στην κυρία Καπιδάκη, απάντηση δεν παίρνω. Οπότε είμαι υποχρεωμένος να απολογηθώ για το τι δουλειά κάνω εγώ. Λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που αντιλαμβάνομαι, δηλαδή η κυρία Καπιδάκη μάλλον δεν θα βγει, διότι δεν έχει να πει κάτι, διότι δεν πέρασε. Προσπάθησε η κυρία Καπιδάκη να ζητήσει μια παράταση 2 μηνών. Τι θα γινόταν με τους 2 μήνες, τι να σας πω, δεν ξέρω. Ίσως πλησιάζαμε σε εκλογές. Λέω τώρα, κάνω υπόθεση εργασίας. Έτσι, για να τονώσω λίγο αυτό το οποίο κυκλοφορεί και στη δημοσιογραφική πιάτσα. Ένα θέμα ζητούμε όλοι μερείς και όλοι νυχτείς. Τι ώρα θα γίνουν εκλογές. Το ποια μέρα το έχουμε λύσει. Την ώρα, σημαντικά το λέω. Λοιπόν, τώρα, δεν βλέπω λοιπόν να έρχεται η κυρία Καπιδάκη. Συνεπώς, πρέπει να σας να πω ότι το θέμα μάλλον θα έχει κολλήσει. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αντιλαμβάνομαι την διαμαρτυρία σας, καταλαβαίνω. Ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα θεραπείας και αυτό πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε με το κόστος, το οποίο θα είναι ένα ποσό σημαντικό για το βαλάντιο κάθε ανθρώπου. Για τα νεότερα εδώ είμαι, θα σας κρατήσω ενήμερους. Το βασικό είναι να ανταποκριθεί η αναπληρωτής υπουργός υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, επί του προγράμματος. Έως τώρα δεν το βλέπω. Νωρίτερα ανακοίνωσα ότι ο κύριος Χαρδαλιάς σήμερα 14 Ιουλίου στο Οδείο Αθηνών θα κάνει απολογισμό του έργου του για τους πρώτους 30 μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα στα έργα τα οποία φαντάζομαι ότι θα αναφερθεί ο κύριος Περιφερειάρχης, δεν ξέρω, η πεζογέφυρα της Λεωφόρου Κηφισίας είναι περιφέρεια, είναι η Δήμη, όμορη, τι να σας πω, δεν το ξέρω. Δεν γνωρίζω τη βαθιά διοίκηση του βαθέως κράτους μας, αυτού του υπέροχου βαθέως κράτους της γραφειοκρατίας δηλαδή, που είναι ένα πράγμα λαμπερό, θα έλεγα, στον τόπο μας. Λοιπόν, με αφορμή την παλαιότερη ανάδειξη του θέματος από την εκπομπή σας, την τηλεοπτική εννοεί ο κύριος, ο Ευθύμης, επισυνάπτω σημερινές φωτογραφίες που αποδεικνύουν την πλήρη εγκατάλειψη της γνωστής πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Κηφισίας, η οποία τοποθετήθηκε, πρέπει να πω, με πρωτοβουλία ενός πολίτη, ο οποίος έχασε το παιδί του. Όταν το εφηβάκι προσπάθησε να περάσει τη Λεωφόρο Κηφισίας και σκοτώθηκε από τροχαίο. Τώρα εγώ γυρίζω στη γέφυρα. Η κατάσταση, και στο μήνυμα του Ευθύμη, η κατάσταση είναι πλέον ανυπόφορη και επικίνδυνη. Κυλιόμενες σκάλες και οι ανελκυστήρες, από τις δύο πλευρές εννοεί της βάσης, παραμένουν εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα είναι η γέφυρα να είναι παντελώς απροσπέλαστη για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, γονείς με καρόσια, αλλά για κάθε πολίτη με κινητική δυσκολία. Παρακαλούμε να επαναφέρετε το ζήτημα στον αέρα της εκπομπής σας. Είναι ανάγκη να πιεστούν οι αρμόδιοι φορείς. Αν οι Δήμοι δηλώνουν ξανά αναρμόδιοι, ας αναλάβει άμεσα η Περιφέρεια Αττικής τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Λοιπόν, εγώ θα το, φυσικά, και ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες, θα το επαναφέρουμε το θέμα τηλεοπτικώς. Δεν μπορώ να καταλάβω μια τυπική συνεργασία του Δήμου Ψυχικού Φιλοθέης. Μια τυπική συνεργασία, ένα τυπικό τηλεφώνημα δηλαδή, στην Περιφέρεια Αττικής και της Περιφέρειας Αττικής προς τον Δήμο. Λέω, τυπική, επειδή θαυμάζω τη λειτουργία του βαθέως κράτους μας και ειδικότερα αυτής της λαμπερούς γραφειοκρατίας. Εγώ θαυμάζω τη γραφειοκρατία και ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Χιλιάδες υπάλληλοι στην Περιφέρεια Αττικής. Εκατοντάδες υπάλληλοι στο Δήμο Ψηφιλοθέης Ψυχικού. Ένας, όχι ολόκληρο σώμα, μισό στόμα από τη μια πλευρά και ένα άλλο μισό στόμα από την άλλη, που θα μας κάνουν ένα στόμα. Μήπως θα μπορούσαν και μισό χέρι από τη μια πλευρά, με άλλο μισό χέρι από την άλλη πλευρά, να σχηματίσουν έναν τηλεφωνικό αριθμό και να πούν: έχουμε μία γέφυρα η οποία είναι στα μάρα της χάλια. Ποιος νομίζετε ότι θέλει, δηλαδή ποιο, να συνεργαστούμε, να φωνάξουμε το συντηρητή να τη συντηρήσει αυτή τη γέφυρα? Είναι ντροπή και έσχος. Τώρα να προσθέσω και ότι αναφερόμαστε στο Δήμο Παλαιού Ψυχικού και Φιλοθέης, όπου ενώνει το Δήμο Νέου Ψυχικού, δηλαδή που είναι ένας νέος Δήμος, δηλαδή το παλαιό με το νέο ψυχικό, το οποίο είναι από τα κοσμήματα, συνοικία κόσμημα της πόλεως μας, της πρωτευούσης μας. Να έχουν τέτοια γέφυρα σε μια τέτοια άθλια κατάσταση, δεν ξέρω αν είναι και τιμητικό κιόλας. Κύριε Περιφερειάρχα μου, κύριε Δήμαρχε Ψυχικού Παλαιού Νέου και Φιλοθέης, τι να σας πω, αν νομίζετε ότι αυτό σας ταιριάζει, εγώ που θα λέγαμε παίζαμε πόκα πάσω. Αλλά βάζω ένα αλλά. Έχω φωτογραφίες εδώ που είναι μια μαύρη αθή, βέβαια. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι από την αθλειότητα που βγαίνει από τη Μουντζούρα, γιατί τα βλαστάρια μας στην ομώνυμη περιοχή, που είναι αγαπημένα μας βλαστάρια, που κυκλοφορούν με ένα σπρέι στο χέρι για να μπορούν να βαφκαλίζονται όταν δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, από την ανία των να βασκαλίζουν και να εξωτερικεύουν την ψυχική τους κατάσταση, πάλι βρισκόμενοι σε μια ανία και σε ένα απόλυτο τέλμα, βάφοντας την πρόσωψη του ανελκυστήρα, της πόρτας του ανελκυστήρα και τη βάση της γέφυρας. Τι να σας πω, αυτό είναι μια άλλη αρρώστια, αλλά εκεί υπάρχουν και γονείς. Αν οι γονείς δεν μπορούν, τι να κάνουν, τι θα μπορέσει η κοινωνία? Μην επεκταθώ σε άλλα, γιατί πάει το πράγμα μακριά. Για τον Δήμο Διονύσου δεν έχω τι να πω. Ο Δήμος Διονύσου τον σώζει ο Θεός, αν πιστεύει στο Θεό. Εγώ πιστεύω δηλαδή, αλλά δεν το λέω ειρωνικά, διότι εκεί οι άνθρωποι έχουν αφαιθεί στο θείο, στο υπερφυσικό, στο μεταφυσικό. Είναι τίγκα ο τόπος από ξερόκλαδα. Υπάρχει μια πλήρης αποτυχία της Δημοτικής Αρχής να καθαρίσει το Δήμο. Εσείς στέλνετε φωτογραφίες, τι να σας κάνω, θα τις δείξω στην εκπομπή, την τηλεοπτική. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να το δημοσιοποιήσω, όπως αντιλαμβάνεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Ευάγγελε, αγαπητέ Ευθύμη. Αυτά. Κύριε Παλιούρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Γιάννης Παλιούρας σήμερα και αύριο άλλοι δύο εμπειρογνώμονες για να συζητήσουμε την περίπτωση των F-35 αύριο, αλλά του Καν σήμερα. Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Όλα καλά. Πρώτα απ' όλα, θα τα εξηγήσω όλα, κύριε Παλιούρα.
1: Θα τα αφήνω σε
0: όλα, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, τι κάνουμε στα στενά, θέλω να μου πείτε. Διότι είχαμε προηγουμένως τον κύριο Φιλιππίδη, μας ενημέρωσε από την οικονομική πλευρά. Έκανα μια εικόνα η οποία μου άρεσε στο μυαλό μου, έτσι γελιότητα εικόνα, δηλαδή σχημάτισα μια από αυτά τα μικρά τα πλοία τα οποία τραβούν τα μεγάλα.
1: Τα ρημουλκά,
0: να πλευρίζει με αμερικανική σημαία, να πλευρίζει κάθε διερχόμενο τάνκερ, να ανεβαίνει ένας με στη σκάλα πάνω και λέει: παιδιά, αν κόβει με διάτριτη απόδειξη.
1: Με το μηχανάκι για την πιστωτική.
0: Ή μπορεί να έχει σύγχρονο μηχάνημα και να του βάζουν την πιστωτική. Κατεβαίνει κάποιος από το πλήρωμα, ένας αξιωματικός, και να του βάζει την κάρτα τα τέλη διελεύσεως.
1: Εντάξει, τα στενά είναι ανέκδοτο. Καταρχάς, τα στενά έχουν ανακοινώσει οι Αμερικανοί δια στόματος του πλέον αρμοδίου του Προέδρου Τραμπ ότι είναι ανοιχτά, ίσως και 30 φορές. Η ναυσιπλοεία διαφωνεί με αυτό. Το βλέπουμε στον χάρτη, στο Marine Traffic. Τα πλοία απλά δεν περνάνε. Ή όσα περνάνε, στη συντηρητική πλειοψηφία τους, περνάνε από το λεγόμενο διάδρομο που έχουν χαράξει, το θαλάσσιο διάδρομο, οι Ιρανοί κοντά στις ακτές τους. Όπου εκεί πέρα φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποιες συναλλαγές. Υποθέτω, δεν το ξέρω. Επίσης η κίνηση είναι ένα κλάσμα της προπολεμικής, δηλαδή πριν το πόλεμο από τα στενά περνάγανε γύρω στα 90, αν δεν κάνω λάθος, πετρελοφόρα την ημέρα, πετρελοφόρα και LNG, συν άλλα 50-60 πλοία κάθε μορφής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέρες πριν 5, 10, 15, 20, 20 πανηγυρίζουμε, είναι κανονικότητα σχεδόν. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι στην πράξη τα στενά όχι, δεν έχουν ανοίξει με κανέναν τρόπο.
0: Τι βομβαρδίζει ο Πρόεδρος?
1: Ουσιαστικά προσπαθεί, έχει πει στους στρατιωτικούς να ανοίξω στενά. Οι στρατιωτικοί λοιπόν, στρατιωτικά σκεφτόμενοι, χτυπάνε κάθε εγκατάσταση η οποία προσφέρει πρώτον εικόνα στους Ιρανούς, να βλέπουν δηλαδή τη στόχη, γιατί κακά τα ψέματα, τα πλοία που περνάνε τα στενά αυτή τη στιγμή για τους Ιρανούς είναι στόχη. Η στόχη, η πηγή εισοδήματος. Να χτυπάει λοιπόν αυτά τα μέσα και τα μέσα μπορεί να πλήξουν τα στενά. Εύκολο? Όχι, καθόλου. Πάρα πολύ δύσκολο. Διότι οι Ιρανοί, επειδή ακριβώς είναι τόσο μικρές αποστάσεις, έχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες διαθέσιμα μέσα προκειμένου να κλείσουν τα στενά. Δεν χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο, κάτι τρομερό. Δεν χρειάζεται ένα τρομερό ραντάρ που βλέπει μακριά και δίνει εικόνα.
0: Το βλέπουμε το μάτι.
1: Ακριβώς. Είναι βουνά. Ένας άνθρωπος με ένα κινητό τηλέφωνο και, ένα, και κι άλλα μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει την ευσυπλοή με απόλυτη ακρίβεια και να δίνει κυριολεκτικά δεδομένα στοχοποίησης. Δεύτερον, δεν χρειάζεται κάποιο υπερεξειδικευμένο όπλο το οποίο έχει τεράστια εμβέλεια και φοβερή ακρίβεια και. Οτιδήποτε είναι στα στενά μπορεί να πλήξει πλοίο. Από αντιπλοϊκό πύραυλο, ντρόουν, οτιδήποτε, μέχρι και έναν. Τρία άτομα θα πάνε με ένα φορτηγό, θα στήσουν έναν όλμο εκεί πέρα και θα αρχίσουν να πετάνε βλήματα των 50 ευρώ εναντίον ενός πλοίου. Και ό,τι υπάρχει μεταξύ του πυράβλου και του απλού όλμου, οτιδήποτε οπλικό μέσο είναι διαθέσιμο, μπορεί να πλήξει ένα πλοίο σε ένα τόσο στενό θαλάσσιο περιβάλλον. Είτε είναι εμπορικό, και το τονίζω, είτε είναι πολεμικό. Γιατί το πολεμικό, τόσο κοντά σε ακτές, είναι κυριολεκτικά ανυπεράσπιστο. Όχι, τα στενά δεν έχουν ανοίξει. Πάλιστα. Απλά.
0: Ναι. Ούτε να πεις ότι πόσο καιρό θες να. Ας πούμε ότι μπαίνεις, βάζεις ένα στόχο να τους βομβαρδίζεις, να ισοπεδώσεις όλα αυτά τα συστήματα που έχουν οι Ιρανοί.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Ο μόνος τρόπος για να ανοίξεις τα στενά με στρατιωτικά μέσα είναι να καταλάβεις να ελέγχεις και τις δύο ακτές. Από τη μεριά του Ομάν, Ηνωμένα Εμμυράτα κλπ. Όντως είναι υποαμερικανικό.
0: Πρέπει να καταληφθεί το Ιράν, λοιπόν.
1: Πρέπει να καταληφθούν μια μεγάλη. Και αρκετά φαρδιά και μακριά λωρίδα εδάφους κατά μήκος των στενών, σε αρκετά μεγάλο βάθος να δίνει και μια ζώνη ασφαλείας από αμερικανικές δυνάμεις. Όχι, δεν θα γίνει ούτε αυτό, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εξάλλου, διακριτικά όλο τον καιρό οι Αμερικανοί απέσυραν ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεων που είχαν συσσωρεύσει στην περιοχή.
0: Είχαν τη συμφωνία τη Εκεχηρία των Εκκληβερών, γι' αυτό το λόγο.
1: Και αυτό το λόγο. Ήταν και πολύ ακριβό να κρατάς αυτές τις πελώριες δυνάμεις εκεί πέρα και να τις τροφοδοτήσεις. Ήταν πια από σημείο και μετά αντιοικονομικό, εφόσον δεν υπήρχαν συγκρούσεις, να κρατάς ένα τέτοιο μηχανισμό σε συνεχή πολεμική εγρήγορση και ανάπτυξη. Οπότε το σενάριο απόβαση των Αμερικανών στα στενά και κατάληψη Ιρανικού εδάφους είναι εκτός κάθε σχεδιασμού και λογικής, θα έλεγα εγώ.
0: Το σύριαλ Τεχεράνη το έχεις δει, έτσι.
1: Να το
0: νομίζω έχεις δει. Αυτό το καινούριο που διάβαζα σήμερα
1: με Αχμαντινετζάτ.
0: Για τον Αχμαντινετζάτ, το έχεις, δηλαδή ποιο σενάριο να το πιάσει?
1: New York Times. Από εκεί βγήκε. Και είναι εκπληκτικό σενάριο. Ουσιαστικά μας λέει ότι οι Ισραηλινοί στρατολόγησαν, Μοσάντ συγκεκριμένα, στρατολόγησαν τον πρώην πρόεδρο και φανατικό Ισλαμιστή, σκληροπυρηνικό
0: Αντιζαϊλινό, ναι.
1: Αχμαντινετζάτ.
0: Ως διάδοχο στην σημερινή κατάσταση.
1: Και
0: ως διάδοχη
1: κατάσταση. Ναι. Το τρομερό είναι πώς το κάνανε.
0: Ότι αυτός ανταποκρίθηκε πρώτα απ' όλα.
1: Προφανώς για να τον προσεγγίσεις.
0: Αδελφέ Ιωάννη, αυτός πήγε στα ραντεβού, πήγε δύο φορές.
1: Αυτές οι προσεγγίσεις.
0: Ήξερε ότι θα τον δει ο αρχηγός της Μοσάντ. Δεν υπάρχει αυτό. Εμείς λέμε για τα στενά. Ποια στενά? Το έργο είναι αυτό εδώ.
1: Είχαν κάνει προφανώς κάποια ανάλυση. Παρακολουθούν λεφτά. Ανθρώπους που παρακολουθούν συνέχεια.
0: Θα πεις από την αρχή, ο Αχμαντινετζάτ ήταν πρόεδρος.
1: Έτσι, του Ιράν. Και μάλιστα σκληροπυρηνικός. Επιλογή των μουλάδων ώστε να είναι υποψήφιος. Γιατί επέλεγαν και οι Ισραηλινοί όταν.
0: Μισό λεπτό, ξέπεσε. Τον έφυγε από την εξουσία ο Αχμαντινετζάτ. Και μάλλον μπήκε στο περιθώριο.
1: Και του απαγορεύσανε να ξαναμετάσχει στις εκλογές. Πικραμένος άνθρωπος.
0: Α, μπράβο. Οι ανθρώπινοι, κοίτα τι είναι τώρα. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν πάνε εσύ να του κάνεις αυτά. Πρόσεξε. Ο άνθρωπος ένιωσε πίκρα.
1: Ακριβώς.
0: Και ρηγμένος από την εξουσία.
1: Πώς φαινόταν αυτό, Σάρι? Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Κάποιοι αναλυτές Ισραηλοί που δουλειά του.
0: Το Γιάννη, συγγνώμη, κάτσε να κάνουμε διάλειμμα. Μα κόβουν. Θα πάρουν στα καλύτερα. Είναι αυτό. Έχει δίκιο οι άνθρωποι να μα πούν τώρα τι μα κρύβεται. Κατάλαβε. Διάλειμμα εδώ, παρακαλώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του τα ξημερώματα, ανέφερε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει και ότι θα φυλάξει τους ενεργειακούς στόχους για το τέλος, μέχρι, όπως είπε, να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν πως περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ ήδη είχαν ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτή στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας. Τα ασθενά του Ορμούζ αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως οι αμερικανικές επιθέσεις δεν έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να καθυστερήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική μπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα σήμερα ότι κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky για την βρωμιά και τη γλίτσα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, ενώ πέρυσι στις πλατείες Συντάγματος, όλα εκεί τα μάρμαρα και τα πλακάκια. Και πράγματι, με το που έγινε το ρεπορτάζ από την εκπομπή μας, από τον Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο, τον ρεπόρτερ μας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δούκας μου στέλνει βίντεο χθες το μεσημέρι και μου λέει: Κοίτα αυτό το βίντεο. Είχαν πάει υπηρεσίες του Δήμου καθαριότητας, ενεργοποιήθηκαν μετά από χρόνια και ρίξανε πιεσμένο νερό, πήραν τη μαλαστούπα και τρίβανε και άσπρισαν τη γλίτσα. Το ίδιο, τη ίδια ζείτε έκκληση, απίθυνε η φίλη μου η Μάρθα, δεν την ξέρω τη γυναίκα, απλώς έτσι λέω τώρα όπως είστε όλοι φίλοι και φίλες, από τη Θεσσαλονίκη να κάνουμε το αντίστοιχο ρεπορτάζ. Οπότε έρχεται και ο Δημήτρης τώρα μου λέει: Πολλές γωνίες σε κεντρικούς δρόμους στην Ακτή Μιαούλη και άλλοι στο κέντρο του Πειραιά μυρίζουν ούρα ανθρώπινα και όχι κοινών. Ας πληθούν και απολυμαθούν. Ντροπή. Κύριε Δήμαρχε του Πειραιά, και εσείς λίγο πεπιεσμένο νερό, λίγο σαπουνάκι, λίγη μαλαστούπα, να τρίψουμε λίγο εκεί τους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Κάθε καλό. Θα πάμε και στον Πειραιά. Αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Γιάννη Παλιούρα και εκθιάζουμε τη Μοσάτ, η οποία έφτασε στο σημείο να στρατολογήσει τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, τον Αχμαντινετζάντ. Λοιπόν, για πάμε από την αρχή την ιστορία. Ούτε καλά τέτοιο σενάριο, ούτε το Hollywood.
4: Δεν θα τα πιστευτώ. Ναι. Ουσιαστικά παρακολούθησαν έναν άνθρωπο ο οποίος είχαν δει ότι είχε βγει στο περιθώριο. Παρότι φανατικός Ισλαμιστής, σκληροπυρηνικός, επιλογή αρχικά των Μουλάδων, αλλά για κάποιο λόγο, ιστορικές ισορροπίες εκεί πέρα μέσα, βγήκε στην άκρη. Παρακολουθώντας τον λοιπόν, συνειδητοποίησαν ότι άρχισε να αλλάζει συμπεριφορά. Είδανε ότι τέρμα και τα περίεργα κουστούμια και οι κλειστοί γιακάδες και άρχισαν να φοράει δυτικά ακριβά κουστούμια. Είδαν στο πρόσωπό του να αλλάζει και συνειδητοποίησαν ότι κάνει μπότοξ, ουσιαστικά να εκκοσμικεύεται. Και είπαν αυτός είναι όριμος. Κλήθηκε λοιπόν βασικά σε κάποια συνέδρια. Ενώ ήταν ουσιαστικά εκτός κυκλοφορίας. Περίεργα συνέδρια για το κλίμα στην Ουγγαρία από ένα πανεπιστήμιο. Μετά βγήκε και μίλησε ο πρίτανος στο πανεπιστήμιο αυτού και ο οποίος παραδέχθηκε ότι έλαβε μήνυμα από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, οι οποίοι του ζητούσαν να οργανώσει πρώτον το συνέδριο και δεύτερον να καλέσει τον Αχμαντινετζάντ, διότι θέλουν να το συναντήσουν οι Ισραηλοί. Τόσο απλά. Πέρασε ο τύπος κάποια προβλήματα να το κάνει. Τελικά αποφάσισε να το κάνει παρότι θα κινδύνευε το πανεπιστήμιο και η φήμη κλπ. Το έκανε. Και έγινε η επαφή. Στρατολογήθηκε.
3: Πήγε ο αρχηγός της Μοσάντ.
4: Πήγε ο αρχηγός Μοσάντ, λοιπόν.
3: Και αντάμωσε τον Αχμαντινετζάντ. Και, τα είπαν.
4: Και τα είπαν και τα συμφωνήσαν.
3: Και τα συμφωνήσαν. Μάλιστα.
4: Και ο Αχμαντινετζάντ δέχτηκε να λάβει ένα ρόλο διάδοχης κατάστασης όταν πέσει το καθεστώς.
3: Πού σκάλωσε τώρα το πράγμα. Πού έχει σκάλωσει.
4: Ενδεχομένως να χτυπήσαν κάτι παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Διότι όταν ξεκίνησε η Ισραηλινή επίθεση, η Ισραηλοαμερικανική επίθεση στο σημείο, είχαν συμφωνήσει
3: να τον πάρουν από το σπίτι.
4: Θα σε πάρουμε από το σπίτι, προκειμένου να σε πάμε σε ένα σπίτι.
3: Όπως αντιλαμβάνεστε, η Μοσάτ κυκλοφορεί στην Τεχεράνη, δηλαδή πιο καλά από το Τελαβίβ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εδώ. Συγγνώμη που κάνω τέτοιες παρομοιώσεις. Εννοείται ότι το κάνω λίγο σκοπτικά, εννοείται, αλλά σαν το σπίτι του την ξέρουν την Τεχεράνη η Μοσάτ.
4: Ότι. Χτυπάνε λοιπόν το κτίριο που είναι η φρουρή του. Ναι. Χτυπάνε τα αυτοκίνητά του, ώστε να μπορεί κανείς, ακόμα και αν επιζήσει κάποιος, να τους ακολουθήσει. Και όπως γράφει χαρακτηριστικά η Αμερικάνικη εφημερίδα, ένα μαύρο πεζό σταματάει μπροστά, βγαίνει ο Αχμαντινετζάντ, μπαίνει στο μαύρο πεζό και το μεταφέρουν σε ένα ασφαλές σημείο. Εκεί πέρα κάτι χαλάει, διότι αυτός δηλώνει δυσαρεστημένος από αυτό που έγινε. Προφανώς ίσως να χτυπήθηκε κάτι παραπάνω από ό,τι έπρεπε, διότι κακά τα ψέματα, η αεροπορική βόμβα δεν είναι νηστέρι χειρουργικό. Είναι βαριοπούλα και διέλυσε τα πάντα στην περιοχή και αποχώρησε μόνος του από την Ισραηλινή κρύπτη και επέστρεψε.
3: Αυτή η κρύπτη που το είχαν εξασφαλίσει
4: οι Ισραηλοί, από το ασφαλές, το safe house, με το ασφαλές.
3: Μέσα στην Τεχεράνη.
4: Φυσικά μέσα στην
3: Τεχεράνη. Η Μοσάτ εξασφαλίζει ασφαλές καταφυγείο σπίτι στον Αχμαντινετζάντ.
4: Λοιπόν, ενώ πάει και τον παραλαμβάνει από το σπίτι του, ενώ γύρω-γύρω σκάνε βόμβες από εδώ και από εκεί.
3: Πιστεύω οτιδήποτε δείχνει το Τέχαν. Το πιστεύω, μόνο που είναι πιο πίσω σε... Όχι, καταλαβαίνεις τι εννοώ, πιστεύω.
4: Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή,
3: όχι, για άλλο λέω. Στο Τέχαν μας δείχνει ότι στην υποτιθέμενη Τεχεράνη που είναι η Αθήνα, γιατί στην Αθήνα γυρίζεται,
4: ότι κοντινότερο
3: η πράκτορας κάνει ό,τι θέλει μας εκεί.
4: Λοιπόν, ακριβώς.
3: Το κάνει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνετε, εγώ τι πιστεύω, αυτό θέλω να σου πω.
4: Απλά η πραγματικότητα το ξεπερνά, δηλαδή.
3: Ναι, αυτό λέω.
4: Βλέπουμε κάποια πράγματα, αλλά αυτό είναι πέρα από οτιδήποτε έχουμε φανταστεί.
3: Ναι, άρα τα υπόλοιπα είναι μια κανονικότητα.
4: Ναι.
3: Ναι,
4: για τους Ισραηλούς είναι μια κανονικότητα πια να κυκλοφορούν με ένα μαύρο αυτοκίνητο με στην Τεχεράνη και να παραλαμβάνουν τον πρώην πρόεδρο από το βομβαρδισμένο σπίτι του.
3: Ναι.
4: Τέλος πάντων, και κάπως έτσι έγινε.
3: Ναι, και τώρα τι κάνει ο Αχμαντινετζάντ, υπάρχει ή τον έχουν. Είναι άλλο το χέρι και άλλο το πόδι.
4: Από ό,τι λένε υπάρχει ακόμα, απλά πια είναι σε απομόνωση και φρουρούμενος. Έχει βγει δηλαδή εκτός κυκλοφορίας, να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Από ό,τι ξέρω, πάντως είναι ζωντανός και εμφανίστηκε τελευταία φορά.
3: Στην
4: κηδεία, αλλά εμφανώς καταβεβλημένος, αγνώριστος, γκρίζα μαλλιά και πολύ πεσμένος. Και γύρω-γύρω υπήρχε ένας κλοιός από άντρες ασφαλείας, οι οποίοι δεν τον φυλάγανε από κάτι. Προφανώς φυλάγανε το να μην πλησιάσει κανείς τον πρόεδρο, πρώην πρόεδρο.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. New York Times, μπορείτε να τη διαβάσετε απευθείας ή αλλιώς μέσω της Καθημερινής στη σελίδα 9. Είναι αυτό, είναι το ωραιότερο σήμερα δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή. Και θα θέλαμε και άλλες λεπτομέρειες, δηλαδή να γραφτεί και άλλο πιο πλουμιστά.
4: Πάμε για βιβλίο μετά.
3: Μόνο βιβλίο.
4: Και μια σειρά με 6 επεισόδια.
3: Προσέξτε, αυτό το ρεπορτάζ όμως, μισό λεπτό, Γιάννη μου, παρά το γεγονός ότι καλύπτει ένα πεντάστηλο στη βάση της σελίδας, στην εφημερίδα Καθημερινή, το υπογράφουν 4 δημοσιογράφοι. Δεν γράφτηκε από έναν, για να καταλάβουμε και πώς δουλεύουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
4: Πολλαπλές πηγές από διάφορα γραφεία σε διάφορες χώρες, με ειδικό ο οποίος θα κάνει την ανάλυση. Και αυτοί που γράψανε, πόσοι άλλοι το φιλτράρανε και διασταυρώσαν πληροφορίες που υπήρχαν προκειμένου να φτάσει.
3: Και μεταξύ και των συντακτών είναι και κάποια, τώρα δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, ζητώ συγγνώμη, Φαρνάς Φασιχή, Άρα εδώ υπάρχει μια ιρανική καταγωγή σε αυτόν τον δημοσιογράφο. Ή Ιρανός ή Ιρανή, δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, ζητώ συγγνώμη. Που έχουν διασταυρώσει και άλλες πηγές δηλαδή.
4: Και υπάρχουν και εκατομμύρια Ιρανοί αυτή τη στιγμή στην Αμερική, οι οποίοι δεν συμπαθούν καθόλου μα καθόλου το υπάρχουν καθεστώς.
3: Λοιπόν, τώρα, εμείς την περασμένη Παρασκευή εδώ βρεθήκαμε σε μια κατάσταση ιστερίας, διότι θεωρήσαμε ότι το δημοσίευμα της Χιουριέτ είναι και το πλέον έγκυρο, που μας έλεγε ότι το βράδυ κιόλας τα F-35, δηλαδή σημαντικά το λέω, δίνω μια προέκταση στην είδηση έτσι για να δώσω και το βαθμό γελιότητας στην εσωτερική κατανάλωση, τη δική μας, ότι τα F-35 το Σάββατο το πρωί θα είναι στην Τουρκία. Δηλαδή, ότι αφού το έγραψε η Χιουριέτ, τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, έκτοτε υπάρχει σιγή στο ούτε η Χιουριέτ επιβεβαιώθηκε που είχε πει ότι θα επιβεβαιωθεί μέσα στην ημέρα.
4: Μιλάς για την πώληση, ανακοίνωση εντός της ημέρας για την πώληση των S400 σε κάποια άλλη χώρα προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να ξαναπάει
3: τα 6 που έχει κλείσει η Τουρκία κτλ. Τώρα, αυτό το σκέλος, το πώς πουλούνται τα F-35 θα το συζητήσουμε και αύριο, αλλά θα ήθελα σήμερα να σταθούμε λίγο σε δύο σκέλη. Εχθές με το που ασχοληθήκαμε με αυτή την είδηση το Σαββατοκυριακό, διαπιστώθηκε ότι και η Ρωσία ως κατασκευάστρια κράτος των S-400 έχει λόγο στο που θα μεταπολιθεί αυτό το σύστημα, ένα, όπως έχουν και οι Αμερικανοί που βάζουν βέτο όταν δίνουν πρώτη ύλη να κατασκευαστεί ένα προϊόν για το που θα πωλήσει αυτό το προϊόν, και αναφέρομαι στους κινητήρες του αεροσκάφου Σκάν.
4: Ας πάρουμε το πρώτο λοιπόν, ναι, το οποίο αφορά τη Ρωσία. Όταν πουλάς ένα οπλικό σύστημα οτιδήποτε σε άλλη χώρα, υπάρχει το λεγόμενο η άδεια τελικού χρήστη, η οποία αναγράφει ξεκάθαρα ότι το πουλάω σε σένα, Άρη Πορτοσάλτε. Αν θες εσύ να το πουλήσεις σε κάποιον άλλον, θα πρέπει να συμφωνήσω μαζί. Αλλιώς δεν μπορείς να το πουλήσεις. Είναι δεδομένο και είναι σχεδόν σε κάθε σύμβαση για πώληση πολεμικού υλικού. Λοιπόν, οποιαδήποτε μεταβίβαση του S400 δεν είναι κάτι που αφορά την Τουρκία και τη χώρα που θα το αγοράσει ή θα το παραχωρήσει η Τουρκία, αλλά αφορά και τη Ρωσία, και την αφορά με μια πολύ σκληρή νομική δέσμευση. Τώρα, αν η Ρωσία σε πλαίσιο των σχέσεων που έχει με την Τουρκία συμφωνήσει σε κάποια λύση, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως για την ώρα οι Ρώσοι δεν έχουν ανακοινώσει κάποια συμφωνία ή να έχουν δώσει κάποιο OK. Ένα κρατάμε αυτό. Δύο, το πού θα πάει. Πες ότι λοιπόν η Ρωσία συμφωνεί να πωληθεί σε κάποια μοναρχία του κόλπου, όπως και γραφτεί. Μιλάνε για Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί ανοίγει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αφορά στους S-400. Οι S-400 είναι ένα σύστημα το οποίο οι Αμερικανοί δεν θέλουν με τίποτα να συνυπάρχει με τα δικά τους αεροσκάφη. F-35 και ίσως και άλλα αεροσκάφη stealth, F-22 για παράδειγμα. Πώληση στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σημαίνει ότι υπάρχει μια απόλυτη συνύπαρξη, διότι αυτές οι δύο χώρες φιλοξενούν γιγάντιες αμερικανικές βάσεις που έχουν ακριβώς αυτά τα αεροσκάφη που οι Αμερικάνοι θέλουν να κρατήσουν μακριά από τους S-400. Εκεί πέρα λοιπόν δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Ή θα πρέπει οι Αμερικανοί να πάρουν το αεροσκάφη από τις βασικές τους βάσεις στον κόλπο, ή θα πρέπει απλά να πάνε οι S-400, ή αν πάνε να μείνουν και εκεί πέρα σε κάποιο κουτί. Την πολυτέλεια να κρατάς ένα σύστημα μεγάλου πυρηνικού στο κουτί, ενώ σου πετάνε οι Ιρανοί κάθε τόσο ντρόουν, βαλιστικούς, κρούς κτλ., δεν την έχουν οι χώρες του κόλπου. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο. Δεν σου λέω ότι δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να λυθεί. Γι' αυτό υπάρχουν διπλωμάτες, γι' αυτό υπάρχουν οι νομικοί. Πάντως, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δηλαδή, εντάξει, μου, θα το πουλήσουμε σε κάποιον άλλο.
3: Επίσης, όσο περνάει ο καιρός, που δεν τα ξέρουμε σε βάθος τα θέματα καθόλου, εννοείται ότι φαίνεται ότι υπάρχουν και νομικές δεσμεύσεις, πολύ ισχυρές νομικές δεσμεύσεις.
4: Φυσικά.
3: Όχι αστεία πράγματα.
4: Όχι, δεσμεύσεις για το πού θα πάει, πού θα, ή αν θα μεταβιβαστεί κάποιο μείζον, ειδικά ένα μείζον οπλικό σύστημα, είναι, όπως είπες, πάρα πολύ σκληρές. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του συμβολέου και είναι πολύ δύσκολο να το σπάσεις. Ή αν το σπάσεις, κατά παράβαση του συμβολέου, θα έχεις, πέρα από τις όποιες συνέπειες, θα έχεις επίσης και ένα πάρα πολύ κακό μέλλον σε διαφορά τη σχέση με αυτήν την χώρα την οποία, να το πούμε απλά, κορόιδεψες. Κοινώς θα περάσουν πολύ μεγάλους κλειδονισμούς οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας, αν του στείλει τους S-400 κάπου που δεν θέλει η Ρωσία. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να ξεπεραστεί αυτό. Οπότε, όπως είπα, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Μπορεί και να υπάρξουν σε κάποια στιγμή, αλλά όχι εύκολες και όχι άμεσες λύσεις.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, η Τουρκία βάζει μπρος να κατασκευάσει ένα αεροσκάφος.
4: Το έχει βάλει, ναι. Το έχει σε επίπεδο πρωτότυπου κατασκευάσει.
3: Αλλά δεν μπορεί να κατασκευάσει τον κινητήρα όμως.
4: Όχι, ο κινητήρας είναι ένα πρόβλημα για κάθε κατασκευαστή αεροσκάφου στον κόσμο. Πολλές χώρες κατασκευάζουν μαχητικά αεροσκάφη, π.χ. η Σουηδία, ας πούμε, αλλά ελάχιστες κατασκευάζουν κινητήρες για τα αεροσκάφη αυτά. Είναι μετρημένες κυριολεκτό στα δάχτυλα του ενός χεριού. Κινητήρες υψηλών επιδόσεων για μαχητικά κατασκευάζει μία εταιρεία στην Ευρώπη. Δύο εταιρείες στην Ευρώπη, μία γαλλική και μία αγγλική, μπορείς να πούμε κιόλας, Snackmaker, Rolls-Royce, δεν είναι διαφήμιση, και δύο αμερικάνικες, Pratt & Whitney, General Electric. Και υπάρχουν επίσης Ρώσοι και Κινέζοι, με άλλη φιλοσοφία κατασκευής και άλλη ποιότητα κατασκευής. Και τελεία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτοί είναι που κατασκευάζουν για όλο τον κόσμο. Όλα τα αεροσκάφη που πετάνε έχουν αυτές τις πηγές προέλευση. Οι Τούρκοι λένε, εμείς έχουμε ξεκινήσει να κατασκευάζουμε, να σχεδιάζουμε μάλλον, τον δικό μας κινητήρα. Οι Κινέζοι χρειάστηκαν 35 χρόνια, 40 περίπου, για να φτιάξουν ένα αντίγραφο του υποδιέστερου των δυτικών κινητήρα, ενός ρώσικου κινητήρα. 35 με 40 χρόνια. Και τώρα μόλις τα κατάφεραν, έχοντας ξοδέψει κυριολεκτικά ένα βουνό δισεκατομμύρια και έχοντας από πίσω τη βιομηχανική ισχύ και τεχνολογική ισχύ της Κίνας. Και χρειάστηκαν τόσο. Οι Τούρκοι εκ του μηδενών, χωρίς καμία πείρα σε κατασκευή αεροκινητήρων, λένε θα κατασκευάσουμε στα επόμενα 5, 7, 10 χρόνια. Όποιον αεροναυπηγό, όποιον μηχανικό κινητήριο ρώτησε, σου πει απλά δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Να σχεδιάσει κινητήρα μπορείς. Όλοι μπορούν. Και η Ελλάδα και οποιαδήποτε χώρα. Χρειάζεται ένα μηχανικό, ο οποίος θα φτιάξει τα σχέδια και θα προσφέρει αυτές τις επιδόσεις στο χαρτί. Όταν φτάσεις όμως στο να τον κατασκευάσεις, εκεί πέρα υπάρχει το πρόβλημα, εκεί πέρα υπάρχει το στενό που λίγοι περνάνε. Υπάρχει η ποιότητα κατασκευής, η μεταλλουργία, να σου πω όσο πιο παλαιομοδίτικα γίνεται. Διότι ο κινητήρας όταν λειτουργεί κάνει πράγματα τα οποία κανονικά δεν συνεπάρχουν. Πρέπει να παράει, προκειμένου να πιάνει επιδόσεις, πρέπει να αναπτύσσει θερμοκρασίες, οι οποίες είναι υψηλότερες από τις θερμοκρασίες που λιώνουν τα μέταλλα τα οποία τον αποτελούν. Εκεί λοιπόν η ιδιοφυΐα, αν θες, των σχεδιαστών, πώς θα κρατάνε τη φωτιά μακριά από το μέταλλο που την παράγει. Και δεύτερον, σε κάποιο σημείο που δεν ξεπερνιέται αυτό, πώς θα κατασκευάσει τα λεγόμενα υπερκράματα, έτσι ονομάζονται, νικελίου, τα οποία είναι οι φτερωτές της τουρμπίνας. Αυτό που βλέπεις στον κινητήρα μέσα που γυρνάει και έχει σαν πολλαπλά φτερά, τα οποία φτιάχνονται από ακόμα λιγότερες εταιρείες στον κόσμο, συγκεκριμένα δύο. Φτιάχνονται με τρόπο που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Αυτό που βλέπουμε, καταρχάς, είναι μέταλλο, αλλά δεν είναι κανονικό μέταλλο. Είναι το κάθε ένας μονοκόμματος κρύσταλλος.
3: Αυτό αφορά και στα πολιτικά αεροσκάφη
4: και στα πολιτικά. Και στα πολιτικά αεροσκάφη. Απλά στα πολιτικά έχουν και άλλες μεθόδους, διότι είναι πολύ μικρότερες οι πιέσεις και οι φυγόκεντρος που δέχονται κατά τη λειτουργία του κινητήρα. Αλλά η τεχνολογία είναι ίδια. Φτιάχνονται πολύ δύσκολα, με τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές, με τεράστια συσσωρευμένη πείρα από αυτές τις εταιρείες και είναι από τα ελάχιστα πραγματικά εμπορικά μυστικά που κάθε χώρα που το έχει, κάθε εταιρεία που το έχει, το κρατάει επτασφράγιστο. Δεν διαρρέει υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Μπορείς να πάρεις ένα κινητήρα, να τον λύσεις, να τον αναλύσεις, να τον διαλύσεις και να πεις, καταλάβεις ακριβώς πώς λειτουργεί και να τον αντιγράψεις. Αν πας να φτιάξεις το ίδιο πράγμα χωρίς να έχεις αυτήν την τεχνολογική υποδομή και αυτή τη σωρευμένη γνώση πάνω σε συγκεκριμένους τομείς μεταλλουργίας, απλά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όπως γράφει ένας Τούρκος μηχανικός αεροσκαφών στα social, έλεγε ότι και εγώ μπορώ να σχεδιάσω ένα τέτοιο κινητήρα. Απλά αυτό θα σχεδιάσω εγώ θα λειτουργήσει για 40 ώρες πριν λιώσει, ενώ ο άλλος θα λειτουργήσει 40.000 ώρες. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός σχεδίου και ενός πραγματικού κινητήρα.
3: Και πριν κάνουμε διάλειμμα, για να πουληθεί, ας πούμε ότι το παίρνουν οι Τούρκοι τους κινητήρες από τους Αμερικανούς, το κατασκευάζουν το αεροπλάνο κτλ. μπορούν να το πουλήσουν οπουδήποτε ή πρέπει να, να εγκρίνει και η Αμερική το που θα το πουλήσουν?
4: Απόλυτη έγκριση οτιδήποτε. Το αεροσκάφος, το stealth, όπως λένε οι Τούρκοι, το Καν, το 5ης γενιάς, όπως λένε επίσης οι Τούρκοι, τονίζω όπως λένε οι Τούρκοι, γιατί δεν είναι δεδομένο, είναι η κορονίδα του προγράμματος για απεξάρτηση της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας. Φτιάχνουμε τα όπλα μας, κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτά, τα πουλάμε όπου θέλουμε και δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Το ότι αναγκαστήκανε, κάναν πίσω, κάτι που όλοι το περιμένανε βέβαια, όσοι ασχολούνται με το τομέα, ότι θα αναγκαζόταν να βάλει τελικά υποσυστήματα αμερικάνικα, π.χ. κινητήρες, ήταν δεδομένο. Το ότι κάναν όμως πίσω σημαίνει ότι το πετράδι του στέματος της αμυντικής ανεξαρτησίας υπόκειται πια στη νομοθεσία της Αμερικής. Συγκρίσεις του Κογκρέσου, στην βούληση του κάθε Προέδρου και ισορροπίες στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας των Αμερικάνικων Νομοθετικών Σωμάτων. Δεν μπορεί η Τουρκία να το δώσει οπουδήποτε χωρίς την αμερικανική έγκριση. Είναι ουσιαστικά ένα αεροσκάφος το οποίο η εμπορική πορεία του ελέγχεται πια από την Αμερική.
3: Λοιπόν, έχεις ένα λεπτό στη διάθεσή σου. Άρα, είπες το παράδειγμα πρώτα απ' όλα.
4: Ένα σενάριο είναι οι Τούρκοι πάνε να πουλήσουν σε κάποια χώρα την οποία η Αμερική για ΑΒΓΔΕΛΤΑ λόγω δεν συμπαθεί. Αυτομάτως κόβεται και απαγορεύεται η πώληση. Πολύ απλά. Υπάρχει όμως και το άλλο. Πάνε να το πουλήσει σε μια χώρα η οποία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και ξεκινά διαγωνισμό για προμήθεια αεροσκαφών. Και μετέχει στο διαγωνισμό ένα αμερικάνικο αεροσκάφος, ένα οτιδήποτε άλλο και το ΚΑΝ. Πιστεύει ότι θα δοθεί άδεια εξαγωγής του τουρκικού αεροσκάφους με αμερικάνους κινητήρες, το οποίο θα πάρει την αγορά? Θα μειώσει τη δυνατότητα πώλησης αμερικανικών αεροσκαφών. Πολύ απλά η εμπορική του πορεία θα ανακόπτεται πάρα πολύ
3: δεν
4: εύκολα.
3: Δεν απαντώ σε αυτά τα προβοκατόρικα ερωτήματα τα οποία θέλουν να θίξουν τους πατριώτες οι οποίοι θαυμάζουν Ερντογάν. Δεν θέλω, εγώ δεν θα συνεισφέρω σε αυτή τη λογική, κύριε Παλιούρα.
4: Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να πω τις επιδόσεις του αεροσκάφου. Καταρχά, να αξιοθαύμαστε ότι οι Τούρκοι κατάφεραν να φτιάξουν αυτό το αεροσκάφο. Ξεκινάμε αυτό. Από το πουθενά
3: εδώ δεν πρέπει να του υποτιμούμε
4: όχι ποτέ. Ποτέ είναι τεράστιο λάθος.
3: Στην αμυντική του βιομηχανία.
4: Τεράστιο λάθος. Ναι. Απ' την άλλη, έχουν μπροστά τους τον κίνδυνο να έχουν ένα από τα πιο ακριβά αεροσκάφη στον κόσμο. Διότι ένα αεροσκάφο έχει ένα τεράστιο κόστος ανάπτυξης. Λέω ένα τυχαίο νούμερο, 10 δισεκατομμύρια για να αναπτυχθεί.

0: σε όσα αεροσκάφη αγοράσεις. Με αποτέλεσμα να αγοράσεις κάτι το οποίο θα είναι πανάκριβο πριν καν παραχθεί. Και είναι, αυτό είναι μια εμπορική, αν θες, καταστροφή. Ναι. Και καταστροφή για όποιον το κάνει. Και ένα τεράστιο κόστος για την για τουρκική αεροπορία, η οποία θα κληθεί να το πληρώσει για πρόκειται να τα προμηθευτεί αυτά.
1: Θα είσαι εδώ την επόμενη εβδομάδα, εργάζεσαι?
0: Όχι,
1: κρίμα.
0: Δεν θα είμαι.
1: Κρίμα, εγώ θα έχω τις ώρες, χάνεις, θα είχες χρόνο ατελείωτο να αναπτύσσεις όλες αυτές τις γνώσεις σου.
0: Δυστυχώς έχω και απ' έξω δουλειά.
1: Όχι, δεν καταλαβες. Άστο τι θέλει το απ' έξω. Εδώ θα είσαι την επόμενη εβδομάδα?
0: Όχι, δεν θα είμαι.
1: Με αυτό είναι το ερώτημα. Το τι θα κάνεις απ' έξω είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, αύριο, κυρίες και κύριοι, θα είναι εδώ ο Φέδων Καλλιοσηφίδης μαζί με έναν άλλον καλεσμένο που ξεχνάω το όνομά του. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Γιαννίνη, πώς θα τον λένε τον κύριο καλεσμένο, τον κύριο Λάπα. Και θα συζητήσουμε για το ότι από το 2001 είχαμε πρόσκληση και εμείς και οι Τούρκοι να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα F-35.
0: Ισχύει.
1: Μας κάλεσαν οι Αμερικανοί. Τι απαντήσαμε εμείς?
0: Όχι.
1: Εμείς, ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, τι είπαμε τότε?
0: Ότι δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και ότι είμαστε στραμμένοι στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τότε η πολιτική της χώρας.
1: Αλλά όπως εξήγησε ο Φέδων Καλλιοσηφίδης, αυτό δεν απέτρεψε την Ιταλία, που επίσης είναι στην Ευρώπη, να συμμετάσχει και στο Eurofighter και στο F-35.
0: Και την Αγγλία, η οποία είναι ο βασικός εταίρος, νούμερο 2 εταίρος μετά την Αμερική στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, και έχει επίσης Eurofighter. Αλλά εμείς ήμασταν στραμμένοι στην Ευρώπη τότε και δεν θέλω να ασχοληθούμε με τέτοια
1: μάλλον
0: πράγματα.
1: Μάλλον στην Ευρώπη και στις μίζες, εγώ θα πω. Έτσι,
0: δεν
1: θα πω.
0: Αρνούμαι και εγώ να πω σε μια τέτοια
1: συζήτηση. Αυτές τις λογικές, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Άθηνα Μαράκη. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει, ανέφερε σε δηλώσεις του τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, δήλωσε στο Fox News. Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πριν από τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτή στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας. Στην ανακοίνωσή του διαμηνύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις